0: Ζάναξ και στο τέλος και η κοινωνία δεν χρειάζεται καν τους ειδικούς. Πάρε Ζάναξ και καθάρισες. Και αυτό περνάει και στα παιδιά. Αυτό μου γράφει εδώ.
1: Πολύ σωστά. Αυτό που βάζει ο ακροατής, καταρχάς αυτό που βάλετε εσείς σε σχέση με τη μικρή μνήμη, είναι κομμάτι του προβλήματος. Η μνήμη μας πια είναι σε επίπεδο κουνουπιού. Δεν ξεχνάμε μετά από 10 χρόνια, ξεχνάμε μετά από 15 μέρες. Βομβαρδιζόμαστε με τόσα πολλά κακώς κείμενα για την κοινωνία μας, πολλά από τα οποία είναι τραγικά ή δεχθεί κλπ, που έχουμε φτάσει σε διαδικασία να έχουμε εξοικειωθεί απόλυτα με οτιδήποτε αποτρόπαιο, με οτιδήποτε απαράδεκτο, με οτιδήποτε αδιανόητο.
0: Μισό λεπτό θέλω να το πω αυτό. Με εξαίρεση ένα κομμάτι μέσων, θέλω να το πω αυτό, που απέφυγε λεπτομερή καταγραφή του τέλους των δύο κοριτσιών, λεπτομερή καταγραφή πλήρως των μηνυμάτων τους, μία χωρία είχε μία αξία να δώσει μία εξήγηση. Τι νόημα είχε η λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, κόμμα, παράγραφο, άνω, τελεία, βίντεο, γραφικά, πώς πέσαν, τι κάναν, αυτά τι νόημα είχαν. Έχετε δίκιο σε αυτό που περιγράφετε, ότι συνηθίζουμε τη βία, την ασχήμια, γίνεται κανονικοποίηση, γίνεται, εγώ θα το πω, γαλβάνισμα εγκεφάλου, ότι αυτή είναι η ζωή σας, αυτή είναι η καθημερινότητα. Τελεία.
1: Ακριβώς. Ακριβώς, εξοικειώνουν με το αποτρόπαιο και το ιδεχθές, βάζουν ιδέες, που αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Βάλει τους ιδέες να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, ότι να υπάρχει και αυτό. Οπότε, αφού σου βάλω την ιδέα, την παίρνεις εσύ και την καλλιεργείς. Συγχρόνως όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο θάνατος, και δει ένας ιδιαίτερος, περίεργος, τέτοιου τύπου θάνατος, πουλάει, κύριε Σαχίνη, και στην εμπορευματοποιημένη κοινωνία μας πουλάμε ακόμα και τα φέρετρά μας. Και τα κόκαλα της μάνας μας πουλάμε. Δεν θα πουλήσουμε τηλεοπτικά ένα θάνατο με τέτοιο τρόπο. Όλο αυτό λοιπόν βάλτε το σε αυτό το πακετάκι. Και το τελευταίο σε σχέση με αυτό που είπατε, για να έρθω σε αυτό που μας ρώτησε ο ακροατής, είναι ότι αυτός ο θάνατος, όταν πουλιέται στην τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο, οδηγεί και σε μιμητισμό. Να μην το ξεχνάμε. Το έχω πει για τα περιστατικά βίας. Όταν ακούγονται τόσο ικτρές λεπτομέρειες σε σχέση με τα περιστατικά βίας, σε σχέση με μια απόπειρα αυτοκτονίας, ουσιαστικά δημιουργούνται μοντέλα μιμητισμού προς τους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ότι αφού έγινε και το έκανε, μπορώ να το κάνω κι εγώ και μάλιστα μπορώ να το κάνω με καλύτερο, διαφορετικό τρόπο. Ας ψάξω να βρω. Ξέρετε πόσα παιδιά ψάχνουν τρόπους να αυτοκτονήσουν. Και επειδή είπαμε για το ότι βάζουμε σκέψεις μέσα από αυτή τη διαδικασία της τηλεπόλησης του θανάτου, θα σας πω ότι πριν και πάνω απ' όλα θα έπρεπε να αναφερθούμε όχι στην αύξηση των αυτοκτονιών, αλλά στην αύξηση των ποσοστών αυτοκτονικού ιδεασμού. Δηλαδή ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται ως λύση, σκέφτονται ιδέες για το πώς θα αυτοκτονήσουν και ψάχνουν σχετικώς, νέοι άνθρωποι εννοώ, και ψάχνουν σχετικώς στο διαδίκτυο.
0: Μισό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ
0: μισό, είναι
1: τόσο
0: κρίσιμο.
1: Τόσο συχνό όσο και οι αυτοτραυματισμοί.
0: Είναι κρίσιμο.
1: Οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σε έξαρση.
0: Θα πάμε στα Ζάναξ, αλλά θέλω πολύ γρήγορα να μου πείτε, γιατί είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, το εξής, μιας και το τσίξατε τώρα. Άκουσα χθες ειδικά, θέλω να το πω, έτσι από επαγγελματική διαστροφή, αν θέλετε. Πολλές συζητήσεις σε παρέες νέων. Ξέρετε τι με τρόμαξε? Θα σας το πω ευθέως, κυρία Σαργέννη. Ξέρετε ποια ήταν η πρώτη αναφορά μετά το γαλβάνισμα το επικοινωνιακό? Θέλει πολύ δύναμη για να το κάνεις αυτό. Ακούστε. Τα παιδιά το λέγαν φυσιολογικά. Θέλει δύναμη. Δηλαδή το να βουτήξεις θέλει δύναμη. Δεν άντεξα σε μία από αυτές τις παρέες κόρης μου και λέω, παιδιά, ποιο θέλει δύναμη ακριβώς? Για εξηγήστε μου, γιατί το ξέρεις, λέει, τι είναι να αποφασίσεις αυτό? Μεγάλη δύναμη. Τα παιδιά αυτά, ναι.
1: Βλέπετε λοιπόν πώς δημιουργούνται τα μιμητικά πρότυπα και πώς διαστρεβλώνεται την πραγματικότητα. Γιατί αυτό που λέγαμε είναι ότι θέλει δύναμη να ζήσεις. Θέλει δύναμη να πολεμήσεις τη ζωή, να κρατήσεις τη ζωή σου. Να αναφέρω το γνωστό ποίημα: κράτησε τη ζωή μου περπατώντας ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα. Σε πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, αυτό που έκανα δεν είναι να διαφύγω, αλλά να πολεμήσω και να αγωνιστώ. Αυτή είναι η αξία που θα έπρεπε να προβάλλεται στα σημερινά παιδιά και να διαφημίζεται, σε εισαγωγικά η λέξη διαφημίζεται. Όχι το ακριβώς ανάποδο, ότι θέλει πολύ δύναμη να ζήσεις. Ποιος τους έβαλε ακριβώς αυτή την ιδέα? Θέλει, συγγνώμη, πολύ δύναμη να
0: φύγεις
1: από τον έκτο. Ναι. Ποιος τους έβαλε αυτή την ιδέα ακριβώς? Και όχι την ανάποδη. Πώς γυρίσανε τούμπα οι αξίες, πώς περάσαμε στον ανάποδο κόσμο, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, τις σχέσεις του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, με τη ζωή και το θάνατο. Να θέλει δύναμη να πεθάνει, αλλά όχι δύναμη να ζήσει.
0: Για πείτε μου για τη ζαναξοποίηση που είπε ο φίλος
1: ακροατής. Όσον αφορά λοιπόν τη ζαναξοποίηση, που είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση του ακροατή σας, να πω το εξής. Μαζί με την ψυχολογιοποίηση της καθημερινής ζωής σε όλα τα επίπεδα, βλέπουμε και την ψυχιατρικοποίηση. Αυτό πρώτον συνδέεται με μια ευρύτερη λογική άκοπης ευημερίας του εύκολα και γρήγορα και σίγουρα. Το να μπω σε μια διαδικασία, για να το φέρω και στη συνέχεια της συζήτησής μας, να πολεμήσω, να αγωνιστώ, να διαχειριστώ τις αντικσότητες, αυτό θέλει κόπο, αλλά θέλει και χρόνο. Πρέπει να κάνω αγώνα διαρκή. Αντίθετα, το εύκολα, γρήγορα, σίγουρα, γιατί δεν είμαι και σίγουρο ότι επειδή θα αγωνιστώ στο τέλος θα τα καταφέρω κιόλας. Είπαμε, η ζωή είναι ένα ταξίδι, την έκβαση του οποίου δεν την ξέρουμε πάντα, πώς επιτυχημένη θα είναι. Άρα το εύκολα, γρήγορα και σίγουρα που με οδηγεί να πάρω το χαπάκι μου και να τα βλέπω όλα ωραία. Ξέρετε, ο Φουκογιάμα που έλεγε για το χάπι της χαράς, βάζοντάς μας ιδέες περί του τέλους της ιστορίας ταυτόχρονα, το είχε προβλέψει πάρα πολύ σωστά. Δεν χρειάζονται ιδεολογίες. Δεν χρειάζονται κοσμοθεωρίες. Δεν χρειάζεται ιερό. Δεν χρειάζεται αγώνας και συλλογικά και πολιτικά διακυβεύματα. Ένα χαπάκι χρειάζεται. Να καταστέλεις τα συναισθήματά σου και να ζεις σε μια συνθήκη επίπλας της ευημερίας. Μικρή είναι η ζωή. Θα παίρνεις το χαπάκι σου κάθε μέρα και όλα θα είναι ωραία και καλά. Και προφανώς δεν αναφέρομαι σε περιπτώσεις, όπως είπα και στην αρχή.
0: Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται.
1: Χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή.
0: Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε. Δεν χρειάζεται να το διευκρινίσετε καν, κυρία Σεργιανίδη, και επειδή ο χρόνος πιέζει εσάς, κυρίως αφόρητα, θέλω πολύ γρήγορα να απαντήσω στα εξής. Λέει ο φίλος ο Σύφης, όσο μπορείτε να απαντάτε βέβαια. Και παλιά που ασχολούνταν οι γονείς λιγότερο γιατί είχαν αγροτικές και άλλες εργασίες, έπαιζε ρόλο η κοινότητα και οι φίλοι ακόμη περισσότερο. Εδώ έχουμε φτάσει σήμερα. Τα νέα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν το θάνατο ενός ζώου.
1: Πολύ σωστά. Αναφέρεται στην καλλιέργεια, όπως είπα και προηγουμένως, της ευαλωτότητας, στην οποία δεν μπήκα πολύ. Είναι από μόνο το ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πώς δηλαδή στη σημερινή εποχή τα παιδιά καλλιεργούν να ζουν μέσα σε μια ευαλωτότητα και να γίνονται πολύ ευάλωτα, ευαίσθητα και αδύναμα. Θα φέρω το παράδειγμα π.χ. του bullying. Bullying, παρενοχλήσεις στο σχολείο γινόντουσαν πάντα. Και μάλιστα μερικές φορές παλαιότερα και πιο άγριες. Έπεφτε σύννεφο, έπεφτε ξύλο κλπ. Δεν σημαίνει όμως ότι όποιο παιδί υφίστατο παρενόχληση ή τσακωνόταν με τους συμμαθητές του, παραδείγματος χάρη, ότι θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί για την αξία της ζωής του ή όχι, ή να μπει σε μια διαδικασία ψυχικής διαταραχής. Έχει δίκιο ο ακροατής. Όντως, παλαιότερα οι γονείς αντικειμενικά δυσκολεύονταν να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Όμως, όταν ασχολούνταν, μπορούμε να πούμε. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, γιατί δεν θέλουμε να εξειδανικεύσουμε το παρελθόν. Ασχολούνταν πιο ποιοτικά. Πιο ουσιαστικά. Είναι αυτό που είπα και πριν. Μιλούσαν στα παιδιά απλά και ξεκάθαρα. Και με το ίδιο το παράδειγμά τους, χωρίς λόγια μιλούσαν απλά και ξεκάθαρα.
0: Απλά.
1: Και όπως πολύ σωστά λέει, μόνο να σημειώσω για να μην αφήσω ημιαπαντημένο το ερώτημα, είναι ότι όντως, και όταν οι γονείς δεν μπορούσαν, υπήρχε ένα κοινωνικό περιβάλλον το οποίο ασκούσε ένα κοινωνικό έλεγχο και σε έβαζε στη θέση σου, σε έβαζε στον δρόμο. Μπορεί ο πατέρας σου να ήταν στο χωράφι, αλλά σε έβρισκε στην πλατεία και σου έλεγε: Πού είσαι εσύ? Γιατί είσαι εδώ? Γιατί δεν είσαι στο σχολείο? Το ξέρει η μάνα σου? Το πια δεν υπάρχει. Υπάρχει αδιαφορία.
0: Όχι, υπάρχει κάτι χειρότερο. Διότι καλά το είπα, τώρα φέρνει τ' άλλο. Ας βάλουν η μια γενιά και πάνω λιγάκι το μυαλό του να θυμηθεί. Στις παλιές κοινότητες, είτε χωριού είτε πόλης, ο μεγάλος, έχετε δίκιο, έπαιζε και ρόλο παιδευτικό. Σήμερα εμπιστεύεσαι ένα παιδί σε μια λάνα στα χέρια ενός μεγάλου ή θα σου προκύψει άλλο? Καταλαβαίνόμαστε τι εννοώ,
1: Απολύτως, το ανάποδο. Και μάλιστα φτάνουμε στο σημείο να λέμε το παιδί μου δεν θα του κάνει παρατήρηση και δεν θα το διορθώνει κανένας παρά μόνο εγώ ο ίδιος. Και για ναρκισιστικούς λόγους συμβαίνει αυτό, αλλά και για φοβικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί και οι ενήλικες αισθάνονται ότι η κοινωνία είναι σε απόλυτη διάλυση. Άρα περισσότερο απειλούνται από το γείτονα παρά θα βοηθηθούν από αυτόν.
0: Πάρω παρακάτω, όσο μπορείτε γρήγορα. Γιάννης, είναι τραγική η φράση, κυρία Σαραγινίδη, δεν θα πετύχω και θα αναγκαστώ να κάνω δουλειές που δεν θα βγάζω πολλά λεφτά. Έχουμε βάλει στα παιδιά μας την παράμετρο ότι η ευτυχία έρχεται μέσα από την πλούσια ζωή. Μόνο η οικονομική ευμάρεια έχει αξία και οδηγεί στην ευτυχία. Αυτό διδάσκουμε.
1: Καταρχάς, να πω στον ακροατή σας ότι έχουμε διδάξει πριν και πάνω απ' όλα την απαξίωση οποιασδήποτε χειρονακτικής εργασίας. Ένα. Οποιασδήποτε σκληρής εργασίας. Δύο. Και φτάνουμε πλέον σε σημείο, ακόμα και η πνευματική εργασία, όταν είναι σκληρή, να είναι απαξιωμένη. Γιατί μόνο, όπως μου έλεγε ένας νεαρός κύριος, μόνο οι φτωχοί και οι ηλίθιοι δουλεύουν. Οι ξύπνοι βρίσκουν τρόπο να βγάζουν τα λεφτά τους αλλιώς. Αυτό είναι η αξία που προβάλλεται. Άρα, αφού προηγουμένως απαξιώσαμε κάθε τι δύσκολο, κάθε τι σκληρό και κυρίως τη χειρονακτική εργασία, τώρα αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχει αυτή η πίεση προς το να σπουδάζεις, αφού η ανώτατη εκπαίδευση λειτουργεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ύστερα, όχι τώρα, ως κοινωνικό ασανσέρ στην Ελλάδα σίγουρα. Απορούμε γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση και αυτή η πίεση προς το να σπουδάσεις, κάπως να ανέλθεις κοινωνικά και να βγάλεις πολλά λεφτά, κυρίως στην εμπορευματοποιημένη νεοφιλελεύθερη καταναλωτική κοινωνία μας. Αυτός είναι ο τρόπος.
0: Άρα στην ουσία.
1: Πλέον και οι σπουδές είναι απαξιωμένες.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω ότι τα τελευταία χρόνια το βλέπω αυτό. Ενώ παλαιότερα ήταν βασικά να σπουδάσεις, τώρα είναι βασικά να βγάλεις λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν μπορείς να βγάλεις λεφτά, είσαι σπούδασε.
0: Λοιπόν, άρα η ουσία και η τραγική ηρωνία μου λέει εδώ ο Σύφης, κυρία Σαριγιαννίδη, ό,τι και αν λέμε, και να μην κατηγορούμε, δεν το λέει για σας έτσι εύκολα, ναι, είναι ότι την ίδια ημέρα οι στίχοι του Φέρτο στη Eurovision δίνουν την εξήγηση που είμαστε.
1: Πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει, πέραν από την αντιαισθητική εκπαίδευση που κάνει η Eurovision εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους Έλληνες, αλλά όχι μόνο, ας πούμε όμως για τα δικά μας, μαζί ο στίχος αυτός όντως είναι πολύ ενδεικτικός των νοσοποιών μας.
0: Άλλος φίλος, καλημέρα από Σαμοθράκη. Νομίζω ότι το τέλμα που έχει δημιουργηθεί στη χώρα μας, όπως εξαιρετικά λέει, το αναλύεται κυρία Σαριγιαννίδη, οφείλεται και στην απόλυτα επιτυχημένη από την εξουσία εξόντωση της νεολαίας με το σχολείο, με κοινωνικούς μηχανισμούς που την ευνουχίζουν για να κοιμάται ήσυχη.
1: Θα σας πω το εξής. Εφόσον η ελίτ ωφελούται από το να δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο πλεόνασμα, ευνοείται από το να διαλυθούν οι λαοί και να μετατραπούν σε ούτε καν δούλους αξιοποιήσιμους όποτε τους χρειάζεται και αν τους χρειάζεται και σε κάθε άλλη περίπτωση να είναι έτοιμοι να πεταχτούν στον παγκόσμιο κάλαθο των αχρήστων, τότε βεβαίως προς όφελός τους είναι να εξοντωθεί η νεολαία και κυρίως να βρίσκεται σε απόλυτη καταστολή. Πώς ακριβώς θα φτιάξουν το ανθρώπινο πλεόνασμά τους? Αν οι νέοι άνθρωποι έχουν αξίες, αν οι νέοι άνθρωποι αγωνίζονται, αν οι νέοι άνθρωποι έχουν οράματα, αν οι νέοι άνθρωποι διεκδικούν το δημόσιο χώρο, έχουν συλλογικά διακυβεύματα, διεκδικούν να θεσμιστούν σε δήμο, να εγκαθιδρύσουν μια πραγματική δημοκρατία, αν διεκδικούν όλα αυτά, θα τους χαλάσουν τα σχέδια και θα τους χαλάσουν τη σούπα. Βεβαίως, προς το συμφέρον τους είναι να εξοντώσουν την νεολαία. Το ζήτημα δεν είναι τι κάνουν αυτοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Αυτοί καλά κάνουν για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Το ζήτημα είναι τι εμείς τους απαντάμε ως προς την εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων και κυρίως της δικής μας επιβίωσης. Εμείς πόσο τους χαλάμε τα σχέδια. Όχι αυτοί τη σχέδια απεργάζονται για μας.
0: Λέει εδώ ο Νίκος, καλημέρα κυρία Σαριγιαννίδη. Θέλω να σας δώσω λέει, μια άλλη οπτική μέσα στα σχολιά, από τη Σιτία. Χθες ήταν η τελευταία μέρα μαθημάτων της Τρίτης Λυκείου. Ρώτησα λοιπόν ένα παιδί που θα δώσει τώρα πανελλαδικές, αν είπαμε ρε παιδί μου κάτι στο σχολείο, και μου είπε με μια τρομακτική απάθεια, όχι δεν είπαμε τίποτα. Μαζευτήκαμε. Παίξαμε το παραδοσιακό μπουγέλο και καλώς το παίξαν. Mm-hmm. Αλλά αναρωτιέμαι, λέει, γιατί δεν μιλάνε στα παιδιά για τους εκπαιδευτικούς, δεν ξέρουν πώς να τα προσεγγίσουν. Και ενώ συναισθήματος μου φάνηκε ο μικρός, που δεν είναι έτσι.
1: Πριν το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή, πριν από δεν θυμάμαι, ένα, δύο, τρεις μήνες ήμουν στο Ηράκλειο σε ένα λύκειο. Στο μεγαλύτερο λύκειο του Ηρακλείου. Και βάλανε πάρα πολλά τέτοια θέματα οι εκπαιδευτικοί, απαντώντας μέσα από τις αφηγήσεις τους και τα βιώματά τους ακριβώς το ερώτημα που κάνει ο αγαπητός ακροατής. Οι σημερινοί εκπαιδευτικοί, όπως και οι γονείς, σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβούνται να παίξουν το ρόλο τους. Έχουν μπει σε μια διαδικασία. Τους καταλαβαίνουμε γιατί έχει συμβεί αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Δεν το λέω για να δικάσω κανέναν. Έχουν μπει όμως σε μια διαδικασία δημοσιοϋπαλληλική. Φοβούνται να μιλήσουν. Αισθάνονται ότι ό,τι και να πούν ενδεχομένως θα λάβουν αντιδράσεις και από την κοινωνία των εφήβων, αλλά κυρίως από την κοινωνία των γονέων, η οποία είναι πολύ συχνά πολύ παρεμβατική ως προς το τι γίνεται μέσα στο σχολείο. Μπαίνουν λοιπόν σε μια διαδικασία να πούν και αυτοί, όπως όλες οι επαγγελματικές κατηγορίες, όπως όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία μας πια, τείνουν να λένε γιατί να μπλέξω, γιατί να στοχοποιηθώ, γιατί να μιλήσω. Ας κάνω τη δουλίτσα μου, να πάρω το μισθό μου, να γυρίσω στο σπίτι μου. Αρκετά προβλήματα δεν έχω στη δική μου ιδιωτική ζωή. Άρα σπρώχνονται προς την ιδιωτία και δεν παίρνουν την ευθύνη, είπαμε πριν για το γείτονα. Όπως είπαμε και για τον γονέα. Mm. Το ίδιο ισχύει και για τον εκπαιδευτικό. Αποσύρεται από το δημόσιο διάλογο.
0: Αυτό
1: γίνεται
0: είναι
1: στην
0: το
1: ιδιωτία
0: πραγμα...
1: για να προστατευτεί. Γίνεται σκατζόχυρος. Σου λέει κάτι να κλειστώ στο εσωτερικό μου καβούκι. Και νομίζω ότι έτσι προστατεύεται.
0: Η πλήρηση υποχώρηση των πάντων και κυρίως του δημόσιου χώρου. Όταν το λέμε εδώ, κάποιοι λένε θεωρητικολογία. Καθόλου. Αυτή είναι στην πράξη αυτό που μας λέτε τώρα. Η πλήρης εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου. Βγες στην πλατεία, θα το πω απλά. και ας διαψευστεί συκτράς αυτό που υποστηρίζεις. Αλλά θα είναι σε μια ανταλλαγή. Εδώ έχουμε κλειστεί, ο καθένας έχετε δίκιο, στη λογική του σκατζόχερου. Γιατί εγώ, λέει εδώ ο Χρήστος, σαν παιδιά είχαμε στερηθεί, κυρία Ευγενία, πάρα πολλά και βασικά πράγματα. Σήμερα η σκέψη μας είναι να μην λείψουν αυτά που ληφθήκαμε εμείς, τα παιδιά μας. Φανταστείτε, λέει, ότι έχω βάλει μέχρι και γεννήτρια στο σπίτι, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, να έχουμε ρεύμα, να μην τρομάξει το παιδί. Πόσο καλό ή κακό κάνει στη σκέψη ενός παιδιού αυτό?
1: Θα του παραπέμψω στο προηγούμενο κομμάτι της συζήτησης αναφορικά με την επαφή με την πραγματικότητα. Η επαφή με την πραγματικότητα έχει πολύ μεγάλη αξία για τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να δουν σε επίπλαστες πραγματικότητες. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουν αγαθά τα οποία ισούνται με το μισθό που παίρνει ο γονιός το μήνα. Δεν χρειάζεται να τα έχουν όλα τα υλικά αγαθά. Αυτό που λείπει από τα σημερινά παιδιά, κύριε Σαχίνη, δεν είναι τα υλικά αγαθά. Είναι οι αξίες, είναι οι αρχές, είναι η πραγματική ενασχόληση, το πραγματικό ενδιαφέρον, η πραγματική σημασία. Αυτό είναι που τους λείπει. Αλλιώς, σε επίπεδο συνθήκων, προφανώς τα σημερινά παιδιά, ενώ υλικοτεχνικών υποδομών και συνθήκων, τα σημερινά παιδιά ζουν πολύ καλύτερα από δικαίοι γονείς τους και σίγουρα οι γονείς των γονιών τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν με καλύτερο τρόπο. Μεγαλώνουν πιο πλούσια, πιο προστατευμένα. Αλλά δεν σημαίνει ότι μεγαλώνουν καλύτερα. Το να ξέρει ένα παιδί και τι σημαίνει να έχεις και τι σημαίνει να ζεις καλά, αλλά ότι αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το χάσεις και επειδή θα το χάσεις δεν πειράζει, ξέρεις να επιβιώνεις και στα δύσκολα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα
1: δεν μπορεί η διαπαιδαγώγηση να γίνεται μονόπατα.
0: Να είμαστε πρώτα και όχι να έχουμε. Λέει εδώ ένας φίλος, πρώτη-τελευταία ερώτηση, δεν σας κουράσω, σας έφαγα πολύ χρόνο και ζητώ συγγνώμη, αλλά βλέπετε εδώ. Λέει, κυρία Σαργιανίδη, έχω μια απορία. Γνωρίζω από φιλικό κύκλο, προσέξτε τι λέει, κοριτσάκι 9 ετών. Το πρωί έχει το σχολείο του. Το μεσημέρι πάει στην καθημερινή μελέτη για τα μαθήματά του. Το απόγευμα είσαι στη σειρά δύο ξένες γλώσσες, αγγλικά, γερμανικά. Μουσική, μπαλέτο, ρομποτική. Θα το προετοιμάσουν, προσέξτε, και εκτός σχολείου για να πάει σε πρότυπο. Καθημερινό πρόγραμμα. Το παιδί πάει στο σπίτι σε 9 κάθε βράδυ. 9 ετών, επαναλαμβάνω. Πώς το βλέπετε, λέει αυτό, βοηθάει το παιδί?
1: Τα περισσότερα παιδιά, θα του έλεγα, αυτής της ηλικίας ζουν με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο επιχείρημα των γονέων, είχα κάνει και μια υποτυπώδη έρευνα για το διδακτορικό που αφορούσε τον εθισμό στο διαδίκτυο. Η πρώτη αιτία που επικαλούνται οι γονείς είναι ότι αν το παιδί μείνει σπίτι θα εγκαταληφθεί στις οθόνες. Επειδή λοιπόν θέλουμε να το προστατέψουμε από τις οθόνες, οι γονείς που μπορούν οικονομικά να υποστηρίξουν μια απασχόληση όλες τις ώρες που το παιδί είναι ξύπνιο, μπαίνουν στη διαδικασία να το απασχολούν με δραστηριότητες για να μην εγκαταληφθεί στις οθόνες.
0: Μα 9 ετών όμως.
1: Το παρκάρι. 9 ετών. 9 ετών είναι χαμένο στις οθόνες. Ήδη από τα 2 έχει ξεκινήσει.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό 9 είναι το επιχείρημα που φέρνουν οι γονείς. Δεν
0: 9
1: λέω
0: ετών, τόσες πολλές δραστηριότητες. Κυρία Σαργιανίδη, με συγχωρείτε, αυτό το παιδί έχει γεράσει, θα το πω, πριν την ώρα του. Είχα ένα καλό φίλο. Που
1: δεν παίζει, να σας πω απλά, ότι με διάφορα προσχήματα, γι' αυτό έφερα το παράδειγμα του διαδικτύου.
0: Ξέρετε γιατί επιμένω. Είχα ένα φίλο.
1: Δεν παίζουν τα σημερινά παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ είχα αγχωθεί και εκείνο και τ' άλλο και εκείνη. Και γλώσσες. Γλώσσες, λέω, ανοίγουν το μυαλό. Και ξέρετε τι μου είπε? Καλά, λέει, γιατί σκοτίζεσαι? Θα τελειώσει το λύκειο. Ακούστε τώρα την άλλη άποψη. Θα μπει όπου μπει ή δεν μπει. Και εάν θέλει, θα μάθει γλώσσες. Μην τρελαίνεσαι σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είναι το μείζον αυτό. Είναι να ζήσει όμορφα το παιδί με τα πάνω και τα κάτω. Άμα το γεράσεις πριν την ώρα, το χάσες.
1: Να ζήσει, θα σας έλεγα, μια φυσιολογική παιδική ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Και η παιδική ηλικία, εξού και η λέξη, συνδέεται με το παιχνίδι. Όχι το παιχνίδι στις οθόνες, το πραγματικό διαζώσεις παιχνίδι με άλλα παιδάκια. Ξέρετε πόσα σπίτια είναι σπίτια μαυσολία, όπου δεν κινείται τίποτα, δεν λερώνεται τίποτα, δεν ακουμπιέται τίποτα, μπαίνουμε, βγαίνουμε, κοιμόμαστε, όλα είναι αποστηρωμένα, κρατάμε το παιδί απασχολημένο για να αισθανόμαστε ότι δεν σαπίζει σε ένα καναπέ ή σε μια οθόνη και από εκεί και ύστερα δεν προσφέρεται τίποτα πιο ουσιαστικό και πιο βαθύ. Ο πρώτος και τελευταίος και πιο βασικός τρόπος να μαθαίνει ένα παιδί είναι παίζοντας. Πόσο παίζουμε με τα παιδιά μας? Αυτό θα αφήσω ως τελευταίο ερώτημα για τη συζήτηση. Ρωτάω πάντα τους γονείς. Καλά όλα αυτά που μου λες, γιατί συμφωνώ με αυτόν που σας είπε περί των γλωσσών. Μη μου λες πόσες δραστηριότητες κάνει το παιδί σου, πες μου πόσες ώρες παίζεις με το παιδί σου. Ένα, πριν σε ρωτήσω πόσες ώρες συζητάς με το παιδί σου. Γιατί πριν ξεκινήσεις να συζητάς με το παιδί σου στην εφηβεία, θα πρέπει να έχεις οικοδομήσει μια βαθιά σχέση παίζοντας με το παιδί σου. Και οι σημερινοί δεν παίζουν με τα παιδιά τους.
0: Κυρία Σαριγιάννη,
1: είναι άλλο.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, λέει ο Νίκος από τη Ρόδο. Ζούμε στην εποχή που ο ορθολογισμός συνομιλεί με τον παραλογισμό.

0: Μια κοινωνία με οξύτατο πια δημογραφικό και ραγδαία υπογεννητικότητα. Φανταστείτε να έχουμε αρρωστήσει αυτή τη γενιά.
1: Διακρίνεται η κοινωνία μας από μια ψυχολογία γύρατος, σε εισαγωγικά, σε όλες τις ηλικίες. Ό,τι βλέπουμε στους γυρασμένους ανθρώπους, το βλέπουμε πλέον να κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Και αυτό ξεβάφει και στο δημογραφικό. Μεγάλη συζήτηση το γιατί και πώς. Να θυμίσω το «Πεθαίνω σαν χώρα» του Δημητριάδη, που με πολύ εύστοχο τρόπο πιάνει αυτό το ζήτημα. Να σας πω όμως ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξαναβρούμε τις σχέσεις μεταξύ μας και να μάθουμε να χαιρόμαστε το μαζί, όλοι μαζί. Είτε σαν οικογένειες, είτε σαν φιλίες, είτε σαν παρέες, είτε και σαν κοινωνία. Παρά τις αντικσότητες και παρά τις δυσκολίες μας. Και επειδή με ρωτάτε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, θα σας έλεγα αγωνιζόμενοι. Εγώ πολλές φορές όταν μου κάνουν αυτό το ερώτημα απαντώ προσωπικά. Θα σας πω εγώ πώς σκέφτομαι. Όπως έλεγε ο Γκράμψη. Απεσιοδοξία της σκέψης, αισιοδοξία της δράσης. Να μην σταματήσουμε λοιπόν.
0: Κυρία Σαριγιάννη.
1: Αυτό τον αγώνα να ξαναθυμηθούμε τις αξίες μας. Και θα σας έλεγα να τις εξυγχρονίσουμε και να τις φέρουμε στο παρόν, αλλά να μην τις απολέσουμε. Να μην απολέσουμε όμως συγχρόνως το να χαιρόμαστε το μαζί όλοι μαζί.
0: Θέλω
1: και
0: ειλικρινά.
1: Αυτό δεν υπάρχει πια. Συγκατοικούμε, συνυπάρχουμε ιδιωτεύοντας. Αλλά δεν χαιρόμαστε το
0: μαζί
1: όλοι μαζί.
0: Έχετε δίκιο. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω σήμερα για αυτή τη συζήτηση και το κάνω εξ ονόματος πάρα πολλών ακροατών. Θέλω να σας το πω αυτό. Γιατί επιμένω σε κάτι. Τα παιδιά και τα μάτια μας. Όχι τα μάτια τους, γιατί στα δικά τους μάτια βλέπουμε τα δικά μας κουσούρια. Δυστυχώς, τα παιδιά είναι ό,τι ομορφότερο. Και αν δεν τα υπερασπιστούμε τώρα, μαύρο φίδι που μας έφαγε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Για τα ερωτήματα. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
5: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
7: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
10: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού.

0: ελληνικός κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις κι εσύ.
2: Κάθε τραγούδι έχει και μια ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Κοινομαχίες. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος των σκύλων. Εκατοντάδες σκύλοι εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Η κοινομαχία είναι κακούργημα και επιφέρει κάθειρξη έως 10 έτη. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
8: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρυλική σειρά Καφέ της Χαράς.
9: Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
8: Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή.
9: Τέλειωσε η σειρά το 6. Ναι, δεν μου φώναξε κανείς. Τι γίνεται.
8: Θα παίξει τον Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
9: Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου.
8: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020.
9: Όταν έγινε η πρόταση, δεν ήμουν θετικός.
8: Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Ναι. Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
9: Κάποιες προτάσεις που είχα όταν φτάναμε στο οικονομικό ήταν προσβλητικό.
8: Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμό N1. Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Περικλής Λιανός, κύριε και κύριοι.
9: Καλώς ήρθατε και στα μέρη μου. Μένω λίγο πιο πάνω. Ήρθα αποφασισμένος να τα πω όλα. Ρώταμε.
8: Ρώτα εσύ και εγώ απαντάω.
9: Και εγώ απαντάω. Αν δεν απαντήσω, μπορώ να σου πω και ψέματα. Πού ξέρεις εσύ, γιατί οι άλλοι σου λένε αλήθεια.
8: Το 2003 παίζεις τον Θόδωρο στη θρυλική σειρά Καφέ της Χαράς. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σου?
9: Κοίταξε, εγώ γνωριζόμουν με τα παιδιά. Λέγοντας παιδιά, εννοώ το Χάρη και την Άννα. Με την Άννα είχαμε συναντηθεί στο Θεσσαλικό και παίζαμε στο Γενικό Γραμματέα του Καπετανάκη. Με το Χάρη, το 1982, μαθητής εγώ στη Δραματική Σχολή, έκανα το πρώτο μου σύριαλ. Okay. Συμμετείχαμε σε ένα σύριαλ που λεγόταν Τα Σκληρά Καρύδια, το σκηνοθετούσε ο Φράνσις Κάραμποτ. Γνωριζόμασταν από τότε.
8: Οπότε πάει από παλιά αυτή η σχέση.
9: Ναι. Okay. Με καλέσαν καλέσανε και έκανα ένα guest στο Κωνσταντίνου και Ελένη, στο σεισμολόγο. Όταν με πήραν για το Θόδωρο, ο Θόδωρος δεν ήταν σίγουρο ότι θα είναι μόνιμος ρόλος.
8: Α, μπορεί να ήταν και λίγο μια guest εμφάνιση.
9: 4 επεισόδια.
8: Α, 4 επεισόδια.
9: Εμένα με πήρε η Άννα και μου λέει: Περικλή, έχουμε σκεφτεί το εξής. Δεν είχαν βάλει γραμματέα. Και σκεφτήκαν να είναι μια κοπελίτσα ή κάτι άλλο και εκείνο. Και μετά λένε: Δεν βάζουμε γραμματέα σαν guest 4-5 επεισόδια τον Περικλή και βλέπουμε. Και μετά άρεσε. Και με πήραν μετά από κάποιες μέρες η παραγωγή και μου λένε: Ξέρεις, και το κανάλι και εμείς αποφασίσαμε ο ρόλος να γίνει μόνιμος. Άρα να μιλήσουμε για άλλα οικονομικά.
8: Okay.
9: Γιατί ως guest είχα συμφωνήσει για άλλα.
8: Ο Θόδωρος άρεσε. Τι άρεσε ακριβώς?
9: Δεν ξέρω. Πήγα μια Τετάρτη και έκανα 3 σκηνές και θα ξαναπήγαινα την Πέμπτη.
8: Ναι.
9: Την επόμενη μέρα.
8: Ναι.
9: Και πηγαίνοντας όλοι από το Λιχναρά, γιατί το πρώτο κύκλο τον σκηνοθέτησε ο Λιχναράς. Μετά μπήκε ο Τάιτς ο Μιχαήλ. Από το Χάρη, την Άννα, γιατί παρακολουθούσαν τότε ή παίζαν ή έπαιζε ή δεν έπαιζε ο Ρώμας, τον πρώτο καιρό παρακολουθούσε όλα τα γυρίσματα για να επιβλέπει. Ήρθαν όλοι και μου είπαν: Περικλή μου, τι ωραίο.
8: Πώς ακούστηκε όταν με πρωτοείδες την ιδέα, ας πούμε?
9: Εγώ δεν πολύ ρωτάω, πάω με το ένστικτο.
8: Ναι.
9: Αυτό και αυτό θα πάρεις τα επεισόδια και δες αν σ' αρέσει και μιλάμε.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Και διαβάζοντάς το είπα: Εσύ, αυτό θα γίνεται μεγάλη επιτυχία, είναι πολύ ωραίο. Μετά έδεσε το cast, σπουδαίοι ηθοποιοί, μια φοβερή χημεία, όλα τα πράγματα. Αυτό και έγινε μια, αυτό που είπες, θρυλική σειρά. Και με τις επαναλήψεις και όλα αυτά. Μα εσύ δεν νομίζω να την έβλεπες τότε.
8: Όταν πεζόταν, όχι.
9: Όχι, βέβαια. Το είδες μετά.
8: Ναι, ναι, ναι. Ήσουνα ο βοηθός του Πόποτα, του Χάρη Ρώμα. Ναι,
9: ναι, ο γραμματέας. Μετά στον 5ο κύκλο έγινε αντιδήμαρχος.
8: Έγινε σε αυγή και μετά νομίζω έφερες δικό σου. Ότι ήρθες στη θέση σου άλλος.
9: Ναι, και του έκανα αυτά που μου έκαναν.
8: Πώς ήταν η χημεία με τον Χάρη Ρώμα εκεί?
9: Φοβερή. Με όλους. Απλώς εγώ οι σκηνές που είχα, οι πολλές στο σύριαλ, ήταν για τον πρώτο κύκλο με το Χάρη και με την Τζόις. Με αυτούς είχα τις πολλές σκηνές και λιγότερο με άλλους. Και μετά στον 5ο-6ο κύκλο και με το Βαγγέλη είχα σκηνές και με άλλους, και με τη δασκάλα και με την πρώτη δασκάλα και με τη Σοφία και με τη Λένα μετά. Αλλά δεν είχα πολλές σκηνές με τους άλλους ηθοποιούς.
8: Ναι.
9: Που ήμασταν και φίλοι, είχαμε γίνει φίλοι από τα γυρίσματα και όλα αυτά. Η χημεία όμως με το Χάρη ήταν κάτι το απίστευτο. Και στο γύρισμα και στη σκηνή, γιατί παίξαμε και στο θέατρο, και στο παρασκηνή είναι γενναιόδωρος. Σου αφήνει χώρο, σου επιτρέπει να πλουθείς. Που δεν είναι δεδομένο και δεν είναι αυτονόητο. Αλλά η χημεία ήταν επίσης, δεν κάναμε πρόβες καν. Όχι τίποτα. Τακ, τακ, τακ, τα είπαμε. Κάναμε και σαν να το δουλεύαμε ένα χρόνο.
8: Έπαιξε ρόλο ότι γνωριζόσταν παλιά, όπως είπες?
9: Γνωριζόμασταν τόσο όσο. Δεν είχαμε γίνει φίλοι.
8: Okay.
9: Με την Άννα ήμασταν φίλοι.
8: Okay.
9: Μετά γίναμε φίλοι. Δηλαδή, άντε να συναντηθούμε σε μια γιορτή, γιατί είχαμε και εκείνους φίλους. Δεν είχαμε δέσιμο πριν. Με την Τζόις δεν γνωριζόμασταν. Γνωριζόμασταν τυπικά έτσι. Και δεθήκαμε από το πρώτο πλάνο κολλητή.
8: Και ρεώσουν να παίζεις, ας πούμε.
9: Περίμενα πότε θα. Το γύρισμα. Και ενώ δεν ήταν εύκολα γυρίσματα, γιατί ήταν σε εξωτερικούς χώρους, γιατί ήταν χειμώνας και οι χώροι που τα γυρίζαμε, αν έξω είχε 5, μέσα είχε -8 και από την υγρασία.
8: Το Δημαρχείο εκεί.
9: Το Δημαρχείο, εμείς ήμασταν οι πιο τυχεροί.
8: Το Δημαρχείο που ήτανε?
9: Το Δημαρχείο την πρώτη χρονιά, φίλε μου, ήταν στο Λαύριο.
8: Στο Λαύριο.
9: Έπαιρνα το αυτοκίνητο το πρωί και πήγαινα στο Λαύριο. Μετά ήρθε κοντά στην Ακρόπολη και η μεγάλη μου τύχη ήταν στο 5ο-6ο κύκλο που είναι εδώ στα Εξάρχεια ήταν. Που πήγαινε από το σπίτι μου με τα πόδια.
8: Με τα φάκελα.
9: Ναι, ναι. Το ωραίο ποιο είναι όμως ότι το σπίτι του Δημάρχου, του Πόποτε, ήταν εδώ, Αγρινίου. Πλατεία Αττικής, Άγιο Νικόλαιο. Κάποια παράθυρα όμως του σπιτιού ήταν στον Κουβαρά. Άρα σημαίνει γύριζες εσύ τη στήνη μέσα, αλλά για να ανοίξεις το παράθυρο πήγαινες στον Κουβαρά άλλη μέρα.
8: Κουβαράς που είναι καν, δεν ξέρω.
9: Κουβαράς ήταν από τα χωριά της Αττικής που γυριζόταν το σύριαλ. Και δεν είχαμε GPS τότε. Και η απορία μου είναι τώρα, πώς τα βρίσκαμε, ρε παιδί.
8: Πώς τα βρίσκατε? Αυτό είναι.
9: Πώς τα βρίσκαμε και τώρα για να πάω στην Καλλιθέα που έχω πρόβα με το GPS και χάνομαι.
8: Εγώ που είμαι 25 είναι η δικιά μου απορία, όντως. Πώς τα βρίσκατε?
9: Πώς τα βρίσκαμε, δηλαδή. Να πας Πλάκα Κερατέας που ήταν το καφενείο του Φατσέα. Γιατί και με το Γεράσιμο είχαμε αρκετές σκηνές. Εκεί για να πας, Μιλάμε τώρα για 50 χιλιόμετρα, 55 χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να διανοηθείς.
8: Σημαίνει πώς το βρίσκεις εκεί, όταν πας.
9: Μας δίνανε οδηγίες και πηγαίναμε. Αυτά εμείς τώρα όλοι, ειδικά εσείς, αυτά έχουν να τονίσει. Θα σβήσουν. Γιατί, επειδή έχουμε τις ευκολίες, δεν καλλιεργούμε τίποτα.
8: Ξέρεις τι έχει σβήσει πολύ, που υπήρξε παλιά, εγώ το θυμάμαι σαν παιδί και εσύ θα το θυμάσαι 100%. Το να σε σταματάει κάποιο στο δρόμο και να σου ζητάει οδηγίες από το αμάξι, ξέρω, ένα ταξί, ένα μηχανάκι, σου λέει πώς πάω.
9: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Εγώ εδώ που μένω και αν με ρωτήσεις κάτι, λέω τι είπατε, ναι. Ποιος.
8: Ή το άλλο φαινόμενο, πολύ συχνό παλιά, που πλέον πάλι είχε κλείψει αυτό, να μπαίνει σε ταξί, να μην γνωρίζει ούτε ο ταξιτζής πώς να πάει εκεί και να λέει, ξέρεις μήπως από την περιοχή να ρωτήσω κανένα στο περίπτερο εδώ.
9: Αυτό. Αυτό. Yeah. Εγώ θυμάμαι όταν γύριζα, πάμε πίσω τώρα το Love Story, δεν είχα αυτοκίνητο και πήγαινα με ταξί. Και πάντα κάθε φορά, επειδή δεν είχα τον ίδιο ταξιτζή, ρωτούσαμε. Και μια φορά μου λέει ο ταξιτζής, πει αυτό το σύρι είχε μεγάλη επιτυχία. Λέει, μα εσείς πρώτη φορά πάτε εκεί, μήνες παίζετε. Λέω, ναι, και δεν έχετε μάθει, ντροπή σας.
8: Ο Χάρης σου έλεγε κάτι για το ρόλο σου. Κάποια οδηγία για το Θόδωρο, ας πούμε, ότι να είναι έτσι, να είναι αλλιώς.
9: Δεν δώσαν οδηγίες στα παιδιά.
8: Ποτέ.
9: Όχι, και ξέρεις τι γίνεται. Εγώ με το που το διάβασα, που δεν γίνεται πάντα αυτό, ούτε με μένα ούτε με τους άλλους τοπίους. Με το που το διάβασα, αυτό το πράγμα έκατσε. Πήγα στο γύρισμα, κάναμε τη σκηνή. Άντε, μπορεί να έλεγε αυτό, πες το πιο γρήγορα για να σου απαντήσω εγώ κάτι, αλλά για το χαρακτήρα βγήκε αμέσως, έδεσε. Και την άλλη μέρα μου το είπε, που είχα σκηνές, μου λέει, Περικλή, πολύ καλά πήγε. Και εγώ δεν είχα και κοινά με το Θόδωρο, αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Ότι ο Θόδωρος και ο Περικλής είναι δύο άνθρωποι που είναι τόσο διαφορετικοί.
8: Είναι.
9: Η νύχτα με τη μέρα. Καταρχάς δεν θα ανεχόμουν ποτέ όλα αυτά που ανεχόμουν ως Θόδωρος. Επίσης δεν θα ερωτευόμουν ποτέ έτσι και θα καθόμουν σε μια γωνία και θα περίμενα μου πως πετάξουν ένα κομμάτι ψωμί. Ποτέ είναι τόσο έξω από μένα, από το την ιδιοσυγκρασία μου, από το χαρακτήρα μου και ίσως αυτό με έκανε και βγήκε μια αλήθεια. Και δεν ξέρω, χωρίς πολύ ψάξιμο. Εγώ μελετάω βέβαια.
8: Τεγελώ αυτό. Βέβαια.
9: Εγώ δεν παίρνω το κείμενο και πάνω το μάθω εκεί. Ναι. Εγώ διαβάζω. Μελετάω, το σκέφτομαι και ίσως αυτό με κάνει να πηγαίνω πιο έτοιμος.
8: Γιατί πιστεύεις ότι το καφέ της χαράς έκανε τέτοιο γκέλ στον κόσμο?
9: Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό πολύ και τότε σε διάφορες συνεντεύξεις. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο είναι, βέβαια ένα υπέροχο κείμενο, δέσαμε πολύ, οι ηθοποίοι λες και ήταν γραμμένοι γι' αυτό, αλλά για μένα οι φωτισμοί, η μουσική, η σκηνοθεσία, όλα ήταν λες και είχαμε ταχθεί να κάνουμε αυτό. Ναι. Για μένα ήταν όμως ότι έδειχνε και το χωριό πως θα θέλαμε να είναι. Γιατί δεν είναι έτσι τα χωριά. Τα χωριά δεν είναι. Είναι και εστίες κακού πολλές φορές. Αυτό ρίχνει μια όμορφη και νοσταλγική ματιά για ένα χωριό πως θα το θέλαμε. Κανένα χωριό δεν είναι έτσι.
8: Θα παίξεις το Κωνσταντίνο Γελένης, θα κάνεις μια εμφάνιση σεισμολόγου.
9: Ναι, αυτό το guest πια έχει γίνει.
8: Πώς θα να μπαίνεις στο σύμπαν του Κωνσταντίνου Γελένης, ξέρεις, να μπαίνεις λίγο και βγαίνω.
9: Εγώ θα σου πω κάτι. Βλέπω πάντα το ρόλο. Δηλαδή μπαίνω να κάνω το ρόλο. Τι θέλει να πει ο ρόλος, πώς θα είναι οι σκηνές. Τα άλλα τα βλέπω μετά.
8: Μπαίνεις γνωρίζοντας την επιτυχία που έχεις στον Γελένη. Την
9: επιτυχία. Και μάλιστα όταν με πήρανε και γι' αυτό, το χάρηκα πολύ. Γιατί έμπαινα σε μια μεγάλη επιτυχία. Άλλη πολύ πετυχημένη σειρά.
8: Μου φαίνεται απίστευτο αυτό να το βλέπεις τηλεόραση, να έχει γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία και μετά να πρέπει να μπει εσύ μέσα στο σύμπαν και να ξέρεις να είναι.
9: Αυτό έχει πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν πρέπει να σε καταπιεί.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό πρέπει να δεις, τουλάχιστον αυτή την ανάγκη έχω εγώ και έτσι κάνω εγώ, να μην πω αχ, μπαίνω σε αυτό και με πια το δέος ή μου δημιουργήσει τρακ, ότι μπαίνω να κάνω αυτόν. Το βλέπεις και λες, δεν είναι τυχαίο ρε παιδί μου που γίνεται αυτή η επιτυχία. Το χαιρόσουν. Αφού μόλις τέλειωσε, επειδή και εκεί, επειδή πήγαινα προετοιμασμένος και είχαμε κάτι σκηνές με την Ελένη Τυράντο, τακ, τακ, τακ, τακ, γυρίζονταν και έλεγε, ήταν εκεί ο Λιχναράς σκηνοθέτης, και λέει, πω σήμερα βγάλαμε, μπράβο ρε Περικλή, βγάλαμε πολλές σκηνές. Και λέω, πω ρε γαμώτο, θα έρθω και αύριο και δεν θα ξανάρθω.
8: Δώστε μου κι άλλο.
9: Ναι. Πω λέω, κακώς έπαιξα καλά. Να έρθω κι άλλη μέρα.
8: Ένιωσε ποτέ ότι εγκλωβίστηκε στον ρόλο που έκανε στο καφέ της Χαράς?
9: Το ένιωσα από τις προτάσεις.
8: Τελειώνει σιγά.
9: Ναι.
8: Τι προτάσεις έχεις?
9: Δεν είχα αμέσως.
8: Ωραία.
9: Ενώ είχα για θέατρο, είχα για άλλα πράγματα. Και επειδή εγώ έκανα και πολύ μεταγλώτηση, Είχα και πολλή δουλειά εκεί, αλλά δεν παραξενεύτηκα, δεν είχα προτάσεις. Τέλειωσε η σειρά το 6, με φώναξαν να κάνουν κάποιες διαφημίσεις, έκανα μία με πολύ καλά λεφτά. Mm-hmm. Άρχισαν οι προτάσεις για θέατρο, για περιοδίες, για τέτοια πράγματα που σου λέει, που μας φωνάζανε εμάς, mm-hmm. γιατί ως πολύ αναγνωρίσιμους πια, mm-hmm. αλλά δεν είχα, δεν με φώναξε κανείς. Τι γίνεται, φωνάζαν όλους. Τι έκανα, βέβαια, υποτίθεται ότι έκανε επιτυχία, άρεσε. Και το 8, λες, είχαν όλοι συνεννοηθεί. Είχα 5 προτάσεις,
8: ναι.
9: πολύ ωραίες. Που λες, τώρα πια να κάνω, τι θα κάνω, τι εκείνο.
8: Και
9: επέλεξα κάποιες που απλώς τα σύρελα αυτά που εμένα μου αρέσαν πολύ, μου αρέσαν οι ρόλοι, δεν είχαν επιτυχία και τα κόψανε.
8: Αυτό που αναρωτιέμαι είναι, γιατί αυτή είναι συχνή συζήτηση που κάνουμε, έτσι, γιατί φέρνουμε συχνά ηθοποιούς που είχαν παίξει παλιά ένα πολύ αναγνωρίσιμο ναι. ρόλο που έχει μείνει στην ιστορία, ας πούμε, και τον βλέπουν σε επαναλήψεις μέχρι και τώρα. Αυτό που αναρωτιέμαι, γιατί συχνά υπάρχει αυτό που λες και εσύ, ότι εγκλωβίστηκα λίγο στο ρόλο που έκανα. Ότι επειδή μετά οι προτάσεις ήταν λίγο έτσι.
9: Ο κόσμος έβλεπε, σε ήξερε μόνο στο δω.
8: Ναι, αυτό.
9: Και να σου πω κάτι. Εγώ, επειδή μετά έκανα πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ θέατρο, και έφτιαξα και εταιρεία και έκανα και δικές μου παραγωγές για να ναι. παίζω και αυτά που θέλω, πληρώνοντάς τα, μου είχαν εντύπωση ότι ερχόντουσαν σκηνοθέτες, συνάδελφοι, δεν θα το φανταζόμασταν.
8: Γιατί,
9: ναι, γιατί έκανα τελείως διαφορετικά πάντα. Δεν θα έκανα αυτό που έκανα. Τελείως δεν είχε νόημα.
8: Ναι. Μήπως αυτή τη δουλειά του ηθοποιού η επιτυχία είναι λίγο φυλακή?
9: Όλα έχουν πολλές όψεις και πολλές εκδοχές και πώς θα τα χειριστείς. Αν εγώ εγκλωβιζόμουν στο Θόδωρο και πήγαινα και έπαιζα παντού το Θόδωρο, ναι. Αλλά εγώ είπα, θα κάνω θέατρο αυτό που θέλω.
8: Το Καφέ της Χαράς επέστρεψε το 2020. Πώς ήταν να ξαναμπαίνεις σε αυτό το ρόλο, ας πούμε, που 2 δεκαετίες μετά σχεδόν?
9: Ναι. Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Όταν έγινε η πρόταση, δεν ήμουνα θετικός. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για τα παιδιά, για το σύριαλ, για αυτό που έζησα. Δεν θα ήταν. Βέβαια, μου είπαν ότι δεν είναι ο ίδιος ρόλος. Με την έννοια ότι δεν θα είσαι ένας γραμματέας, είσαι ένας αντιδήμαρχος.
8: Προαγωγή.
9: Ο χαρακτήρας έχει αλλάξει.
8: Ναι.
9: Γιατί είχε αλλάξει ο χαρακτήρας. Ναι. Αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλλά το ωραίο ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Εντάξει, βρισκόμασταν, αλλά και με πολλούς είχαμε χαθεί. Και είπε η Τζόις, πω, σαν το Jurassic Park. Είμαστε. Με το που βρεθήκαμε, είχαμε όλη μια μηχανία. Ξέρεις, είναι ένα reunion περίεργο. Με το που ήπιαμε έναν καφέ, κάτι κάναμε, σαν να ήταν ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων. Αρχίσαμε, και αυτό, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και μπήκανε και οι καινούργοι έτσι.
8: Σου βγήκε εύκολα εσένα να ξαναπαίξεις το ρόλο αυτό, το
9: Φόδωρο? Ναι, ναι, ναι. Ναι, μ' άρεσε που δεν έμοιαζε, που είχε άλλα πράγματα και αυτό μ' άρεσε, ναι.
8: Είπες δεν ήσουν θετικός, γιατί δεν ήσουν θετικός?
9: Δεν είμαι θετικός εγώ στο ξαναζεσταμένο φαγητό.
8: Αναβίωσε, ας πούμε, κάτι που ήδη έχει γίνει.
9: Δεν θέλω, δεν θέλω, γι' αυτό και πολλές φορές, θυμάμαι μία φορά, με φώναξαν να κάνω μια παράσταση που είχα κάνει πριν χρόνια. Θα ξαναγινόταν αυτή η παράσταση και δεν είχα καμία άλλη πρόταση. Και είπα, όχι, όχι, θα μείνω ανεργός.
8: Διαφορετικό, βέβαια, η παράσταση είναι λίγο. Άλλο, η σειρά προβάλλεται σε επανάληψη, τη βλέπουμε συνέχεια. Οπότε...
9: Ναι, αλλά και αυτόν τον ρόλο τον είχα κάνει πριν 10 χρόνια ναι. στο θέατρο.
8: Αλλά αυτοί που το βλέπουν μπορεί να μην το έχουν δει.
9: Ναι, αλλά εγώ το έχω παίξει το ρόλο.
8: Ναι. Οπότε είναι θέμα δικό σου, δεν είναι θέμα πώς προβάλλεται στους έξω.
9: Σε μένα.
8: Ναι, okay.
9: Γιατί εγώ δεν κοιτάζω ποτέ, ούτε έχω το άγχος της καριέρας, ούτε σχεδιάζω τα βήματά μου.
8: Γιατί π.χ. στο Καφέ της Χαράς μπορεί να ήταν ο φόβος ότι αυτό που προβάλλουμε τώρα μπορεί να χαλάσει αυτό που είχαμε κάνει.
9: Αυτός ο φόβος υπήρχε.
8: Και αυτό που αγάπησε ο κόσμος.
9: Ναι, και στην αρχή ο κόσμος μπορεί να έκανε το πρώτο, δεύτερο, τρίτο επεισόδιο, ειδικά το πρώτο, τεράστια νούμερα. Μετά γινόταν η σύγκριση. Ενώ δεν δέστο, γι' αυτό και στις επαναλήψεις αγαπήθηκε πολύ ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος, που πια το βλέπανε σαν κάτι ξεχωριστό.
8: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Γιατί ήταν πολύ ωραία δουλειά.
8: Ναι. Πριν σε δούμε στο Καφέ της Χαράς, ήσουν δικηγόρος.
9: Δικηγόρος ήμουνα παράλληλα. Δηλαδή εγώ το 1981, τελειώνοντας το Λύκειο, ήρθα από το Θέρμο στην Αθήνα, έδωσα εξετάσεις στη Δραματική Σχολή, πέρασα τη Δραματική Σχολή Αθηνών και πέρασα, μετά από μια εβδομάδα βγήκαν και τα αποτελέσματα της νομικής. Και πέρασα και στη νομική Αθηνών.
8: Δηλαδή.
9: Ταυτόχρονα έκανα τις σπουδές, από το δεύτερο έτος άρχισα να παίζω στο θέατρο και στην τηλεόραση. Πήρα το πτυχίο, πήγα φαντάρος, γύρισα, έκανα παράλληλα και άσκηση, έδωσα στο δικηγορικό σύλλογο, συνεργάστηκα με ένα γραφείο και τα έκανα παράλληλα.
8: Πώς γίνεται αυτό, δηλαδή?
9: Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι δύο δουλειές καριέρας που θέλει πολύ κυνήγι.
8: Και δύο πιστικές δουλειές.
9: Ναι, γιατί δεν είναι ότι στη μία ήμουν φιλόλογος. Ήμουνα κάπου που είχα μια σιγουριά. Είναι δύο δουλειές που πρέπει να τις κυνηγάς. Και κατάλαβα ότι η δουλειά που θέλω να κυνηγήσω και να μείνω είναι του θεάτρου. Και αποχώρησα. Και όταν εγώ αποφάσισα ότι εδώ θα μείνω, δεν τα έβγαζα για να ζήσω. Ενώ από τη δικηγορία τα έβγαζα. Ναι. Εκείνη που μου είπε και ο Μακαρίτσο πατέρας μου ότι δεν θα κάνεις το κέφισι με την τσέπη μου. Αφού θες αυτό, να πεινάσεις. Εκεί στριμώχτηκα.
8: Σαν να κάνεις ένα άλμα, ας πούμε.
9: Εκεί στριμώχτηκα, αλλά είπα ναι, αφού θα πληρώσω το τίμημα της επιλογής μου. Αλλά ξέρεις τι γίνεται.

0: Το περάσουμε γι' αυτό.
1: Έφτασε στιγμή. Έχω μπροστά μου 10 πιο δύσκολες και πιο προσωπικές ερωτήσεις.
0: Καλύτερα. Θα δούμε.
1: Σκοπός σου είναι να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Αν δεν θες να απαντήσεις σε μια ερώτηση, έχουμε ανάμεσά μας αυτό το τσάι εδώ. Θα σε πάω από τα εύκολα στα δύσκολα. Σκοπός αυτήν την εκπομπή να σε φέρουμε σε λίγο δύσκολη θέση. Αγαπημένος ηθοποιός στο καφέ της χαράς.
0: Η Joyce.
1: Μια άβολη στιγμή στα γυρίσματα του καφέ της χαράς.
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου και σκοτώθηκε και ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο που ερχόταν στην κηδεία του πατέρα μου και εγώ έπρεπε να πάω στο γύρισμα. Το πιο άβολο πράγμα, ναι. Και δεν ήταν μόνο, ήταν, έπρεπε να χορεύω, ήταν η γάμη. Αυτή η δουλειά είναι μεγάλο αποκούμπι, γιατί και όταν έχασα τη μάνα μου έπαιζα στους 12 ενόρκους και έφυγα για να έρθω να παίξω. Και λέω, τι αποκούμπι που είναι αυτή η δουλειά, ρε παιδί μου. Αλλά ήταν άβολο, ήταν απίστευτα άβολο.
1: Δεν ξέρω πώς το κάνεις καν, δεν μπορώ να το φανταστώ.
0: Τα κάνεις όλα. Ναι. Όταν γίνεται σαν ιδέα, λες δεν μπορώ να το κάνω. Ναι. Όταν έρθει, το κάνεις. Τι θα κάνεις, τι θα γίνει.
1: Ποιον ρόλο από το καφέ της χαράς θα έδιωχνες αν έπρεπε να διώξει ένα ρόλο?
0: Για να μην διώξω κανένα συνάδελφο και δεν θα ήθελα, θα κόβα το δικό μου.
1: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
0: Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
1: Ναι. Δεν θα υπήρχε Θόδωρος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay. Σε ποια γνωστή ηλική σειρά θα θέλεις να παίξεις αν έχεις την επιλογή? Να βάλεις τον εαυτό σου μέσα.
0: Το είσαι το τέρι μου.
1: Ποια είναι η πιο κακή τηλεοπτική δουλειά που έχεις κάνει?
0: Δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο κακή, αλλά σε σχέση με τα άλλα ήταν ένα guest που έκανα στο «Η ώρα η καλή».
1: Okay.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: δεν μ' άρεσε.
1: Αυτό που βγήκε.
0: Αυτό που βγήκε σε σχέση με μένα. Ναι. Είπα, γιατί το έκανα έτσι.
1: Έχεις δεχθεί ποτέ κάποια οικονομική απογοήτευση σε διαπραγματεύσεις για δουλειά?
0: Πολλές. Κάποιες προτάσεις που είχα, όταν φτάναμε στο οικονομικό, ήταν προσβλητικό. Δηλαδή δεν μπορεί να δίνεις τον άλλο 10.000 για να δίνεις 50 ευρώ. Δεν είναι σε μένα 50, άρα έχεις για να δώσεις 10.000. Ναι. Η αντίληψη που έχουν άλλοι. Εγώ θα σου πω κάτι, δεν ήταν έτσι παλιά. Όταν έπαιζα στη Μαντάμ Σουσού και ήμουν πολύ νέος ηθοποιός, έκανε Σωτηράκι στο Ψαράδικο. Πρωταγωνιστής ήταν η Άννα Παναγιωτοπούλου. Και ο δασκαλός μου, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, στο δεύτερο κύκλο, που έφυγε χτες και δεύτηκε. Η ψαλίδα δεν ήταν τεράστια.
1: Ήταν όλοι κοντά λίγο.
0: Με την έννοια ότι δεν είναι ο άλλος σκλάβος και ο άλλος αυτοκράτορας. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα με αυτή την τεράστια προσφορά που πάνε και παίζουν, που έχουν τρομερή ανάγκη να παίξουν, κάνοντας και άλλες δουλειές, και ρίχνουν τις τιμές και εκείνο και εκείνο, δεν δίνουν τα λεφτά.
1: Ποιος χώρος είναι πιο δρόμικος, συσσαγωγικά, η δικηγορία ή η τηλεόραση?
0: Δικηγορία. Η τηλεόραση να κάνει το πολύ να μπαίξει καλά. Είναι σίγουρα σπίκα, υπάρχει, ναι, παρασκήνιο.
1: Αυτό παρασκήνιο, ναι, ότι ποιο είναι φίλο πιανού και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και στην Ελλάδα οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό έχει και το θετικό. Υπήρχε μια εκπομπή που λέει οι παρέες γράφουν ιστορία. Αλλά έχει και το αρνητικό. Ότι είναι δεν έχουμε διαφανείς διαδικασίες, δεν έχουμε κανόνες, δεν έχουμε. Αλλά στη δικηγορία έχεις να κάνεις με άλλα συμφέροντα, ρε παιδί μου. Εγώ έβαζα κοκκίνες γραμμές.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δεν θα στηρίξω κάτι που θα ξεπερνούσε το δικό μου, ναι, αξιακό σύστημα. Και μάλιστα υπήρχε μια υπόθεση που ήρθε η μητέρα με το γιο της στο γραφείο και καταλάβαμε ότι έφταιγε ο γιος. Και είπαμε, θα αναλάβουμε την υπόθεση αν παραδεχθεί την ενοχή του, και θα εμείς θα στηρίξουμε στο ότι δώστε του ευκαιρίες.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνουμε εμείς να ξεφτυλίσουμε το άλλο πρόσωπο για να βγει αθώος ο γιος. Λέει, όχι, δεν το θέλουμε αυτό, το παρακαλώ, γεια σας.
1: Μία ελληνική σειρά που δεν σου αρέσει?
0: Α, δεν μ' άρεσε το Ρετυρέ, ας πούμε.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κάποιο λόγο?
0: Όχι, δεν μ' αρέσαν, ναι, αυτό το πράγμα. Φωνάζαν, κάναν. δεν μ' άρεσε.
1: Μετάνιωσες ποτέ που άφησες τη δικηγορία για να γίνεις ηθοποιός?
0: Ναι. Κάποιες φορές το έκανα, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι σαν χαρακτήρα, σαν μου πάει πιο πολύ η δικηγορία. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό το επάγγελμα είμαι με το ένα πόδι στη βάρκα. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η υποκριτική,
1: ναι,
0: μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά και μου αρέσει γιατί μου δίνει διεξόδους και τη διαφυγή μου από την πραγματικότητα που δεν μ' άρεσε ποτέ. Mm. Αλλά δεν μ' αρέσει όμως πολύ τα καμαρίνια, το ένα, το άλλο.
1: Τελευταία και πιο δύσκολη ερώτηση. Ποια είναι η αμοιβή σου από τις επαναλήψεις του καφέ της χαράς?
0: Δεν παίρνουμε για ένα σύριαλ.
1: Τα παίρνουμε όλα μαζί.
0: Τα παίρνουμε όλα μαζί. Τώρα είναι λίγα.

0: θέλω να πω παλιότερα. Αυτά που παίρνω όμως το 90%, το 80% είναι για το καφέ της χαράς. Αλλά τώρα το είναι γύρω στο 800.
1: Okay.
0: Άντε το όχι, το εξάμηνο.
1: Εξάμηνο.
0: Κάπου okay. Εκεί μπορεί να είναι για το καφέ της χαράς να είναι ένα 600 ανεξάμηνο.
1: Ναι.
0: Παλιά ήταν πολύ περισσότερο νομίζω.
1: Έκανε 10 στα 10.
0: Έκανε 10 στα 10. Έχει κάνει άλλο.
1: Έχει κάνει, έχουν κάνει κι άλλοι. Όχι πολύ, εντάξει.
0: Ποιο να τον εξοντώσουμε.
1: Φτιάχνουμε εδώ για το τσάι με λεμόνι, πώς φάνηκε.
0: Εδώ.
1: Σε σχέση με αυτό που έβλεπες.
0: Το ίδιο.
1: Το ίδιο.
0: Το ίδιο. Γιατί εγώ το χαιρόμουν και φαντάστηκα. Γιατί δεν υπάρχει ψεύτικη ανετήλα. Υπάρχει κάτι, ρε παιδί μου, και το χαιρόμουν. Και το χαιρόμουν. Και βλέπω ότι είναι αυτό. Με μια διαφορά. Εσύ είσαι πιο μικρός.
1: Αυτό πώς το εξηγείτε, δηλαδή πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς γράφει ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Άλλος γράφει, δείχνει στην τηλεόραση πιο μικρός και τον βλέπεις και λέει α,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε στο βίντεο φαίνομαι πιο μεγάλος, αλλά κοντά φαίνομαι πιο μικρός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Okay. Σε έκανα 5 χρονάκια μεγαλύτερα. Ναι, ναι.
1: Μου κόψανε, τέλεια.
0: Κοίταξε, τόσο μικρός, πώς και να σου προσθέσουν. Ναι.
1: Και να πω, τελευταίο σχόλιο, ότι εμφανισιακά μοιάζεις λίγο, δεν ξέρω αν σου το έχουν πει ποτέ, με τον Ζωσέ Μουρίνιο, τον προπονητή. Το ξέρεις?
0: Ναι.
1: Δεν φέρνεις λίγο?
0: Δεν μου
1: παραγωγείς λίγο?
0: Μυαλό. Όχι.
1: Θα το βάλω.
0: Ας πούμε στην Ελλάδα μου λένε πολύ ότι μοιάζω με τον Γιώργο Γαλίτη.
1: Να πω σε αυτό σήμερα να κάνετε follow στο Instagram. Χρήστη, θα ανεβάζω τα πάντα για το τσάι με λεμόνι, ανακοινώσεις, καλεσμένους, τα πάντα.
0: Ναι, θα κάνω κι εγώ.
1: Τι?
0: Τα follow δεν τα κάνω κι εγώ.
1: Δεν κάνεις κι εσύ, αλλά να πεις κι εσύ τώρα να θέλω να πεις στο Instagram σου. Άμα θες. Θες να πεις στο Instagram σου. Instagram
0: βέβαια, εννοείται. Βέβαια είμαι πολύ πρόσφατος, είμαι πολύ καινούριος. Έκανα Facebook το 2022, τον Ιούλιο, και Instagram έκανα το 2024, που έκανα μια ταινία και μου είπε ο παραγωγός, θα μας βοηθήσετε λίγο στο Instagram. Λέω δεν έχω, λέει σας φτιάχνω τώρα. Το Instagram είναι Περικλής Λιανός.
1: Και τέλος, θέλω να κοιτάξεις την κάμερα, να σκεφτείς ότι σε βλέπουν δεκάδες χιλιάδες. Αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άτομα.
0: Εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια. Κοιτάξτε με.
1: Και να πεις κάποιο μήνυμα, κάποια συμβουλή, κάποιο σχόλιο, οτιδήποτε θες να πεις, να ακούσει ο κόσμος. Το βλέπουν τώρα, σκέψου το λάπτοπ του, το κινητό του, στην τηλεόρασή του, σε σπίτια, σε έτσι.
0: Εγώ αυτό που νιώθω ανάγκη ως πολίτης είναι στη δημόσια ζωή μας και στην ιδιωτική να σεβόμαστε τον άλλον και να αφήνουμε χώρο στον άλλον. Αποφασίσαμε να κατέβουμε από τα δέντρα και να ζούμε μαζί. Αυτό για να προχωρήσει να λειτουργήσει θέλει σεβασμό στο τι είναι ο άλλος και στο χώρο του άλλου. Αυτό για μένα είναι το α και το ω. Και να είμαστε καλά, να είμαστε γύροι.
1: Τέλεια. Περικλίνς, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τι ωραία πέρασα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
6: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
7: κεφαλόπουλα εργάτες,
8: συναγρήνα πιανίστρια,
9: φώκια στα αθλητή,
10: στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
11: και τσούφρα συγγραφή
12: και έργα κάπω τσουφτερά.
13: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Είναι τα podcast του News Hub. Ακούτε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη.
2: Η ελληνική ιστορία, η σύγχρονη πρωτίστως, ειδικά η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά πλούσια. Έχουμε την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα για αυτήν, ειδικά να ανοίγουμε κεφάλαιά της που μας ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα ή γενικά σκεπασμένα με μια σειρά από πολιτικούς, ιδεολογικούς και άλλους περιορισμούς και επιβαρύνσεις, μια σειρά από γεγονότα τα οποία είχαν γίνει, και αυτό είναι εύλογο βέβαια, αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης μεταξύ διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων, που είχαν αφήσει μια σειρά από κατάλοιπα στον πολιτικό μας βίο. Έχουμε την ευκαιρία τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, μέσα από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές, να τα μαθαίνουμε καλύτερα και, αν θέλετε, να πλουτίζεται, να εμπλουτίζεται και ο ιστορικός διάλογος, η δυνατότητά μας να εμβαθύνουμε περισσότερο, να βλέπουμε πιο πολυπρισματικά τις πιο δύσκολες, κρίσιμες, κέρυες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας μας και να καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς διαμορφώθηκε η Ελλάδα αυτούς τους δύο αιώνες που μας έχουν περάσει και ποιες ήταν οι πιο καθοριστικές στιγμές και δυνάμεις που επέδρασαν στην σύγχρονη πορεία του έθνους. Θα κάνουμε μια συζήτηση για μια τέτοια περίοδο, εξαιρετικά βεβαρημένη, εξαιρετικά περίπλοκη, αν θέλετε, με πολιτικούς, ιδεολογικούς, διπλωματικούς και άλλους παράγοντες να επιδρούν στα πράγματα. Θα κάνουμε μια συζήτηση η οποία ως αφορμή της έχει μια νέα ερευνητική δουλειά, ένα νέο βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Δασκαρόλη, ιστορικό, διδάκτορα ιστορίας του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος και βεβαίως ιστορικό συγγραφέα με μια σειρά από πρωτότυπες ερευνητικές δουλειές που θα έλεγε κανείς ότι είναι αφιερωμένες στην περίοδο του εθνικού διχασμού και του ελληνικού Μεσοπολέμου. Γεια σας κύριε Δασκαρόλη.
3: Γεια σας κύριε Χαραλαμπίδη, σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ που έχουμε την ευκαιρία να μιλάμε και να πω βεβαίως ότι η αφορμή που ανέφερα πριν για την κουβέντα αυτή είναι το νέο βιβλίο «Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το εσωτερικό μέτωπο 1917-1920, για την ακρίβεια ο πρώτος τόμος, γιατί προφανώς θα ακολουθήσει συνέχεια, ο πρώτος τόμος με υπότιτλο «Η αντιβενιζελική εμπειρία 1917-1919», ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Η αντιβενιζελική εμπειρία, θα πάρω αφορμή από αυτό, είναι η πιο ενδεχομένως υποφωτισμένη οπτική γωνία των γεγονότων της δεκαετίας του 1910-1920. Είναι εν πάση περιπτώσει πιο βεβαρημένη ιστορικά, η πιο κατηγορημένη, έτσι, η πιο ίσως ιτημένη πολιτικά εκείνη την περίοδο, σκοπιά πολιτικά, ιδεολογικά, η αντιβενιζελική παράταξη. Έχει λοιπόν ένα πρωτογενός, έτσι, ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον να αντιλαμβάνομαι, να δούμε τα πράγματα και μέσα από εκείνη την αντίληψη, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, πολύ σωστά λέτε. Πρακτικά είναι η αντιβενιζελική παράταξη, η βασιλόφρονα παράταξη εκείνης περίοδου, είναι ιτημένη πολιτικά και μετά το πολιτιακό, την οριστική επίλυση του 1974. Οπότε γενικά στη βιβλιογραφία ήταν ή υποτιμημένη ή τέλος πάντων την μεταχειρίστηκαν ως έναν ιτημένο της ιστορίας. Βέβαια, οι άνθρωποι που έζησαν τότε δεν το ξέραν ότι θα ιτηθούν.
2: Οπότε... βέβαια, αυτό είναι, συμβαίνει κατά κόρο στην ιστορία. Τα δρόντα πρόσωπα δεν έχουν αντιλήψει.
3: Ίσα μπορώ να σας πω κιόλας, μπορώ να σας πω ότι θεωρήσανε και ότι νίκησαν. Και θεωρήσανε οι άνθρωποι εκείνης την περίοδο ότι νίκησαν σε δύο περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν με τη δικτατορία του μεταξύ το 1936, η οποία κακώς θεωρείται μια γενικώς μια δικτατορία, ήταν πρακτικά μια αντιβενιζελική δικτατορία. Ήταν η οριστική επίλυση του εθνικού διχασμού που είχε ξεκινήσει το 1915 και θεωρήθηκε τότε ότι ήταν η οριστική επίλυση με την επικράτηση των αντιβενιζελικών.
2: Τώρα αυτό δεν... Ναι, ολοκληρώστε γιατί να κάνω και ένα σχολείο.
3: Η δεύτερη περίπτωση που πίστεψαν ότι τελικά νίκησαν οριστικά ήταν το 1946, όταν δηλαδή επανήλθε ο Γεώργιος. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις οι αντιβενιζελικοί πίστεψαν ότι οριστικά είχε λυθεί το πολιτιακό ζήτημα και το εθνικό ζήτημα και το εσωτερικό ζήτημα, θα έλεγα, υπέρ τους. Αλλά η ιστορία είχε άλλη γνώμη.
2: Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η οπτική, πραγματικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, βέβαια δεν είναι το θέμα της συζήτησής μας, αλλά έχει ξεχωριστή σημασία. Είμαστε λίγες εβδομάδες από την 90η επέτειο της 4ης Αυγούστου του 1936, οπότε έχει έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η οπτική, το πώς ουσιαστικά σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και ενδεχομένως έγινε αντιληπτή η 4η Αυγούστου εκείνη την εποχή. Και
3: ναι, αυτή ήταν η αντίληψη. Και ναι. Πρέπει να
2: αυτό
3: πούμε
2: φαίνεται και στο ζήτημα, ας πούμε, το αποτακτικό, για παράδειγμα. Έτσι.
3: Φαίνεται στο αποτακτικό, φαίνεται ότι ποιοι ήταν υπουργοί, που ήταν όλοι αντιβενιζελικοί ελευθερόφρονες. Mm-hmm. Φαίνεται από τις εφημερίδες και τη θεματολογία.
2: Ναι, πιο εύκολο ήταν να γίνει ένας κομμουνιστής υπουργός του Μεταξά παρά ένας βενιζελικός.
3: Σωστά, ακριβώς. Είχαμε μία. Και φαίνεται και από τους ανθρώπους της εποχής πώς αντιμετώπισαν τη δικτατορία. Και πρακτικά πρέπει να ξέρουμε ότι ο πυλώνας στον οποίο στηρίχθηκε η 4η Αυγούστου ουσιαστικά ήταν η Παλαιά Ελλάδα. Δηλαδή το έρισμα το λαϊκό, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί αυτό που σας λέω, δηλαδή ποιο ήταν τελικά το λαϊκό έρισμα της δικτατορίας, το λαϊκό έρισμα της ήταν στην Παλαιά Ελλάδα. Και αυτό φαίνεται και από υπάρχουν πολλά στοιχεία που συγκλίνουν σε αυτό το συμπέρασμα. Ίσως βέβαια δεν είναι τώρα της συζήτησης.
2: Εντάξει, αλλά θα προχωρήσουμε στο κύριο σώμα της συζήτησης, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον
3: αυτό. Είναι κάτι πάντως που νομίζω ότι πρέπει να θεωρείται σιγά σιγά ως δεδομένο.
2: Mm-hmm. Εξαιρετική έτσι, οπτική. Να μία ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτότυπη επίσης, έτσι θα έλεγε κανείς, ματιά σε μια ιστορική περίοδο. Να πάμε όμως πιο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 1910, μια δεκαετία η οποία ξεκίνησε με πολιτικούς μετασχηματισμούς, συνεχίστηκε με μια τεράστια εθνική επιτυχία, το έπος των Βαλκανικών πολέμων και το άνοιγμα της Ελλάδος τότε σε μια άλλη, έτσι, σε ένα άλλο βεληνικές πολιτικό, διεθνές κτλ. Βεβαίως την σφοδρή σύγκρουση που γέννησε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος για τα εσωτερικά πολιτικά μας πράγματα και όπως αυτή εξελίχθηκε στον εθνικό διχασμό. Είμαστε λοιπόν κάπου εκεί, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910. Τα πράγματα έχουν εκτραχυνθεί εξαιρετικά μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων, των βενιζελικών και των αντιβενιζελικών. Το βιβλίο ξεκινά από το 1917. Είναι η στιγμή της κατά πολλούς και σίγουρα κατά τους οπαδούς και την παράταξη συνολικά του Ελευθερίου Βενιζέλου, της δικαίωσης του Ελευθερίου Βενιζέλου, της αποκατάστασης της Ελλάδος σε ένα κράτος, γιατί είχε προηγηθεί ουσιαστικά για ένα χρονικό διάστημα μια de facto διάσπαση του εθνικού χώρου με δύο ιονοί κράτη, ένα των Αθηνών και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτό αποκαθίσταται με την επιστροφή του Βενιζέλου στην Αθήνα. Γιατί επιλέξατε το 17 ως το σημείο από το οποίο ξεκινά ουσιαστικά αυτή η ερευνητική προσπάθεια?
3: Γιατί είναι ένα υποσύνολο της περίοδου. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε το 15-17 και το 17-20. Το 15-17 είναι αρκετά μελετημένο σε πολλά σημεία του και στον αντιβενιζελισμό. Αλλά αντίθετα, νομίζω ότι η ΠΕΦΟΣ και η τριετία 17-20, και όχι στο διπλωματικό κομμάτι, το οποίο είναι εξαντλημένο.
2: Ναι, γιατί έχουμε την ολοκλήρωση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουμε την εκστρατεία εναντίον των Μπολσεβίκων στην οποία συμμετέχει η Ελλάδα, έχουμε τις διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου της Ειρήνης, είναι πράγματα τα οποία...
3: Αυτά είναι πολύ εξαντλημένα και εξονυχιστικά έχουν ψαχτεί, όπως επίσης και το θέμα το στρατιωτικό, δηλαδή και η εκστρατεία, όπως είπατε, στην Ουκρανία και η κίνηση της Μικρασιατικής, όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω έχουν έχουν εξονυχιστικά ψαχτεί. Αυτό που έλειπε, και το οποίο βέβαια πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές δεν το αποφασίζουμε εμείς τι θα μελετήσουμε. Το θέμα είναι τι λέει το υλικό.
2: Το γεννάνε τα πράγματα, τα αρχεία, έτσι.
3: Το υλικό μας καθοδηγεί. Δεν είναι ακριβώς ότι εμείς του λέμε τι να μας πει. Το υλικό είναι αυτό που μας καθοδηγεί. Και το υλικό αυτό που με καθοδήγησε είναι στην ατομική εμπειρία. Δηλαδή, εγώ πήγα από το συλλογικό στο ατομικό. Πήγα και είδα ποια ήταν η ατομική εμπειρία του εθνικού διχασμού τόσο για τους αντιβενιζελικούς πολίτες όσο και για τους βενιζελικούς. Αυτό το βρήκα κατά μόνας και ένα από τα στοιχεία που χρησιμοποίησα έντονα ήταν το αρχείο του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού, όπου εκεί κατέφθαναν δεκάδες επιστολές ιδιωτών με ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο. Επίσης βρήκα και άλλα αρχεία. Όλα αυτά τα συνέδεσα τέλος πάντων με απομνημονεύματα, με επιστολές ιδιωτικές, και όλα αυτά λοιπόν μου δημιούργησαν ένα καμβά ακριβώς για να διηγηθώ την ατομική εμπειρία που είχαν οι πολίτες σε εκείνη την περίοδο την τραγική του 17-19. Και ουσιαστικά αυτό το 17-19 έχτισε, γιατί ήταν ένα βιβλίο όλο αυτό, έχτισε αυτό που συνέβη το 1920, που έχουμε, και θα σας κάνω και μια μικρή αποκάλυψη, ο υπότιτλος του δεύτερου τόμου θα είναι «Η αντιβενιζελική έκρηξη». Γιατί περί εκρήξεως έχουμε το 1920.
2: Που οδηγεί ουσιαστικά και στην επικράτηση της αντιβενιζελικής παράταξης στις εκλογές του Νοεμβρίου του 1920. Περί αυτού πρόκειται.
3: Σωστά, αλλά πρακτικά αυτό που συνέβη στις εκλογές του 20, είχαμε μια λαϊκή επανάσταση. Δηλαδή οι αρχές, η μετάβαση ήταν πολύ πιο ανώμαλη από ό,τι πιστεύουμε. Πρακτικά οι αρχές, οι βενιζελικές ή οι κρατικές τέλος πάντων, σε όλη την Ελλάδα καταργήθηκαν. Οι βενιζελικοί εγκατέλειψαν, όσοι αξιωματούχοι τέλος πάντων βρίσκονταν, εγκατέλειψαν εντελώς τις θέσεις τους ή τους εγκατέλειψαν κακήν κακώς. Είχαμε δηλαδή τουλάχιστον για 48 ώρες η Ελλάδα βρέθηκε σε απόλυτη αναρχία. Σε απόλυτη αναρχία. Δεν υπήρχε δηλαδή αρχή καθόλου πουθενά. Είχαν καταληθεί πλήρως οι αρχές. Αλλά και πριν από αυτό, όλο το δίμηνο μετά την απόπειρα δολοφονίας του Βενιζέλου και τη δολοφονία του Δραγούμη, όλη εκείνη η περίοδος είχαμε δραματικά γεγονότα.
2: Να θυμίσουμε τον Ιούλιο του 1920.
3: Ναι, σωστά. Τον Ιούλιο του 1920 έγινε, το 31 Ιουνίου έγινε η απόπειρα κατά του Βενιζέλου, και την επομένη έγινε η δολοφονία του Ίνος Δραγούμη. Σε όλη την περίοδο που ακολούθησε από το Σεπτέμβρη και μετά, Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, είχαμε καθημερινά οδομαχίες στην Αθήνα και νεκρούς. Επίσης έτσι, μια πολύ ταραγμένη περίοδος, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή.
2: Δεν είναι πολύ, γιατί γνωρίζουμε την ταραχή που ακολούθησε τα λεγόμενα Ιουλίνα του 1920, την ταραχή που ακολούθησε την είδηση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου.
3: Αλλά μετά το Σεπτέμβριο.
2: Αλλά μετά δεν έχουμε εικόνα του τι συμβαίνει ουσιαστικά.
3: Σωστά. Τα Ιουλιανά ήταν, ας πούμε, τα Νοεμβριανά των Βενιζελικών, έτσι ονομάστηκαν από την εποχή εκείνη, αλλά έχουμε και δραματικά γεγονότα, όπως σας είπα, το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη του 1920, τα οποία δεν έχουν καταγραφεί και τα οποία τέλος πάντων θα παρουσιάσω και στο δεύτερο τόμο. Αλλά όλα αυτά έχουν προετοιμαστεί στον πρώτο τόμο.
2: Ακριβώς, ναι, αυτά θα δούμε ενδεχομένως στο μέλλον, συζητώντας για το δεύτερο τόμο. Είναι ωραίο που δίνουμε έτσι μια προεικόνηση των μελουμένων. Να πάμε πίσω στην περίοδο της εμπειρίας, όπως είπατε πολύ σωστά, της αντιβενιζελικής, 1917-1919. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν αυτή την εμπειρία, την πολιτική και κοινωνική των αντιβενιζελικών, των ηττημένων ουσιαστικά αυτής της περίοδου?
3: Θα έλεγα συνοψίζονται σε δύο λέξεις: σοκ και δέος. Ουσιαστικά σε αυτή την περίοδο έγιναν πράγματα τα οποία δεν έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και ούτε θα ξαναγίνουν. Τα περισσότερα από αυτά σε μαζική, σαν ένα μαζικό σύνολο, τα ξέραμε και πριν. Δηλαδή είχαμε το 1/3 των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν. Φανταστείτε δηλαδή κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, το δημόσιο στην Ελλάδα είναι μια ιερή αγελάδα διαχρονικά. Ήταν από το 1910 και μετά τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ήταν λοιπόν μια κατάσταση στην οποία το 1 τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων απολύθηκαν βάσει πολιτικών φρονημάτων. Αυτό το ξέραμε, αλλά αυτό το οποίο δίνω εγώ πηγαίνω στους απολυμμένους, γιατί οι απολυμμένοι είχαν και άλλα. Δηλαδή, επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, πολλοί από αυτούς εξορίστηκαν, άλλοι κατηγορήθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν και φανταστείτε ότι πολλοί από αυτούς είχαν λευκά ποινικά μητρώα. Δηλαδή, ήσουν ένας άνθρωπος. Επίσης, πάρα πολλοί τιμωρήθηκαν, όχι ακριβώς επειδή ήταν αντιβενιζελικοί, αλλά επειδή δεν ήταν βενιζελικοί. Είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις.
2: Δηλαδή, είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν δραστηριοποιηθεί πολιτικά και δεν είχαν αντιτάξει κάποια δραστηριότητα εναντίον της βενιζελικής παρατάξεως, αλλά δεν ήταν πιστοί. Δεν ήταν άνθρωποι της άλλης παρατάξεως, της
3: νικητρίας. Σωστά. Και η διαχωριστική γραμμή, και η διαχωριστική γραμμή για πολλούς δημοσίους υπαλλήλους ήταν η στάση που τήρησαν όταν έγινε το κίνημα της Άμυνας το 16 στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή κατηγορήθηκαν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι ότι δεν προσχώρησαν. Αλλά πολλοί από αυτούς δεν ήταν καν αντιβενιζελικοί, ούτε καν βασιλόφρονος. Δηλαδή τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή γίνεται ένα κίνημα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ είσαι δημόσιος υπάλληλος. Είναι λίγο, λες ωραία, εγώ θα συνεχίσω τη δουλειά μου και θα κάνω ότι... Δεν θέλω εγώ να εμπλακώ με τα πολιτικά. Αυτό ήταν σε κάποιες περιπτώσεις, υπήρξε κολάσιμο και υπήρξε κολάσιμο για τον εξής λόγο, ότι ήθελαν να διάσουν θέσεις για αυτούς που προσχώρησαν. Γιατί στο κίνημα προσχώρησαν πολλοί, στο κίνημα της Άμυνας προσχώρησαν πολλοί που δεν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και όταν τέλος πάντων οι βενιζελικοί επανήλθαν το 17, όλος αυτός ο κόσμος έπρεπε να ικανοποιηθεί. Αλλά για να διάσουν οι θέσεις σε κάποιες, τέλος πάντων, σε κάποια επίπεδα δημόσιας διοίκησης δεν έφταναν να απολυθούν οι αντιβενιζελικοί, οπότε απολύθηκαν και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων βρίσκονταν σε μια νοητή μεσαία, σε μια νοητή μεσαία κατάσταση από τις δύο παρατάξεις.
2: Πλήττεται λοιπόν καταρχάς ένα κομμάτι των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονταν στη δημόσια διοίκηση, στις δημόσιες υπηρεσίες κλπ.
3: Και πρέπει εδώ να πούμε, και πρέπει να πούμε εδώ ότι με αυτή τη στάση, δηλαδή επειδή η τιμωρία υπήρξε οριζόντια και όχι κατά περίπτωση, δεν κρίθηκε δηλαδή κάποιος, απλά τους τιμώρησαν όλους οριζόντια, δηλαδή είσαι αντιβενιζελικός.
2: Ναι, δηλαδή υπήρξαν δικαστικά μέτρα, γιατί λέμε για εξορίες, λέμε για φυλακίσεις κτλ. Υπήρξαν και οπωσδήποτε και, ακόμα και η απόλυση που είναι ένα διοικητικό μέτρο πρέπει να προηγηθεί, υποθέτει κανείς, βάζει με το μυαλό του, ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαδικασία έτσι,
3: φυσικά, ερευνητική
2: κλπ.
3: Υπήρξε ένα ολόκληρο νομικό χειρουργείο το οποίο περιγράφω νόμο-νόμο, δηλαδή όλα αυτά γίνανε βάσει νόμων. Δεν έγιναν δηλαδή τυχαία, δεν έγιναν
2: νόμων που ψήφισε, η περίφημη Βουλή των Λαζάρων.
3: Σωστά. Βέβαια οι νόμοι αυτοί μπορεί να ήταν ψηφισμένοι, αλλά και πάλι ήταν αυθαίρετοι. Έτσι. Δηλαδή είχαν μια λογική αυθαιρεσίας. Έδιναν δηλαδή στους υπουργούς εκτεταμένα δικαιώματα να απολύσουν όποιον ήθελαν και πρακτικά ήταν και αντισυνταγματικά. Όλοι αυτοί οι νόμοι δηλαδή, όλο αυτό το νομικό χειρουργείο ήταν αντισυνταγματικό και στη σύλληψη και στην εφαρμογή. Θα έλεγα, οι νόμοι αυτοί έτσι όπως είχαν ψηφιστεί ήταν ένα... Ήταν μια κατάσταση νομότυπη, αλλά όχι νόμιμη.
2: Είχαν ανασταλεί άρθρα του συντάγματος εκείνη την περίοδο.
3: Ναι, είχαν ανασταλεί με τον νόμο της, της πολιορκίας. Αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, με τον νόμο αυτό, που γίνεται δηλαδή όταν βγαίνει η χώρα σε μια εμπόλεμη κατάσταση, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα δεν αναστέλλονται.
2: Ναι.
3: Αναστέλλονται κάποια άρθρα, αλλά όχι τα θεμελιώδεις αρχές.
2: Είναι ενδιαφέρον γιατί η χώρα, εντάξει, μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ, βεβαίως το γνωρίζουμε, και για μια περίοδο συμμετείχε στις πολεμικές επιχειρήσεις. Το φθινόπωρο του 1918 ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τελειώνει. Θα περίμενε κανείς όλα αυτά τα νομικά μέτρα, τα πολεμικά μέτρα τέλος πάντων, η αναστολή άρθρων κλπ. Να τελειώσει εκεί.
3: Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο.
2: Να πάμε σε μια ομαλοποίηση της ζωής, ας πούμε.
3: Σωστά. Υπήρχε το εξής, ότι οι βενιζελικοί είχαν φόβο ότι αν έστειλαν και επανέφεραν την κατάσταση όπως ήταν, θα κινδύνευαν. Mm. Δηλαδή ήθελαν ουσιαστικά να συνεχίσουν, γιατί δεν ήταν ακριβώς δικτατορία αυτό που συνέβη. Γιατί ουσιαστικά αυτό που συνέβη ήταν ο μισός πληθυσμός να διαφεντεύει τον άλλο μισό.
2: Ναι, καλά, δηλαδή σύμφωνα με τη βενιζελική παράταξη υπήρχε μια δημοκρατική τάξη. Δηλαδή υπήρχε μια βουλή, υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία στηριζόταν σε αυτή τη βουλή. Και
3: ναι, αυτά ήταν όμως τα χαρτιά. Mm. Επί της ουσίας αυτό που συνέβη ήταν ότι όλο αυτό το νομικό χειρουργείο στο οποίο αναφέρθηκα, ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί, και έτσι επιβλήθηκε, ήταν χάρη στην ολόψυχη στήριξη του βενιζελικού κόσμου και των βενιζελικών πολιτών. Δηλαδή, οι καταγγελίες οι οποίες έφταναν στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν πραγματικά εκατοντάδες, για αντιβενιζελικούς οι οποίοι είχαν ξεφύγει των εκαθαρίσεων, αντιβενιζελικούς που κρύβονταν.
2: Υπήρχε μια τέτοια φάμπρικα, δηλαδή καταγγελίες.
3: Μόνο έτσι θα μπορούσε. Όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν ξεκαθαρίσματα προσωπικών λογαριασμών. Ναι. Υπήρξαν διάφορα. Αλλά δεν θα μπορούσε.
2: Και λαμβάνονταν υπόψη. Δηλαδή αυτές οι καταγγελίες λαμβάνονταν υπόψη και οδηγούνταν σε μια διαδικασία.
3: Βεβαίως. Είχαν τότε μια διαδικασία η οποία ήταν η εξής. Ότι έπαιρναν όλες αυτές τις καταγγελίες, τις έβαζαν σε σειρά και τις εξέταζαν. Δηλαδή ήταν ο διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου, γιατί είχε, αν θυμάμαι καλά, 6-7 τμήματα, ο οποίος αναλάμβανε να εξιχνιάσει αν ισχύει ή όχι η καταγγελία. Και από κάτω, ερχόταν μετά από 2 ή 3 μήνες, γιατί τόσο έπαιρνε η διαδικασία, ρωτούσε τις διάφορες υπηρεσίες και αποφαινόταν από κάτω στην καταγγελία αυτή, αν η καταγγελία αυτή ήταν βάσιμη ή όχι. Αν ήταν βάσιμη, προχωρούσε στα περαιτέρω, που ήταν δηλαδή φυλάκιση ή εξορία του αυτού που καταγγέλθηκε.
2: Αλλά αυτό
3: που είναι βέβαιο είναι ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να επιβληθεί αποτελεσματικά ο βενιζελισμός αν δεν είχε την απόλυτη στήριξη στο 100% των υποστηρικτών του. Και φανταστείτε ότι και τα πρωτοσέλιδα του βενιζελικού τύπου, που είχαμε τότε μια σειρά από έξαλλα πρωτοσέλιδα που κατήγγυλαν τους αντιβενιζελικούς, ζητούσαν την τιμωρία τους, την παραδειγματική τους τιμωρία και πολλά άλλα πράγματα.
2: Υπερθεμάτιζε δηλαδή.
3: Υπήρχαν και μια γενικότερη αίσθηση τιμωρίας, ότι χρειάζεται μια τιμωρία δηλαδή για τους αντιβενιζελικούς. Και ήταν ένας από τους λόγους που άργησαν πάρα πολύ τα μέτρα επίοικιας του Βενιζέλου. Τα οποία τα πρώτα μέτρα επίοικιας.
2: Πότε ήρθαν αυτά τα μέτρα?
3: Αυτά τα μέτρα ήρθαν από το καλοκαίρι του 19 και μετά. Αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και τον Οκτώβριο του 1919 υπήρχαν ακόμα εκτοπισμένοι. Ακόμα και τότε. Δηλαδή με το που τελείωσε ο πόλεμος, όλοι το πρώτο πράγμα που ζήτησαν, οι συγγενείς, ήταν να απελευθερωθούν αυτοί που ήταν εξόριστοι.
2: Συνεπώς, εάν επειδή έχει...
3: Ο Βενιζέλος, προσέξτε με λίγο, ναι, ο Βενιζέλος αποφάσισε αμέσως, και γενικά η κυβέρνηση, ήταν ένα εύλογο αίτημα. Δηλαδή, γιατί τους έχεις εξόριστους, αφού τελείωσε πια το πράγμα.
2: Ναι.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, χωρίς δισταγμούς, ότι πρέπει όντως αυτοί οι άνθρωποι να απολυθούν. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι η ελληνική γραφειοκρατία του κράτους ήταν υπερβολικά αργή. Δηλαδή, μέχρι να τους βρουν, να δουν ποιοι ήταν, να κινηθεί η διαδικασία, γιατί τώρα αυτοί ήταν στα νησιά. Έπρεπε να φύγει ένα μήνυμα από την Αθήνα, να πάει στο νησί, να πει ποιους έχετε εκεί, να τους απαντήσουν. Όλη αυτή η διαδικασία καθυστέρησε πάρα πολύ.
2: Μάλιστα.
3: Και όπως σας είπα, ότι μέχρι το καλοκαίρι τέλος πάντων είχαν απολυθεί σχεδόν όλοι, αλλά ακόμα και τον Οκτώβρη έχουμε περιπτώσεις εξόριστων που είχαν μείνει εκεί, που τότε απολύθηκαν.
2: Αυτό το οποίο θέλω να ρωτήσω εγώ δηλαδή, είναι το εξής. Επειδή πολλές φορές έχει περιγραφεί και τίνει να να επικρατήσει αυτή η αντίληψη. Έχει περιγραφεί η περίοδος 1915-1917 ως ένας ιωνί εμφύλιος πόλεμος. Με αυτά τα οποία συζητάμε, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή η κατάσταση του ιωνί εμφυλίου πολέμου δεν περατούται, δεν τελειώνει το 1917 όταν επιστρέφει ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ξαναγίνεται πρωθυπουργός στην Αθήνα, αλλά ουσιαστικά παρατείνεται μέχρι το 1919 με την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων και των διώξεων.
3: Πρακτικά αυτό που περιγράφω είναι ότι το 17 τον επέστρεψε ο Βενιζέλος, δεν έγινε ποτέ ενοποίηση του κράτους. Η ενοποίηση αυτή του κράτους ήταν στα χαρτιά. Ήταν επί χάρτου. Δεν ήταν μεταξύ τους τα δύο σύνολα πολιτών, η βενιζελική και η αντιβενιζελική, είχαν μίσος μεταξύ τους και πολύ μεγάλη καχυποψία. Δεν έγινε λοιπόν αυτή η ενοποίηση. Αυτή η ενοποίηση είχε και ουσιαστικά, για να τα λέμε και όλα όπως είναι, ο Βενιζέλος ήταν αναγκασμένος ως ένα σημείο να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος των, τέλος πάντων, των πιο εντόνων αντιπάλων του και, το πιο, και των πιο αποφασισμένων, γιατί μεταξύ των αντιβενιζελικών υπήρχε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, δεν θα έλεγα η πλειοψηφία, αλλά ήταν όμως αρκετά μεγάλη, mm-hmm. που ήταν έτοιμη ακόμα και με όπλα να κάνει δηλαδή κίνημα κατά της κυβέρνησης.
2: Μα και άλλωστε και στο εκδηλώθηκαν και κάποιες
3: σωστά.
2: περιπτώσεις αναταραχής, σωστά. εν πάση περιπτώσει, και στάσεις. Ναι.
3: Οπότε η κυβέρνηση η οποία ήθελε να λάβει ένα πόλεμο ήταν σαφές ότι έπρεπε να πάρει κάποια μέτρα εις βάρος ομάδων πολιτών οι οποίοι τέλος πάντων είχαν μια τέτοια νοοτροπία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά εκτεταμένα mm. και περιέλαβαν ομάδες πολιτών που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Και το ακόμα χειρότερο είναι, φανταστείτε, ότι αυτά τα μέτρα ήταν υπερβολικά σε όλη την Παλαιά Ελλάδα, αλλά και όμως από την Παλαιά Ελλάδα είναι που η κυβέρνηση ζήτησε, έκανε την επιστράτευση για να κάνει τον πόλεμο. Mm. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να ζητάς από κάποιον τον οποίο τον απέλυσες ή τέλος πάντων του έκανες διάφορες διοικητικές διώξεις να στρατευτεί το παιδί του και να πεθάνει και για την πατρίδα. Αυτά δεν τέριαζαν.
2: Ήτανε
3: δηλαδή μετάξυ τους.
2: Οξύμορα πράγματα. Ναι.
3: Ήτανε οξύμορα και γι' αυτό όλη αυτή η κατάσταση πήγε όπως πήγε. Δεν ήτανε αυτό το οποίο έπρεπε σίγουρα να πάρθουν κάποια μέτρα. Δεν τίθεται θέμα ως προς αυτό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο προτιμήθηκε ήταν οριζόντιος, άδικος και μπορώ να πω και απάνθρωπος και ανόητος σε πολλές περιπτώσεις.
2: Υπήρξε εκείνη την περίοδο και μία πρωτοτυπία μέχρι εκείνη τη στιγμή, η οποία απέδωσε στην πορεία ιδιαίτερους ιδιόμορφους καρπούς. Αναφέρομαι στη σύσταση κάποιων ειδικών στρατιωτικών ή παραστρατιωτικών μονάδων. Τα λεγόμενα τάγματα ασφαλείας, αργότερα δημοκρατικά τάγματα. Έχουμε κάνει ειδική συζήτηση για τα δημοκρατικά τάγματα με αφορμή το εξαιρετικό βιβλίο που έχετε γράψει παλιότερα. Πώς προέκυψε αυτό το εφεύρημα των παραστρατιωτικών αυτών ομάδων?
3: Ναι. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, μέσα στο βενιζελισμό υπήρχε μια ομάδα, γιατί και ο βενιζελισμός και ο αντιβενιζελισμός δεν ήταν ομοιόμορφα σύνολα. Είχαν μέσα τους τάσεις και συνιστώσεις. Μέσα λοιπόν στο βενιζελισμό υπήρχε μια ξεχωριστή τάση η οποία ήταν η αδιάλακτη βενιζελική. Μάλιστα είχαν συστήσει και σύνδεσμο στην Αθήνα, η αδιάλακτη βενιζελική. Αυτοί λοιπόν είχαν παρουσία, δεν είχαν ισχυρή παρουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά είχαν στα βουλευτικά έδρανα ισχυρή παρουσία. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έγιναν τα γεγονότα της Λαμίας και της Θήβας το 1918, τον Ιανουάριο, γιατί πρέπει να πούμε...
2: Εκεί, επειδή είναι εντελώς άγνωστο, τι είχαμε εκεί, τι έγινε δηλαδή στη Λαμία και τη
3: Θήβα? Εκεί είχαμε τις... είχαμε σε δύο μονάδες, και στη Θήβα και στη Λαμία, και στην Τιθωρέα έγινε αυτό, είχαμε ανταρσία στρατιωτικών μονάδων. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, ήταν πολύ σοβαρό για την επιστράτευση η οποία γινόταν για να συμμετέχει η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά το ακόμα χειρότερο είναι ότι διαδόθηκε μία φήμη στην Αθήνα ότι οι στάσεις αυτές ήταν οργανωμένες από τον εξόριστο Κωνσταντίνο και ότι τα στρατεύματα, αυτά τέλος πάντων που είχαν στασιάσει, βάδιζαν προς την Αθήνα.
2: Α, μάλιστα.
3: Αυτή η φήμη λοιπόν πανικόβαλε τους Βενιζελικούς, ή δεν ίσχυε φυσικά, και βρήκαν οι αδιάλακτοι λεγόμενοι Βενιζελικοί, είχαν ανάμεσά τους επικεφαλής βασικό τον Ιωσήφ Κούνδουρο, ο οποίος εκείνη τη μέρα κιόλας είχε μια συνέντευξη με τον ίδιο τον Βενιζέλο. Ουσιαστικά αυτοί ζητούσαν από την αρχή αυστηρότερες ποινές και διώξεις κατά των αντιβενιζελικών. Φάνηκε λοιπόν ότι το όλο θέμα της τάσης τους δικαίωσε. Και τότε τον Ιανουάριο του 18 πάρθηκε το δεύτερο σύνολο των οριζόντιων μέτρων της κυβέρνησης κατά των αντιβενιζελικών και μέσα σε αυτά ήταν και η περίφημη ίδρυση του Τάγματος Ασφαλείας Γήπαρη. Πρακτικά αυτό το τάγμα τι είχε? Είχε σαν αποστολή να επεμβαίνει σε περιπτώσεις τέτοιες όπως η στάση στη Λαμία και στη Θήβα. Δηλαδή ήθελε μια μονάδα στρατιωτική κυβέρνηση η οποία να μην είναι, οι στρατιώτες να μην έχουν μεικτά πολιτικά φρονήματα αλλά να έχουν αυστηρά βενιζελικά. Οπότε σε περιπτώσεις που γινόντουσαν κάποιο τέτοιο είδους εξεγέρσεις να στέλνουν αυτή τη μονάδα να καθαρίζει. Και γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησαν Κρήτες στρατιώτες, έτσι ώστε να ξέρουν σίγουρα ότι είναι βενιζελικοί. Αυτή ήταν η λογική δηλαδή.
2: Ναι, να μην υπάρχει οποιαδήποτε σκιά αμφιβολία ως προς τα πολιτικά, πιστεύω.
3: Έτσι, ακριβώς. Το... Αυτό ήταν. Ήταν μια μονάδα αυστηρά πιστή στην κυβέρνηση, η οποία θα επενέβαινε σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, όταν ομάδες αντιβενιζελικών πολιτών, ακόμα και μέσα στην Αθήνα, ίσως κάποιοι δημιουργούσαν προβλήματα. Επίσης πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι υπήρχαν τότε η οπλοφορία ήταν νόμιμη. Υπήρχαν πάνω από 15.000 ένοπλοι αντιβενιζελικοί μέσα στην Αθήνα βάσει των γαλλικών αρχείων που έχουμε. Οπότε όντως υπήρχε κάποιο είδους κίνδυνος. Οπότε η κυβέρνηση λοιπόν πώς μπορούσε είχε τη χωροφυλακή, αλλά και η χωροφυλακή και η κάθε χωροφυλακή είχε μέσα και κάποιους αντιβενιζελικούς. Δεν είχαν απολυθεί όλοι. Ήθελε λοιπόν μια μονάδα εντελώς πιστή. Να είναι σίγουρη δηλαδή ότι θα ακολουθήσει τις διαταγές της και θα καταπνίξει οποιαδήποτε εξέγερση.
2: Και σαν επικεφαλής είχε επιλεγεί ο Παύλος Γήπαρης, γι' αυτό και λεγόταν και τάγμα Γήπαρη. Στην αρχή, στην αρχή νομίζω ήταν λόχος και μετά έγινε τάγμα.
3: Ακριβώς.
2: Ο οποίος Παύλος Γήπαρης είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα από μόνος του βέβαια, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά αυτό που αξίζει να συγκρατήσει κανείς είναι ότι ήταν ένας άνθρωπος, όταν λέμε αξιωματικός, δεν προερχόταν από τη σχολή Ευελπίδων ή οτιδήποτε, ήταν εθελοντής σε μια σειρά από πολεμικές
3: αναμετρήσεις. Σίγουρα, αλλά ήταν ένας παράφορα γενναίος άνθρωπος, ένας ατρόμητος, άφοβος άνθρωπος.
2: Ναι, είναι γνωστός για τη δράση του από το μακεδονικό αγώνα και στη συνέχεια.
3: Διακρίθηκε σε ό,τι ανέλαβε, σε όποια στρατιωτική αποστολή ανέλαβε, την έφερε εις πέρας. Και ο ίδιος τραυματίστηκε πάρα πολλές φορές. Ήταν πραγματικά ένας ατρόμητος άνθρωπος και κατά τη γνώμη μου είναι στους... μαζί με τον Τζόντο Βάρδα ήταν οι δύο σημαντικότεροι τέτοιου είδους οπλαρχηγοί, γιατί ο οπλαρχηγός ήταν.
2: Όντως. Είχε πάρει τον βαθμό του Λοχαγού, νομίζω, εκείνη την εποχή, βέβαια, στο στρατό.
3: Ναι, καλά, πήρανε βαθμούς, αλλά πρακτικά αυτό που ήταν και οι δύο ήταν οπλαρχηγοί.
2: Ο οποίος Τζόντος Βάρδας ήταν από την ακριβώς αντίθετη μεριά.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι κρίμα πραγματικά ότι δύο τέτοια παλικάρια, γιατί ήταν και φίλοι προσωπικοί. Και όταν πολεμήσανε μαζί στο βορειοϋπηρετικό αγώνα, έχουμε και αυτή τη συγκινητική στιγμή που συναντιούνται και αγκαλιάζονται. Και λες πόσο κρίμα είναι τέτοια παλικάρια να μην τα έχουμε μαζί, τι θαύματα θα γινόντουσαν εάν αυτές οι δύο παρατάξεις με όλο τους το επιτελείο, με όλα τους τα στελέχη, πραγματικά αγωνίζονταν πλάτη με πλάτη. Πόσα πράγματα θα μπορούσε να έχει καταφέρει ο ελληνισμός τότε.
2: Νομίζω ότι φαίνεται γενικά και από το βιβλίο ότι εκείνη την περίοδο, ακριβώς για λόγους, θα λέγε κανείς, πολιτικής εμπιστοσύνης, παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο που δεν τον είχε νωρίτερα η Κρήτη, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Βέβαια αυτός ο ρόλος ήταν μια επιρροή η οποία υπήρχε. Mm. Βέβαια κατά τη γνώμη μου, και το αναφέρω εμέσως στο βιβλίο, αυτή η επιρροή ήταν κάπως είχε υπερπροβληθεί εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Από τους αντιπάλους τους. Δηλαδή όντως υπήρχε, γιατί ήταν ο Πρωθυπουργός από την Κρήτη, ήταν μια σειρά στελεχών από την Κρήτη, οι βουλευτές, οι Κρήτες είχαν επιρροή μεγάλη. Mm-hmm. Ήταν ένα κρητικό λόμπι το οποίο είχε δημιουργηθεί στην Αθήνα, που είχαν καταλάβει κάποιες σημαντικές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και ασκούσαν, ας πούμε, μεγάλη επιρροή. Αλλά κοιτάζοντας μέσα τις γραμμές, πρέπει να πούμε ότι η παλαιά Ελλάδα ακόμα έλεγχε την κατάσταση και στην κυβέρνηση Βενιζέλου. Mm. Και η παλαιά Ελλάδα ήταν αυτή η οποία κινούσε τα νήματα τα πολιτικά σε όλη την περίοδο και στο Μεσοπόλεμο. Αυτό άλλαξε μετά τον πόλεμο.
2: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι στην πραγματικότητα ο κορμός της παράταξης και της βενιζελικής ήταν πολιτικά στελέχη από τη λεγόμενη ακόμα τότε παλιά Ελλάδα, δηλαδή τη Νότια Ελλάδα.
3: Ναι, βέβαια, όπως αναφέρω βέβαια και στο βιβλίο, ήταν μια στιγμή χρονική κατά την οποία όντως η επιρροή της Κρήτης είχε αυξηθεί. Mm. Και ακόμα βέβαια ελόχευε αυτή η γνωστή διαμάχη μεταξύ αυτοχθόνων και τεροχθόνων, και ήταν κάτι το οποίο οι παλαιολαδίτες δεν μπορούσαν εύκολα να ανεχθούν.
2: Ναι, ναι, έφτανε μέχρι εκεί αυτό. Έχουν υποστηρίξει παλιότερα, έχει υποστηριχθεί δηλαδή, ότι ο Βενιζέλος εκείνη την περίοδο είναι πραγματικά απορροφημένος, είναι προσανατολισμένος απόλυτα στις διεθνείς εξελίξεις. Παρακολουθεί δηλαδή πάρα πολύ έντονα την εξέλιξη του πολέμου και στη συνέχεια όλες τις διαπραγματεύσεις μετά το τέλος του πολέμου, με σκοπό να επιδιώξει τη μέγιστη επιτυχία για τους εθνικούς στόχους, αυτά τα οποία ήθελε, όλη την ατζέντα την οποία ήθελε τέλος πάντων η Ελλάδα να θέσει υπόψη των δυνάμεων της Αντάντ για την εθνική επέκταση και ολοκλήρωση. Και ότι αυτή του η απόλυτη προσήλωση στα διεθνή, στα εξωτερικά, είχε ως αποτέλεσμα να μην ασχολείται ο ίδιος επαρκώς με τα εσωτερικά πολιτικά και να αφήσει χώρο, εν πάση περιπτώσει, να παίξουν μπάλα, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, άλλα πολιτικά στελέχη της παράταξης, και να έχουμε σε έναν βαθμό και όλα αυτά τα οποία είχαμε και περιγράφονται στο βιβλίο σε μεγάλο βαθμό έτσι γλαφυρά.
3: Ισχύει αυτό? Είναι σωστό μερικώς, όντως συνέβη, αλλά αυτό όμως που δεν πρέπει να παροραθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι σε όλη την περίοδο από το καλοκαίρι του 17 μέχρι και τον Ιανουάριο του 18, όταν έγιναν δηλαδή όλες οι διώξεις και κατοχυρώθηκε το νομικό χειρουργείο στη Βουλή των Λαζάρων, ο Βενιζέλος ήταν παρόν. Mm. Και μάλιστα πολλά από τα επίμαχα νομοσχέδια τα ψήφισε και ο ίδιος. Όπως ας πούμε το νομοσχέδιο για την ίδρυση του τάγματος Γήπαρη. Mm-hmm. Ήταν ο ίδιος ως Υπουργός Στρατιωτικών. Ναι, ναι, ναι. Ήταν αυτός ο οποίος το υποστήριξε στη Βουλή.
2: Ναι, το εισήγαγε προφανώς. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
3: Σωστά. Αυτό λοιπόν το οποίο ισχύει είναι ότι ο Βενιζέλος ήξερε απόλυτα το νομικό οπλοστάσιο το οποίο είχε η κυβέρνηση στα χέρια της, και τέλος πάντων όλη αυτή τη διαδικασία η οποία είχε μπει στις ράγες, ίσως δεν ήξερε στην απόλυτη λεπτομέρεια τις επιπτώσεις που είχε στους πολίτες. Mm-hmm, mm-hmm. Την υποψιαζόταν, αλλά σίγουρα και εγώ το πιστεύω ότι δεν είχε την γνώση.
2: Την, και μάλιστα, την απόλυτη αντίληψη, ναι.
3: Σωστά. Έχουμε και πολλές μαρτυρίες που όταν κάποιοι προσέρχονταν και του υποδείκνυαν τέτοιου είδους αδικίες, ναι, της βάρος πολιτών, ο ίδιος επενέβαινε και τις διόρθωνε. Mm. Αλλά βέβαια απ' την άλλη δεν πήγε ποτέ να αφαιρέσει ή να καθαιρέσει τους νόμους αυτούς που είχαν δημιουργήσει όλη αυτή την κατάσταση.
2: Ναι.
3: Θα έλεγα πιο διαισθητικά ότι δεν ήθελε να ξέρει τι συμβαίνει. Mm. Υποψιαζόταν, αλλά ίσως δεν ήξερε.
2: Είχε αποστρέψει το βλέμμα σε ένα βαθμό, γιατί ίσως το θεωρούσε αναγκαίο κακό όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Θεωρούσε ότι τέλος πάντων, άμα πάνε όλα καλά, μετά θα γυρνούσε και τέλος πάντων θα επέβαλε μια εθνική συμφιλίωση, θα τα διόρθωνε όλα, και όλοι θα ήμασταν αγαπημένοι. Κάπως έτσι το σκεφτόταν και ήταν λάθος η σκέψη αυτή φυσικά. Ήταν λάθος αυτή η σκέψη και πολύ λάθος και ολέθρια λάθος, γιατί οι ιδιώτες δεν έχουν τέτοιου είδους υπομονή και τέτοια αντίληψη για τα εθνικά ζητήματα τόσο πολύ ώστε αυτοί να θυσιαστούν. Δηλαδή δεν έχουν τέτοια
2: ναι, ο κάθε άνθρωπος, υπομονή. Ο κάθε πολίτης κοιτάει την καθημερινότητά του, την οικογένειά του, το αύριο τέλος πάντων.
3: Ακριβώς. Και αυτό το υποτίμησε πάρα πολύ και το πλήρωσε και το πληρώσαμε και όλοι βέβαια.
2: Έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και μέσα σε όλη αυτή την περίοδο και όσα καταγράφει το βιβλίο, έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον η υπόθεση της Θεσσαλονίκης. Της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι βεβαίως το κέντρο του εντός εισαγωγικών βενιζελικού κράτους της Εθνικής Άμυνας, είναι η πρωτεύουσα, το κέντρο των λεγόμενων νέων χωρών, μέσα σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό πλαίσιο το οποίο είναι σαφώς στραμμένο στο βενιζελισμό. Και όμως εκεί βλέπουμε ότι εκδηλώνονται διάφορα φαινόμενα. Έχουμε την Μεγάλη Πυρκαγιά, έτσι, η οποία ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι πλήττει βαρύτατα την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε και μια πολιτικοποίηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης προς κατευθύνσεις που προξενούν έτσι ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτή τη φάση?
3: Ναι, όπως όλα τα πράγματα, η εβραϊκή κοινότητα δεν ήταν ενιαία. Mm-hmm. Είχε μέσα τις συνιστώσεις. Δηλαδή ήταν ουσιαστικά ήταν τριχοτομημένη. Το ένα μέρος της ήταν, είχε ριζοσπαστικοποιηθεί υπέρ της αριστεράς.
2: Με τη Φεντερασιόν, έτσι, τη Φεντερασιόν που αργότερα έγινε η μήτρα του
3: σωστά,
2: σοσιαλιστικού.
3: Με τον Πεναρόγια, ναι, με τον Πεναρόγια και όλους αυτούς. Το ένα, αυτό μάλιστα ήταν και το μικρότερο. Ήταν ένα άλλο μέρος της, το μεγαλοαστικό, και τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι ήταν οι πιο εύποροι, οι οποίοι κοίταζαν προς την διεθνή εβραϊκή κοινότητα και είχαν έτσι ένα στόχο πιο πολύ να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εβραϊκή κοινότητα να μην αλωθεί από τον ελληνικό παράγοντα, δηλαδή να μην αφομοιωθεί η εβραϊκή κοινότητα.
2: Να μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την περίοδο βιώνει το πέρασμα από ένα αυτοκρατορικό πλαίσιο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ένα εθνικό κράτος των Βαλκανίων.
3: Σωστά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι ήθελε σε κάθε περίπτωση η εβραϊκή κοινότητα να διατηρήσει τις παραδόσεις και τη γλώσσα της και το χαρακτήρα της και να μην αφομοιωθεί από την ελληνική πλευρά που το επιδίωκε αυτό. Και η τρίτη ομάδα ήταν αυτή η οποία επιζητούσε ένα συμβιβασμό με το ελληνικό κράτος. Με το σκεπτικό ότι τέλος πάντων η κατάσταση...
2: Ναι, εδώ θα ζήσουμε...
3: Ακριβώς. Ναι. Οπότε να βρεθεί μια μέση λύση ώστε τέλος πάντων να συνεχίσει η κοινότητα το ελληνικό κράτος να ικανοποιηθεί στα ζητήματα που θέτει και έχει σαν προτεραιότητα, αλλά και εμείς να μην θυχτούμε. Αυτή ήταν η τριχοτόμηση, αλλά αυτό το οποίο πέτυχε, όπως πολύ σωστά είπατε, κέριο πλήγμα στην εβραϊκή κοινότητα ήταν η φωτιά. Γιατί η φωτιά ουσιαστικά αποτέφρωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος του τότε εμπορικού κέντρου που η εβραϊκή κοινότητα πρωταγωνιστούσε. Πέτυχε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό πλήγμα εις βάρος της. Ήδη από τότε έχουμε κάποιους Εβραίους οι οποίοι εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν προς Παλαιστίνη ή προς άλλα μέρη, τέλος πάντων, που υπήρχαν εβραϊκές ισχυρές κοινότητες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι ουσιαστικά η επιλογή του Βενιζέλου να ανοικοδομήσει την πόλη, αλλά κάνοντας μεγάλες απαλωτριώσεις υπέρ του ελληνικού δημοσίου σε εβραϊκές
2: περιουσίες,
3: αυτό έστρεψε οριστικά την εβραϊκή κοινότητα στον αντιβενιζελισμό. Και όταν λέω αντιβενιζελισμό, όχι αναγκαστικά με το Λαϊκό Κόμμα,
2: ναι,
3: και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, ότι όταν λέμε αντιβενιζελική, λέμε όλοι που ήταν εναντίον του Βενιζέλου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δεν σημαίνει δηλαδή ότι...
2: Είχε διάφορες μέσα
3: αποχρώσεις. Ακριβώς. Το ότι προσχώρησαν στον αντιβενιζελισμό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι προσχώρησαν υπέρ του Γούναρη ή υπέρ του Λαϊκού Κόμματος. προσχώρησαν, ήταν ας πούμε ενάντια του Βενιζέλου πια σταθερά.
2: Και νομίζω ότι εκεί είναι και ίσως μία από τις, πώς να το πει κανείς, μία από τις μήτρες μιας περίεργης, οξύμορης συγγένειας, μάλλον συνεργασίας, σύμπραξης αργότερα που θα δούμε μεταξύ αριστερών και δεξιών εντός εισαγωγικών, γιατί η δεξιά ακόμα δεν έχει σηματοποιηθεί με τους σύγχρονους όρους, αλλά εν πάση περιπτώσει δυνάμεων οι οποίες δεν συμπαθούν τη βενιζελική παράταξη.
3: Βέβαια, και πρέπει να ξέρουμε ότι και μεσοπολεμικά πάντα το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες, τα δύο βασικά κόμματα του αντιβενιζελισμού, πάντα ήταν υπέρ των εβραϊκών ετοιμάτων.
2: Αλήθεια.
3: Σε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου,
2: αλήθεια,
3: όταν έγινε ας πούμε η Κυριακή Αργία το 24, που καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία για όλη την Ελλάδα, αυτό σήμαινε δηλαδή ότι οι Εβραίοι πολίτες θα έπρεπε να έχουν κλειστά τα καταστήματά τους δύο μέρες, και Σάββατο και Κυριακή, καθώς η ιερή τους μέρα ήταν το Σάββατο, και το Λαϊκό Κόμμα και οι Ελευθερόφρονες στήριξαν το αίτημα των Εβραίων να εξαιρεθούν.
2: Ναι,
3: να εξαιρεθεί τουλάχιστον η Θεσσαλονίκη. Αλλά και μετέπειτα, και όταν επέστρεψε ο Γεώργιος το 1935, σε όλη αυτή την περίοδο πάντα οι αντιβενιζελικοί ήταν σύμμαχοι, τα αντιβενιζελικά κόμματα ήταν σύμμαχα με την, με την εβραϊκή κοινότητα.
2: Και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου δεν είχε κανένα ίχνος αντισημιτισμού, έτσι.
3: Ίσα-ίσα που την 3Ε, η 3Ε ήταν μια φασιστική οργάνωση αντιεβραϊκή που δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
2: Πολύ σωστά.
3: Αυτή ανδρώθηκε επί Βενιζέλου. Ο ίδιος ο Βενιζέλος το 1932 σε ομιλία του στη Βουλή την υπερασπίστηκε. Όπως επίσης την είχε βοηθήσει να δημιουργηθεί ο Γονατάς. Όταν ο Μεταξάς, η δικτατορία του, ένα από τα πρώτα, από τα πρώτα μέτρα που έλαβε ήταν να διαλύσει την 3Ε.
2: Ναι, ναι, η οποία 3Ε είχε και ένα περίφημο παραστρατιωτικό τμήμα που λεγόντουσαν χαλιβδόκρανοι, γιατί φορούσαν κάτι μεταλλικά κράνη και κρατούσαν εγκλόπ και κάνανε και παρελάσεις τέλος πάντων αυτοί.
3: Σωστά, σωστά.
2: Ναι,
3: ήταν
2: ναι,
3: σαν τα τάγματα εφόδου, ας πούμε.
2: Ναι, ναι,
3: κάπως έτσι τα φανταστεί.
2: Ναι, όντως, θυμίζουν κάπως έτσι, τάγματα που έχουμε δει μελανοχιτώνων στην Ιταλία ή.
3: Αλλά πάντα, πάντα στην Ελλάδα, πάντα στην Ελλάδα και όλα τα πράγματα έτσι που βλέπουμε υπάρχουν αντιστοιχίες, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι ο τρόπος που εφαρμόζουμε εμείς αυτά που κάνουν έξω είναι με ένα δικό μας τρόπο και με μια δικιά μας σύλληψη. Δηλαδή δεν είχαν σε καμία περίπτωση, δεν άσκησαν τη βία και δεν είχαν τη δράση που είχαν τα αντίστοιχα τμήματα σε εκείνες χώρες, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
2: Ναι, ναι, ειδικά στη Γερμανία. Γιατί και στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος ο αντισημιτισμός.
3: Σε καμία περίπτωση. Όλο παρελάσεις κάνανε.
2: Ναι, ναι.
3: Κάνανε πολλές παρελάσεις, λαμπαδιφορίες,
2: ναι, ναι, ναι,
3: τέτοια πράγματα.
2: Είχαν υπάρξει
3: πολύ
2: κάποια,
3: λίγες περιπτώσεις.
2: Ναι, ναι, κάποια επεισόδια, ας πούμε, που είχαν ξυλοκοπήσει κάποιους Ισραηλίτες κτλ. Εντάξει. Πιο
3: πολύ περιορισμένα.
2: Πολύ
3: περιορισμένα.
2: Ναι,
3: πολύ περιορισμένα.
2: Πολύ περιορισμένα, ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Και ήταν και λίγο γραφική η αλήθεια. Είναι.
2: Ναι,
3: και σε αυτά που λέγανε, ναι, και σε αυτά που υποστήριζαν.
2: Βέβαια,
3: δεν ήταν κάτι.
2: Αλλά εντάξει,
3: αξιολόγιο.
2: Άμα βρεθείς και απέναντι σε 5-6 γραφικούς, ας πούμε, που έχουν γκλόπ και κράνη, εντάξει, είναι και λίγο περίεργο.
3: Καλά, σίγουρα δεν είναι και το καλύτερο. Και το χειρότερο απ' όλα. Το χειρότερο απ' όλα είναι να τους υποθάλπτει το επίσημο κράτος.
2: Αυτό είναι
3: το. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε σε μια κατάσταση, τέλος πάντων να βρεθεί μια ομάδα. Είχαμε και τώρα και στη σύγχρονη εποχή έτσι, τέτοια φαινόμενα.
2: Mm-hmm.
3: Το θέμα είναι το κράτος τι κάνει.
2: Έτσι, αυτό είναι.
3: Αν το κράτος τους μαζέψει σε 24 ώρες, δεν νομίζω ότι τίθεται
2: έτσι,
3: θέμα.
2: Έτσι, έτσι. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σωστά, βεβαίως. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το παρασκήνιο. Παρασκήνιο, το λέμε παρασκήνιο γιατί μέχρι τώρα δεν έχει φωτιστεί και συζητηθεί επαρκώς, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί πραγματικά θα επιστρέψω κάνοντας έναν ολόκληρο κύκλο ακριβώς σε αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά, ότι βλέποντας λίγο πιο προσεκτικά την περίοδο 1917-1919 στο εσωτερικό μέτωπο, όπως λέει και ο τίτλος του βιβλίου, καταλαβαίνω

0: εκδόσεις επίκεντρο είναι νομίζω μια εξαιρετική αφορμή για να επισκεφθούμε εντός εισαγωγικών ξανά μια πολύ ταραγμένη περίοδο, να δούμε πράγματα τα οποία μπορεί να μας ξαφνιάσουν ή και να μας ξενήσουν, αλλά οπωσδήποτε θα εμπλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα δεν έχει ποτέ μία όψη και είναι καλό πάντοτε να διατηρούμε όσο γίνεται περισσότερο μία πληθωρική αντίληψη των πραγμάτων, γιατί η πραγματικότητα η ίδια είναι πληθωρική, δεν είναι μονοδιάστατη. Οι άνθρωποι τη βλέπουμε έτσι πολλές φορές, αλλά όσο γίνεται περισσότερο να ανοίγουμε τη ματιά μας, ειδικά στα ιστορικά έτσι, δεδομένα και τεκμήρια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δασκαρόλη.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Χαραλαμπίδη.
2: Ακούσατε τις αναλύσεις με τον Γιάννη Χαραλαμπίδη για τα podcast του News Hub. Μας βρίσκεται στο newshub.gr και μας ακολουθείτε στα κανάλια του News Hub σε όλες τις πλατφόρμες podcast.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
7: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Drake.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
17: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
18: Σοβαρά το εννοεί.
19: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
18: Γιατί με αφήσει εδώ, μου λες.
19: Γιατί μας αφορά.
18: Εμάς.
19: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
18: Όχι.
19: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
18: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
21: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
22: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
23: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία.

0: Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έχουμε μια νέα εισβολή την οποία ετοιμάζουν οι Σαουδάραβες κατά της Ιεμένης και των Χούθη. Έχουμε πολλές εξελίξεις και στη Γάζα, υποτιθέμενη συμφωνία με τη Χαμάς, θέματα από το Ρωσοκρανικό, εγχώρια θέματα, καίγεται η Ελλάδα. Και βέβαια έχουμε το τεράστιο θέμα στην Ισπανία με τις σορδές αυτές παρόμοιων μεταναστών. Για να τα δούμε όλα αυτά και άλλα πολλά σήμερα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου, μία ανάσα πριν τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μου μήνας, ο καλύτερος μήνας του χρόνου, θα έλεγα. Τυχαία είναι και ο μήνας που έχω τα γενέθλιά μου. Εύχομαι να είστε κάπου όμορφα, ήδη να διασκεδάζετε, να περνάτε όμορφα, να ξέγνιαστα μάλλον. Κάπου παραλιακά εύχομαι. Αν όχι τώρα, εύχομαι μέσα στον Αύγουστο να τα καταφέρετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω ωστόσο που είστε και εδώ, είτε από τις διακοπές σας, είτε από τα μετερίζια σας και βοηθάτε με την παρουσία σας εδώ. Θέλω να θυμίσω ότι τελευταία φορά θα το πω, τελευταία μέρα σήμερα, έχουμε μια προσφορά που έτρεξε όλο τον Ιούλιο. Προσφορά. Μια δέσμευση από μένα προς εσάς. Όποιος θέλει να αγοράσει τα βιβλία μου και δεν το έχει κάνει ήδη, μπορεί να το κάνει πλέον και να ενημερώσει και να τις εκδόσεις συμφωνούμενων και να στείλουμε τα βιβλία αυτά υπογεγραμμένα από μένα και αφιερωμένα όπου θέλετε. Ξαναλέω, όλο τον Ιούλιο έτρεχε και άντε μέσα στο Σαββατοκύριακο, μέχρι και τη Δευτέρα το πρωί δηλαδή τις παραγγελίες που θα δούνε οι εκδόσεις συμφωνούμενων, ξεκινώντας την εβδομάδα τους. Όλες λοιπόν, αν το ζητήσετε, πρέπει να το ζητήσετε στο 210-33-16-036 είτε στο email stavros.kal@gmail.com, θα σταλούν με την αφιέρωση όπου εσείς επιθυμείτε. Πάμε να δούμε κατευθείαν το τι συμβαίνει, γιατί είναι πολλά τα θέματα, πρέπει να κάνω επιλογή όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, πέρα από το Ρέθινο, από την Κρήτη μας. Έχουμε στην Αργολίδα φωτιά, βλέπω εδώ, στη Βιωτία, στην Αχαΐα, στην Πάτρα, παντού. Είναι πολλά τα μέτωπα, ανοιχτά τα μέτωπα, πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ειλικρινά, Βρετανία επίσης, βλέπω εδώ, 112 στέλνουν τα μηνύματα να εκενώσουν, να εγκαταλείψουν περιουσίες τους. Στην πραγματικότητα είναι εγκαταλειμμένο το κράτος. Δεν είναι λύση αυτή. Το φύγετε, σας είπαμε, φύγετε, νύπτουμε τα σχήρας μας. Στην πραγματικότητα το κράτος είναι αυτό το οποίο καταστρέφει τις περιουσίες και σκοτώνει κιόλας με εγκληματική αμέλεια, ανοργανωσιά, δεν λειτουργεί τίποτα και όταν έρχονται οι κρίσεις, αφήστε αυτά τα περί κλιματικής αλλαγής. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κράτος, σκοτώνονται πυροσβέστες, νέα παιδιά, εγκληματικά, αυτό δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε μέσα, ούτε εκπαίδευση, ούτε στρατηγική, που τους μου θυμίζει τα εγκληματικά του Τσίπρα με το μάτι που κατέκαψαν τους ανθρώπους και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Ή της άλλης, με το βαμμένο το κόκκινο νυχάκι της Δούρου, η οποία έπνιξε τον δρόμο, τον κόσμο, έπνιξε τη μάνδρα και αυτή κυκλοφορεί ελεύθερη και είναι και επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, είναι εχθροί της κοινωνίας και των απλών πολιτών. Μας σκοτώνουν και πρέπει να τους εξαλείψουμε πολιτικά. Είναι στόχος αυτός για να επιβιώσουμε ή εμείς το πολιτικό σύστημα θα επιβιώσει. Λοιπόν, κουράγιο σε όσους είναι απέναντι με αυτή την κατάσταση. Δεν έχω λόγια, ειδικά για τους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν. Τι να πω, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Κουράγιο, μαζί αγωνιζόμαστε εναντίον αυτού του μορφώματος που θα μας σκοτώσει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί μίλησα για τον Τσίπρα, το Χιλά και αηδίασα, αγούλιασα. Θυμήθηκα τι σημαίνει Τσίπρας να έχει ανοιχτά μειοδότες, προδότες προδοτικά, ίενες και τσακάλια προδοσίας και μηδενισμού στην κυβέρνησή σου, διότι αυτό ακριβώς έχουν οι Ισπανοί. Μπορεί κάποιοι από εμάς, και εγώ δηλαδή, να λέω καλά λόγια όταν έχουν σηκώσει ανάστημα κατά του Τράμπα ο Σάντσεθ, αλλά στην πραγματικότητα μην ξεχνάμε ότι είναι ένας Τσίπρας και μισός, ενάμισης Τσίπρας. Δηλαδή αυτά τα παταλοπαρμένα, η ελοφροσύνη, η σαλταρισμένο, έχει τα μυαλά του, μιλάμε για θεόμουρλο τύπο. Αυτές οι ιδεολογίες είναι των αρρωστημένων και ανώμαλων, οι οποίοι κυβερνούν όλο τον πλανήτη στην πραγματικότητα. Αυτό το δημοκρατικό, αυτό είναι. Δηλαδή, το Δημοκρατικό Κόμμα, οι φιλελέρες, οι υπουργοί του Κούλη, οι άλλοι με τα τρελοματού, όλοι αυτοί είναι ίδια συνωμοταξία στην πραγματικότητα 100%. Κάποιοι πιο ανοιχτά, όπως ήταν ο Τσίπρας, ο Αλφαλάμδα 6. Έτσι λοιπόν, εδώ είναι και ο Σάντσεθ. Αναφέρομαι προφανώς για την εισβολή αυτή των παρόμοιων μεταναστών στην Θέουτα από το Μαρόκο και όχι μόνο. Έρχονται στην περιοχή εδώ από διάφορες περιοχές και χειρότερα από μάλιστα άνθρωποι που ήταν και φυλακισμένοι από ό,τι διαβάζω άνοιξαν οι φυλακές για να τους, για να μην τους πληρώνει το Μαρόκο ή και άλλες υποσαχάριες χώρες, παρακαλώ, ανοίξαν τις φυλακές τους και λένε εξαφανιστείτε, φύγετε, να η ευκαιρία. Θα σας πω ποια είναι ευκαιρία και γιατί έγινε αυτή η κρίση και θα το καταλάβετε και γιατί είναι Τσίπρας εδώ, γιατί είναι συχαμένο Τσίπρας ο Σάντσεθ. Λοιπόν, και ανοίξαν τις φυλακές, βγάλαν ό,τι χειρότερο έχουν, να μην τους πληρώνουν κιόλας και να πάει το πρόβλημα στην Ευρώπη, δηλαδή μέσω της Ισπανίας μπορούν να έρθουν και σε εμάς. Να πω βέβαια, επειδή κάποιοι θα σπεύσουν να πούνε ότι ξέρω εγώ τι δουλειά έχει η Ισπανία στη Θέουτα και στη Μελίγια. Έτσι είναι πράγματι, 100%. Και όπως σωστά ζητούν οι Ισπανοί ο εχθρός να πνιγεί στη θάλασσα, δηλαδή οι Άγγλοι που είναι στο Γιβραλτάρ να πνιγούν στα ανοιχτά εκεί, να τους πάρουν στο Αλγεθίρας και να τους φτιάξουν την πέτσα, τα ράματά τους. Αντίστοιχα, θα έλεγε κανείς, εξαφανιστείτε οι Ισπανοί, μιας και δεν δέχεστε την αποικιοκρατία και τα κατάλοιπά της, εξαφανιστείτε από τη Βόρεια Αφρική. Βέβαια, να σας πω, διότι και αυτό πρέπει να υποθεί, ότι για 7 αιώνες, θυμίζω, τα μουσλίμια, οι αλάχου με τα γιαταγάνια, οι ορδές του πλανήτη, οι βάρβαροι, δεν έχει περάσει μέρα από το πόσο βάρβαροι είναι οι ηγεσίες τους. Δείτε πώς είναι ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Πώς κόβουν κεφάλια, απαχωνίζουν, κρεμούν κόσμο στη Λεμιτόμο, λιθοβολούν. Είναι κτίνη. Η ηγεσία, γι' αυτό, τι να σου πω, δεν μπορεί να σπάσει τα δεσμά η Μέση Ανατολή και η Αφρική, διότι έχουν αυτές οι ηγεσίες που είναι, ξαναλέω, κτίνη, βάρβαρα κτίνη σε εποχές των σταυροφόρων. Και γι' αυτό έχουμε και τους πολέμους του σταυροφορικού εναντίον τους. 7 αιώνες μείνανε στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία δηλαδή, τα βρωμομουσλίμια των εισβολέων και των κατακτητών που αποκεφάλιζαν, βίαζαν κτλ. Να μην σου πω τι πέρασε η Ελλάδα. Ξέρετε μάλλον τους αιώνες της. Τους 4 αιώνες του Οθωμανικού Ζυγού και βέβαια τι πέρασε ο Ελληνισμός και όλη η ανθρωπότητα παραπάνω και περαιτέρω στην Μπαρμπαριά τότε, με αυτούς τους κουρσάρους οι οποίοι ήταν όλοι ελεγχόμενοι από τους Οθωμανούς, οι οποίοι λιμένονταν τα λιμάνια, σκότωναν, βίαζαν, δηλαδή είναι μάστιγα διαχρονικά. Οι μουσουλμάνοι πραγματικά υπάρχουν εδώ, έχουν δίκαια αιτήματα για τα αποικιοκρατικά κατάλοιπα, αλλά στην πραγματικότητα έχουν κάνει τα ίδια, να μην πω και χειρότερα. Άρα η ηγεσία μουσουλμανική καλά θα κάνει να μην μιλάει για το πόσο βρωμερά έχουν συμπεριφερθεί και τι έχουν κάνει. Μόνο στη βαρβαρότητα έχουν προσφέρει αποκεφαλισμούς για τα γάνια, φουστάνια, ρόμπες. Αυτό είναι η ηγεσία του Ισλάμ. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω εδώ, ακούστε εδώ τα νούμερα. Είναι τρελά τα νούμερα. Ξεπεράσαμε, διαβάζω τώρα την τελευταία ενημέρωση εδώ από τους... Έχουμε ξεπεράσει, λέει, τους 60.000. Ακούστε εδώ, τις τελευταίες μέρες, 60.000. Είναι παραπάνω από το μισό του λαού της Θέουτας. Δηλαδή, προσέξτε, έχουν 85.000 εδώ η Θέουτα μαζί με τη Μελίγια. Και έχουν 60.000 παρόντους μετανάστες αυτή τη στιγμή εισβολής. Λοιπόν, μάλιστα, για να καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι σύχαμα Σάντσεθ, Τσίπρας δηλαδή, αυτοί έχουν αξιοπρέπεια τουλάχιστον. Να είσαι ξέπλυμα, εξαγορασμένος χυλάς του Σόρος και των λοιπόν εργοστασιαρχών, γιατί σκουπίδια αυτονών είναι στην πραγματικότητα αυτή. Βρωμοχωρεύτηρες, σαπιοκυλούδες των εργοστασιαρχών είναι όλοι αυτοί οι λεγόμενοι σοσιαλιστές. Λοιπόν, βάλανε στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης της Ισπανίας ότι έχουν μπει, λέει, στη χώρα 49.000. Και το εξαφάνισαν μετά, το πήραν πίσω, το διέγραψαν για να μην το βλέπει ο κόσμος και τρελαίνεται. Αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν κρύβεται ούτε το νούμερο αυτό, ούτε το πόσο νούμερο είναι. Όχι ο Τσίπρας, αυτό το ξέρετε, ο Σάντσεθ. Λοιπόν, και βρήκανε, λέει εδώ, καμένα φορτηγά, καμένα αμάξια, μπήκανε μέσα, τα ρήμαξαν όλα. Στην πραγματικότητα είναι το 99% νέοι άντρες. Έχουν και κάνα παιδί για ξεκάρφωμα, ποιος ξέρει που το κλέψανε. Έχουν και μια. Γυναίκα πάλι για ξεκάθαρο, ποιο ξέρει που την απήγαγαν, ή μπορεί να είναι καμιά αδελφή κάποιου, αλλά είναι 99% άντρες οι οποίοι έρχονται, εισβάλλουν κανονικά, πρόκειται για υβριδικό πόλεμο. Και μπήκαν εδώ, διαβάζω, ο υπεύθυνος εκεί της περιοχής, είναι υπουργός της περιοχής εκεί, Άγγελ Βίκτορ Τόρες, είπε ότι το πρόβλημα, λέει, και το αποκαλύπτει για ποιο λόγο ξαφνικά είδαμε τους εισβολείς να μπαίνουν σαν βάρβαροι, σαν κτίνοι, να πέφτουν πάνω μας, είναι όχι επειδή είναι παράνομο πιοκροτικό η Θέουτα που είναι, όχι επειδή για 7 αιώνες κατέσφαζαν και κλέβανε την Ιβηρική Χερσόνησο τα μουσλίμια που το κάνανε, όχι, αλλά επειδή κάτι ρόμπες, κυριολεκτικές ρόμπες, δηλαδή δικαστές στο ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας αποφάσισαν ότι απαγορεύεται όποιον πιάνουμε στη θάλασσα να τον στέλνουμε πίσω ακόμα και αν έχει μπει στη χώρα παράνομα. Δηλαδή, επιτρέπεται, εάν μπει, αν πηδήξει το φράχτη, το τείχος ή δεν ξέρω και εγώ τι, γιατί είναι περιφραγμένη η περιοχή, επιτρέπεται να τους στείλουμε από εκεί που ήρθανε, από τους βαρβαριά, από τη βαρβαρότητά τους, αλλά αν μπουν από τη θάλασσα, δεν μπορούμε να τον στέλνουμε πίσω. Και έτσι ουσιαστικά έχουμε θρυνήσει και νεκρούς λόγω αυτού. Ήταν σαν να έκλεινε το μάτι του ανώτατου δικαστήριου της Πενές και να πει μπείτε από τη θάλασσα. Για να καταλάβετε πώς και οι δικαστές. Έχω κάνει μια πρόταση εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν το λέμε. Πολλές φορές λέμε οι πολιτικοί πρέπει να έρθουν ενώπιον των ευθυνών τους. Στην πραγματικότητα, όχι. Το εξηγώ εδώ. Η δημοκρατία του πολίτη μου περιμέναμε. Η αρχή του καλού, θα έλεγα για μένα. Καθώς έγραψα το πρώτο μου βιβλίο εδώ και έχω την πλήρη πρόταση. Πρέπει οι πολίτες να μπορούν να ξυλώνουν όχι μόνο τους πολιτικούς και τους δικαστικούς και να τους πετάνε στα νομικά κάτεργα, να τρώνε τη ρομφαία της δικαιοσύνης εδώ, στο δόξα πατρί. Οι δικαστές ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, αν πρέπει να είναι και προβλέπω δεκαπλάσιες ποινές για τους πολιτικούς για να παραδειγματιστούν, και επειδή εκπροσωπούν τους πολίτες, θα πρέπει να είναι 20πλάσιες οι ποινές, δηλαδή να ψοφήσουν τη φυλακή τέτοιοι δικαστές που οδηγούν τη χώρα τους σε εθνική κρίση, σκοτώνονται εδώ άνθρωποι που πάνε να μπουν από τη θάλασσα, θα έπρεπε ειλικρινά να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι. Θα έπρεπε να μην έχουν στον ήλιο μοίρα. Θα πρέπει να μείνουν στον Άσο, να τους απαρνηθούν τα παιδιά τους για να μπορούν να μην μπουν και αυτοί, να μην έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα του δημοκρατικού πολιτεύματος, το οποίο δεν το έχουμε στη χώρα μας, δεν ξέρουμε τι είναι. Εδώ οι δικαστές και οι πολιτικοί είναι υπεράνω, νομίζουν ότι έχουν εξουσία και κάνουν κουμάντο και αποφασίζουν και διατάζουν. Αυτό σημαίνει ολιγαρχία. Σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει κανένα αξίωμα μεγαλύτερο από αυτό του πολίτη. Και ο δικαστής, ο εισαγγελέας που εδώ το παίζουν μάτσο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, θα ήταν και τα δύο ποδάρια στην μία γόβα μπροστά σου. Σε απλό πολίτη θα τρέμαν το φιλοκάρδι τους. Με το ΣΥΣ και με το ΣΑ στον πληθυντικό, και αν τολμούσε ο λαός να τους φωνάξει, θα τους τσακίζαμε, τους σπάζαμε τα κόκαλα. Όποιος τολμούσε να κάνει τέτοιες αθλειότητες σε αποφάσεις δικαστικές, έχουν κόστος οι δικαστικές αποφάσεις, θα λογαριάζεις το κόστος, αλλιώς κουφάλα θα σαπίσεις, όπως σαπίζουν εδώ νεκροί βέβαια οι άνθρωποι που μπήκαν στη θάλασσα, θα σαπίσει τη φυλακή. Αυτό γίνεται με το δημοκρατικό πολίτευμα, δεν πρόκειται να έρθει κανείς ενώπιον των ευθυνών του, ούτε πολιτικός ηθήνων, βλέπε Τσάντσεθ. Ούτε εδώ οι ρομπιάριδες των δικαστικών σωμάτων της Ισπανίας. Μου άρεσε η αντίδραση της Ιταλίας. Σπανίως βλέπω τη Μελώνη και συμφωνώ με αυτό που κάνει. Είπε ότι θα πρέπει να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στον ενίο χώρο της Σέγγεν, που ταξιδεύουμε χωρίς βίζες. Πολύ καλά τα λέει εδώ. Πρέπει να το εξετάσουμε. Λέει, έχουμε ανοιχτά σύνορα με την Ισπανία. Οι εικόνες αυτές δείχνουν ότι η ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση αποτελεί συγκεκριμένη απειλή για την ασφάλεια των σύνορων της Ευρώπης. Και από τη στιγμή που τα δέχεται ο Τσίπρας Σάντσεθ, δεν πρέπει να τα δεχτούμε και οι υπόλοιποι. Πολύ σωστά. Η Γαλλία επίσης και αυτή αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία. Έχουν σύνορα οι Γάλλοι με τους Ισπανούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει de facto σε Σέγγεν. Σέγγεν σημαίνει δεν κάνουμε ελέγχους, κάνουμε δειγματοληπτικούς. Εδώ εικάζω τα σύνορα θα είναι σαν να πηγαίνεις σε μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε πού, από Ισπανία σε Γαλλία. Τάδε έφη ο Γάλλος Πρόεδρος Εσωτερικών Λοράν Νούνιες. Θα ενισχυθούν, λέει, συνοριακοί έλεγχοι, γιατί είδαν αυτές τις εικόνες στη Θέουτα. Δεδομένης, λέει, της κατάστασης παρατηρείται στο θύλακα της Θέουτα, έχω δώσει από χθες το βράδυ οδηγίες για την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στα ισπανικά σύνορα. Επιπλέον, έχω ενεργοποιήσει τη συνοριακή δύναμη ταχείας επέμβασης για τη διενέργεια ενδελεχών ελέγχων. Επίσης, και ο Υπουργός Εσωτερικών της Φινλανδίας συμφώνησε με τη Μελώνη, είπε εξαιρετική η ιδέα και ουσιαστικά πρέπει να βγει εκτός, να πληρώσει το τίμημα. Θα ήταν εξαιρετικό αυτό. Δηλαδή, αυτές οι αθλειότητες, θυμάστε το Χάχα που ήταν, πήγαινε στο κέντρο των εξαρχείων και έλεγε: θα τους τσακίζουμε, τους έχουμε νικήσει, δεν τολμάει κανένας. Που έγινε μετά υπουργός μετανάστευσης. Όλες αυτές τις βρωμοδουλειές που κάνανε, δεν ξέρω τι φάγανε, τι πήραν οι κουφάλες. Όλοι αυτές οι κουφάλες, εάν ξέρανε ότι η χώρα μας δεν θα μπορούσε να ταξιδεύει μετά ο Έλληνας, θα τους είχαμε πολιτικά πάντα λιτζάρι. Θα τον πετούσαμε τον τύπο αυτόν μέρα μεσημέρι στα Εξάρχεια και θα λέγαμε σας τον σερβίρουμε. Εάν είχαμε τέτοια αντίδραση από τις υπόλοιπες κατά υπόλοιπα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν ο Αλέξης, η άλλη Τασία, η Θιάρα, ο άλλος, πώς το λέγανε, άλλον με τη φωνή, πώς το λέγανε αυτό, το δήμαρχο της Αθήνας που τους δεχόντουσαν, που κάνανε τα σπιτάκια εδώ, τους έπαιρνε σπίτι, δεν ξέρω τι τους έκανε. Εάν ξέραμε εμείς οι Έλληνες ότι ξαφνικά δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε σε χώρες της Ευρώπης χωρίς ελεύθερα, πρέπει να έχουμε βίζες επειδή έχουμε τη μία την κούλα, την άλλη την τασούλα, την άλλη δεν ξέρω και εγώ τι, και μας έχουν αλώσει, θα τους είχαμε αλώσει εμείς αυτούς. Θα ήταν τρομερό κίνητρο. Και ελπίζω να είναι κίνητρο αυτό για τους Ισπανούς να αλώσουν τον Σάπιο, το Θεό Σάπιο, το Σαπιόψυχο, τον Σάντσεθ. Λοιπόν, είναι τεράστια μέχρι στιγμής 34 άτομα νεκροί. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πνιγεί. Γιατί τους είπε ο δικαστής ότι δεν θα σας πειράζουμε αν μπείτε από τη θάλασσα. Οπότε τι κάνουν, περπατάνε παράλληλα, βουτάνε στο νερό και πάνε εκεί. Κάποιοι βέβαια στην Ταραχάλ την παραλία, από εκεί προσπάθησαν να μπουν, και κάποιοι ποδοπατήθηκαν. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχει έρθει η πλέμπα, η μάκα είναι αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια στην πραγματικότητα. Δεν είναι κανονική μετανάστευση. Κανονική μετανάστευση πάνε στις πρεσβείες, πάνε στα προξενία. Εδώ μιλάμε για αυτούς που δεν τους έπαιρνε κανονικά κανένα κράτος, δεν είναι ούτε πρόσφυγες. Ούτε μετανάστε ότι έδινε πράσινη κάρτα, γιατί είναι περισσότερο από αυτού που έχουν ποινικό μητρό ή να μπλέκονται σε εγκλήματα πολέμου. Άρα δεν θα του δεχόταν κανένα. Και η μόνη οδό που έχουν είναι πάρουν μετανάστευση. Λοιπόν, ποδοπατήθηκαν γιατί είναι ούνοι, είναι Μόγκολα, και κολυμπήσανε, λέει, από τι πόλει του Μαρόκο πολύ την Φνιντέκ, η οποία είναι 5 χιλιόμετρα, λέει, εδώ το κολύμπι, για να φτάσουν πανική. Ξέρω πώς. Γι' αυτό και πολλοί από αυτού οι άνθρωποι, μάλλον υπάρχει και πιο κοντινή, λέει, πόλη τη Μπελιουνέχ. Αλλά πιο πολλοί εδώ πήγαν από την πιο κοντινή πόλη, αλλά πολλοί, βλέπω εδώ, 34 άτομα πέθαναν, πνίγηκαν. Ζητάνε εδώ ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Θέουτα, ο Χουάν Χεσούς Βίβας, ζητάει από την ισπανική κυβέρνηση να πει ότι κηρύξτε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να σταλούν παραπάνω αστυνομία και ο στρατός κτλ. Για να προστατέψουμε και τα σύνορα και την ασφάλεια των πολιτών, αλλά τα συχάματα, οι Σιριζέοι, οι βρωμεροσιριζέοι του Σάντσεθ, υπουργός εσωτερικών, είπε δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, λέει. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν καλύπτει κρίσεις μεταναστευτικές. Ακούστε εδώ, άκου τι είπε. Το σύγχαμα αυτό είναι κανονικά πολιτικά να τον σταυρώσουν. Να, και όχι με θετική ψήφο, με μαύρη ψήφο. Επίσης, να ξέρετε, ένας από τους λόγους, γιατί έκανε και σχόλια ο Σάντσεθ, επέτρεψε, είπε σχόλια, να ξέρω εγώ, να μπουν και τα λοιπά. Άφησε να νοηθεί ότι είμαστε αλληλέγγυοι. Γιατί έχει τεράστια νομικά ζητήματα ο ίδιος, τεράστια. Είναι διεφθαρμένος αυτός, η γυναίκα του, η γκόμενά του, η παλακίδα του, ο αδερφός του, υπουργοί του έχουν εμπλακεί σε χρηματισμούς και δωροδοκίες. Είναι ένας Τσίπρας, δηλαδή, απόλυτα. Ιδεολογίες της βρωμιάς και του διεύρου, του αχάμπαρου, του μπάχαλου, ξεκούδουνου, και ταυτόχρονα την κομορμάρα την απλώνουν στα γιότ, κυλιούνται εκεί στα χαλιά των εφοπλιστών. Επειδή λοιπόν είναι διεφθαρμένος, σου λέει, να λοιπόν ένας τρόπος να αποσπάσω την προσοχή του κόσμου αλλού, γιατί έρχονται και εκλογές, άρα να ξεχάσει ο κόσμος τα νομικά του προβλήματα και να βλέπει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, αυτά μεγάλα μαθήματα για τον Ελληνισμό. Ξαναλέω, επίσης η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ αποικιοκρατικό κράτος. Έχουμε πουθενά κανένα αποικιοκρατικό κατάλοιπο. Του εναντίον μας ήταν θύματα αποικιοκρατίας της Τουρκίας. Και ενώ όλος ο πλανήτης μιλάει για την αποικιοκρατική σάπια και βρωμερή όζουσα πολιτική του Βελγίου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Αγγλίας, της Γαλλίας κλπ., της Ιταλίας, δεν μιλάει κανείς για την αντίστοιχη της Τουρκίας. Επί Οθωμανικής εποχής θα πρέπει να μιλάμε εμείς. Γιατί έχουμε μπουκωμένους, έχουν φάει Οθωμανικά ποδάρια στο στόμα οι πρωθυπουργοί μας, γι' αυτό και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάμε εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τελευταία εξέλιξη από τη Χαμάς, γιατί έσπευσε ο Τράμπας. Πραγματικά τρόμπας, τραμπαρίφαστο, ό,τι χειρότερο ένα. Δεν μπορώ να φανταστώ χειρότερο πολιτικό, χειρότερο πρόεδρο, τον είπα. Πείτε μου αν έχει υπάρξει κανένα χειρότερο. Μέχρι και το ζόμπι και που είχε χειριστεί η κουκλοθέατρο που ήταν ο Μπά, ήταν καλύτερος από αυτό το σκουπιδαριό. Ακούστε, έσπευσε να πει ότι υπάρχει συμφωνία με την Χαμάς, πιο το Συμβούλιο Ειρήνης, στο οποίο θα είμαι αιωνίως πρόεδρος. Φτιάξανε συμβούλιο και θα είναι, λέει, αθάνατος πρόεδρος μέχρι να πεθάνω. Μέχρι να πεθάνω, λέει, θα είναι πρόεδρος ο Τραμπ. Έσπευσε να πει ότι τα βρήκαμε, τελικά δεν τα βρήκανε. Διαβάζω εδώ, τσουματούχος, σε εισαγωγικά, της Χαμάς. Έχουμε πει, Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση, έχουμε ξαναπεί, η Χεσμπολά δεν είναι βάση διεθνούς δικαίου, βάση διεθνών σχέσεων των θεωριών. Το κράτος του Ισραήλ είναι κράτος το οποίο στηρίζει διεθνή τρομοκρατία. Η Χαμάς λοιπόν εδώ, ο αξιωματούχος Γαζί Χαμάντ, ο οποίος εμπλέκεται στη διαπραγματεύση, είπε ότι υπάρχει, λέει, πράγματι μια συμφωνία, αλλά πρέπει να περιμένουμε πρώτα το Ισραήλ να κάνει κάποιες κινήσεις, για να πάμε δηλαδή στον αφοπλισμό μας. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, να τον υλοποιήσουμε. Είπε ότι εμείς υπάρχει μια συνολική συμφωνία εδώ, η οποία δεν περιορίζεται στο θέμα του αφοπλισμού μας. Και εξαρτάται κατά πόσο θα εφαρμόσει το Ισραήλ την πρώτη φάση. Από τους Εβραίους περιμένουμε τη συμφωνία, η περσινή συμφωνία, η οποία συνήφθη στην πόλη της Αιγύπτου, την Σάρμ ελ-Σέιχ. Υπ' αυτή τη συμφωνία, λέει εδώ ο Χαμασίτης, το Ισραήλ είναι υποχρεωμένο να σταματήσει επιθέσεις στη Γάζα, ακόμα σκοτώνουν παιδιά. Από εκεί αντλούν ζωή, εικάζω, οι θύνοντες, οι αξιωματούχοι των Εβραίων και ο στρατός του, οι σύγχρονοι Luftwaffe, και να αποτραβήξουν τις δυνάμεις τους εκεί που βρίσκονταν στον Οκτώβρη. Δηλαδή να σταματήσουν, κατέχει αυτή τη στιγμή τα 2/3 της Γάζας ο κατοχικός στρατός του Ισραήλ, και επίσης να επιτρέψουν να μπαίνουν τρόφιμα, ανθρωπιστική βοήθεια μέσα στο θύλακα της Γάζας. Μόνο τότε, λέει, Χαμάς θα συμφωνήσει να δώσει τα όπλα σε αυτήν την νέα διοίκηση, νέα επιτροπή για την διοίκηση της Γάζας, που είναι οι τεχνοκράτες, υποτίθεται. Είπαμε, λέει, επιμένουμε, λέει, στους διαμεσολαβητές, ότι πρέπει πρώτα το Ισραήλ να κάνει πράξη αυτά που έχει δεσμευτεί και μετά θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, οι Εβραίοι δεν θέλουν ειρήνη, δεν θέλουν τίποτα καλό σε αυτόν τον πλανήτη, δεν θέλουν τίποτα καλό για κανέναν, μόνο για τη φάρα τους, και εικάζω ότι δεν θα δούμε καμία κινητικότητα ουσιαστική προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κυρίως θέμα, το κυρίως μενού μου εδώ. Η Σαουδική Αραβία, από ό,τι διαβάζω, ετοιμάζεται για μια νέα επίθεση και μάλιστα θα είναι και χερσαία εισβολή, όπως βλέπω. Προετοίμασε εδώ κάτι ναυάρχους, κάτι πτεράρχους, κάτι στρατηγούς, κάτι ορντινάτσες για να στηρίξουν τον Γκούλη. Έχουν στηρίξει όλοι αυτό το οποίο πάει να γίνει εδώ. Μην δούμε και τη χώρα μας, ελπίζω όχι, σε μια αποστολή, γιατί από ό,τι φαίνεται συγκεντρώνονται σαουδαραβικές δυνάμεις για επίθεση στην κεντρική Εμένη, παρακαλώ. Μεγάλη στρατιωτική επίθεση, επιχείρηση κατά των Χούθη, και μάλλον σίγουρα από τη θάλασσα, πιθανότητα και από ξηράς, από εδάφους, στην κεντρική Ιεμένη, για να σταματήσουν το εμπάργκο το οποίο τους έχει τσακίσει. Τους έκοψαν τα ποδάρια. Είναι σέρνονται οι Σαουδάραβες από το εμπάργκο, τον ναυτικό αποκλεισμό που φάγανε από τους Χούθη. Φανταστείτε να σε ξεφτιλίζουν οι Χούθη. Και τι παρατηρούμε εδώ, τις κινήσεις των. Γιατί έχουν στρατό οι Σαουδάραβες στην περιοχή. Εξαφανίστηκαν από την Ανατολική Εμένη, που εκεί είναι οι μαριονέτες τους. Αποτραβιώνται, μάλλον, διότι από ό,τι φαίνεται προετοιμάζονται για μια εισβολή χερσαία με τις ίδιες δυνάμεις. Θα επανέλθουν και θα επανέλθουν σε μια στρατιωτική επιχείρηση εισβολής. Παράλληλα, θυμίζω, έχουν ετοιμάσει μια ναυτική συμμαχία για να προστατέψουν την διέλευση των πλοίων τους από επιθέσεις των Χούθη στο στενό του Μπαμ αλ Μάντεμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ποιοι έχουν δώσει το πράσινο φως μέχρι στιγμής? 14 χώρες, λένε εδώ το ΙΠΑΜ της Σαουδικής Αραβίας, μεταξύ των οποίων οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι φίλοι μας τα Πακιστάνια, οι Αιγύπτιοι, το Σουδάν και το Τζιμπουτί, ότι θα στηρίξουν. Πάμε εμείς να μπούμε, μου έλεγε ο άλλος εκεί, ορντινάτσα, να στηρίξουμε τους εφοπλιστές. Πάμε να στηρίξουμε εδώ το Πακιστάν και την Τουρκία. Οι Χούθη, θυμίζω, από τις 20 Ιουλίου έχουν επιβάλει αυτό το ναυτικό αποκλεισμό κατά των Σαουδαράβων, ελέγχουν την πρωτεύουσα τη Σανάα και έχουν πει ότι δεν επηρεάζουμε τα άλλα πλοία της ναυτιλίας, μόνο τα σαουδαραβικά, άρα ανοίγουν πόλεμο εναντίον τους Σαουδάραβες και όσους τους στηρίζουν, για τους Σαουδάραβες στην πραγματικότητα και όχι για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Είπα και χθες ότι σκέφτονται να βάλουν και κυρώσεις οικονομικές, θα το δούμε, διόδια, δηλαδή, ό,τι πάνε να βάλουν οι Ιρανοί στο Ορμούς θέλουν να κάνουν το ίδιο στο Μπαμ αλ Μάντεμπ, θα το δούμε αν θα γίνει. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποστολή εκεί, τις Ασπίδες, η οποία βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και υποτίθεται ότι διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία των κρατών, αλλά όχι για λογαριασμό της Σαουδικής Αραβίας. Δηλαδή, εδώ, αν στοχοποιεί αποκλειστικά οι Χούθη, στοχοποιούν τη Σαουδική Αραβία, επειδή η Σαουδική Αραβία πρώτα τους έχει στοχοποιήσει με αποκλεισμό. Θυμίζω, υπάρχει αποκλεισμός ναυτικός των Σαουδαράβων πρώτα, μάλιστα και δεν τους επιτρέπει και πτήσεις να πραγματοποιούνται, και σαν απάντηση οι Χούθη. Άρα η λύση είναι να άρουν τον αποκλεισμό τους Σαουδαράβες πρώτα. Δεν πάμε εμείς να ξελασπώσουμε τους βρωμοπαντοφλάδες, επειδή κάποιοι εξαγοράζονται, δεν λέμε κουλονόματα και δεν θίγουμε κουλοσυμφέροντα. Το 80% των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας σε αργό πετρέλαιο έβγαινε από το Ορμούζ, για να καταλάβετε την πανολεθρία. Και τώρα το έχουν περάσει από τον αγωγό που έχουν Ανατολής Δύσης, τα περνούσαν στην Ερυθρά Θάλασσα στο λιμάνι που έχουν το Γιανμπού, και από εκεί τα βγάζουν από τον Μπαμ αλ Μάντεμπ. Bye bye τον Μπαμ αλ Μάντεμπ, διότι αποφάσισαν να το παίξουν σκουπίδια του Τραμπ, και του σκουπίδιασε ο Τραμπ. Του είπε: χτυπήστε του Χούθη και θα σα δώσω τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Το κάνανε, φάγανε τον ναυτικό αποκλεισμό από τους Χούθη, και μετά είπε ο Τραμπ: ναι, ξέχασα να σας πω, θα σας δώσω τα πυρηνικά εάν αναγνωρίσετε τους Εβραίους και μπείτε συμφωνία στον Αβραάμ. Κάτι το οποίο μπορεί να έχουμε και επανάσταση στην Σαουδική Αραβία. Ο κόσμος δεν είναι τόσο κατά της Παλαιστίνης όσο είναι η ηγεσία του Μακελάρη Μπιν Σαλμάν, του τερατουργήματος αυτού. Λοιπόν, ο άλλος Σαλμάν, ο Χάλιντ, ο οποίος είναι άλλος χάλιας εκεί, το Χάλι, ο υπουργός άμυνας, είχε, λέει, συνάντηση με τον Τραμπ και τον JD Vance για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Είμαστε έτοιμοι να προστατέψουμε την ναυτιλία μας και τα πετρέλαιά μας. Δεν θέλουν να κλιμακώσουν κατά του Ιράν, αλλά συντονίζονται μαζί με τους Αμερικάνους για το πώς θα κάνουν τις εισβολές. Λοιπόν, πολύ πιθανό να χτυπήσουν. Βλέπω εδώ, υπάρχει μια περιφέρεια στην κεντρική νότια Ιεμένη, στην Αλμπαϊντά, που είναι μια περιοχή που την κατέλαβαν οι Χούθη το 2020-2021. Αυτοί εδώ είναι, έχουν βομβαρδίσει κατά καιρούς στο νησί της Χοντέιντα, βομβάρδισαν στην πρωτεύουσα της Σανά οι Σαουδάραβες, και τώρα ίσως να κρίνεται το μέλλον του ελέγχου της χώρας αυτής. Για να δούμε. Ξαναλέω, μην τυχόν και δούμε την Ελλάδα, το στρατό μας να μπλέκεται σε τίποτα αυτά. Κούλι, μαύρο φίδι, ξέρεις, έχεις την οικογένειά σου τέτοια, μαύρο φίδι που σε έφαγε. Λοιπόν, παράλληλα οι Ιρανοί χτύπησαν, πέρα από χτες, σας είπα ότι εξολόθρευσαν μια βάση και κατέστρεψαν τα F-35 των Αμερικανών. Τώρα πάλι ξαναχτυπάνε στη βάση στο Κουβέιτ, στην Αχμάντ Αλτζαμπέρ, και εκεί, drone και άλλες εγκαταστάσεις εκεί της μάλλον δείτε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία, η βάση είναι στα αριστερά, μάλλον στα δεξιά είναι πως ήταν πριν και αριστερά είναι πως ήταν μετά τον βομβαρδισμό. Γιατί? Διότι αυτό ακριβώς είναι το ραντάρ εδώ που βλέπετε. Αυτό είναι το ραντάρ το οποίο κατέστρεψαν οι Ιρανοί εδώ. Το βλέπετε εδώ το μπαλόνι αυτό. Το βομβάρδισαν, το εξαήλωσαν. Από ό,τι φαίνεται έχουν την πρωτοκαθεδρία και την, έχουν το πάνω χέρι στους βομβαρδισμούς. Δηλαδή δεν έχουν αεράμινες οι Ιρανοί, αλλά οι αεράμινες των Αμερικανών όταν έρχονται έναντι των πυραυλικών συστημάτων των Ιρανών επικρατούν στους εθέρες οι πύραυλοι των Ιρανών. Μιλάμε για απόλυτη επικράτηση, για απόλυτη κυριαρχία. Λοιπόν, ξαναλέω, κατέστρεψαν εδώ στρατιωτικό εξοπλισμό, αποθήκες, διάφορα άλλα συστήματα και χτύπησαν και σε άλλες περιοχές και στο Μπαχρέιν, σε κέντρα διοικήσεως εκεί, πάλι με drone. Στην βάση Σεϊχ Ισά, την αεροπορική, επειδή από εδώ λέει μας βομβαρδίζεται ΦΑΤ στην Κεφάλα τώρα, πολύ μεγάλες ζημιές σε εξοπλισμό, και στη βάση Άλι Αλσάλεμ στο Κουβέιτ και σε δεξαμενές εκεί με πετρέλαια, στρατιωτικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, όλα αυτά λέει γίνανε κολυμπιθρόξυλα, τα κατέστρεψαν, δεν έμεινε τίποτα. Μεγάλη εδώ, ξαναλέω, η επικράτηση αυτή των Ιρανών είναι πολύ μεγάλη στον αέρα και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται, γιατί διαβάζω και ότι ο Τραμπ έχει τρελαθεί, δεν μαλώνανε εκεί στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, δεν μπορούν, δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται να τους έχουν τσακίσει έτσι οι Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι. Το ραντάρ που σας έδειξα είναι το AN-FPS-117. Είναι ένα ραντάρ προειδοποίησης το οποίο το εξαήλωσαν. Άρα καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο καταστρέφεις ραντάρ, δεν είναι απλά να του καταστρέψεις το ραντάρ και το οικονομικό κόστος. Αυτό το ραντάρ θα ενημέρωνε, υποτίθεται, για άλλα εισερχόμενα βλήματα, τα βλήματα που είναι οι Αμερικανοί στην περιοχή. Τώρα τα βλήματα θα πάνε εκεί από που ήρθανε, σε αυτόν που τους έστειλε εκεί. Αυτή λοιπόν είναι εδώ η τελευταία εξέλιξη. Ξαναλέω, έχουν το πάνω χέρι. Να πω μάλλον και αυτό, ότι το ανέφερα χθες ακροθυγώς για τους Αμερικανούς, ότι έχουν αρχίσει και εξαντλώνται τα αποθέματά τους, γι' αυτό και ιτώνται κατά κράτος στους εθέρες. Έχουν χάσει τους πυράβλους Patriot, τα αποθέματά τους έχουν εξαφανιστεί στο 67%, έχουν απολέσει τα αποθέματα λόγω του πολέμου αυτού. Μεγάλη ήττα εδώ. Έχουν πέσει, λέει, κάτω από 1000 οι πυράβλοι, δηλαδή οι αναχαιριστικοί πυράβλοι των Patriot, και των THAAD κάτω από 250. Να δείτε πόσο εκτεθειμένοι είναι. Μάλλον δείτε αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπετε 27 Φεβρουαρίου πώς Patriot είχαν 2330, 1030 στις 8 Απριλίου και σήμερα, χθες, προχθές που ήταν πριν τρεις μέρες, 759, πολύ λιγότεροι. Μπορεί να παίξουν και στα 700 πλέον. Δηλαδή έχουν εξαϊλωθεί τα αποθέματά τους. Το ίδιο και βλέπετε εδώ και τους THAAD, που είναι πιο προηγμένο σύστημα, αλλά πιο ακριβό και λιγότερα τα αποθέματα έτσι κι αλλιώς. Έχουν, ξαναλέω, καταστραφεί τα αποθέματά τους. Πέσανε το 8 Απριλίου στο 55,8% τα Patriot. Τώρα έχουν μείνει 759-827, ξαναλέω, αυτό ήταν πριν 4 μέρες. Και από αυτά τα οποία είχαν πριν τον πόλεμο, μιλάμε για μια απώλεια της τάξης του 67,4%. Και δηλαδή έχουν το 32,6% από αυτά που είχαν σε Patriot όταν ξεκίνησαν τον πόλεμο. Για να καταλάβετε εδώ, πρόκειται για μόνο η αναχαιτιστική πύραυλη. Ο ένας κοστίζει 4 εκατομμύρια και χρειάζονται χρόνια να κατασκευάσεις έναν εξ αυτών. Επίσης, είπαμε για τους ΘΑΔ, πέσανε σχεδόν κατά το ίμιση, φτάσανε από 352 στα 232-262 σήμερα. Όχι, σήμερα είναι 234, γιατί κάποιοι καινούργιοι πύραυλοι εδώ ήρθαν στο Πεντάγωνο, ήρθαν στις αποθήκες. Αλλά ξαναλέω, βλέπετε ότι τα νούμερα έχουν πέσει κάτω του μισού, και προφανώς εδώ, όταν μιλάμε για κάτω από 1000 Patriot και κάτω από 250 ΘΑΔ, το να έχεις λίγα αποθέματα θα τους αναγκάσει και αυτούς και τους συμμάχους και τους Ουκρανούς και άλλους κτλ. Μάλλον τους Εβραίους, ας τους Ουκρανούς, οι Ουκρανοί τόσοι άλλους το κάνουν αυτό, να αρχίζουν και να ζυγίζουν τι θα καταρρύψουμε. Το οποίο είναι τεράστιο ρίσκο, όπως φαντάζεστε. Δηλαδή να λένε ότι αυτό τον πύραυλο θα τον καταρρύπτουμε, αυτό θα πέσει σε κατοικημένη περιοχή, αυτό θα πέσει, ξέρω εγώ, στην άμυνα. Ας αφήσουμε αυτό που θα πάει στην κατοικημένη περιοχή να σκοτώσει πολίτες. Τέτοιου τύπου αποφάσεις θα αναγκαστούν να πάρουν. Δεν υπάρχουν εναλλακτικές, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τα μόνα συστήματα που μπορούν να κατανικήσουν τους πυράβλους βαλιστικούς. Έπεσε στην Ανατολική Πολωνία ο πύραυλος κρούζ των Ρώσων. Έχουν F-16, υποτίθεται, τα πάντα στραμμένα να μείνεται το ΝΑΤΟ για να μην πέσει καμιά βόμβα παράτερη, και δεν μπορούσαν να σταματήσουν τον έναν ρωσικό πύραυλο κρούζ. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η παντοδυναμία των πυράβλων σε αυτά τα μέτωπα, σε αυτές τις διενέξεις. Λοιπόν, είναι τεράστιο πρόβλημα. Επίσης και τα πλοία των Αμερικανών έχουν θέμα, διότι και αυτά που έχουν κάποιες δυνάμεις αντιεροπορικές είναι πολύ μακριά για να βοηθήσουν τις βάσεις που στηρίζουν τα Patriot και τα ΘΑΔ. Άρα θα έχουν πρόβλημα οι βάσεις. Θα τους πετάξουν έξω. Θα τους πετάξουν στα σκουπίδια τους Αμερικανούς από τις βάσεις τους οι Ιρανοί, με αυτή την επικράτηση στους εθέρες. Είναι, νομίζω, σαφέστατη αυτή η επικράτησή τους εδώ. Και βέβαια υπάρχει και άλλο ζήτημα έναντι των Κινέζων, το κατά πόσο είναι ετοιμοπόλεμη η Αμερική για οτιδήποτε θα ακολουθήσει στο Δυτικό Ειρηνικό ωκεανό. Υποτίθεται πρέπει να προστατέψουν τις βάσεις τους εκεί με ΘΑΔ και Patriot. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ανοίξουν τα σχήρα τους οι Αμερικανοί όσον αφορά π.χ. την Ταϊβάν, αν δούμε κάτι το 27 που έχει βάλει μια προθεσμία τότε ο πρόεδρος Xi Jinping της Κίνας. Ζήτησαν 95 δις οι τραμπικοί για να προσθέσουν 95 δις για επιπλέον χρήματα, για επιπλέον στον προϋπολογισμό, διότι έχουν τεράστιες τρύπες, αλλά δεν θα προλάβουν. Υπάρχει το πρόβλημα, ξαναλέω, γραμμές παραγωγής. Δεν είναι απλά ότι έχουν λίγα αποθέματα, είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα. Η Lockheed Martin που τα παράγει αυτά, δεν έχουν δυνατότητα γρήγορα να τα αναπληρώσουν. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της Ουκρανίας που ζητάει. Είπε θα τους δώσω εκεί μια γραμμή παραγωγής. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι αυτό. Θα πάρει χρόνια για κάτι τέτοιο. Και αν πράγματι θα το κάνει, γιατί το πήρε και λίγο πίσω ο Τραμπ. Προφανώς καταλαβαίνει ότι ίσως να μην μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται τα πάντα οι ίδιοι. Δεν μπορούν να δίνουν όπλα στους Ουκρανούς, καθώς προσπαθούν και ήδη να κρατήσουν τις αμυνές τους. Ωραία. Λοιπόν, αυτά μάλλον να κλείσουμε με την περιοχή γενικότερα. Να σας πω ότι οι Ιρανοί έχουν, επειδή ακούστηκε πάλι από τον Τραμπ ότι θα μπορεί να τους παγώσει τα χρήματα, τα κλεμμένα, τα παγωμένα, μάλλον να τα δώσει δεξιά-αριστερά, είπαν εδώ οι εκπρόσωποι των Φρόντς Επανάστασης ότι όποιος τολμήσει και βάλει χέρι στα παγωμένα μας χρήματα, οποιαδήποτε χώρα, εταιρεία της κτλ., θα είναι ξεκάθαρα στόχος για εμάς. Αν δηλαδή, επειδή είπε ότι για κάθε πλοίο το οποίο θα χτυπάνε οι Ιρανοί, θα παίρνει από τα παγωμένα χρήματα ο πρόεδρος Τραμπ και θα τα δίνει στην ναυτιλιακή, ξέρω εγώ, σε αυτά τα συχάματα που στηρίζουν τον Γκούλι, ας πούμε, αυτούς τους φωνιάδες που στέλνουν τους ναύτες τους στο στενό του Ορμούζ, γιατί τα παίρνουν, που τα παίρνουν, που τα πρωτοπαίρνουν και δίνουν και κάτι στη βρωμολέρα της πατρίδας μας, εδώ, στην Νουδού. Εδώ λοιπόν λένε οι Ιρανοί, μπορεί να τα πάρετε τα κλεμμένα μας χρήματα, αλλά θα βάλουμε σε κόκκινες λίστες στο στόλο σας, θα είστε κουφάλες, θα σας βουλιάξουμε, καθώς κάθεστε σαν πάπιες μέσα αυτή τη στιγμή στον κόλπο, είναι τα πλοία και δεν μπορούν να περάσουν. Θα σας βουλιάζουμε σαν ακίνητους στόχους. Δεν θα μπορέσετε να ξανακάνετε οποιαδήποτε, όχι απλά και στον Ειδικό ωκεανό κτλ. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξο από τα σαπιοκάραβά σας. Και αν εφοπλιστές Έλληνες εμπλακούν και δεχτούν κτλ., καλά θα πάθουν και αυτοί, γιατί καταρχάς στην πραγματικότητα πληρώνουν πιο πολύ τον Τζίπρα, γι' αυτό τον είχαν κυλιόταν εκεί με τις κοιλιές κάτω στα γιότ αυτών των εφοπλιστών. Πληρώνουν τον Γκούλι, αυτοί το στηρίζουν. Στην πραγματικότητα δίνουν χρήματα για αυτό το κολοσύστημα που έχουμε. Δεν βοηθούν τον ελληνισμό τους πολίτες. Συντηρούν το σύστημα που τους συντηρεί επίσης. Ένα από τα πιο μεγαλύτερα αστεία είναι να είσαι υπουργός ναυτιλία στην Ελλάδα, που είσαι η τροτέζα του κάθε σαπιοφοπλιστή. Λοιπόν, άρα λένε εδώ, όποιος τολμήσει και το κάνει, σας ξεκαθαρίζω, ο εγκληματίας Αμερικανός πρόεδρος, λένε οι φρούοι της Επανάστασης, θα πληρώσει και ο ίδιος τις παράνομες πράξεις, αλλά και όλες οι εταιρείες και οι χώρες που θα δεχθούν τα παρανόμως παγωμένα κεφάλαιά μας, από εδώ και πέρα θα σας δίνουμε στόχο και οι χώρες σας κιόλας. Προσέξτε εδώ, δηλαδή οι χώρες οι οποίες είναι, δεν θα μπορούν και άλλα πλοία των χωρών αυτών να περάσουν αν πλοία της χώρας αυτής δεχθούν τα χρήματα αυτά τα κλεμμένα. Τους βλέπω πάρα πολύ αποφασισμένους εδώ για να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους οι Ιρανοί. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μας λένε οι Ιρανοί ότι γερμανικά και γαλλικά αεροσκάφη βοήθησαν τους Αμερικανούς να καταπολεμήσουν τους Ιρανικούς πυράβλους. Τα ΔΕΦΗ, το πρακτορείο το Ιρανικό, το ΦΑΡΣ, εδώ μας λέει ότι σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία έχουν τα δικά τους, τουλάχιστον δύο γερμανικά και γαλλικά αεροσκάφη δίναν υποστήριξη στους Αμερικανούς στην Ιορδανία, στον εναέριο χώρο. Θα είχαν πολύ μεγαλύτερη καταστροφή, δηλαδή, λένε εδώ οι Ιρανοί, αν δεν είχαν τους νατοϊκούς συμμάχους. Δεν πολεμάνε ποτέ μόνοι οι Αμερικανοί. Άρα, κακώς παραπονιέται εδώ. Βρίσκει τους. Οι Γαλλοί και οι Γερμανοί είναι τέλειες περιπτώσεις, γιατί ο ένας καγκελάριος είναι τραπεζίτης της BlackRock, ο άλλος τραπεζίτης τον Rothschild, ο Μακρόν. Πείτε μου ποιον θεωρείτε χειρότερο, Μακρόν ή. Μάλλον πείτε μου ποια είναι η χειρότερη, BlackRock ή Rothschild. Οι δύο τραπεζίτες λοιπόν μια χαρά στηρίζουν ακόμα τον Τραμπάκουλα και σύμφωνα λοιπόν με τους Ιρανούς πράγματι τους βοήθησαν για να καταρρύψουν πυράβλους οι οποίοι χτυπούσαν τους Αμερικανούς εισβολείς στην Ιορδανία. Τους υποστήριξαν λέει, γιατί απέτυχαν οι Αμερικανοί μόνοι τους να καταρρύψουν τους πυράβλους μας και έτσι σηκώθηκαν και τα δικά τους αεροσκάφη. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί εδώ, τι μπορεί να σημαίνει, αν σημαίνει κάτι για να χτυπάει καμπάνα για αυτές τις δύο χώρες, νομίζω σε έναν βαθμό κάτι θα βγουν μπροστά τους, δεν μπορεί. Κάποιο τρόπο θα τους έρθει το κασέρι. Λοιπόν, και να δούμε και λίγο τα θέματα του ρωσοκρανικού εντάχει, γιατί προλαβαίνω. Να σας πω ότι, καταρχάς, οι Ουκρανοί συνεχίζουν και χτυπούν πολιτικούς στόχους. Μάλιστα, επεξέτειναν τα χτυπήματά τους και σε άλλο διαδικτικό κατάστημα, σαν να λέμε το Scrooge, ας πούμε, σε το αντίστοιχο της Ουκρανίας, το Wildberries. Τώρα χτυπάνε και το Ozone, που είναι ένα κόμμα στις αποθήκες τους, ακούστε εδώ, και με drone παρακαλώ. Καθαρά, έγκλημα πολέμου, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία η Ozone μετά την Wildberries και αναγκάστηκαν να εκενώσουν τις αποθήκες στην πόλη εδώ Ζελενοντόλσκ, όπως βλέπω στο Ταταρστάν, γιατί χτύπησαν τα ουκρανικά drone και ευτυχώς λέει δεν είχαμε απώλειες, μας χτύπησαν το κέντρο εδώ το διαμετακόμισης, τις αποθήκες μας, έχουν χτυπήσει δεκάδες αποθήκες οι Ουκρανοί των Wildberries που είναι η αντίπαλη μεγαλύτερη εταιρεία των Ozone και τώρα μπήκαν και στην ταχύτητα να χτυπήσουν και το Ozone. Είναι θέμα χρόνου να χτυπήσουν και τις αποθήκες και τις υπόλοιπες όπως λένε εδώ οι δύο εταιρείες. Μάλιστα είναι κοντά η μία εταιρεία στην άλλη, για παράδειγμα στο Ζελενοντόλσκ που σας είπα στο Ταταρστάν. Άρα δεν ξέρω αν στοχοποιούσαν την Wildberries, αλλά οι Ουκρανοί από ό,τι φαίνεται εδώ χτυπούν. Για ποιο λόγο, το ομολογούν εδώ τα δυτικά μέσα. Ο στόχος τους είναι να αναγκάσουν τους Ρώσους, το ρωσικό λαό, να καταλάβει το κόστος του πολέμου. Άρα χτυπάνε πολιτικούς στόχους, το ομολογούν, για να νιώσουν, λέει, αυτό το οποίο νιώθουμε εμείς εδώ και παραπάνω από 4 χρόνια, να το νιώθουν και οι Ρώσοι. Το κόστος του πολέμου, δηλαδή, σε επίπεδο εγκλημάτος πολέμου, δηλαδή σε επίπεδο πολιτών. Επίσης, ψευδώς έχει πει ο Ζελένσκι ότι αυτές οι εταιρείες είναι κέντρο διαμετακόμισης και μεταφέρουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, εξαρτήματα ντρόν και άλλο εξοπλισμό. Το Κρεμλίνο λέει δεν έχει τέτοια δουλειά το Wildberries ούτε το Ozone. Αμφιβάλλω ότι έχει. Ξεκάθαρα πράγματα είναι πολιτικός ο στόχος και πολιτικό το έγκλημα. Είναι λέει, έχω φτιάξει άλλο αφήγημα επίσης εδώ το Υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, ότι οι Wildberries είναι λέει δανειστής ρωσικών τραπεζών. Δανείζεται από ρωσικές τράπεζες. Ακούστε εδώ. Επειδή δανείζεται από ρωσικές τράπεζες, πρέπει να σου καταστρέψουμε την εταιρεία. Γιατί λέει δίνει σταθερότητα στη Ρωσία. Οι επιθέσεις αυτές σε κάποιον ο οποίος δανείζεται από ρωσικές τράπεζες θα κλειδωνήσει την σταθερότητα την οικονομική της Ρωσίας. Η Κάζο θα τους καταστρέψει, θα πτωχεύσουν, άρα τα δάνεια δεν θα μπορούν να ξεπληρώσουν στις τράπεζες και έτσι θα πληγεί το κράτημα. Αυτή τη λογική μπορεί να χτυπήσει τα πάντα. Ξέρω και τα σουλατζίδικα και τα κομμωτήρια, μπορεί να σαρώσει τα πάντα. Να θυμίσω ότι τα καθάρματα δικά μας 24 Ιουλίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, πέρασαν και αυτοί κυρώσεις και στο Ozone και στο Wildberries, σε αυτή την αθλειότητα, τον τελευταίο κύκλο κυρώσεων, τα νούμερα που χάσει και το νούμερο, σε ποιο κύκλο κυρώσεων είναι, ποιο πακέτο κυρώσεων είναι, τους βάλανε σε λίστα, χωρίς να ξέρουμε γιατί, απλά επειδή ενισχύουν την οικονομία, αλλά άλλο ο οικονομικός στόχος και άλλο ο στόχος στρατιωτικός, να βομβαρδίζω. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ανοιχτά εγκληματίας πολέμου εδώ. Προφανώς ο Ζελένσκι και οι Χίτλερ εκεί που τον στηρίζουν στο Κίεβο. Και βέβαια στις Βρυξέλλες, στη Γερμανία, στην Αθήνα κτλ. Αυτά, φίλες και φίλοι, σήμερα. Ξέρω πώς τα βλέπετε, θέλω να ακούσω τις απόψεις σας. Από κάτω τα διαβάζω όλα όπως έχω πει. Απαντάω όπου μπορώ, αλλά τα διαβάζω σίγουρα όλα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, μπορείτε μέσω του Patreon. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος και ουσιαστικότερος τρόπος. Και εκεί θα βρείτε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σχετικό σύνδεσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Θέλω να δείτε και αυτό για να γελάσουμε λίγο, να κλείσουμε με κάτι θετικό. Λοιπόν, εδώ είναι ένας αμερικανικός χάρτης, κάνανε μια παρουσίαση στο State Department, ο Ρούμπιο δηλαδή, ο ναρκοτραφικάντε, ο Νάρκο Ρούμπιο, κάνανε μια παρουσίαση για να πούνε εδώ εκατομμύρια κτλ. Δεν ξέρω τι ακριβώς μετράνε. Δυνατότητες χρηματοδότησης κτλ. Στην Αφρική, ούτε μία χώρα δεν είναι σωστή, βλέπετε εδώ. Κοιτάξτε εδώ χώρα. Η Νιγηρία είναι στο κέντρο του χάρτη. Η ακτή ελεφαντοστού δεν είναι ακτή. Οι άνθρωποι ειλικρινά, λάθη υπάρχουν πολλά. Οι άνθρωποι ειλικρινά είναι αμόρφωτοι σε επίπεδο κρατικό. Δηλαδή θέλουν να διαφεντέψουν τον κόσμο, ενώ στην πραγματικότητα είναι ντουβάρια.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οπ, πλαστικά, μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
4: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Και καλό καλοκαίρι.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Έχεις πολλές υπογραφές.
5: Τις
6: 30.000 θα τις
5: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
6: Αριστοφάνη.
7: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματα του.
8: Και η αιμοδοσία που είχες προγραμματίσει.
7: Oh, το ξέχασα τελείως.
8: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
7: Καλά. Άσε, θα προσπαθήσω.
8: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
7: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, www.eotha.gr.
9: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί,
10: κεφαλόπουλα εργάτες,
11: συναγρίδα πιανίστρια,
12: φώκες στα αθλητήρια,
13: στρίκια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια
14: και τσούφρα συγγραφή
15: και έργα κάπου τσουχτερά. Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης.
16: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
17: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
18: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Σαρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής.
17: Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
10: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
17: Μην το χάσετε.
11: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν για να υποδεχτούμε ξανά στον Focus FM 103,6 μετά από αρκετό καιρό και έχοντας συμβεί πολλά και διάφορα τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, τον επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη, που τόσο πολύ έχει δουλέψει η ομάδα ολόκληρη, όλα τα στελέχη της ομάδος, μπροστάριδες και αφανείς άνθρωποι, επιστήμονες, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη, που η δουλειά της ομάδας Κοκοτσάκη, και όσο και αν ο ίδιος έχω ασκήσει κριτική το τελευταίο χρονικό διάστημα, και το ξέρετε, το ξέρει ο κύριος Κουκουτσάκης, δεν το αρνούμε, ουδέποτε αμφισβήτησα τη δουλειά την οποία έκανε, και ίσως η όποια μου κριτική είχε βάση το να μην αρκοθετηθεί αυτή η δουλειά, αυτή η σπουδαία δουλειά γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, όλης της ομάδας, και του κ. Κουκουτσάκη και του κ. Καράσκο και του κ. Παπαδάκη και του κ. Χρυσού και άλλων ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την ομάδα ανιδιοτελώς. Εντάξει. Και πολλά έγιναν έκτοτε. Όλοι γνωρίζετε την εμπλοκή του κ. Βασίλη Κουκουτσάκη στο πολιτικό εγχείρημα Καρισιανού Γρατσία, Γρατσία Καρισιανού. Και είναι σήμερα μαζί μας εδώ ο κ. Κουκουτσάκης για να κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα. Όση ώρα χρειαστεί, θα την έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα, έτσι για να πούμε κάποια πράγματα. Φαντάζομαι ότι θέλετε κι εσείς να τον ακούσετε. Θέλω και εγώ να τον ακούσω. Οπότε πάω να του δώσω την καλημέρα μου. Κύριε Βασίλη Κοκοτσάκη, φίλε Βασίλη Κοκοτσάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα φίλε Στέφανε, να είσαι καλά. Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπες, μπήκα στο εγχείρημα. Δεν το λέω ούτε καν πολιτικό, γιατί πολιτικό πρέπει να έχει και κανόνες. Της κυρίας Καρισιανού και όχι μόνο, αλλά όχι ως πολιτικός.
1: Ναι.
2: Δεν μοιάζω εγώ με πολιτικό, δεν αισθάνομαι πολιτικός. Συμπεριφέρθηκα και ως μη πολιτικός. Η εμπλοκή μου ήταν, όπως είναι στις εξισώσεις, το άνοισμα, από την περίπτωση, από την υπόθεση των Τεμπών, ουσιαστικά σε εισαγωγικά και με τη θέλησή μου φυσικά, κληρονομήθηκε, ούτε καν ερωτήθηκα, στο εγχείρημα αυτό που άκουε ως κίνημα πολιτών που προήλθε από την υπόθεση των Τεμπών.
1: Ναι.
2: Είναι η πρώτη, μάλλον η δεύτερη φορά που
1: τοποθετήσε.
2: Και σε ευχαριστώ για αυτό που
1: εγώ
2: θέλω να μιλήσω, που επιθυμώ να μιλήσω μετά από περίπου 2 μήνες σιωπής.
1: Όλοι κύριε Κοκοτσάκη,
2: που γίνεται σε σένα Στέφανε. Δεν το λέω επειδή έχω να λύσω προσωπικού λογαριασμού με οποιονδήποτε αναφέρομαι στην κυρία Καρισιανού ή στο εγχείρημά της, αλλά επειδή πιστεύω ότι όταν επί 3 χρόνια είσαι αναλάβει δημόσια ευθύνη απέναντι σε οικογένειες θυμάτων και απέναντι σε εκατομμύρια πολίτες που παρακολουθούν αυτή την υπόθεση, έχει υποχρέωση να λες πάντα την αλήθεια.
1: Εγώ θέλω
2: την αλήθεια, τουλάχιστον εγώ έτσι πορεύω.
1: Ναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Αλήθεια, εγώ προσωπικά εκτιμώ όλη σας τον αγώνα αυτό που έχετε δώσει, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εμένα η πρώτη ερώτηση, έτσι, αυτή την, από τις πρώτες δημόσιες δηλώσεις και συζητήσεις που κάνετε, κύριε Κοκοτσάκη, για την εμπλοκή σας σε αυτό το εγχείρημα, αυτό το οποίο θα ήθελα να σας ρωτήσω και το είχα απορία και προσωπική και θα ήθελα την απάντησή σας, είναι πώς πήρατε αυτή την επιλογή να κάνετε αυτό το άλμα από τον επιστημονικό στίβο που τόσο πολύ καλά τον γνωρίζετε και τον υπηρετείτε ακόμα και σήμερα, να κάνετε αυτό το άλμα από την πολιτική, από την επιστήμη στην πολιτική. Τι ήταν αυτό το οποίο σας οδήγησε εκεί και τι ήταν αυτό το οποίο σας όθησε εν τέλει στην έξοδο?
2: Το είπα και προηγουμένως, αλλά να το επαναλάβω, ότι δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική. Δεν αισθανόμουν ότι έκανα μεταπίδηση, αν και ουσιαστικά έτσι ήταν, στην πολιτική.
1: Ναι.
2: Όπως δήλωσα όμως στην ανοιχτή επιστολή αποχώρησής μου, όταν στις 21 Μαΐου του 26 παρουσιάστηκε η εκλογική διακήρυξη, δήλωσα τότε μια δήλωση, αν θυμηθείτε, δεν ήμουν καν παρόν.
1: Ναι.
2: Δεν ήμουν συνειδητά παρόν, δεν ήθελα να είμαι. Έκανα όμως μια δήλωση και την έδωσα προς, επειδή μου τη ζήτησαν, χωρίς καμιά προσωπική φιλοδοξία ή επιδίωξη κανένας αξιώματος. Πίστεψα κι εγώ, όπως εκατοντάδες άλλοι πολίτες σε όλη την Ελλάδα, ότι επιχειρούσαμε να μεταφέρουμε στη δημόσια ζωή το κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, το αυθεντικό κοινωνικό αίτημα για αλήθεια, δικαιοσύνη και λογοδοσία. Έτσι πίστευα. Ένα πραγματικό κίνημα πολιτών εναντίον της ύψης του πολιτικού συστήματος, που κανείς δεν διαφωνεί γι' αυτό. Δυστυχώς στην πορεία διαπίστωσα και εγώ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι, ότι η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτό το υπορτυπωρό κίνημα που δεν είναι κίνημα, απήχε ουσιωδώς από την εξαγγελθήσα. Αντί για συλλογικές διαδικασίες, διαφάνεια, θεσμική συγκρότηση, αυτά που έλεγε η κυρία Καρισιανού, που απαιτούσε ο κόσμος, διαμορφώθηκε ένα πολύ συγκεντρωτικό, μα όταν λέμε πολύ, δεν υπάρχει πιο πολύ μοντέλο αποφάσεων από ελάχιστα πρόσωπα, δύο, με λογικές αυλών, μηχανισμών, παρασκηνιακών ανταγωνισμών και μάλιστα με μια συγκεκριμένη ιδεολογική κατεύθυνση και μάλιστα και πολλές φορές ακραία. Mm-hmm. Ως άνθρωπος έμαθα να λειτουργώ με όρους ευθύνης, δημοκρατίας, έτσι δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ένα τέτοιο κόμμα που ενώ γεννήθηκε από την απέτηση των πολιτών για δημοκρατία να αρνείται τη δημοκρατία. Αυτό αποχώρησα για να μπορώ να κοιτάζω και εσάς όλους στα μάτια, όλους τους ανθρώπους με πιστεύτηκα, ζητώντας πάντα συγγνώμη από αυτούς που εξαιτίας σε μένα ίσως παραπλένει.
1: Άρα η απουσία σας από την ιδρυτική διακήρυξη στο Ολύμπιον ήταν συνειδητή επιλογή, δηλαδή ήδη...

0: στη συνέχεια της συζήτησής μας για αυτό το τι εννοείται όταν λέτε ακραίες συμπεριφορές. Αλλά εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κοκοτσάκη, είναι αν επιρρύπτεται την ευθύνη για την αποχώρησή σας και για όλο αυτό την διαμόρφωση του εγχειρήματος αυτού, αν επιρρύπτεται την ευθύνη προσωπικά στην Μαρία Τιγκαρισιανού. Και θέλω επίσης να ρωτήσω αν ενδεχομένως η κατάσταση αυτή οφείλονταν σε λανθασμένες εισηγήσεις από συνεργάτες ή από συμβούλους της.
1: Εγώ θα μιλήσω σύμφωνα με το δικό μου τον αξιακό κόσμο και πάντα έχω ως πρότυπο να λέω ότι η ηγέτης είναι αυτός που βλέπει αυτά που δεν βλέπουν οι άλλοι. Δηλαδή όταν κάποιος είναι ή φιλοδοξεί να είναι ηγέτης, πρέπει να είναι κάτι να εμπνέει, να φαίνεται και να είναι ηγέτης, να είναι κάτι διαφορετικό ώστε να συγκινήσει και να τραβήξει σε αυτό το οποίο ο ίδιος επιθυμεί. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος όμως και ειλικρινής, διότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, ειδικά όταν πρόκειται για πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο όπως είναι η κυρία Καρισιανού. Η κυρία Καρισιανού είναι πλέον πολιτικός και να μην ενοχλείται από την κριτική κάνοντας ορισμένα τη στάση. Η κριτική μου δεν εστιάζει σε πρόσωπα του περιβάλλοντος της ή σε παράγοντες είναι και πάρα πολύ μάλιστα συνυπέθη. Γιατί ως επικεφαλής του εγχειρήματος φέρει την κύρια πολιτική ευθύνη. Οι κρίσιμες επιλογές για τη δομή που δεν υπάρχει, για τη φυσιογνωμία που δεν υπάρχει, για τη λειτουργία του φορέα που δεν υπάρχει, έγιναν με τη γνώση, την ανοχή και την αποδοχή της. Και την απέτηση της πολλές φορές και κυρίως για όλα αυτά που δεν έγιναν. Γιατί κατατέθηκαν προτάσεις για κανόνες, για όργανα, για καταστατικά, για διαδικασίες. Αγνοήθηκαν όλα. Και αγνοήθηκαν με πολύ άσχημο τρόπο. Και όσα, εν πάση περιπτώσει, υποτυπωδώς δημιουργήθηκαν από εμάς τους αφελείς, απαξιωνόταν και τα πρόσωπα και τα όργανα. Άρα η πολιτική ευθύνη της ηγεσίας για αυτή τη διαδρομή είναι αντικειμενική και πραγματική. Δεν λέω κάτι υπερβολικό.
0: Ναι. Αποχωρήσατε με μία ανακοίνωση, η οποία, επειδή σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια τώρα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε φύση ευγενικός, δεν είστε ακραίος, σε καμία περίπτωση ο λόγος σας δεν είναι ακραίος. Μερικές φορές βέβαια είστε και δεικτικός στο λόγο σας, το έχετε αυτό το χαρακτηριστικό, δείγμα ευφυΐας είναι κατ' εμέ. Η αποχώρησή σας, όπως κάθε δράση προκαλεί μία αντίδραση, έτσι προκάλεσε και αντιδράσεις. Αντέδρασε η κυρία Καρισιανού όταν κοινοποιήσατε την απόφασή σας. Ποια ήταν αυτή η αντίδραση στα δικά σας τα μάτια? Γιατί στα δικά μου τα μάτια είναι συγκεκριμένη. Στα δικά σας τα μάτια, πώς κρίνετε την αντίδραση της Μαρίας Καρισιανού?
1: Η αλήθεια είναι πως όταν έλαβα την απόφαση να αποχωρήσω, είχα ήδη εξαντλήσει μέσα μου κάθε περιφόρια αναμονής, αλλά και υπομονή. Είχα όμως τους δισταγμούς μου και κυρίως γιατί γνώριζα ότι μια αποχώρηση, αγαπητέ Στέφανα, θα δημιουργούσε αναταράξεις. Πιθανόν απογοήτευε και ανθρώπους που είχαν επενδύσει ελπίδες σε αυτό το κόμμα και είχαν επηρεαστεί και από μένα. Όμως όταν πληροφορήθηκα ένα ζήτημα που για μένα ήταν καθαρά θέμα ηθικής τάξεως, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον και όλα τα προηγούμενα παραμερίστηκαν αμέσως.
0: Ναι.
1: Το πρωί εκείνης της ημέρας ενημέρωσα τον κύριο Αλγερινό για την πρόθεσή μου. Προσπάθησε η αλήθεια είναι να με μεταφύσει όχι για να μην κάνω αυτό που ήθελα να κάνω, αλλά για να το αναβάλω, για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Ασφαλώς και δεν ήμουν διατεθειμένος να κάνω τέτοιους ούτε παζάρια, ούτε οτιδήποτε άλλο, γιατί εκτός της σαν θέματα ηθικής τάξεως, εγώ δεν έχω ούτε σε χρόνο. Περίμενα όμως μέχρι το απόγευμα της ίδιας μέρας για να ενημερώσει και να ενημερωθεί αρμοδίως από αυτόν η πρόεδρος για την πρόθεσή μου, γιατί εδώ πρέπει να συμπληρώσω ότι αντίθετα από πολλούς που πιστεύανε και εντός αλλά και εκτός από την κοινή γνώμη, η επαφή μου, η επικοινωνία με την κυρία Καρισιανού, εκείνη η πρώτη μια μισή φορά που το λέω, ήταν από μηδέν ως καθόλου. Ήταν το μόνιμο πρόβλημα που είχα εγώ προσωπικά και καθ' όλη τη διάρκεια της υπόθεσης των Δεμπών, αλλά και μετά στο ελάχιστο χρόνο που έγινε αυτό, ότι όσο και να προσπαθούσα, επαφή είχα σχεδόν μηδαμινή και για σχέσεις τέτοιου επίπεδου. Απαράδεκτο.
0: Βέβαια, ναι.
1: Αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας έστειλα την επιστολή αποχώρησης προς την ίδια την κυρία Καρισιανού με κοινοποίηση της συνεργάτης της και στον υπεύθυνο τύπο, δηλαδή τον κύριο Αλγερινό. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι τη δημόσια ανακοίνωσή της δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου, κανένα μέλος της γενικής μονάδας, ούτε η κυρία Καρισιανού,

0: προκειμένου να ρωτήσει ή να της εξηγήσει οτιδήποτε. Το μόνο που είδαμε εκπληκτεί ότι πολύ λίγο χρόνο μετά την επιστολή, νομίζω στις 24 Ιουνίου, της αποχώρησης και όχι παρέτησης, δεν παρατηρείται κάτι, κάποιος από κάτι που δεν υπάρχει, υπήρξε μια ανάρτηση της Συρίας Καρισιανού σε μια ομάδα εργασίας, το οργανωτικό που λέγαμε εμείς, εμείς το είχαμε φτιάξει έτσι κι αλλιώς, η οποία με ευχαριστούσε για την προσφορά μου στο κίνημα κλπ. Νομίζω κάπου 50 λέξεις. Δηλαδή, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε. Συγγνώμη. Σε κλειστή ομάδα σας ευχαρίστησε, αυτό λέτε.
0: Ναι, δεν είχα όμως εγώ ενημερώσει στην κλειστή ομάδα. Την επιστολή την έστειλα στην ίδια. Και για τέτοιου είδους υποθέσεις νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Καμιά φορά ίσως και ιστορική να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Ήταν πάρα πολύ απαξιωτικό αυτό το οποίο έκανε και ήταν και πολύ προσβολητικό για μένα που εσείς λέτε ότι έκανα μια προσπάθεια να βοηθήσω και στο δικό της το αντικείμενο που διοικούσε εκείνη την ώρα. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά περίμενα μέχρι την επόμενη μέρα να κοινοποιήσω την αποχώρησή μου στα μέσα ενημέρωσης. Και στη συνέχεια είδα όλα όσα διεμήθησαν και μάλιστα να λένε ότι ευνηδιάστηκαν και δεν είχαν καμία ενημέρωση απέναντίον. Νομίζω ότι θα μας δοθεί στη συνέχεια να μιλήσουμε και για λεπτομέρειες για όλα αυτά.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είχατε ήδη ενημερώσει, είχατε προετοιμάσει το κλίμα, είχατε ενημερώσει τον ίδιο τον επικεφαλής τότε και ένας από τους μετέπειτα αποχωρήσαντες, τον Θανάση τον Αυγερινό, ο οποίος αντιλαμβανόμενος τη σημασία μιας αποχώρησης ενός ανθρώπου, ο οποίος εγώ σας έχω χαρακτηρίσει ως σημαία και τη σημαία την προφυλάσσουμε πάση δυνάμει στον πόλεμο, γιατί σε έναν πόλεμο βρισκόμαστε απέναντι σε ένα καθεστώς. Ο Αυγερινός, αντιλαμβανόμενος λοιπόν τους στριγμούς που θα έφερνε μια δική σας αποχώρηση, επιχείρησε να σας να καταλαγιάσει την όποια τέλος πάντων δική σας αντίδραση, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό. Όμως προσπάθησε να σας μεταπίσει στο βαθμό που θα μπορούσε ενδεχομένως, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα, ξαναλέω, κ. Κοτσάκη, κάτι το οποίο δεν έγινε από πλευρά Καρισιανού, σωστά.
0: Για να μην αδικήσω τον Θανάση, δεν προσπάθησε να με μεταπίσει λέγοντας ότι έχω άδικο σε αυτά τα θέματα. Απόλυτα συμφωνούσε και για τα οργανωτικά αλλά και για το ηθικό θέμα. Απλά ήθελε να κερδίσουμε χρόνο, να κερδίσουμε χρόνο.
1: Άρα και ο Αυγερινός, αντιλαμβάνομαι ότι είχε εντοπίσει και αυτό τα ζητήματα τα οποία ενοχλούσαν εσάς. Σε βαθμό που δεν μπορούσατε να παραμείνετε.
0: Δεν ενοχλούσαν εμένα, κύριε.
1: Πολύ κόσμο.
0: Θα τα πούμε παρακάτω. Ναι. Υπήρχε πρόβλημα. Είναι σαφές ότι υπήρχε πρόβλημα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τα πολιτικά. Αλλά ένα και ένα πάλι να κάνει δύο. Δεν κάνει 11 εκτός αν θέλει να το κάνει.
1: Ωραία. Θα πάμε σε αυτά. Θέλω, αν το καταλαβαίνω καλά. Πέραν των οργανωτικών διαφωνιών, τις οποίες περιγράψατε, υπήρξε ένα συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και διαβάζοντας κιόλας και τις δικές σας τοποθετήσεις, το σημείο ρογμής, οριστικής, ήταν το θέμα του ακινήτου, που αποκτήθηκε με πληστηριασμό. Σωστά.
0: Σωστά. Πάλι θα μιλήσω αποκλειστικά με βάση το δικό μου αξιακό κώδικα.
1: Παρακαλώ.
0: Για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος φιλοδοξεί να ηγηθεί ενός κινήματος που διακηρύσει κοινωνική δικαιοσύνη, προστασία δυνάτων, σύγκρουση με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, συμμετοχή έστω και απολύτως νόμιμη σε μια διαδικασία μέσω της οποίας ένας οικονομικά δύναμος άνθρωπος κάνει το σπίτι του, δημιουργεί ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω, κύριε Διαμαντήρη Γέλτση. Και μιλάω πάντα για μένα. Το θέμα του ακινήτου ήταν η τελευταία επιβεβαίωση ότι δεν μπορούσα πλέον να περιμένω. Δηλαδή τα οργανωτικά υπήρχαν, μας έπνιγαν, δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Αλλά τούτο εδώ ήταν πλέον αυτό που ξεχύλισε. Και να του κάνω και λίγο την ιστορία του αυτού του γεγονότος. Ο Γιάννης Χρονιμάκης προσπάθησε να το πάρει όλο πάνω του. Και το κάνει από φιλότυπο, αλλά η αλήθεια είναι θα τη συμπληρώσω μάλλον, γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι το δίκαιο. Ο Γιάννης Χρονιμάκης συμμετείχε στα περιφερειακά όργανα, εγώ συμμετείχα στο κεντρικό όργανο, τα οποία πάντα λέω ήταν άτυπα, δεν υπήρχαν πουθενά. Μόνοι μας τα είχαμε φτιάξει. Πόσο θα δίνανε σημασία και πόσο είχαμε καμία αποφασιστική αξία. Πέραν της Κρήτης, τα οποία είχε δημιουργήσει πραγματικά μια πολύ εξαιρετική οργάνωση και οριζόντια και κάρετα, που μετά από την αποχώρηση της Σύμβουλης διάλυσε και έχουν πλέον τα δύο οριστέντα όργανα. ενημερώθηκα πολύ καιρό πριν από τον ίδιο τον Γιάννη τον Χρονιμάκη ότι υπάρχει μια πληροφορία για αυτό το θέμα. Είναι, έλεγξα, απευθύνεσαι πάντα στους ίδιους ανθρώπους, γιατί δεν είχα και πολύ μεγάλα περιθώρια να ελέγχω, γιατί δεν μου αρέσει να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Δεν λειτουργούσα ως αλφαδίο γραφείο για να ελέγχω, αν και συνέβαινε να γίνεται αυτό εξαιτίας της προηγούμενης σχέσης μου με την υπόθεση. Πολλοί κόσμοι εμπιστευόταν πράγματα και μου ζητούσε να μάθω. Αποδεχτήκαμε και εγώ και όλοι μας την δικαιολογία που μας έδωσε τόσο η ίδια όσο και ο τότε σύντροφός της, όπως λέει. Και έτσι το θέμα έμεινε ουσιαστικά ναρκωμένο. Περίπου την περίοδο την οποία έφυγα, και επειδή είχα και ένα προσωπικό ζήτημα, ετοιμαζόμουν για να κάνω γάμο του παιδιού μου και δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, παρόλα αυτά ούτε το γάμο του παιδιού μου απόλαυσε. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δικηγόρος ανθρώπων οι οποίοι διεκδικούν να πάρουν την περιουσία της πίσω που έχασα μέσω φάνησης. Ο άνθρωπος αυτός, επειδή ο ίδιος έλεγε ότι με υποστηρίζει, με αγαπάει και με εκτιμάει εξαιτίας της υπόθεσης των θεμπών, μου έδωσε και την πληροφορία και τα στοιχεία ούτως ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο είπα. Και αυτό το μετέφερα κατευθείαν, γιατί σας είπα ότι δεν είχα ιδιαίτερη επαφή, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω μέσω των ανθρώπων που ανέφερα και προηγούμενα.
1: Άρα, η αρχική δικαιολογία όταν πρωτοχτυπήσατε την πόρτα και είπατε, παιδιά, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα, ήταν ότι ήταν ένα σπίτι το οποίο αποκτήθηκε όχι με πληστηριασμό. Εσείς είχατε την πληροφορία από το δικηγόρο ότι το σπίτι χτυπήθηκε σε πληστηριασμό της Ντουβάλιου και εκεί λοιπόν ήταν η πλήρης αποκαθήλωση του ψέματος, σωστά?
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Στη συνέχεια βέβαια υπήρξαν μια προσπάθεια διαχείρισης, αυτή με άφηνε εκπληκτικά, όπως το λένε, πεισματικά διάφορο και ναι. Ίσα με εκνεύριζε πάρα πολύ η διάθεση διαχείρισης μιας τέτοιας υπόθεσης. Δηλαδή πώς θα διαχειριστεί κάποιος επικοινωνιακά ένα τέτοιο θέμα. Με αφήνει εντελώς αδιάφορο και το βλέπω και κουτό, ή συμφωνείς ή διαφωνείς. Εγώ διαφώνησα, πήρα το μπουγαλάκι μου και έφυγα και δεν είπα και τίποτα.
1: Αυτή η κίνηση της αποχώρησής σας και η γνωστοποίηση της όλης υπόθεσης οφείλω να ομολογήσω, γιατί το παρατηρώ και το παρακολουθώ, τουλάχιστον σε επίπεδο μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ένα πολύ τοξικό περιβάλλον, κύριε Κοκοτσάκη, με το οποίο εσείς ενδεχομένως να μην είχατε ασχοληθεί άλλη φορά για να συνειδητοποιήσετε και ο ίδιος το βαθμό τοξικότητας που υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ζήσατε όμως τώρα και μπορώ να πω ότι ήταν πραγματικά πρωτοφανής η επίθεση που δέχτηκε ένας άνθρωπος που τον είχαν ψηλά, πολύ ψηλά, σημαία θα τολμήσω να ξαναπώ, πάνω σε αυτό το εγχείρημα θα έπρεπε να προφυλαχτεί ως σημαία. Τελικά, αντί να προφυλαχτεί αυτή η σημαία, βιώσατε μια άνευ προηγουμένου επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω πώς βιώσατε εσείς ως άνθρωπος αυτή την επίθεση και πώς κρίνετε την στάση της Μαρίας Καρισιανού, η οποία όχι μόνο δεν παρήχε κάποια ασπίδα προστασίας, σε εισαγωγικά το βάζω αυτό, αλλά έριξε λάδι στη φωτιά.
0: Ναι. Δεν μπορεί βέβαια να ζητάς από την κοινωνία να πιστέψει ότι θέλεις μια νέα πολιτική ηθική και όταν προκύπτει ένα δύσκολο ηθικό θέμα να το αντιμετωπίζει με συζυγισμούς ή με το επιχείρημα ότι όλοι κάνουν χειρότερα κλπ. Όπως ήταν η διαδικασία την οποία επιχείρησα. Εγώ θα σας απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια για αυτό που με ρωτήσατε. Δεν ήταν ανώνυμα τα ανώνυμα σχόλια που με πλήρωσαν περισσότερο, γιατί δεν τα διάβαζα ούτως ή άλλως. Εκείνο που με συγκλώνησε ότι ήταν ότι η σπίθα που άναψε όλη αυτή την κατάσταση προήλθε από έναν άνθρωπο με τον οποίο θεωρητικά συμπορευτήκαμε 3 χρόνια σε ένα κοινό αγώνα που ναι, μεν ήταν αγώνα τη κοινωνία, αλλά πρωτίστω ήταν και δικό τη αγώνα που παρατάχθηκα δίπλα και χωρίς καμία απέτηση. Ενώ υπήρχε ήδη η ανακοίνωση του υπεύθυνου τύπου Λέτη Θανάση του Αργερινού, η οποία ήταν, δεν ήταν αυτή που θα ήθελα να είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν αξιοπρεπή, η κυρία Καρισιανού την ίδια μέρα και αμέσω μετά ουσιαστικά έργασε τον ίδιο του Θανάση τον Αργερινό. Και μέσα από το δικό της λογαριασμό δημοσίευσε ένα διαφορετικό κείμενο. Ήταν ένα κείμενο που ουσιαστικά ζητούσε τα κίνητρά μου, άφηνε πολλά προσβλητικά και συκοφαντικά υπονοούμενα. Φαντάζομαι ότι εγώ αν έλεγα κάτι έφυγε για αυτήν που σαν τη δούση. Και δυστυχώς εκείνη η δημόσια τοποθέτηση λειτουργήσε ως αφετηρία για μια πρωτοφανή στοχοποίηση μου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά σε ένα στρατηγισμό ύβρεων, συγκοφαντιών και προσωπικών επιθέσεων και από ό,τι είδατε δεν αντέδρασα. Από και ο ίδιος επιχειρήσατε να μιλήσω, μη σας είπα όχι, δεν θέλω να μιλήσω.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε ότι είναι, αγαπητέ Στέφανε, το πιο δυνηρό. ότι όλα αυτά τα έκανα να φαίνονται περίπου φυσιολογικά. Ένας άνθρωπος που επί μήνες κατήγγειλε δημόσια ακριβώς αυτή την πρακτική διαδικτύαξης ισοκοπίδης. Δεν θα πω λοιπόν στη λογική να τα αποδίδω ούτε και
1: είναι τα δικά, σας λόγια, τα δικά σας λόγια σε μένα από το ο Σανά στο Άρον Άρον Σταύρος
0: αυτό. Βέβαια, βέβαια.
1: Το βιώσατε κύριε Κοκοτσάκη, ναι.
0: Βέβαια. Αυτά βέβαια δύσκολα ξεχνιούνται.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί τραμάτησα τον εγωισμό μου, αλλά γιατί τραμάτησα την εμπιστοσύνη που είχα τουλάχιστον σε μια κοινή διαδρομή.
1: Ναι.
0: Και θα πω ένα παράδειγμα. Μετά από μία μέρα, μία ή δύο ημέρες, από ένα τηλεοπτικό περιφερειακό μέσο των Αθηνών, δηλαδή από αυτά που δεν έχουν πανελλήνια άδεια αλλά έχουν έμεσα μεταδίδει, από το Άξιον 24 διοργανώθηκε μία συνέντευξη. Ακούστε τώρα το μεγάλο θέμα. Μια δημοσιογράφος από ένα άλλο μέσο πήγε εκεί να της πάρουν μια συνέντευξη, η πραγματική λόγη που έφυγε ο Κοκοτσάκης. Πόσο πολύ απασχολούσε την ελληνική κοινωνία να μάθει για τους πραγματικούς λόγους που έφυγε ο κ. Κοκοτσάκης. Η κυρία αυτή λοιπόν, από την αρχή ως το τέλος, δεν άφησε τίποτα ψέμα που μην πήγε, αλλά σε αυτή την υπόθεση θα πρέπει να βγάλουμε διπλώματα ψεύδους για να τα μοιράσουμε. Και σε ένα κρεσέντο ψεύδους και αλητείες με συκοφάντησαν σε τέτοιο βαθμό που στο τέλος ντρεπόμουν για τον εαυτό μου. Και κοιτάξτε, έχουν φτιαχτεί, όπως παλιά έφτιαχναν και στην Πακιστανία ανθρώπους οι οποίοι στο Πακιστάν ανθρώπους οι οποίοι κάναν like σε κάποιο λογαριασμό πολιτικών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα λογαριασμοί διαδικτυακοί, ομάδες δηλαδή υποστήριξης της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, Ολυμπιακή κλπ. Οι οποίοι άλλες είναι αληθινές, άλλες είναι φτιαγμένες έτσι όπως είναι. Μέσα σε 2-3 λεπτά όλες οι ομάδες αυτές είχαν συντονιστεί και αναπαρήγαγαν σε όλο το διαδίκτυο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αυτές τις ύβρις, την λαιλασία, την ανθρώπινη σε βάρος. Και έτσι οι άνθρωποι, το λέω αθώοι οι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν δημοσιεύματα κλπ. Ισχύει αυτό που ακόμα ισχύει στην Ελλάδα, λέμε, που το μάθεις αυτό, είναι αλήθεια, αλήθεια. Λέει αλήθεια, είναι γιατί το είπε τηλεόραση. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να επηρεάσουν πολύ κόσμο και αυτή την τοξικότητα.
1: Ποιος τις ελέγχει αυτές τις ομάδες?
0: Διαμαρτυρήθηκα βέβαια.
1: Ναι.
0: Πολύ σεμνά και πολύ διεκτική, την ίδια την κυρία Καρισιανού, με ένα μήνυμα που της έστειλα.
1: Mm-hmm.
0: Ο άνθρωπος αυτός, για να το είδα ότι σταμάτησαν, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, ότι υπήρξε αντίδραση, αλλά υπήρξε αντίδραση φόβου για τη δική μου την αντίδραση. Αυτό υποθέτει.
1: Άρα, άπαξ δεχτήκατε τις επιθέσεις αυτές από τις ομάδες αυτές, οι οποίες είναι άλλες υπαρκτές και άλλες ελεγχόμενες προφανώς. Επικοινωνείτε εσείς με την κυρία Καρισιανού με μήνυμα, της λέτε προφανώς κάποια πράγματα για το πώς σκοπεύετε να προφυλαχτείτε εσείς από αυτή την ανήθικη επίθεση, γιατί περί ανήθικης επίθεσης πρόκειται, και είδατε ότι πάγωσε αυτή η μαζική επίθεση προς το πρόσωπό σας από αυτές τις ομάδες, αυτό λέτε?
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει όμως, κύριε Κοκοτσάκη.
0: Δεν υπήρξε πλέον η διακίνηση αυτού, αλλά η ζημιά είχε γίνει.
1: Η ζημιά είχε γίνει. Αυτό όμως, ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει το πράσινο φως ή ανάβει το κόκκινο φως είναι η Μαρία Καρισιανού σε αυτές τις ομάδες.
0: Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό διακινήθηκε κεντρικά όλη αυτή η λασπολογία. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κάποιον αστείος, αλλά δεν χρειά αποδείξω. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στο λογαριασμό της κυρίας Καρισιανού, αν το έχει ακόμα, να διαβάσει την ανακοίνωσή της, η οποία έγινε. Την ανάρτησή της αμέσως, μάλλον κάποιες ώρες μετά, την επίσημη ανάρτηση, όπως ακριβώς την είπε ο Θανάσης Αργυρίδης. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Άνθρωπος του παρασκηνίου είμαι, άνθρωπος που συμμάχησα με την κυβέρνηση, συνωμοσιολόγος, να το πάλι το συνωμοσίες κλπ. Ό,τι μας λέγανε προηγούμενοι.
1: Ό,τι μας λέγανε. Λοιπόν. Ό,τι μας λέγανε πραγματικά, ό,τι μας κατηγορούσαν από το Μαξίμου. Ξαφνικά σας κατηγόρησε το δικηγορικό γραφείο και η επικεφαλής την οποία στηρίζατε με όλες σας τις δυνάμεις. Θα κάνουμε μια μικρή παύση να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Κοκοτσάκη, και επιστρέφω σε λίγο γιατί θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η σχέση σας σήμερα με την τεχνική εκπροσώπηση στην υπόθεση των Ντεμπών, γιατί ξέρω ότι φάγατε μία ακόμα πόρτα από την Μαρία την Καρισιανού. Όταν ζητήσατε να επικυρωποιήσετε τον ρόλο σας, ναι ή όχι, δεν απαντηθήκε ποτέ το αίτημα αυτό. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM, Focus 811, Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχω μαζί μου σήμερα και κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα, εφόλης της ύλης, τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των Ντεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, επικεφαλής της ομάδας Κοκοτσάκη. Κάνουμε μια ανοιχτή κουβέντα για όλο το παρασκήνιο της αποχώρησής του από το εγχείρημα Γρατσία Καριστιανού, Καριστιανού Γρατσία, όπως θέλετε πείτε το. Και καλημέρα και πάλι, κύριε Κουκουτσάκη, καταρχάς.
0: Καλημέρα,
1: Λοιπόν, μετά την πολιτική σας αποχώρηση δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τη συνεργασία σας, όπως ήταν φυσιολογικό στην υπόθεση των Ντεμπών. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το καθεστώς το οποίο επικρατεί σήμερα σε επίπεδο τεχνικής εκπροσώπησης και αν συνεχίζετε ή όχι να εκπροσωπείτε και την οικογένεια της Μαρίας Καριστιανού.
0: Από όλη την ομάδα, τεχνικός σύμβουλος ήμουνα μόνο εγώ στην κυρία Καριστιανού. Όλοι τα υπόλοιπα μέλη ακολουθούν αναγκαστικά και την ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου για την κυρία Καριστιανού Μπλάνιμπα. Και αυτό έγινε από τον Αύγουστο, νομίζω, του 2023, όπου διορίστηκα τεχνικός σύμβουλος από την κυρία Καριστιανού και μάλιστα χωρίς να ερωτηθώ. Προφανώς μετά από πρόταση του Χρήστου Κωνσταντινίδη, ο οποίος με είχε ερωτήσει. Η ιδιότητα λοιπόν του τεχνικού συμβούλου είναι θεσμική και δικαστική. Δεν είναι όμως πολιτική. Ο δε τεχνικός σύμβουλος πρέπει να εμπιστεύεται τον εντολέα. Εγώ δηλαδή πρέπει να εμπιστεύομαι την κυρία Καριστιανού. Όπως και το αντίθετο όμως, γιατί αυτή είναι η αμοιβαία συνθήκη συνύπαρξης. Ο αγώνας για τη δικαίωση στην υπόθεση των Ντεμπών υπερβαίνει βέβαια τα πρόσωπα και τα αισθήματα. Έτσι έπρεπε να είναι τουλάχιστον. Έτσι ζήτησα από την κυρία Καριστιανού εγγράφος μετά την αποχώρησή μου. Εάν μετά όλα όσα έχουν συμβεί, γιατί μπορεί η γυναίκα να είχε παράπονα από μένα, να μην την πιστεύετε, και είναι γεγονός ότι εγώ δεν μπορεί να έχει την ίδια άποψη με μένα. Αν δηλαδή η κυρία Καριστιανού συνεχίζει να με πιστεύετε και εμένα, κατ' επέκταση την ομάδα μου, τα θέματα της τεχνικής εκπροσώπησης. Και προφανώς την εργασία και τον αγώνα που έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα για τη δικαίωση και των δικών της προσπάθειων όμως. Μετά από την πολιτική αποχώρηση και επειδή διατυπώθηκαν δημόσια υπονοούμενα που αμφισβητούσαν την ηθική και επιστημονική μας δικαιότητα και κυρίως εμένα, απέστειλα στις 29 του Ιούλη προσωπική θεσμική επιστολή προς την κυρία Καριστιανού κοινοποιώντας σε άλλα δύο πρόσωπα μεταξύ αυτών οι δικηγόροι. Και παρότι την διαβεβαίωνα ότι για μένα δηλαδή και για μας, γιατί είχα μιλήσει ήδη με τους συνεργάτες μου και οι οποίοι, να σημειώσω εδώ ότι και το προηγούμενο εγχείρημα με τους συνεργάτες το συζήτησα και δεν είχαν αντίρρηση, αλλά και τώρα ζήτησα και επιβεβαιώθηκε αυτό ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τη σχέση εμπιστοσύνη. Η διαβεβαίωσαμε λοιπόν την κυρία Καριστιανού, για μας δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Άρα εσείς λέγατε, εσείς αυτό το οποίο είπατε είναι ότι γέγονε σε επίπεδο πολιτικής διαφωνίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικού συμβούλου είμαστε εδώ, παρόν.
0: Βεβαίως και μάλιστα. Επιθυμούμε σε 2-3 σημεία της επιστολής, επιθυμούμε τη συνεργασία. Αυτό και σαν προσωπική απόφαση, αλλά και σαν συλλογική όλης της ομάδας. Επιθυμία μάλλον. Δυστυχώς όμως και παρότι είχαμε βάλει μια συγκεκριμένη ημερομηνία και αυτό γιατί έπρεπε να καταθετεί σε περίπτωση που αυτό δεν είχε ανταπόκριση, να καταθετεί πριν κλείσει το δικαστήριο για τις 28 Ιουλίου όπως και όλοι έγινε. Δυστυχώς δεν πήραμε απάντηση παρότι αναζητήσαμε και με έμεσο τρόπο να έχουμε ευθύνη για απάντηση. Ως εκ τούτου λοιπόν, αναγκαστικά πλέον, με δήλωση έγγραφη μέσω του πληρεξίσου δικηγόρου μου, του κυρίου
1: Ηλιόπουλου,
0: παρατήθηκα της τεχνικής εκπροσώπησης στην έδρα του δικαστηρίου, διότι δηλαδή δεν μπορείς να παραμείνεις κάπου που δεν θέλουν να παραμείνεις. Αυτό βέβαια στο κρίνει πολύ.
1: Κύριε Κουκουτσάκη, με το χέρι στην καρδιά και ως έτσι κριτικός και περήφανος κριτικός που είστε, μετανιώνετε που στήριξατε με όλες τις δυνάμεις την Μαρία Καριστιανού?
0: Όχι. Γιατί δεν στήριζα πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να εκπλήσει αυτό που λέω, αλλά έτσι. Εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή πίστευα ότι η κυρία Καριστιανού μπορούσε να εκφράσει ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα. Έτσι το βλέπει και ο κόσμος βέβαια. Όπως αυτό εκφράστηκε στους δρόμους, γιατί είχε αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Βέβαια, πάντα είχα μια επιφύλαξη και στη συνέχεια οι μεταγενέστερες εξελίξεις με οδήγησαν σε συμπεράσματα που, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν ήταν αυτά.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κουκουτσάκη,
0: Κυριότερο από όλα ότι αυτό το κίνημα πολιτών οδηγήθηκε τελικά ουσιαστικά σε εκφυλισμό.
1: Πού οδηγήθηκε σε?
0: Σε εκφυλισμό.
1: Σε εκφυλισμό, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κουκουτσάκη, επειδή δεν γνωριζόμαστε τώρα, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και στον αέρα και εκτός αέρα, και πραγματικά εγώ παρά την όποια κριτική και σκληρή κριτική, την οποία άσκησα και στο πρόσωπό σας για αυτή την επιλογή, επιμένω να λέω ότι είστε ένας καθαρός άνθρωπος, ένας περήφανος Έλληνας. Εγώ ξέρω ότι εσείς με την κυρία Καριστιανού, γιατί αν μου επιτρέπετε κιόλας, εσείς μου τα έχετε εκμυστηρευτεί σε ανύποπτο χρόνο, ότι πάντοτε υπήρχε αυτό το πρόβλημα επικοινωνίας. Δηλαδή και άλλες φορές θα θέλατε να έχετε πιο άμεση επικοινωνία και δεν την είχατε αυτή την επικοινωνία. Άρα το πρόσωπο, το ότι δεν εκπροσωπούσατε πρόσωπα σε ένα εγχείρημα Καριστιανού, είναι λίγο έτσι, προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι στον εαυτό σας, αν μπορώ να το ακούσω καλά στα αυτιά μου, αν μπορώ να το καταλάβω καλά. Δηλαδή,
0: δεν έχετε άδικο, αλλά μπροστά καμιά φορά κάποιος το κοινό καλό παραμερίζει το πρόσωπο.
1: Αυτό το δέχομαι. Αυτό το δέχομαι. Έτσι πως το λέτε. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ.
0: Το κοινό καλό υπερβαίνει το Κοκοτσάκη.
1: Έτσι. Ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Γιατί ο Κοκοτσάκης που ξέρω εγώ θα το είχε καταλάβει και το είχε καταλάβει.
0: Αν ήταν προσωπικό, ούτε δευτερόλεπτο.
1: Ναι. Ωραία. Άλλο ερώτημα. Ξέρατε από πιο νωρίς από το χρόνο της αποχώρησής σας την ιστορία με το ακίνητο και τον πληστηριασμό. Το είχατε επικοινωνήσει. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος ο οποίος και εσείς, όπως και ο κύριος Φρονιμάκης, από εκεί τη δανείζομαι την έκφραση, το λάστιχο είναι κοντό, δεν έχει μεγάλο εύρος να το τεντώσεις. Γιατί δεν μιλήσατε νωρίτερα, γιατί δεν κινηθήκατε νωρίτερα από το χρονικό σημείο που κινηθήκατε και αποχωρήσατε?
0: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή δεν το πίστευα. Δεν μπορούσα να το διανοηθεί.
1: Είχατε άρνηση δηλαδή να το αποδεχτείτε ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο, ναι.
0: Στην αρχή δεν είχα βέβαια αποδείξει, είχα μόνο τη φήμη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μπορούσε το μυαλό μου να σκεφτεί ότι μπορείς να λες άλλα και να εννοείς άλλα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, σαν άνθρωποι, θα πούμε και καμιά κουτουράδα. Αλλά σε ένα τέτοιο βασικό θέμα και στη συνέχεια να συγγράφεις μια διακήρυξη που είναι ολοκλήρωτα κεφάλαια, να διοργανώνεις συνεντεύξεις κλπ. Για τα φανς, και την ίδια ώρα να συμμετέχεις. Δεν το πίστευα. Λέω, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει. Η διαδικασία σου πέρα πάντα μέσω τρίτου. Γιατί όντως, όπως είπατε, από καθόλου έως σχεδόν καθόλου. Οι όποιες επικοινωνίες ήταν ελάχιστες και αυτές διαδικτυακές. Η απευθείας επικοινωνία ήταν, μπορώ να τις μετρήσω. Δηλαδή, δεν θα έχουν ξεπεράσει τα 3 χρόνια τις 10-15.
1: Ναι.
0: Μέχρι την τελευταία βέβαια στιγμή για τα οργανωτικά θα πω τώρα και μετά θα πω και για το κομμάτι που αφορά. Για τα οργανωτικά. Παλεύεις συνεχώς προτάσεις, κάνεις νέες, καινούργιες, βρίσκεις, βλέπεις που είναι οι αντιστάσεις και προσπαθείς να βρεις τρόπο να ξεπεράσεις αντιστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έφυγα επειδή είχα μια προσωπική διαφωνία με την κυρία Καριστιανού, ούτε επειδή αισθάνθηκα προσωπικά αδικημένο. Δεν με απασχολεί καθόλου. Το άλλωστε τον εαυτό μου τον είχα αφήσει πίσω. Δεν ενδιαφέρει τίποτα. Το είχα δηλώσει σε όλους ότι πολιτικά εγώ δεν θεωρώ ότι αποτελώ παράδειγμα πολιτικά. Θα πρέπει να είναι πιο νέοι άνθρωποι. Είχα άλλη άποψη, δεν ήθελα να έχω σχέση με την πολιτική. Όταν διαπίστωσα το εγχείρημα, απομακρυνόταν συνεχώς από τις αρχές που όλοι διακήρυσαμε δημόσια. Και εμείς αποδεχόμαστε τουλάχιστον ειλικρίνεια. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το πω για άλλους αυτό.
1: Ναι.
0: Για τη δημοκρατική οργάνωση, για τη συλλογικότητα, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή των ίδιων των πολιτών, αυτά δεν είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Ήταν ο λόγος ύπαρξης και του ίδιου του κινήματος που θεωρούσαν καλή να το λένε. Και ακόμα το λένε κίνημα. Γιατί να πω μια παρένθεση εδώ, ότι κινήματα με ονοματεπώνυμο στη χώρα μας ιστορικά έχουμε, δεν έχουμε. Κανονικά κινήματα λαϊκά με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι.
0: Είναι κίνημα, δηλαδή είναι από το λαό. Έχουμε όμως κινήματα με ονοματεπώνυμο, αυτά δεν είναι όμως από το λαό δημοκρατικά και μπορεί κανείς να κάνει τους συνειρμούς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ένα κίνημα που έχει όνομα φυσικού προσώπου δεν είναι και τόσο λαϊκό κίνημα.
1: Ναι, το κίνημα δεν μπορεί να έχει. Ένα κίνημα δεν μπορεί να έχει ένα ονοματεπώνυμο. Δεν γίνεται. Το κίνημα, έτσι.
0: Γι' αυτό λοιπόν μέχρι την τελευταία στιγμή επέλεγα να καταθέτω προτάσεις, να συμμετέχω στα όργανα και να επιδιέχω λύσεις. Πάλι τα όργανα στον προφορικό λόγο δεν φαίνονται τα εισαγωγικά. Εμείς τα δημιουργήσαμε και μάλλον για εσωτερική κατανάλωση δική μας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν όμως διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση να αλλάξει αυτή η πορεία και στο τέλος προκύπτει και βεβαιώνομαι πλέον για την αλήθεια, την πραγματική αλήθεια του θέματος που αναφέρατε προηγουμένως, που για μένα είναι απολύτως νόμιμες ενέργειες, δεν είμαι δικαστής για να κρίνω, αλλά είναι ηθικής τάξης.
1: Είναι θέμα ηθικής βέβαια.
0: Και θεώρησα ότι είχα υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους, με πίστεψα να μιλήσω και να αποχωρήσω.
1: Να σας ρωτήσω λίγο.
0: Καθυστέρησα σαν άνθρωπος, έκανα ζημιά στον εαυτό μου, αλλά δεν καθυστέρησα όσον αφορά την ευθύνη μου απέναντι σου.
1: Να σας ρωτήσω λίγο, κύριε Κουκουτσάκη, γιατί λίγο με προβληματίζει ένα γεγονός. Αποχωρήσατε, υπάρχει αντικαταστάτη σας στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Μανώλης Φυρής. Επειδή ξέρετε, η δημοσιογραφική πιάτσα είναι μικρή και όταν τοποθετείται κάποιος άνθρωπος σε ένα μέσο, άμα θέλεις να δεις τι έχει πει, εύκολα μπορείς να το βρεις. Σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα συνάδελφό μου, ο κύριος Σφυρής, ο αντικαταστάτης σας είναι. Ο κύριος Σφυρής είναι ο αντικαταστάτης του κύριου Κουκουτσάκη στο κόμμα Γρατσία Καρισιανού Γρατσία.
0: Πώς προέκυψε αυτός ο αντικαταστάτης, από κάποια συλλογική διαδικασία, από κάποια δημοκρατία.
1: Δεν ξέρω πώς προέκυψε.
0: Διορίστηκε δηλαδή.
1: Διορίστηκε, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει αν διορίστηκε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει και λίγο με ενδιαφέρει αν διορίστηκε ή αν έγινε κάποιο όργανο, αν υπάρχει.
0: Έχει σημασία όμως για να δείξει τι ακριβώς είναι.
1: Διορίστηκε δηλαδή. Διορίστηκε λοιπόν.
0: Ακριβώς πάει.
1: Διορίστηκε. Μάλιστα, ωραία. Διορίστηκε λοιπόν αυτός ο Σφυρής από το ιερατείο. Από το. Τέλος πάντων, το όργανο το κεντρικό. Δίνει συνέντευξη, το ρωτάει ο δημοσιογράφος, εσείς κύριε Σφυρή, θα συμμετείχατε ποτέ σε πληστηριασμό για να χτυπήσετε κάποιο ακίνητο? Και ο ίδιος, λες και τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, είπε όχι, φυσικά και δεν θα συμμετείχα σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν ξέρω, αυτό δεν είναι. Στο σχολείο το είχαμε μάθει εμείς σχήμα οξύμορο. Εσείς τι λέτε?
0: Τον τιμάει. Αν είπε αυτό δεν το ξέρω, αλλά αν είπε αυτό τον τιμάει. Μπράβο και το είπε. Αλλά νομίζω στο ρώτημα αυτό πρέπει να απαντήσει η κυρία Καρισιανού.
1: Μάλιστα. Να την ενημερώσουμε την κυρία Καρισιανού ότι ο αντικαταστάτης κ. Κουκουτσάκη, όπως παραιτήθηκε λόγω της εμπλοκής της στον πληστηριασμό και στην απόκτηση σπιτιού, έχει βάλει ένα νέο άνθρωπο εκεί πέρα. Νέο εννοώ σαν θέση. Τον έχει βάλει, τον διόρισε. Ο οποίος διαρριγνεί τα ημάτια του ότι δεν θα συμμετείχε ποτέ σε πληστηριασμό και το καταδικάζει για όσους συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Ας απαντήσει η κυρία Καρισιανού. Κύριε Κουκουτσάκη, αν μου επιτρέπετε, κάνατε λόγο για ακραίες συμπεριφορές. Εγώ το σημείωσα. Ακραίες συμπεριφορές της επικεφαλής και της κεντρικής συνεργάτη δόστης. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συμπεριφορές, θέλετε να μας το κάνετε λίγο πιο ξεκάθαρο?
0: Πολιτικά πάντα μιλάω, δεν μιλάω ακραίες συμπεριφορές όσον αφορά να φανταστεί κανείς.
1: Ναι, τι θεωρείτε ακραίο πολιτικά δηλαδή εσείς?
0: Ακραίο πολιτικά είναι να λέει κάποιος την άποψή του και όλοι να αποδοκιμάζει μετά δεγλυμίες και φανερά μάλιστα.
1: Παράδειγμα?
0: Αυτό είναι ακραία πολιτική συμπεριφορά. Ταξιά κάνω κουτσοπολιό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οποιαδήποτε σχέση είχε, θα πω παράδειγμα, εάν συζητήσω, είδατε προχθές ότι υπήρξε, δεν ξέρω αν είναι αληθινό, είδα στο διαδίκτυο μία πρόσκληση σε φωτογραφία, μία πρόσκληση όποιοι θέλουν να είναι υποψήφοι, είναι με το Ελπίδα, με τα λογότυπα, με όλα, να είναι υποψήφοι στις εκλογές, να καταθέσει το βιογραφικό τους και το email, το επίσημο email. Το ψάξα και κάποιοι μου είπαν ότι είναι, λέει, σωστό και μάλλον σωστό, είναι αληθινό και εκδόθηκε από τα κεντρικά. Δηλαδή, όποιος θέλει να είναι υποψήφιος στις εκλογές, να δηλώσει σε ένα email ότι θέλει να είναι υποψήφιος και παρακάτω λέει ότι θα αξιολογηθεί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα για μας που φύγαμε. Δηλαδή, όταν αυτή τη συζήτηση την κάναμε, παρουσία όλων, κάναμε τη συζήτηση πώς θα βγουν, εν πάση περιπτώσει, οι υποψηφιότητες. Όλοι εμείς που φύγαμε, μηδενός εξαιρουμένου. Είχαμε την άποψη ότι αυτή είναι μια συλλογική εργασία και πρέπει οι τοπικές κοινωνίες, όπως αυτές εδώ πέρα, να μην έχουν σκοτάδι σε αυτό. Γιατί όσα ξέρει ο νοικοκύριος, δεν ξέρω ο κόσμος. Αν κάποιος η τοπική κοινωνία δεν είναι αποδεκτός, πώς θα είναι φυτευτός? Εκεί λοιπόν υπήρξε μια ακραία αντίδραση πολιτική. Δεν έχει σημασία τα λόγια. Δείχνει ακριβώς τη διαφορά και τη διαφορά αντίληψης που είχε αυτό που λέτε εσείς. Κεντρική ηγεσία με όλους τους υπόλοιπους που συναποτελούσαν δηλαδή τα πόδια. Και έλεγα εγώ κατεφημισμόν ότι ξέρετε, έχουμε ένα κόμμα κίνημα που θα το πούμε ότι είσαι κεφάλι και τελικά δεν είχε ούτε χέρια, ούτε πόδια, ούτε στήθος. Είχαμε, ας πούμε, έμοιαζε περισσότερο με τη Μέδουσα παρά δεν ένα πολιτικό.
1: Ο Γιάννης Οφρονημάκης, τον οποίο φιλοξένησα πριν από λίγες ημέρες εδώ στο Fox FM, ήταν πεπισμένος ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα όποια ψηφοδέλτια, αν φτάσει το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, γιατί έτσι πως πάει το πράγμα είναι κομμάτι δύσκολο, αλλά έχει την πεποίθηση και την εξέφρασε ότι απλά αυτοί οι άνθρωποι που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είναι άνθρωποι αναλώσιμοι που με δεδομένο ότι θα πάμε σε δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη θέση τους, όποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους και αν και εφόσον το κόμμα περάσει το 30%, θα δώσουν τη θέση τους με συνταγή Κωνσταντοπούλου στην λίστα η οποία θα επιλεγεί από, το... από την ίδια και τη συνεργάτητά της, τη Γρατσία. Εσείς το ενστερνίζεστε αυτό?
0: Ωραία, αυτό είναι μια εκτίμηση του Γιάννη του Φρονιμάκη, εγώ δεν μπορώ να ξέρω, δεν... Θα μιλάω μόνο για τον εαυτό μου και δεν μπορώ να
1: το πω. Όχι, ρωτάω αν και εσείς το βλέπετε πιθανό να συμβεί.
0: Το λογικό είναι ότι οι υποψήφοι, όχι μόνο σε αυτό το κόμμα, αλλά σε οποιοδήποτε κόμμα, πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην κοινωνία.
1: Ναι.
0: Το να βγει απλώς να υπάρξει για να συμπληρώσει ένα νούμερο, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει πολλά πράγματα.
1: Η σχέση σας με τον Θανάση.
0: Η πρόσφατη περιοδία της Ιερά Καρσιανού στο Ηράκλειο ήταν μια πραγματικότητα, αυτό που είπα μόλις πρωί.
1: Δεχτήκατε κάποια μηνύματα ότι ενδεχομένως να προσπαθούσατε να προκαλέσετε επεισόδια κατά τη διάρκεια της περιοδίας στην Κρήτη της Καρισιανού?
0: Το μάθατε και αυτό?
1: Τι να κάνω, παρακολουθώ.
0: Η αλήθεια είναι ότι προηγούμενη μέρα έλαβα ένα μήνυμα από πρόσωπο που είναι στο κίνημα, στο κόμμα, εν πάση περιπτώσει, στο κεντρικό του μηχανισμό τουλάχιστον στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και με ενημέρωσε ότι διακινείται ότι... Να έχουν το νου τους, δεν ξέρω πώς θα το κάνανε.
1: Τι, για να μην κάνει ντου ο Κουκουτσάκης?
0: Γιατί έχουν, λέει, την πληροφόρηση, έχουν την πεποίθηση, την πίστη, δεν ξέρω τι, ότι ο Κουκουτσάκης θα δημιουργήσει επεισόδιο. Πολύ θλιβερό αυτό, κύριε.
1: Θλιβερό, βέβαια, θλιβερό.
0: Πολύ θλιβερό για μένα, ειδικά για μένα, να φτάνουν οίκους στα πράγματα. Ντρέπομαι και πραγματικά και δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ντρέπομαι. Και δεν θέλω να το κουβεντιάσω παραπάνω, γιατί δίνει έξωση αξιών και ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεχτήκατε μήνυμα που σας έλεγε, ξέρεις τι, άμα σκοπεύεις να κάνεις επεισόδια, μην κάνεις.
0: Τι να κάνω τώρα, να πηγαίνω που πηγαίνω και να πω, εγώ ενημέρωσα, δεν έκανα τίποτα άλλο, να ενημερώσω τον δικηγόρο μου και αυτός είναι αστυνό.
1: Ναι, μάλιστα. Και καλά κάνατε, και καλά κάνατε. Κύριε Κοκοτσάκη, δύο ερωτήματα και σας αποδεσμεύω γιατί με πιέζει πλέον και η ώρα, αν και θα μπορούσα να κάνω 15 ερωτήματα. Αν θέλετε και εσείς φυσικά μπορούμε να ξανα... Να δώσουμε και ένα εκ νέου ραντεβού. Η σχέση σας με τον Θανάση Αυγερινό, ο οποίος αποχώρησε και αυτός πριν από λίγες ημέρες και έκανε και χθες κιόλας μια δεύτερη ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει πολύ σοβαρές συμπεριφορικές ατασταλίες εντός του κόμματος αυτού. Ποια ήταν η σχέση σας με τον Αυγερινό?
0: Ο Θανάσης Αυγερινός είναι, όπως το ξέρουμε, δεν χρειάζεται. Όλοι τον μάθαμε από τη τηλεόραση. Εγώ το γνώρισα και προσωπικά όταν ήρθε και με... συναντηθήκαμε στο Ηράκλειο και συζητήσαμε διάφορα θέματα επί δύο ολόκληρες μέρες. Είχαμε ταύτιση απόψεων και έχουμε ταύτιση απόψεων. Ο Θανάσης για μένα έκανε ένα προσωπικό λάθος, για τον εαυτό του λάθος. Δηλαδή έκανε ζημιά στον εαυτό του. Είχα διαφορετική άποψη και αντίρρηση και το έλεγα με μετεπιτάσεως αυτό. Αυτό το θέμα το διοικητικής τάξεως και όχι μόνο, όλες τις γκάφες που έκαναν, ο Θανάσης Αυγερινός με την προσωπικότητα την οποία έχει και είναι πολύ ωραίο λόγο και με τριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει και είναι ιδανική για τέτοιες συνθήκες, προσπαθούσε με προσωπικό κόστος να διαχειριστεί όλα τα επικοινωνιακά φάουλ και τις γκάφες που γινόντουσαν.
1: Ναι, στο κομμάτι του πληστηριασμού βγήκε μπροστά.
0: Η δικαιολόγηση του πληστηριασμού, ναι, βγήκε μπροστά και το διαχειρίζει, γιατί προφανώς ήταν δικό του. Βγήκε μπροστά, δεν μπορούσε κανείς να αναγκάσει το Θανάση να κάνει τέτοιο. Νομίζω ότι το Θανάση τον έβλαψε, αλλά επειδή είναι ένας ηθικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε όλοι ότι έχει μια τελειότητα, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσει.
1: Ναι, και θα πρέπει να το
0: εκδίδει. Του ήταν ανάλογη με μένα, θα έλεγα δυσανάλογη για το επίπεδο του Θανάση. Αυτά που ακούω και διαβάζω είναι απαράδεκτα και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ενταθούν σε βάρος του, διότι μπαίνει αυτό στο μηχανισμό. Αυτές οι ομάδες πλέον τις βλέπω ότι αλλάζουν ονόματα. Αυτό το τελευταίο αλλάζουν ονόματα και από υποστήριξη εκεί γίνονται κάτι άλλο. Μπορείτε και εσείς να το δείτε εύκολα.
1: Ναι, ναι.
0: Εύχομαι και ελπίζω να μην συμβεί ό,τι συνέβη με εμένα. Ο Θανάσης είναι ένας συνάδελφός σας εξαιρετικός. Και νομίζω ότι θα βρει τα περπατήματα.
1: Ξέρετε κάτι, εσείς αυτή την ιστορία.
0: Είναι απαράδεκτα.
1: Εσείς αυτή την ιστορία λειτουργήσατε ως μπροστάρης σε επίπεδο αποχωρήσεων. Δηλαδή, η δικιά σας η αποχώρηση ήταν η πρώτη που προκάλεσε το σεισμό. Οι επόμενες, όσο σοβαρές και μεγάλες και αν είναι, πλέον ο κόσμος έχει καταλάβει ότι κάτι λειτουργεί πολύ λάθος. Και είναι κρίμα που λειτουργεί λάθος, γιατί και αυτός ήταν ο λόγος που εγώ άσκησα κριτική απέναντι στη δική σας την επιλογή. Είναι ότι χάνουμε το στόχο, που ο στόχος είναι η δίκη. Εκεί πρέπει να γίνει το μεγάλο focus. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και δυστυχώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά είναι δικά μου λόγια, δεν είναι δικά σας. Εσείς τοποθετήστε όπως θέλετε. Ένα υποδιαμόρφωση, μόρφωμα, το οποίο αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη αντί να την βοηθήσει να εστιάσει στα σημαντικά που έρχονται μπροστά. Και οι δικές σας εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες, κύριε Κοκοτσάκη, της ομάδας σας, θα παίξουν ρόλο στις δίκες που έχουμε μπροστά μας. Τελευταία ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε.
0: Δυστυχώς υπάρχει πρόβλημα και θα ήθελα και εγώ όλη αυτή την ώρα που καταναλώσαμε να τη λέγαμε, γιατί έχουμε σημαντικές εξελίξεις.
1: Ωραία.
0: Γιατί μπορεί να φύγαμε από την κυρία Καρισιανού εμείς σαν ομάδα, αλλά δεν φύγαμε από την υπόθεση.
1: Έτσι.
0: Θα μένουμε σε άξι. Ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας εμπιστεύονται. Και έχει ένα καλό αυτή η ιστορία, ότι ξανά ασχολούμαστε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί έτσι κι αλλιώς μας απασχολούσε αυτή η υπόθεση. Περάσαμε τώρα και στη 17η έκθεσή μας, η οποία κατατέθηκε ήδη ως νέο στοιχείο πλέον για την. Για το αίτημα το οποίο κάνουν κάποιοι.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοκοτσάκη, αυτό να είναι το θέμα της επόμενης συζήτησης, γιατί και εγώ θέλω να ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να τα συζητήσουμε και αυτά, ναι. Γιατί αυτά είναι σημαντικά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα
1: δεν. Ναι, σωστό. Θέλω να θα ξαναμιλήσουμε για να καθορίσουμε την κουβέντα μας την επόμενη, γιατί θέλω να εστιάσουμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω και εγώ πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε λείψει, οφείλω να σας ομολογήσω, σε επίπεδο ενημέρωσης προσωπικής μου αλλά και του κοινού, στο κομμάτι το οποίο συνεισφέρατε τα μέγιστα όλη αυτή την περίοδο για την αποκάλυψη του σκανδάλου. Μία τελευταία ερώτηση και σας αποδεσμεύω. Απαντήστε μου, αν είναι εύκολο, εν συντομία, αν αυτή τη στιγμή ένας πολιτικός φορέας, ένα κόμμα, το οποίο αγωνίζεται για την διαλεύκανση του εγκλήματος του Ντεμπόν, χτυπήσει την πόρτα στο Βασίλη τον Κοκοτσάκη και του πει: κύριε Κοκοτσάκη, θέλετε να μπείτε στον στίβο της πολιτικής μαζί μας, στο άρμα μας, τι θα απαντήσετε?
0: Όχι.
1: Μάλιστα. Καήκατε.
0: Όχι.
1: Άμα καείς με το χιλόφι σας και το γιαούρτι.
0: Παραδέχομαι ότι υπάρχουν αρκετά κόμματα τα οποία έχουν και ευγενείς προθέσεις και ευγενείς πολιτικές.
1: Ναι, δεν το λέω. Δεν φωτογραφίζω έναν.
0: Δεν ισοπεδώνω εγώ όπως κάνουν όλο τον κόσμο. Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είμαι εγώ για αυτά.
1: Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Κοκοτσάκη, θα μιλήσουμε. Θα ξαναμιλήσουμε για να δούμε για τα τεχνικά τα ζητήματα που είναι.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες, ρε? Σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη! Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τοκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε, ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε.

γλιτώσει. Γι' αυτό το μακέλεμα δεν θα έχει ούτε μισό. Μισό σβησμένο, όχι. Θα βουλιάζουμε, βουλιάζουμε κατακόρυφα με 300 κεφάλαια. Χωρίς τέλος, με αφορισμούς και χτυπήματα στο κεφάλι από διαμαντέλους σταυρούς.

Κανείς δεν θα γλιτώσει! Κανείς δεν θα γλιτώσει! Θα βουλιάζουμε! Βουλιάζουμε!

αφήσεις τη χώρα σου να χάσει το χαρακτήρα της και να μετατραπεί σε μάζα ανθρώπων χωρίς συνείδηση, χωρίς εθνικότητα και χωρίς ταυτότητα. Μέσα σε αυτή τη μάζα κινδυνεύεις να γίνεις ένα νούμερο, ένας αριθμός.

Δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Η γαλανόλευκη για μας είναι η ζωή μας. Πάρ' τους φασίστες σου γιατί μας θέλεινες. Κι η επανάσταση πηγάζει από την ψυχή μας. Μήπως δεν άκουσες ή δεν κατάλαβες. Κοίταξε γύρω σου πως έφτασε η ώρα. Πάρ' τους 300 σου κι όσους σε πρόσκυναν. Πριν δεις το κύμα του λαού.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Στη δική της λειτουργία.
5: Έτον άνθρωπο.
4: Υπερπλασία προστάτη.
5: Έτο δόλιο.
4: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
5: Απαράδεκτος.
4: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
5: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
4: Η γυναίκα σου.
5: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
4: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
6: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
7: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: Όχι άλλο κάρβουνο.
9: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
10: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
11: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
12: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
13: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
14: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
15: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
16: Όχι άλλο καρβουνό.
17: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
19: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
20: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος Γελάς. Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 24 Ιουλίου σήμερα είναι η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. 52 χρόνια μετά από το 1974 έχουμε φτάσει να συζητάμε για το τι είδους δημοκρατία έχουμε, και αυτό που έχει μείνει από αυτήν την επέτειο είναι η περιβόητη δεξίωση που θα γίνει και απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν ιστορικό, ο οποίος όμως έχει πλέον και πολιτική ιδιότητα. Απέναντι μου στο στούντιο του Military News είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, κύριε Αθανασιάδη, πλέον. Καλορίζικος.
1: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καρβουνόπουλε. Συγγνώμη.
0: Να είστε καλά. Σας εντοπίσαμε, οφείλω να ομολογήσω, σε πολλά βίντεο που παίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεστε με τη νέα σας πολιτική ιδιότητα, και σας είπα ότι έχετε πολύ μεγάλο σουξέ, πολύ μεγάλη επιτυχία, κυρίως λόγω του μιλίχιου ύφους που εξακολουθείτε να διατηρείτε και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις, από ό,τι είδα.
1: Είναι πραγματικό, δεν είναι προσποιητό.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Η μέρα της Δημοκρατίας σήμερα, λοιπόν, και όπως είπα και στον πρόλογο, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για το τι δημοκρατία έχουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, ζούμε μια δημοκρατία του ενός, του εκάστοτε πρωθυπουργού και ειδικά του σημερινού, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Με 151 ψήφους τοποθετεί στη χώρα ακόμα και σε πολύ μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η κρίση που έχουμε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, τα αναφέρω ενδεικτικά, όπως θέλει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν ζει τις καλύτερες στιγμές η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, έτσι την ονομάζουμε, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Η δεύτερη άντεξε μόλις 11 χρόνια, του 24. Και η πρώτη, την οποία θεωρούμε την περίοδο Καποδίστρια, όχι ακριβώς δημοκρατία, αλλά χωρίς μοναρχία, χωρίς βασιλεία, 3 μόλις χρόνια. Τώρα λοιπόν, από πλευράς διάρκειας πάμε καλά. Σταθεροποιήθηκε η δημοκρατία μας. Αλλά η δημοκρατία δεν είναι μόνο το κέλυφος, δεν είναι μόνο οι θεσμοί. Είναι η ουσία της, είναι η πνοή της. Αυτή η ουσία της δεν ζητεί τις καλύτερες μέρες. Οι θεσμοί υπάρχουν μεν, αλλά δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Δεν έχουμε κράτος δικαίου δηλαδή. Έχουμε μορφές ανάδειξης δημοκρατικές της ηγεσίας, αλλά στη συνέχεια το κράτος μας δεν λειτουργεί ως κράτος δικαίου. Ιδιαιτέρως στα τελευταία 7 χρόνια με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια να ελεγχθούν αυτοί οι θεσμοί, να μεταμορφωθεί δηλαδή η χώρα σε ένα είδος καθεστώτος του ενός. Κάτι σαν αυτό που συνέβαινε στην Ουγγαρία με τον Όρμπαν. Εκεί τελείωσε με τον τρόπο που ξέρουμε. Ελπίζουμε
0: κράτησε
1: να λήξει και
0: κράτησε
1: εδώ.
0: Πολύ.
1: Κράτησε πολύ και άφησε βαθιά αποτυπώματα στην Ουγγαρία. Ελπίζουμε λοιπόν να τελειώσει και σε εμάς και να μην είναι μη αναστρέψιμα όλα αυτά που έγιναν.
0: Τώρα φαίνεται ένα θέμα, ξέρετε, ο τρόπος που κυβέρνησε και κυβερνά ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί τη σκέψη ότι μπορεί να αποτελέσει πειρασμό για τους επόμενους, όποια είναι η επόμενη κυβέρνηση, μπορεί να βαφτίσει κάπως αλλιώς το επιτελικό κράτος, αλλά είναι ένας πειρασμός, και επειδή ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν η Ελλάς έχει πάρει θέση για την αθεώρηση του συντάγματος, μήπως πρέπει να το δούμε από την αρχή αυτό το σύνταγμα στην λογική ότι δεν θα μπορεί να κάνει ένας κουμάντο, ένας πρωθυπουργός.
1: Μια και το θέτεται και μια και είναι η μέρα σήμερα, 24 Ιουλίου, δηλαδή η μέρα που περάσαμε από τη δικτατορία στην δημοκρατία το 1974, ας πάμε λιγάκι πίσω. Ας αναγνωρίσουμε καταρχάς μερικά θετικά του Κωνσταντίνου Καραμαλή που πρωταγωνίστησε σε αυτή την μετάβαση. Τα θετικά του ήταν ότι ήταν ένας άλλος Καραμαλής από τον προδικτατορικό. Ένας Καραμαλής ο οποίος αναγνώρισε ότι η αριστερά μπορεί να συμμετέχει στο πολιτικό παιχνίδι και νομιμοποίησε τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο οποίος έκανε ένα δημοψήφισμα έγκυρο και η μοναρχία τελείωσε οριστικά με 70-30, 70 κατά της μοναρχίας, 30 μόνο υπέρ, ήταν έντιμο δημοψήφισμα, πήγε σε δίκες τους προτέτειους της δικτατορίας και πολλοί από αυτούς πέθαναν στη φυλακή και ψήφισε το Σύνταγμα, ερχόμαστε σε αυτό, του 1975, το οποίο ήταν ένα δημοκρατικό σύνταγμα και περιείχε και όλη εκείνη την διάθεση του ελληνικού λαού εκείνη την εποχή να στήσει πράγματι κάτι δημοκρατικό. Περιείχε και μια κουλτούρα που ερχόταν από την αριστερά και μέσα από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου που αντιστάθηκαν. Γι' αυτό και το άρθρο 16 άλλωστε για το οποίο συζητάμε τώρα αποτύπωνε αυτή ακριβώς τη δυναμική. Άρα λοιπόν τα συντάγματα τι κάνουνε; Συμπυκνώνουν το συσχετισμό κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και τον αποτυπώνουν σε ένα καταστατικό χάρτη. Εκείνη τη στιγμή ήταν καλό το Σύνταγμα, αποτύπωνε μια δυναμική της ελληνικής κοινωνίας που προσδοκούσε κράτος δικαίου, δημοκρατία κλπ. Το ερώτημα είναι ότι σήμερα μήπως το Σύνταγμα πράγματι έχει μετατραπεί σε ένα κενό κέλυφος και από κάτω κάνουμε ό,τι θέλουμε, το υπονομεύουμε με χίλιους δύο τρόπους. Έχουμε πολλά στοιχεία που συντείνουν σε αυτό.
0: Τώρα αναφέρατε το άρθρο 16 και επειδή έχει ξεσπάσει και μια φασαρία με κάτι που δήλωσε ο κ. Γαβρόγλου, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί ούτε η Ελλάς σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, το λέω το ρεζουμέ, να καταργήσει αυτά που έχουν έρθει εδώ ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ θα επικεντρώσω στο θέμα του συντάγματος, γιατί μου έκανε και πραγματικά εντύπωση, νομίζω όχι μόνο σε μένα, σε μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, ότι ένας πρωθυπουργός πετάει στο καλάθι των αχρήστων το Σύνταγμα, το άρθρο 16 συγκεκριμένη περίπτωση, και λέει: εγώ θα φέρω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά που έχουν βαφτιστεί πανεπιστήμια, εν πάση περιπτώσει.
1: Για την ακρίβεια, το παρέκαμψε. Αξιοποίησε το άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο λέει.
0: Τώρα, μα μπούμε σε αυτή τη λογική. Ναι. Το άρθρο 16 είναι σαφέστατο.
1: Είναι σαφέστατο.
0: Αν ήθελα, άλλαζε το Σύνταγμα και να μας έλεγε τι θέλει να κάνει με τα.
1: Πράγματι, το άρθρο 16 απαγορεύει την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Το παρέκαμψε με το άρθρο 28 που λέει ότι μπορείς να μεταφέρεις υπηρεσίες από μία χώρα σε άλλη. Γι' αυτό τα ειδικά μας ιδιωτικά είναι ουσιαστικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Όχι ιδιαίτερο σημαντικών ξένων πανεπιστημίων.
0: Ναι.
1: Τι έκανε όμως, δεν το παρέκαμψε μόνο. Τους έδωσε ένα σωρό προνόμια. Επίτρεψέ μου να αναφέρω 1, 2, 3 από αυτά. Πρώτα-πρώτα αυτοί που ονομάζουμε ΕΒΕ. Ελάχιστη βάση εισαγωγής.
0: Ναι.
1: Ισχύει για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αν δεν την πιάσει ένας φοιτητής, δεν μπαίνει στο τμήμα που διεκδικεί. Mm. Αυτό αφήνει 10.000 περίπου φοιτητές απ' έξω κάθε χρόνο. Και τώρα 10.000 άφησε. Αυτοί οι 10.000 ουσιαστικά είναι πελατεία για αυτά τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά. Γιατί εκεί δεν ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα ισχύει στα δημόσια, όχι στα ιδιωτικά. Δεύτερο στοιχείο. Επειδή τα ιδιωτικά επιμένουν σε 2-3 σχολές, ας πούμε νομικές, ιατρικές, ψυχολογίες, για να περάσεις στην ιατρική, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, χρειάζεσαι περίπου 16, 17, 18 στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Να.
1: Αλλά στα ιδιωτικά δεν ισχύει αυτή η βάση. Ισχύει η λεγόμενη βάση του πεδίου. Ας πούμε, μιας άλλης σχολής που εντάσσεται στις σχολές που περιβάλλουν την ιατρική. Νοσηλευτική, ας πούμε. Ή άλλες σχολές. Οπότε η βάση εκεί είναι περίπου 9. Άρα, μπορείς να πας στην ιατρική με 9 στα ιδιωτικά, αλλά χρειάζεσαι 17 στα δημόσια. Αυτό είναι προνόμιο υπέρ των ιδιωτικών. Να σας πω ακόμα και λεπτομέρειες. Μας ανάγκασε φέτος να διαγράψουμε όλους τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές, αυτούς που ήταν πάνω από 6 χρόνια, νη συν 2 το λέμε αυτό, νη είναι τα 4 συν 2 χρόνια. Πρέπει ο φοιτητής να τελειώσει σε 6 χρόνια.
0: Μικρό το χρονικό διάστημα.
1: Μικρό. Ασφικτικό. Θα μπορούσε τουλάχιστον να ήταν 2 νη, δηλαδή να ήταν 4 συν 4. Έτσι, να υπάρχει μια ανάσα. Γιατί όλοι οι φοιτητές σήμερα εργάζονται, ξέρετε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν έχουν εργαστεί στην κυβέρνηση πολλά από τα μέλη της. Οπότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν.
1: Προσέξτε τώρα. Μας αναγκάζει εμάς να τους διαγράψουμε και μετά δίνει το δικαίωμα σε αυτούς που διαγράφηκαν να κρατήσουν όσα μαθήματα πέρασαν σε εμάς και να πάνε να ολοκληρώσουν στα ιδιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε
0: πελατεία έτοιμη.
1: Πελατεία έτοιμη. Ναι. Ακόμα και τη νομική. Έκλεισε τη νομική πατρών που μόλις την είχαμε ιδρύσει.
0: Ναι.
1: Και με το επιχείρημα, προσέξτε, με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους. Και μετά επιτρέπει να στηθούν 3 ως τώρα νομικές σχολές ιδιωτικές. Άρα εδώ έχουμε μια συστηματική πολιτική υποστήριξης των ιδιωτικών. Ως Ελλάς τώρα, αν μου επιτρέπεις, μπορώ να πω 2 λόγια. Ως Ελλάς, το point, το βασικό point, το κεντρικό μας είναι το εξής. Εμείς θα ενισχύσουμε ποικιλότροπα το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο το έχει εγκαταλείψει η κυβέρνηση. Θα το ενισχύσουμε σε υποδομές. Θα φτιάξουμε κυρίως για τους φοιτητές εστίες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της στέγης είναι αυτό. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα δώσουμε επαρκές προσωπικό. Όλα τα πάντα, ό,τι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι βασικός πυλώνας διδασκαλίας και έρευνας, άρα μηχανισμός ανάπτυξης. Αντιθέτως, τι θα κάνουμε με τα ιδιωτικά? Έχουμε 2 λύσεις. Η μία είναι να βγούμε και να πούμε, κύριοι, είναι αντισυνταγματικό, τα κλείνουμε και τελειώνουμε. Πρέπει να βάλουμε εκεί τους συνταγματολόγους μας, τους νομικούς μας, να δούμε τι σημαίνει αυτό, τι θα κάνουν οι φοιτητές οι οποίοι ήδη σπουδάζουν εκεί, τι λύσεις θα τους δώσουμε. Μήπως έχουν υπογραφεί ρήτρες εκατομμυρίων και θα πρέπει να τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μήπως μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να κερδίσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό το κομμάτι, θα το δούμε. Ξέρουμε όμως κάτι σίγουρα, ότι μπορούμε να πούμε, κύριοι, ισονομία, ίδια μέτρα και σταθμά, όπως και τα δημόσια και εσείς. Δηλαδή, θα παίρνετε με την ίδια ελάχιστη βάση εισαγωγής. Για την ακρίβεια, εμείς θα την καταργήσουμε, οπότε δεν θα υπάρχει λόγος. Θα επέρνετε φοιτητές και καθηγητές με το ίδιο ακριβώς σύστημα. Θα έχετε τις υποδομές και τις ερευνητικές. Δεν έχουν καθόλου έρευνα, ξέρετε. Είναι μόνο teaching school.
0: Ναι.
1: Και να δούμε, μπορείτε πράγματι να είστε σοβαρά πανεπιστήμια? Μπορείτε πράγματι να ανταγωνιστείτε το δημόσιο πανεπιστήμιο? Ξέρετε, όπου αυτό συνέβη, δεν μπόρεσαν να τα ανταγωνιστούν. Να σας πω το παράδειγμα της Γερμανίας. Σε άλλη εκπομπή είπα το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά το παράδειγμα της Γερμανίας είναι πιο ξεκάθαρο. Η Γερμανία επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, στην ιατρική, που είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα, υπάρχουν 6 ιατρικές ιδιωτικές, 40 δημόσιες. Οι 40 δημόσιες εμφανίζονται στις διεθνείς κατατάξεις σχεδόν όλες. Καμία από τις 6 ιδιωτικές δεν εμφανίζεται στις διεθνείς κατατάξεις, είναι ανύπαρκτες δηλαδή. Και αυτές καλύπτουν τελικά μόνο το 3% περίπου των φοιτητών και αποφύτων. Δηλαδή είναι ένα εντελώς περιθωριακό πράγμα.
0: Και γιατρούς από τη δικιά μας ιατρική παίρνει η Γερμανία.
1: Και προτιμάει τους δικούς μας γιατρούς από τις δικές μας δημόσιες ιατρικές παρά αυτούς. Συνεπώς, γιατί συμβαίνει αυτό στη Γερμανία? Διότι η Γερμανία υποστηρίζει το δημόσιο σύστημά της. Η Γερμανία δεν λέει μην κάνεις, κάνε αν θέλεις. Αλλά εγώ υποστηρίζω το δημόσιο σύστημά μου. Μπορείς να το ανταγωνιστείς. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως νομικών ή άλλων δεσμεύσεων. Το αν μπορούμε και να τις καταργήσουμε, θα το εξετάσουμε με σοβαρότητα. Αλλά σίγουρα θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και θα βάλουμε ίδια μέτρα και σταθμά και στο ιδιωτικό, για να δούμε αν θα αντέξει κάτι από αυτά και ποιο θα αντέξει. Αν υπάρχει δηλαδή εκεί σοβαρή υποδομή, αν υπάρχουν ποιότητες σπουδών.
0: Σκέφτεσαι και καταργήσεις στην Πανελληνία? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει 2 όψεις. Είναι μια διαδικασία η οποία στην Ελλάδα πρέπει να είναι η μοναδική που εξασφαλίζει την αξιοκρατία. Είναι μια ανθρωποφάγα διαδικασία για τα παιδιά. Και δεν ξέρω αν πρέπει να βρει μια μέση λύση. Γιατί κάποιοι λένε ότι καλό είναι να υπάρχουν εξετάσεις υψηλού επίπεδου για να μπαίνουν όσοι αξίζουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αλλά κάπως να μειώσουμε όλο αυτό το πράγμα που κοστίζει και πάρα πολύ στην ελληνική οικογένεια, με τα ιδιαίτερα, τα φροντιστήρια, όσοι μπορούν να κάνουν βέβαια, και η ψυχολογική πίεση, η οποία από ένα σημείο και μετά, εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια, δεκαετία, τέλη δεκαετία του 80, εντάξει, υπήρχε πίεση, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα που είδα μετά με τα παιδιά μου, ας πούμε.
1: Είναι δύσκολο ζήτημα και πρέπει να το πάρουμε βήμα-βήμα. Πράγματι συμφωνώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι αδιάβλητες, αλλά δεν είναι αξιόπιστες. Στην πραγματικότητα δεν μετράνε.
0: Την παπαγαλία,
1: ναι. Ακριβώς. Μετράνε την απομνημόνευση και κάποιες τεχνικές δεξιότητες. Δεν μετράνε αυτό που θέλει η έρευνα και η διδασκαλία στα πανεπιστήμια. Στην ιστορία, στο πρώτο έτος, αυτό που κάνω στους φοιτητές μου είναι πώς θα ξεχάσουν τον τρόπο που μάθαιναν ιστορία στο Λύκειο για να αρχίσουν από την αρχή. Μου μετράνε λάθος πράγμα δηλαδή. Επίσης το μετράνε σε 3 ώρες και εκεί παίζεται η ζωή ενός ανθρώπου. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει όλη αυτή η αγχωτική διαδικασία που οδήγησε, όπως ξέρουμε, έως και σε αυτοκτονίες κάποιων παιδιών. Και υπάρχει και αυτό το τεράστιο κόστος στις οικογένειες, το οποίο το έχουμε μετρήσει. Επισήμως είναι 643 εκατομμύρια κατέτος, ανεπισήμως το υπολογίζουμε στο 1,5 δισεκατομμύριο, γιατί υπάρχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα που δεν μετριούνται. Άρα, εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα να λύσουμε. Τι θα κάνουμε? Πρώτα-πρώτα διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ξεχώρισμα. Οι σχολές, να το πω αλλιώς, τώρα δίνουν όλοι οι φοιτητές πανελλαδικές, ακόμα και για τμήματα τα οποία έχουν θέσεις και τους περιμένουν. Με ένα σύστημα λοιπόν διπλού μηχανογραφικού, όποιος θέλει στην αρχή του έτους να δηλώνει τμήματα πράσινα, ας το πούμε έτσι, ελεύθερης εισαγωγής, αυτά τα τμήματα που έχουν θέσεις, εάν το θέλει, και σε αυτά να μην μπαίνει στη μέγενη των πανελλαδικών, να πάει να γράφεται κατευθείαν. Υπολογίζουμε ότι αν το κάνουμε αυτό, σε πρώτο χρόνο 25 με 30% των φοιτητών θα αποφύγουν τις πανελλαδικές, και αυτό θα ανεβαίνει από χρονιά σε χρονιά έως και το 70%. Ναι. Αυτοί θα μπαίνουν δηλαδή με το βαθμό του απολυτηρίου του Λυκείου. Και μπαίνουμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα του Λυκείου, το οποίο έχει διαλυθεί ουσιαστικά, δεν υπάρχει. Θα αφήσουμε μόνο την τρίτη Λυκείου ως έτος προετοιμασίας, και έως την δευτέρα Λυκείου θα υπάρχει σοβαρή εγκύκλια εκπαίδευση, η οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, δηλαδή θα δουλεύουν ερευνητικά οι μαθητές. Όχι απομνημόνευση, αλλά έρευνα. Συμμετέχω, μαθαίνω κάτι όταν συμμετέχω και συνομιλώ με αυτό. Θα αφήσουμε την τρίτη Λυκείου ως έτος προετοιμασίας με πολύ λίγα μαθήματα. Σταδιακά, το απολυτήριο της τρίτης Λυκείου θα είναι αυτό που θα μετράει, θα γίνονται εκεί εξετάσεις με τη μέθοδο των Πανελληνίων, αλλά πολύ πιο ήπιες, δηλαδή με καλυμμένα τα ονόματα, με εξέταση από άλλον καθηγητή διπλανού σχολείου, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε το αδιάβλητο. Σταδιακά λοιπόν αυτό θα κερδίζει έδαφος, αλλά θα πάει σταδιακά. Θα κρατάμε τις πανελλαδικές εξετάσεις δίπλα, έτσι ώστε οι σχολές υψηλής ζήτησης να έχουμε ένα κριτήριο. Αλλά ελπίζουμε ότι σε βάθος χρόνου όλα θα περάσουν στο Λύκειο και με το απολυτήριο θα γίνεται η δουλειά.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα της Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή εμείς, όπως σας είπα και πριν μπούμε στο στούντιο, κυκλοφορούμε έξω στον κόσμο κτλ. Εγώ θα σας μεταφέρω τι ακούμε. Υπάρχει η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα της 3ης Ιουλίου του 2015. Είναι το βράδυ που πηγαίνει να μιλήσει για το δημοψήφισμα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει κρατήσει αυτή την εικόνα. Υπάρχει η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού μετά τις δεύτερες εκλογές του 2015, που έχει πάρει τη δεύτερη ευκαιρία και, όπως φάνηκε το 2019, ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, μνημόνια, συμφωνία Πρεσπών κτλ., εξακολουθούσε να τον εμπιστεύεται. Και υπάρχει η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, που κάποιοι του ασκούν κριτική ότι είναι ένας Τσίπρας πολύ πιο συστημικός, δεν θέλω να πω συμβιβασμένος, και αναρωτιούνται τι γίνεται.
1: Θα έλεγα ότι και το 19, το 32 σχεδόν της 100,
0: ήταν οι καλύτερες εκλογές για τον Τσίπρα, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει.
1: Έδειξαν ότι ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε μάλλον θετικά στη διακυβέρνηση 15-19. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας ο σημερινός είναι διαφορετικός από τον Αλέξη Τσίπρα του 2015. Είναι διαφορετικός όμως με θετικό πρόσημο. τότε υπήρχε το πάθος που υπήρχε και στην κοινωνία και το εξέφραζε ο ίδιος. Τώρα δεν υπάρχει ούτε στην κοινωνία το πάθος, ούτε αυτός έχει τον ίδιο βαθμό πάθους, αλλά έχει βαθμό στοχασμού πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, όπως λέει και ο ίδιος, τότε ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά όχι πώς. Τώρα ξέρω και τι θέλω να κάνω και πώς να το κάνω. Νομίζω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έμαθε από την εμπειρία του. Έμαθε πολλά και με βάση την συγκρότηση που απέκτησε από την εμπειρία του έρχεται να κάνει μια νέα πρόταση. Και όπως βλέπετε την κάνει την πρόταση αυτή όχι μέσα από τη Βουλή, όχι μέσα από το κόμμα το οποίο ο ίδιος είχε στήσει σε μεγάλο βαθμό τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βγαίνει έξω, απευθύνεται κατευθείαν στην κοινωνία και προσπαθεί να διακρίνει τι θέλει αυτή η κοινωνία σήμερα και πώς θα την οδηγήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα θετική κατεύθυνση. Άρα εμείς λέμε ότι είμαστε ένα καινούριο κόμμα, η Ελλάς, που βγαίνουμε από την κοινωνία, συζητάμε με την κοινωνία, απευθυνόμαστε στην κοινωνία και ενδιαφερόμαστε για το πώς θα βελτιώσουμε τους όρους ύπαρξής της. Θα προσέξατε ότι υπάρχουν στελέχη από εκείνη την εποχή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά νέα στελέχη. Υπάρχει μια όσμωση παλαιών νέων. Η Ελλάς είναι κάτι καινούριο, δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.
0: Ναι. Είπατε, επέλεξε να το κάνει εκτός Βουλής. Είχαμε εδώ πριν μερικές μέρες την κυρία Τζάκρη, η οποία έθεσε ένα θέμα ότι αν υπολογίσουμε τους βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτητοποιηθεί, τους βουλευτές που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν την Ελλάς, θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είχε φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα αν ήθελε, τώρα που μιλάμε στη Βουλή, και να δώσει μάχη ως αξιωματική αντιπολίτευση, μάλιστα, όπως τα είχε υπολογίσει η κυρία Τζάκρη.
1: Εσείς πιστεύετε αλήθεια ότι όλα αυτά τα στελέχη, αν τα μαζεύαμε, θα μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους σήμερα? Δεν θα αλληλοακυρώνονταν μέσα σε αντιθέσεις?
0: Ναι, ξέρετε, υπάρχει άλλη άποψη όμως, να πω πολύ κόσμο. Καταρχήν, στον κόσμο υπάρχει ένα μείγμα οργής, πολύ, πολύ μεγάλης οργής και φόβου. Που ο φόβος δεν αφήνει την οργή να εκδηλωθεί. Αυτό θα πρέπει να το διαβάσει και ο κ. Τσίπρας. Από την άλλη, όλοι μας ξέρουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ κακή κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα σε όλη τη μεταπολίτευση. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η αντιπολίτευση. Πιθανόν ένα τέτοιο σχήμα να μπορούσε να λειτουργήσει πιο μαχητικά.
1: Εγώ θα έλεγα ότι η ως τώρα πορεία της Ελλάς δείχνει ότι αυτή μπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση που λέτε. Δηλαδή να δώσει μια εναλλακτική λύση. Βλέπετε ότι μόλις εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο τον Μάιο, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες ουσιαστικά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και όλα δείχνουν, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, ότι μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Άρα εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να διαλέξει αυτήν την καθεστωτική κυβέρνηση με την καθεστωτική νοοτροπία, με τα σκάνδαλα, με την υπονόμευση του κράτους δικαίου, ή εμάς που θα επαναφέρουμε την δημοκρατία στην ουσία της. Εμάς που νοιαζόμαστε για όλους και όχι για το 20%. Ξέρετε, αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εφάρμοσε την παλιά θατσερική συνταγή. Τι έλεγε η Θάτσερ τη δεκαετία του 80? Μας αρκεί η κοινωνία των 2/3, έλεγε. Τα 2/3 του πληθυσμού να πάνε καλά και το 1/3 ας αφανιστεί. Δεν μας επηρεάζει. Ο Μητσοτάκης είναι πιο θατσερικός από τη Θάτσερ. Πήγε στο 1/3, να μην πω στο 1/4. Το 1/4 έχει απογειωθεί οικονομικά, οικονομική και πολιτική ισχύ και όλοι οι άλλοι βιώνουμε πρωτοφανή κατάρρευση. Συνεπώς, εμείς είμαστε με το 70 και 75%. Σε αυτό απευθυνόμαστε. Στο χαμένο της ιστορίας. Και τους καλούμε να μην βλέπουν τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των ισχυρών, αλλά να δούνε την πραγματικότητα την οποία ζουν. Όταν δεν μπορούν, δεν τους φτάνει ο μισθός να βγάλουν το μήνα. Όταν δεν αποθηκεύεται τίποτα και δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να αγοράσει ένα σπίτι δικό του. Έχει πέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 74% στο 69-68% η ιδιοκτησία.
0: Ιδιοκατοίκηση, ναι.
1: Και
0: ναι.
1: Ο ρυθμός είναι προς τα κάτω. Ναι, περνά ναι, ναι. σε ξένα φαντς τα σπίτια. Ναι. Άρα εμείς θα αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Συνεπώς, όχι, θεωρώ ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει ένα νέο κόμμα μέσα στη Βουλή ή μέσα στους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς, θα αποτύχανε. Ότι η ορθή επιλογή είναι αυτή που έκανε.
0: Ξέρετε, γιατί υπάρχει και η άλλη κριτική που λέει ότι εντάξει, εδώ δεν μπόρεσε να συμμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Ζήσαμε ό,τι ζήσαμε μετά από το, με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, κάποιες φορές ακούγοντας και τον ίδιο τον Τσίπρα αλλά και στελέχη του, είναι σαν να έχει προσχωρήσει στο αντισύριζα μέτωπο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τεράστια λάθη, τα πλήρωσε, αποφάσισε ο κόσμος, αλλά είχε και μια διακυβέρνηση 4,5 ετών που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι και όλα λάθος.
1: Αναμφίβολα, η διακυβέρνηση 15-19 πιστώνεται περισσότερα θετικά και λιγότερα αρνητικά.
0: Ναι, σας έλεγα ότι το έχει πει, το έχει παραδεχθεί μέχρι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης εδώ στις συνεντεύξεις, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ άνθρωπο.
1: Έτσι. Αλλά από το 15-19 έχουν περάσει άλλα τόσα χρόνια, ξέρετε, και περισσότερα. Η σημερινή συνθήκη είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Αριστερά, βιώνουν μια εσωτερική ένταση. Αποχωρήσεις και άλλα. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο εσωτερικό τους. Τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, αλλά δεν παρεμβαίνουμε. Θεωρούμε ότι αυτό που συγκροτούμε εμείς δίνει μια προοπτική και μια λύση. Η ιστορία θα δείξει.
0: Αυτό ότι δεν παρεμβαίνετε είναι κατανοητό. Δεν θα είχε ένα ενδιαφέρον να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από τον ίδιο τον Τσίπρα, από την Ελλάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιπολιτευτικό της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, πείτε το όπως θέλετε. Και αυτό είναι άποψη που την ακούω από κόσμο ο οποίος δεν είναι εμπλεκόμενος άμεσα με κόμματα ή δεν είναι απαραίτητα αριστερός, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν μπορεί κάποιος από τα πρόσωπα τα πρωταγωνιστικά αυτού του χώρου δεν αναβάνει την πρωτοβουλία να πει να βάλουμε πίσω τα εγώ μας και να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το χάλι που ζούμε. Και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.
1: Μα αυτό ακριβώς έκανε ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτώντας την Ελλάς. Βγήκε έξω από τους μηχανισμούς.
0: Είχε ένα face κομμάτων. Control λίγο σκληρό, θα έλεγα.
1: Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Νέα πρόσωπα χωρίς τις αγγυλώσεις του παρελθόντος, τα οποία θα δώσουν λύση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά θα φέρει καρπούς. Εδώ είμαστε να το δούμε.
0: Κύριε Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βλέπω για εκπρόσωπο του κόμματος, γιατί είσαστε πάρα πολύ καλό στο να ξεγλιστράτε. Αυτό είναι προσόν.
1: Έχουμε εκπρόσωπο, όπως ξέρετε, την κυρία Κουφονικολάκου. Εξαιρετή.
0: Αρκεί μόνο η κυρία Κουφονικολάκου. Εδώ έχει πέσει πολλή δουλειά, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την κουβέντα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ο
5: Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούνης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πως έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή στην αιχμή του Δόρατος. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα έτσι μια, για μένα αυτό που θα σας διαβάσω είναι ένας διάλογος δηλαδή του Προέδρου Τραμπ με κάποιους δημοσιογράφους που δείχνει καθαρά το ποιόν του ανθρώπου και το χαρακτήρα της χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Βομβαρδίζεται το Ιράν εδώ και μήνες. Θα γίνει αυτό η νέα κανονικότητα για τον αμερικανικό λαό? Απάντηση του Τραμπ. Λοιπόν, ξέρετε, ήμασταν στο Βιετνάμ για 19 χρόνια. Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν θα πρέπει να μας πληρώνουν για το κόστος του πολέμου κατά του Ιράν. Τον πόλεμο τον έκανε αυτός, θυμίζω, έτσι. Θέλω να μου επιστραφούν τα έξοδα. Επειδή προστατεύουμε ένα πολύ πλούσιο μέρος του κόσμου, ξοδεύουμε χρήματα. Αυτό που έχουμε κάνει είναι ότι θα πληρωθούν για αυτή την προστασία. Θα πληρωθούμε για αυτή την προστασία. Παράξενες αυτές οι λέξεις, παραπέμπουν σε άλλου τύπου σχέσεις. Υπάρχουν όπως χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν. Οι προστάτες λοιπόν των Εμμυράτων. Τώρα, πριν από κάποια χρόνια είχαμε κάνει με το σημερινό μας καλεσμένο μία εκπομπή, η οποία είχα υπήρχε επαφορμή ενός άρθρου, μάλιστα το οποίο, άρθρο δικό του δηλαδή, το οποίο είχε τον τίτλο «Οι πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν». Σήμερα έχουμε πολέμους, τον Ουκρανικό δεν τελειώνει και δεν μοιάζει ότι μπορεί να τελειώσει, και έχουμε και τον Ιρανικό πόλεμο που δεν τέλειωσε και μοιάζει να μην μπορεί να τελειώσει. Ποια λοιπόν είναι η βαθύτερη αιτία των πολέμων αυτών που μοιάζουν να μην μπορούν να τελειώσουν? Προφανώς και δεν είναι ο χαρακτήρας του Τραμπ, η υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς ή πολλό μάλλον η επιθετικότητα της Ρωσίας. Βάλτε ακόμα και τα κέρδη των πολεμικών βιομηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Φίλοι και φίλες, πολλοί λένε ότι η ιστορία διδάσκει. Αν όμως δίδασκε, θα είχαμε αποφύγει πολλούς πολέμους, πολλές καταστροφές. Μπορεί λοιπόν οι αποφάσεις να μην διδάσκει εκείνους που παίρνουν τις αποφάσεις για τα μεγάλα γεγονότα του πλανήτη ή ακόμα και για τις μικρές χώρες όπως η δική μας. Όμως σίγουρα είναι ένα ερμηνευτικό εργαλείο. Ένα εργαλείο κατανόησης των όσων συμβαίνουν γύρω μας, αφού η ιστορική απόσταση από τα γεγονότα του παρελθόντος μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τα γεγονότα του παρόντος όταν προσομοιάζουν σε αυτά και να βλέπουμε τις αναλογίες με τα παρόντα γεγονότα. Προσπαθώντας λοιπόν να κατανοήσουμε, αυτό εξάλλου κάνουμε σχεδόν διαρκώς, να κατανοήσουμε το σημερινό μας κόσμο σε ένα ακόμα μεγαλύτερο βάθος από εκείνες τις επιφανειακές προσεγγίσεις για τον πόλεμο, ο χαρακτήρας του Τραμπ, όλα αυτά έτσι. Και στον πόλεμο του Ιράν και στο πόλεμο της Ουκρανίας, θυμίζω ότι ο Τραμπ θα είχε, σε μια μέρα θα είχε τελειώσει τον πόλεμο, έχουν περάσει, κοντεύουν 2 χρόνια. Ακόμα οι αλλαγές του πολέμου, οι αλλαγές στις τεχνικές του πολέμου, στην τέχνη του πολέμου, στις στρατιωτικές τεχνολογίες, αλλά και την υποτέλεια των Ευρωπαίων στους Αμερικανούς, οι οποίοι οδηγούν την υποήπειρο στη βέβαιη καταστροφή της, είτε οικονομική είτε και άλλου τύπου, στην αντιπαράθεσή της με τη Ρωσία που είναι ο μεγάλος εχθρός, υποθέτω όχι των λαών της Ευρώπης αλλά των ελί, των αρχούσων τάξεων της Ευρώπης και των εκπροσώπων τους. Παρακαλέσαμε λοιπόν για όλα αυτά που είναι, θα βαστίξουν και αρκετή ώρα, έναν από τους κατά τη γνώμη μας πιο σημαντικούς ιστορικούς τουλάχιστον της χώρας μας, να είναι μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε όλα αυτά τα μείζωνα ζητήματα που απαρτίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται σήμερα ο κόσμος μας. Κύριε Μαργαρίτη, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας, τα αλήθεια.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, με το σχόλιο σας για τον πόλεμο στο Ιράν και αν θέλετε να προσθέσετε σε αυτό, ποιος ήταν ο λόγος που νομίζετε ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια, άκουγα σήμερα τον κύριο Βατικιώτη σε μια συνέντευξη, ο οποίος είχε πάει στο Ιράν και μιλούσε για 40 εκατομμύρια Ιρανούς οι οποίοι διαδήλωναν ταυτόχρονα με τις τελετές και τις πομπές, τις επικίδιες για τον χαμένο ηγέτη τους, τον δολοφονημένο για την ακρίβεια, και να μας πείτε και τι σηματοδοτεί κατά τη γνώμη σας αυτό.
1: Κοιτάξτε, όταν μια χώρα δέχεται επίθεση, όταν ένας λαός δέχεται επίθεση, και μάλιστα με σαφρά επιχειρήματα και αιτιολογίες, δηλαδή όταν βομβαρδίζεις ένα λαό και ταυτόχρονα του λες ότι σε βομβαρδίζω για να σε απελευθερώσω, έχει αυτό φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα. Συσπυρώνει γύρω από την όποια εξουσία τον πολύ κόσμο. Γιατί όποια εξουσία είναι το κράτος, το κράτος είναι ο μόνος μηχανισμός που έχει τη δυνατότητα να αμυνθεί απέναντι στον εισβολέα, στον εχθρό, τον βομβαρδιστή. Και κατ' επέκταση οι πάντες, όσο και αν διαφωνούν με τα επιμέρους στοιχεία του καθεστώτος, συσπηρώνονται γύρω του, διότι δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά να τους σκοτώνουν, να τους βομβαρδίζουν με καταβούληση. Εντάξει, είναι ένα αυτονόητο, ας πούμε, ένα αυτονόητο σύνδρομο στην ιστορία, και αναρωτιέται κανείς, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έχουν παρατηρήσει, δεν το έχουν διαβάσει. Έχουν θαυμάσει βιβλιογραφία και στα Αμερικάνικα πανεπιστήμια γύρω από αυτό το ζήτημα. Αντίθετα, έχουν διαβάσει κάτι άλλο. Έτσι, δηλαδή, εμείς με το Θουκυβίδη έχουμε αυτή την παγίδα του Θουκυβίδη και τη μανία. Το κολλήσαμε και στους Κινέζους, από ό,τι φαίνεται. Αλλά δεν διαβάζουμε τα υπόλοιπα. Είμαστε αλήθεια. Είχε γράψει και υπόλοιπα ο Μακαρίτης. Λοιπόν. Αυτό το οποίο λέει ο Τραμπ δεν είναι κάτι το καινούργιο. Δηλαδή, εγώ σας εξασφαλίζω προστασία απέναντι στους εχθρούς. Κατά συνέπεια, εσείς με πληρώσετε. Αφού κάνω δουλειά, πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, αυτά είναι η περίοδος της μεγάλης αθηναϊκής ακμής του 5ου αιώνα. Έτσι, η λεγόμενη αθηναϊκή ηγεμονία. Δηλαδή, μετά τους Περσικούς πολέμους, η Αθήνα έγινε εξαιρετικά πλούσια πόλη.
0: Υπερδύναμη της εποχής.
1: Γιατί οι λεγόμενοι σύμμαχοι πληρώνανε σε αυτήν την προστασία. Και μάλιστα πληρώνανε σε τάλαντα χρυσού και αργύρου ιδιαίτερα, τα οποία το τραπεζικό σύστημα της εποχής, αστειεύομαι τώρα, έτσι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, αδυνατούσε να διαχειριστεί. Οπότε τι τα κάνανε. Τα κολλάγανε στο άγαλμα της Θεάς Αθηνάς.
0: Της Παλάμης, μάλιστα.
1: Ήταν ταυτόχρονα και το Fort Knox, το χρηματοκιβώτιο.
0: Στον Παρθενώνα.
1: Της συμμαχίας εκείνου του καιρού. Λοιπόν, ο Τραμπ σου λέει, πολύ καλό αυτό, μου φαίνεται η επιχείρηση βιώσιμη, μου φαίνεται ότι μια χαρά δουλεύει. Κατ' επέκταση σου λέει, γιατί να μην το κάνω το ίδιο. Αυτά που σκέφτηκε ο Θεμιστοκλής, μπορώ να τα σκεφτώ κι εγώ. Τώρα θα μου πείτε, εντάξει, έχουμε μια αμφιβολία γιατί.
0: Το ξέρει το Θεμιστοκλή, κύριε Μαργαρίτη, μου με συγχωρείτε, το ξέρει.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει, σου λέει προστασία. Τώρα, τι είδους προστασία είναι όταν οι πύραυλοι του Ιράν πέφτουν σε αυτά τα κράτη ακριβώς, απέναντι στους προστάτες, αλλά υπάρχουν και παράπλευρες απώλειες. Λοιπόν, είναι εξηγήσιμο. Δηλαδή, εάν πραγματικά τα κράτη του κόλπου πληρώνουν προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταυτόχρονα πρέπει να ζητήσουν πίσω τα ποσά που θα πάνε στην αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε αυτή η προστασία. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχουν κάτι προβλήματα στο όλο σχήμα των Ηνωμένων Πολιτείων. Αυτό είναι το ζήτημα. Ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει πάρα πολύ απλά, γιατί όπως και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, για δύο λόγους. Το πρώτο είναι το στρατηγικό, ότι η τυχόν έκβαση αυτού του πολέμου δεν λύνει το ουσιαστικό ζήτημα, την ουσιαστική αντίθεση. Η ουσιαστική αντίθεση αφορά τον λεγόμενο δυτικό κόσμο, δεν μου αρέσει η έκφραση, τον δυτικό καπιταλισμό, αν θέλετε, και τον ανερχόμενο ανταγωνιστή, την Κίνα. Και όχι μόνο την Κίνα, όλες εκείνες τις δυνάμεις, τις οποίες οι αισιόδοξοι δικοί μας πολιτικοί αναλυτές λένε ότι είναι ο καινούριος πόλος, πολυπολικός κόσμος και κάτι τέτοια. Στην ουσία δεν βλέπει κανείς κάτι το εξαιρετικά πολυπολικό, βλέπει μια κλασική αναμέτρηση δυνάμεων, όπου η πόλη ισχύως είναι εκοφαντικά δύο. Ο ένας ηγεμονεύει του δυτικού κόσμου και ο άλλος ηγεμονεύει των ενερχόμενων δυνάμεων κλπ. Και όταν λέει ηγεμονεύει, ηγεμονεύει. Δηλαδή το Ιράν, επειδή πουλάει σε αυτόν τον ανερχόμενο κόσμο, έχει έσοδα και αν θέλετε δυνατότητες. Πόδες ύλες πουλάει έτσι και μπορεί να φτιάξει τα υπόλοιπα. Αυτό είναι ο στρατηγός. Δηλαδή, όποιος και να κερδίσει στους πολέμους της Ουκρανίας ή του Ιράν ή οποιοδήποτε άλλο πόλεμο, δεν είναι το κεντρικό ζήτημα. Το οποίο υπάρχει αυτή η αντίθεση βασική, και αν δεν λυθεί, που δεν μπορεί να λυθεί σε αυτούς τους επιμέρους πολέμους, θα εφεύρει άλλα πεδία μαχών και άλλες συγκρούσεις και άλλους πολέμους. Τόσο απλά δεν λύνεται δηλαδή, δεν είναι κάτι το αποφασιστικό που να λυθεί. Όπως έγινε στις προηγούμενες καταστάσεις, όταν το διακύβευμα ήταν ανάμεσα σε ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ποια ευρωπαϊκή δύναμη, η Ευρώπη εκείνο τον καιρό λόγω απικιών κλπ. Κυριαρχούσε στον κόσμο ολόκληρο. Ποια ευρωπαϊκή δύναμη θα ηγείται αυτών των απικιακών αυτοκρατοριών, έτσι. Στην ουσία της υπολής του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στον υπόλοιπο κόσμο, σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το ζήτημα προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους για την ηγεμονία, αν θέλετε. Ήτανε παγκόσμιοι λέμε, αλλά η καρδιά τους, το πρόβλημά τους ήταν η Ευρώπη. Τώρα η διαμάχη είναι οικουμενική. Είναι οικουμενική, είναι πολύ ευρύτερων διαστάσεων πλέον. Γι' αυτό και μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με κάποια σχετική ανησυχία, διότι οι διαστάσεις των συγκρούσεων έχουν ξεπεράσει αυτά που γνωρίζαμε στο παρελθόν. Λοιπόν, αυτός είναι ο πρώτος λόγος, ο στρατηγικός λόγος που οι πόλεμοι δεν τελειώνουν. Υπάρχει και ένας τακτικός, τον οποίο τον παρατηρούμε κυρίως τον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά τον παρατηρούμε και στην Δυτική Ασία. Αυτό που κατά τους παλιούς λέγεται Μέση Ανατολή. Δηλαδή, η μεγάλη τεχνική δυσκολία, είναι ότι κανένα καθεστώς, καμία χώρα, για πολλούς και διάφορους λόγους, δημογραφικούς, παραγωγικούς, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι πρόθυμη να καταναλώσει το είδος εκείνο του καταναλωτικού αγαθού που κερδίζει πολέμους. Δηλαδή ανθρώπους. Τρενάρουν οι πόλεμοι, διότι οι πολεμιστές που μετέχουν σε αυτούς είναι πάρα πολύ λίγοι για να εκβιάσουν αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να κατακτήσεις την Ουκρανία με 500 ως 700.000 στρατό, το maximum. Έτσι. Δεν μπορείς να κατακτήσεις τη Ρωσία ή τέλος πάντων να αντιμετωπίσεις τη Ρωσία με 400 ως 700.000 στρατό από την άλλη μεριά. Απλώς τι μπορεί να κάνεις, απλώνεις ένα μέτωπο 1.200 χιλιόμετρα και κάνεις προσκοπικές αψιμαχίες. Κοστίζουν σε αίμα, κοστίζουν σε καταστροφή, γιατί οι αντίπαλοι πηγαίνουν 3-3 στον πόλεμο, και οι μεν και οι δε, αλλά όταν είναι για οβίδες, ντρόουν και κάτι άλλο, τα μολάνε με τις χιλιάδες. Λοιπόν, καταστρέφουν το σύμπαν, αλλά από εκεί και πέρα καταναλώνουν τεράστια ποσά και τεράστιες ποσότητες, αλλά από εκεί και πέρα δεν καταναλώνουν ανθρώπους. Και αυτό που κερδίζει τους πολέμους είναι η κατανάλωση ανθρώπων. Αυτό συνοδεύεται και από τη φιλολογία, έτσι, τη σχετική φιλολογία, η οποία αιτιολογεί, νομιμοποιεί και εξηγεί τρομάρα της αυτό που συμβαίνει. Είναι όλη αυτή η περί ρομποτικής, που οι πόλεμοι δεν θα χρειάζονται πολεμιστές, που το ένα, που το άλλο κλπ. Κλπ. Το οποίο δεν είναι παρά αντανάκλαση αυτού που συμβαίνει στην πραγματικότητα, και παρά τις θεαματικές καταστροφές που προκαλούν αυτά τα τηλεκατευθυνόμενα, αυτά με την τεχνική νοημοσύνη, αυτά τα όπλα, τα καινούργια, τελικά δεν κερδίζουν πόλεμο. Δεν κερδίζουν πόλεμο γιατί ο δις στρατιώτης καταλαμβάνει την πρωτεύουσα του εχθρού να υψώσει τη σημαία της πατρίδας. Το ίδιο ισχύει και στη Δυτική Ασία. Το Ισραήλ καταστρέφει, γενοκτονίες κάνει, κάθε έγκλημα πολέμου το διαπράττει, αλλά δεν μπορεί τελεσίδικα να κερδίσει πολέμου. Διότι δεν θέλει, δεν δέχεται να καταναλώσει λόγου χάρη να έχει απώλειες του επίπεδου των 10.000. Έτσι, ο Ιταλικός πόλεμος είχε 14.000 νεκρούς. Mm. Έτσι. Το Ισραήλ με αναλογίες πληθυσμών περίπου ίδιες. Το Ισραήλ δεν θέλει να, δεν μπορεί να έχει 14.000 νεκρούς. Κατ' επέκταση δεν μπορεί να δώσει αποφασιστική λύση για αυτούς τους πολέμους. Καταστρέφει με την ελπίδα ότι η καταστροφή, δηλαδή θα τελειώσουν κάποτε οι Παλαιστίνοι. Δεν θα τελειώσουν. Το κακό είναι ότι οι Παλαιστίνοι εξακολουθούν να έχουν θετικό δημογραφικό πρόσωπο, ενώ το Ισραήλ σε αυτό το ζήτημα δεν το βλέπω και εξαιρετικά, τι να σας πω, δυναμικό.
0: 1.000.000 έχουν ήδη φύγει από εκεί, κύριε Μαργαρίτη μου.
1: Η ιστορία. Ναι, αυτοί είναι οι δύο λόγοι για τους οποίους οι πόλεμοι αυτοί, δηλαδή θα μπορούσα να συμπληρώσω το, εκείνο το παλιό μου άρθρο πριν, όταν ξεκινούσε ο πόλεμος της Ουκρανίας, θα μπορούσα να το συμπληρώσω τώρα με αυτό το οποίο παρατηρήσαμε έκτοτε, ότι κανείς δεν είναι πρόθυμος να θυσιάσει, όχι τίποτα έτσι καταιγιστικό. Να θυμίσω ότι 14.000 νεκροί για την Ελλάδα του 40-41 ήταν κάτι που δεν εμπόδισε την ίδια αυτή η Ελλάδα να πολεμήσει λυσαλέα με την ένοπλη αντίσταση με τον Ελλάς τον κατακτητή, και που δεν την εμπόδισε να έχει έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στη συνέχεια. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ήταν, το βάρος των απολειών δεν ήταν κάτι το οποίο μετέτρεψε την ελληνική κοινωνία σε απόλεμη κοινωνία, σε μη μαχητική κοινωνία. Είναι κάτι το προφανές, ας πούμε, και κάτι το... Αυτό θα συμπλήρωνα.
0: Θα ήθελα, μου γεννήθηκαν δύο απορίες όπως μιλούσατε, κύριε Μαργαρίτη. Η πρώτη, μιλάτε για τις κοινωνίες που μπορούν ή δεν μπορούν να καταναλώνουν ανθρώπους. Και συγγνώμη για τη λέξη καταναλώνουν, αλλά ξέρετε, η γλώσσα, οι λέξεις ακολουθούν, ξέρετε πολύ καλά, ακολουθούν και το πλαίσιο της, μιλάμε τώρα για κατανάλωση κτλ. Νομίζετε ότι η Κίνα...
1: Η δική μου θεωρία είναι ότι η πόλεμη είναι εξόχως καταναλωτικά γεγονότα.
0: Απολύτως, βεβαίως. Αλλά μερικές κοινωνίες, όπως είπατε προηγουμένως, διστάζουν για πολλούς λόγους να ξοδέψουν, σε εισαγωγικά η λέξη. Η Κίνα διατίθεται, αν χρειαστεί, και αν πιστεύετε ότι είναι δυνατός ποτέ ένας πόλεμος μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήταν διατεθειμένη να καταναλώσει, σε εισαγωγικά πάντα, η λέξη πολεμιστές?
1: Για την Κίνα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί μέχρι τώρα θέλει να έχει μια παρουσία στρατιωτική εντυπωσιακή σε μερικές, έτσι. Κυρίως αυτό που καλλιεργεί είναι οι τεχνολογικές, έτσι, εξελίξεις, οι δυνάμεις στη θάλασσα και στον αέρα. Δηλαδή σε δύο πεδία όπου η τεχνολογία έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό είναι για παρουσία. Για παρουσία. Η Κίνα έχει ένα εξαιρετικό πρόβλημα, ειδικά απέναντι στον δυτικό κόσμο τον λεγόμενο, τη γεωγραφία. Έχει ένα πρόβλημα γεωγραφίας. Οι μπότες επί του εδάφους, έτσι, ούτε στην Ινδία μπορούν να πάνε, γιατί ανάμεσα υπάρχουν τα Ιμαλάια, ούτε στην Ινδοκίνα, διότι εκεί επίσης υπάρχουν γεωγραφική φραγμή και δεν υπάρχει λόγο να τσακωθεί για τη Σιβηρία αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον, ή να τσακωθεί με το Καζακστάν ή να τσακωθεί την Κεντρική Ασία και ούτω καθεξής. Εκείνο που θα επιθυμούσε η Κίνα να έχει μια ασφάλεια ως προς την πρόσβαση στους ωκεανούς, και αν θέλετε και μια δύναμη η οποία θα προστατεύσει τη φιλοδοξία της για άνοιγμα στις θάλασσες του εμπορίου. Προκρίνει πάντα τη διπλωματία και, αν θέλετε, την απειλή, τον επαπειλούμενο φόβο. Και φροντίζει να μην εμπλακεί ούτε για αστείου σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά το πρόβλημα εδώ δεν είναι ότι δεν έχει κόσμο να καταναλώσει. Το πρόβλημα είναι το γεωγραφικό. Δηλαδή, η μεγάλη διαμάχη στην οποία έχει εμπλακεί η Κίνα σήμερα, η λεγόμενη Νότια Κινέζικη Θάλασσα, δεν νομίζω ότι, παρότι είναι τις συγκρούσεις εκεί, οι οποίες γίνονται όλο ένα και πιο σκληρές, ειδικά με κάτι Ινδονησίες και με κάτι...
0: Τις Φιλιππίνες και τα λοιπά.
1: Δηλαδή, τώρα, σε αυτά τις μικρές ατόλες, τι ακριβώς χρειάζονται οι μαζικοί στρατιώτες εκεί και τώρα και τα άλλα. Άμα αρχίσει κανένας πόλεμος, εντάξει, θα πες καμιά. Κάνεις βομβαρδισμό σε αυτές τις ατόλες, θα γίνει όπως στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δηλαδή, αυτές οι ατόλες βομβαρδίζονται εύκολα. Έτσι, δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξει καταφύγιο ή οτιδήποτε υπόγειο εκεί πέρα. Ναι. Αλλά αυτό είναι το είδος. Δηλαδή, είναι η γεωγραφία εκεί που καθορίζει τα προβλήματα. Είναι η γεωγραφία και εντάξει, δεν νομίζω ότι η Κίνα θα βρεθεί ποτέ στην ανάγκη να κατακτήσει την Ινδονησία λόγω χάρη. Όχι μόνο για την Ινδονησία, είναι πολύ πληθέστατη. Όχι μόνο για το γεγονός ότι είναι πολιτισμικά τελείως διαφορετική από την Κίνα. Υπάρχουν όμως και σχέσεις αλεξάρτησης πια οικονομικές που καθιστούν περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Περιττό ένα τέτοιο πόλεμο. Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό. Αν δείτε το δυτικός κόσμος για να κρατήσει αυτά τα οποία απειλούνται, είναι καταδικασμένος να κάνει πολέμο. Όχι άμεσα, αν θέλετε. Δηλαδή, δοκιμάζει τους ενδιάμεσους κρίκους του συστήματος. Δηλαδή, το Ιράν είναι ανερχόμενη δύναμη, λόγω γεωγραφικής θέσης και γεωγραφικής κατάστασης, ουδείς θα εμπλακεί άμεσα τον πόλεμο με το Ιράν. Είναι ζωτική

0: Ακαδημία, εκεί θέλεις να καταναλώσεις πυρομαχικά, θα λέγαμε, πολλαπλάσιο δεύτερο παγκοσμίου πολέμου, τα οποία για να τα παράξεις, για να τα βιομηχανικά να τα δημιουργήσεις, θα σου πάρει μερικές δεκαετίες. Λοιπόν, εάν ο βομβαρδισμός του Ιράν είναι πολύ πιο πολύπλοκη υπόθεση από ότι ο βομβαρδισμός της Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Βιομηχανικό κράτος, συνδυοδρομικό δίκτυο, εργοστάσια χημικά, συνθετική βενζίνη, πράγματα, συνθετικό καουτσού και τόνα και τάλο. Παραδόξως, ενώ οι επιτελείς των συμμάχων είχαν ιεραρχήσει το πόσο λίγα χρειάζονται για να έχει μεγάλο πρόβλημα η γερμανική στρατιωτική μηχανή, κάθε φορά που εφάρμοσαν μια σχετική στρατηγική, την εγκατέλειψαν αμέσως. Ο λόγος ήταν πάρα πολύ απλός, ότι τους ευνοούσε, τους Βρετανούς και τους Αμερικανούς που επιδίδονταν σε στρατηγικούς λογαριασμούς, τους ευνοούσε μια Γερμανία που μπορεί να λειτουργεί, που μπορεί να παράγει, διότι αυτή η Γερμανία αδυνάτησε τη Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ενώ για παράδειγμα από το 1943 γνώρισαν τη σημασία των ρουλεμάν για την για τη βιομηχανική παραγωγή και την παραγωγή όπλων. Έτσι, τα ρουλεμάν είναι σε κάθε όχημα απαραίτητα, σε κάθε μηχάνημα απαραίτητα, σε κάθε τι το οποίο έχει τριβές, δηλαδή το σύνολο περίπου το μηχάνημα το είναι απαραίτητα. Λοιπόν, κάνανε μερικούς επιτυχείς βομβαρδισμούς. Βοήθησαν τους Σουηδούς να βγάλουν λεφτά πουλώντας τα δικά τους ρουλεμάν στην Γερμανία. Είναι περίφημη άνοδος της SKF, της Σουηδικής εταιρείας ρουλεμάν. Λοιπόν, και μετά ευνηδίως σταμάτησαν να βομβαρδίζουν τα ρουλεμάν. Τα εργοστάσια ρουλεμάν. Όπως το ίδιο έγινε και με τα δηληστήρια και με τα χημικά εργοστάσια συνθετικής βενζίνης και συνθετικού καουτσούκ. Οι λόγοι εκεί ήταν ευρύτερη στρατηγική αντίληψη, ότι καλό είναι ο γερμανικός στρατός να ματώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον κόκκινο στρατό, για να μην έχουμε εμείς προβλήματα. Είναι άλλο. Αλλά βομβαρδισμός, βλέπετε ότι οι σημερινοί βομβαρδισμοί, ας πούμε, των Ουκρανών στα δηληστήρια της Ρωσίας ακολουθούν την ίδια τακτική, αλλά με ακόμα έχουν μια συνέπεια, ή τουλάχιστον μέχρι τώρα φαίνεται να έχουν μια συνέπεια. Τραβάει περίπου 1,5 μήνα η σταθερή καθημερινή επίθεση πάνω σε δηληστήρια. Αρχίζει και έχει κάποια αποτελέσματα αυτό. Λοιπόν, αυτό δεν έγινε στη Γερμανία για ειδικούς λόγους, παρόλο που ήταν πολύ πολύ πιο εύκολο από ότι το τωρινό. Εντάξει. Αυτό είναι το...
1: Πριν συνεχίσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δύο εμβόλυμες ερωτήσεις που τουλάχιστον τις όπως μιλούσατε... και θα μπούμε, ήθελα να σας ρωτήσω, η Τουρκία έχει να καταναλώσει, να ξοδέψει, και αυτό, γι' αυτό είναι περιζήτητη. Το κρατώ αυτό, αν θέλετε το λέμε τώρα, το πούμε και μετά όταν θα μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά. Αλλά νομίζω ότι είναι από τις πιο διαθέσιμες χώρες, έχοντας καλλιεργήσει και έναν τρομερό εθνικισμό στο εσωτερικό της. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, και το δεύτερο, ή μάλλον αν θέλετε να μας πείτε, και θα το συζητήσουμε αργότερα εκτενέστερα.
0: Είναι στην επικαιρότητα η Τουρκία. Είναι η μεγάλη ανακάλυψη
1: των Ευρωπαίων.
0: Μεγάλη ανακάλυψη του ΝΑΤΟ, ας πούμε, έτσι. Γιατί εδώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα δικά τους προβλήματα, οι Ευρώποι μένει, Γερμανία, Γαλλία διακινούν τερατώδικους δισεκατομμύριο εκατομμυρίων. Έχουν μια ρητορία ότι μεγαλύτερη στρατή κλπ. Αλλά το να τα πραγματοποιήσεις αυτά, και χρόνο θέλει. Είναι καταπληκτικό ότι είμαστε στο 2026 και όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που ακούγονται έχουν ορίζοντα χρονικό το 2035.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή σε 9 χρόνια. Σε 9 χρόνια θα έχει αλλάξει ο κόσμος. Πιθανότατα τεχνολογία και πιθανότατα τα όπλα που θα σχεδιαστούν σήμερα για να πολεμήσουν τότε, τότε θα είναι πεπαλαιωμένα και άχρηστα. Λοιπόν, βλέπετε ότι υπάρχουν δυσκολίες εκεί. Δυσκολίες πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ξαφνικά η Γερμανία προαναγγέλει και ξεκινάει την κατασκευή ενός στόλου μεγαλοπρεπή φρεγάτης, της λέει αντιτροπιλικά. Είναι, μπορεί να τα πει κανείς και καταδρομικά, αυτά των 10.600, των 11.000 τόνων

0: Καλή ώρα ακολουθούν κατά πόδα στα κινέζικα τα ΤΑΦ-55. Λοιπόν, να προαναγγέλει αυτά ένα μεγάλο πρεπιστό ανοιχτή θαλάσση, διότι αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα πλοία για να λειτουργήσουν στη Βαλτική. Και μετά αμέσως ακυρώνει το πρόγραμμα. Ανακοινώνει, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία μάλιστα, έτσι, ότι θα βάλουν τα δυνατά τους για να δημιουργήσουν το μαχητικό της έκτης γενιάς και μετά το εγκαταλείπει το πρόγραμμα. Μόλις το ανακοινώνει και μεγαλοπρεπώς το θέτει ότι θα προλάβει η Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, θα τους ξεπεράσει κλπ. Κλπ. Πάει το πρόγραμμα. Το ίδιο και με το άρμα μάχης, το ίδιο και με τους πυράβλους, το ίδιο και με το ένα, το ίδιο και με τα άλλα. Και ξαφνικά ακούγονται και κάτι παράξενα, δηλαδή κάτι Γερμανοί υπουργοί και παράγοντες λένε ότι πιο φθηνά μας έρχεται να παίρνουμε έτοιμα αμερικάνικα όπλα και να αφήσουμε τους κοταμάρες της research and development, δηλαδή τα σχεδιάσουμε και τα φτιάξουμε μόνοι μας. Λοιπόν, και έφνεις εκεί που έχουν τόσες αμηχανίες και τόσα προβλήματα, ξαφνικά είναι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ισχυρές βιομηχανικές βάσεις εξαιτίας του ότι τα έχει καλά μόνο τον κόσμο. Έχει ενέργεια και ρωσική ενέργεια, άφθονη. Έχει εργατικό δυναμικό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να ενσωματώσει τους Σύρους πρόσφυγες, τους παλιούς και να δούμε αυτή την οικονομική άνθηση, τη βιομηχανική άνθηση της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, όπου αυτό το δυναμικό του ενός, του 1,5 εκατομμυρίου Σύρων έχει μεγάλη, φθηνό εργατικό δυναμικό, έτσι. Έχει μεγάλη συμβολή σε αυτή την ανάπτυξη. Βλέπουμε, έχει τεχνολογικά, έχει επενδύσει πάρα πολύ στην τεχνολογική εξέλιξη. Εντάξει, δεν μπορεί να φτιάξει κινητήρες αεροπλάνων για αεροπλάνα, έτσι, για αεροπλάνα στέλους, παρακαλώ, για αεροπλάνα που να μην ανοιχνεύονται. Έτσι. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι για να πετύχει την κινητήρες που να μπορούν να σπρώξουν αυτά τα αεροπλάνα με ταχύτητες μάχης, πρέπει να φτιάξει κινητήρες που να μην χρειάζονται μετάκαυση, γιατί η μετάκαυση αφήνει θερμικά ίχνη. Αυτό είναι το πρόβλημα το όλο. Κατά τα άλλα, τους υπόλοιπους κινητήρες τους φτιάχνει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά της. Λοιπόν, αυτό είναι ένα προβληματάκι και λέει θα τα πάρω από την Αμερική, ας πούμε, εντάξει, θα το κανονίσουμε αυτό. Αργά ή γρήγορα θα τους φτιάξει και αυτό. Αλλά η Ευρώπη τα παρακολουθεί αυτά, τα βλέπει αυτά. Βλέπει ότι έχει αρχίσει και αγοράζει πλοία από την Τουρκία, πολεμικά πλοία από την Τουρκία, τα οποία δουλεύουν μια χαρά και καλύτερα από τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα, και σου λέει, εδώ έχουμε μια δύναμη, βιομηχανία έχει, τεχνολογία έχει. Τι νέο εργατικό δυναμικό έχει, μεγάλο στρατό έχει. Αντί εμείς να παλεύουμε να φτιάξουμε, πώς το λέει η Γερμανία, να γίνει πρώτη στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την Τουρκία. Η Τουρκία έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι έχει σκοτώσει, έχει καταναλώσει, αν θέλετε η έκφραση που χρησιμοποιώ, ανθρώπους της, στρατιώτες της, κάτι στη Συρία, κάτι εδώ, κάτι εκεί, χωρίς ιδιαίτερες κοινωνικές ταραχές. Τους βαφτίσανε μάρτυρες, κάνανε και τελετές, κάνανε τα κάτι μεγαλοπρεπή, γέννησαν τον τόπο τις σημαίες εκεί, τις κόκκινες με το μισοφέγγαρο, εντυπωσιακά όλα αυτά, και ο κόσμος ακολούθησε. Ο κόσμος ακολούθησε. Δεν υπήρξε αντιπολεμικό κίνημα, κάτι, πούμε, όταν τα τουρκικά στρατεύματα άρχισαν να εμπλέκονται δεξιά και αριστερά. Είναι και η ελπίδα ότι άντε και οι Κούρδοι, ας πούμε, και θα σταθεροποιήσουμε τη θέση της Τουρκίας γενικά και αριστερά, να ορίστε η απόδειξη ότι η Τουρκία μπορεί να κάνει πράγματα. Έτσι. Και φυσικά στην Άγκυρα, απλούστατα αυτή η σχέση φλερτ επισημοποιήθηκε, δεν θέλω να πω σε γάμο, αλλά σίγουρα η Τουρκία από εδώ και πέρα αποτελεί σταθερό παράγοντα αυτό που ονομάζουμε δυτικό κόσμο. Και μάλιστα, αν θέλετε, ελπιδοφόρο παράγοντα, πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Πάνω στον οποίο θα γίνουν επενδύσεις. Αυτά τα καταραμένα αντιτροπιλικά, τα πολύ πολύ ακριβά όταν τα φτιάξει στη Γερμανία, γιατί να μην φτιαχτούν με το πρόγραμμα του Εθνικού Πλοίου στην Τουρκία. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Η Τουρκία καλλιεργεί αυτά τα πράγματα. Τα καλλιεργεί. Δηλαδή γίνεται πολύς λόγος στην Τουρκία για το αεροπλανοφόρο, το καινούριο, ας πούμε, το το οποίο κυμαίνεται από 40.000 τόνους μέχρι 65.000 τόνους, παίζει εκεί. Αλλά αυτό είναι πρόσκληση. Να ορίστε, η Βρετανία προσπάθησε να φτιάξει αεροπλανοφόρο αυτού του μεγέθους και τους βγήκανε σκάρτα. Mm. Δηλαδή, ανάθεμα, είναι περισσότερο στην ναυπηγεία παρά οπουδήποτε αλλού.
1: Και ο Τραμπ το επισήμανε. Ναι.
0: Η Τουρκία λέει, κοιτάξτε, δεν το λέει για να φτιάξει αεροπλανοφόρο άμεσα δικό της, αλλά λέει, εάν έχετε κανένα πρόβλημα κατασκευαστικό,
1: εγώ είμαι εδώ
0: να σας το φτιάξω. Πολύ καλή ιδέα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Τώρα, αν θα τα συζητήσουμε το τι σημαίνουν αυτά για την Ελλάδα και τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα.
1: Θα συζητήσουμε. Πριν πάμε εκεί όμως, θα ήθελα δύο ζητήματα τα οποία, βέβαια δεν είναι ωραίο αυτό μπρος πίσω που δυστυχώς εγώ κάνω, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να σας διακόπτω και να... Ό,τι μένει, ας το βλέπουμε. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η Κίνα δεν κινείται, δεν κάνει πολέμους, όχι επειδή έχει κάποιο φιλιρηνικό καπιταλισμό ή κάποιο φιλιρηνικό καθεστώς, αλλά είναι κάτι που τους το επιβάλλει η υλική όρη ύπαρξής της, δηλαδή η γεωγραφία. Κατάλαβα καλά, κύριε Μαργαρίτη.
0: Ναι, πάρα πολύ απλά. Ξέρετε, οι πόλεμοι δεν είναι εφεύρεση του καπιταλισμού. Μια χαρά, και στην Θεοδαρχία είχαμε πολέμους και στα δουλοκτητικά συστήματα είχαμε πολέμους και γενικώς μάλλον και στην προϊστορία είχαμε πολέμους. Τώρα μάλιστα οι πόλεμοι αυτοί και οι συνέπειές τους έχουν γίνει διάσημοι, διότι ο κύριος Νόλαν αποφάσισε να εξυμνήσει στην οθόνη
1: την ωραία μαύρη Ελένη.
0: Παλαιού πολέμου της χάλκινης εποχής. Άσχετα αν ο κύριος Νόλαν ξέρει ελάχιστη ιστορία και έχει μπλέξει το σίδερο με το χαλκό και με το αποτέλεσμα κωμικοτραγικό στις απεικονίσεις, ας πούμε.
1: Η σύμβολη παραγωγής δεν είναι ικανή, φαίνεται, κύριε Μαργαρίτη.
0: Κοιτάξτε, όση ιστορία ξέρει ο Νόλαν, ήξερε και ο Όμηρος. Έτσι. Αυτά ήταν πριν καταγραφούν τα έπι, είχαν μια προφορική μετάδοση 500 ετών, ας πούμε, 400 ετών. Οπότε και ο Όμηρος, ο Έρμος, είναι αυτό το που αναφέρω σε ένα βιβλίο μου, είναι η... από το Φίλε το έχω πάρει η παρεξήγηση. Δηλαδή, ο Όμηρος δεν ξέρει τι να το κάνει το άρμα, το πολεμικό άρμα στα παιδεία των μαχών. Και το σκέφτεται και σου λέει ταξί θα είναι. Πού το ξέρει το άρμα, το έχουν βρει στους τάχους. Οι ορίχοι. Βλέπει, αυτοί έχουν άρματα. Σου λέει μεγαλοπρεπές, εδώ πάνε με άρματα στον πόλεμο. Τι κάνουν από τα άρματα, τίποτα. Ο Όμηρος θα σταματάει τα άρματα στο πεδίο της μάχης, κατεβαίνουν οι.
1: Και πολεμούν μαζί.
0: Κατεβαίνει ο Αχιλλέας και αρχίζει να αρπάζεται με μονομαχία με τον Νέκτορα. Δηλαδή είναι, ναι, δεν ξέρει τι το κάνει το άρμα. Στην πραγματικότητα ο αρματιλάτης δεν κατεβαίνει ποτέ από το άρμα. Είτε με τόξο είτε με ακόντια. Πώς το κάνανε οι Ινδιάνοι τον παλιό καιρό πέρα στα καραβάνια. Πηγαίναν γύρω-γύρω από τον αντίπαλο στρατό και το βοβάριζαν με
1: βήματα. Με... Ναι.
0: Δεν κατεβαίνει ποτέ από το άρμα. Ο Όμηρος δεν το ξέρει αυτό. Λοιπόν, ο Νόλαν. Τι να το κατηγορήσει τώρα, δεν ξέρει ιστορία. Όσοι ξέρει ο Όμηρος, ξέρει και ο Νόλαν. Εντάξει. Πολύ απλό. Λοιπόν, ναι. Τι έλεγα τώρα για την.
1: Λέγαμε για την Κίνα και τι της επιβάλλει η γεωγραφία. Ναι, οι πόλεμοι γίνονταν πάντα.
0: Η Κίνα, ωραία. Καταρχήν, να ανοίξει πόλεμο πέρα από τις θάλασσες. Μπροστά της η θάλασσα. Πρώτον, είναι ο Ειρηνικός ωκεανός.
1: Κάπως μεγάλος.
0: Από 40.000 χιλιόμετρα που είναι η περίμετρος στη γη στον Ισημερινό, ο Ειρηνικός πιάνει τα 20.000. Δηλαδή είναι το 50% της γηνής σφαίρας. Τόσο να είναι, ακόμη και ένα καράβι που βαδίζει τώρα τα σύγχρονα με 20 κόμβους, θέλει πολλές ημέρες να διασκήσει τον Ειρηνικό, και ωκεανούς πετρελαίου για να ανεφοδιαστεί στον δρόμο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πόσο μάλλον τον παλιό καιρό που καίγανε κάρβουνο. Θέλανε συνεχώς αποθήκες κάρβουνο λίγο πολύ παντού. Λοιπόν, και έπειτα για να βγει στον Ελληνικό ωκεανό έχει μια σειρά από νησίδες. Εξού και ο καυγάς για την Ταϊβάν. Έτσι, γιατί είναι νησιωτικά συμπλέγματα τα οποία στην ουσία κλείνουν την έξοδο της Κίνας από τον... Από το μεγάλο αυτό ωκεανό, η έξοδο της Κίνας στο μεγάλο αυτό ωκεανό δεν της λύνει τα προβλήματα. Λοιπόν, απλούστατα δημιουργεί ένα ισχυρότατο ναυτικό, το οποίο όμως το οποίο όμως τακτικά έχει περιορισμένους στόχους.
1: Άρνηση περιοχής.
0: Ναι, το μέγιστο που μπορεί να φιλοδοξεί η Κίνα φτιάχνοντας ένα ισχυρό ναυτικό είναι το να σπάσει την αλυσίδα των νησιών ώστε πραγματικά το ναυτικό της να αποτελεί απειλή για, όχι να το κατακτήσει, να αποτελεί απειλή, να μπορεί να απειλήσει. Έτσι, τους κυριάρχους του Ελληνικού ωκεάνου που είναι ακόμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι οποίες έχουν πιάσει και τα στρατηγικά μέρη. Λίγο η Γκουάμ, λίγο η Χαβάη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Αυτά δεσπόζουν στον βόρειο και στον κεντρικό Ελληνικό ωκεανό. Είναι, ναι.
1: Συγχωρήστε μου που επιμένω, δηλαδή η φυσιογνωμία της επεκτατικότητας, εισαγωγικά η λέξη, είναι θέμα άλλης συζήτησης, του κινέζικου καπιταλισμού ως οικονομικού. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι Κινέζοι σε όλες τις Ηπείρους και στην Νότια Αμερική και στην Αφρική έχουν μια οικονομική παρουσία χωρίς να επεμβαίνουν στα καθεστώτα και βεβαίως χωρίς να χρησιμοποιούν στρατιωτικές απειλές κτλ. Νομίζετε ότι επηρεάζει αυτό που μόλις προηγουμένως λέγατε, επηρεάζει αυτή την τακτική?
0: Ναι, φυσικά. Εκείνο δεν έχει... Όχι. Δηλαδή, εάν εμπλακεί σε πόλεμο μακριά από τα σύνορά της, λόγω της δυσκολίας πρόσβασης που έχει σε αυτά τα μέρη, από τη θάλασσα πας γενικό, κινδυνεύει να δείξει αδυναμία. Ξέρετε, η λογική, η κινέζικη, η ασιατική γενικώς λογική της εξουσίας είναι αυτό που ο Κουροσάβα, ο μεγάλος σκηνοθέτης, το είχε εκφράσει με ένα σεξπυρικό τρόπο. Δηλαδή, ο ηγεμόνας, ο ισχυρός, είναι σαν το βουνό. Πρέπει να υπάρχει εκεί, αλλά να μην κουνιέται. Εάν κουνηθεί το βουνό, είναι το τέλος. Είναι το τέλος της εξουσίας. Είναι αυτό το περίφημος διάλογος που υπάρχει στο κινηματογραφικό έργο Καν και Μούσα. Όταν οι άρχοντες λένε στον... Εντάξει, τώρα πόλεμος, του λένε το βουνό κουνήθηκε. Άστα να πάνε. Όντως στη μάχη, δεν θυμάμαι, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, σε αυτήν την περίφημη μάχη που απεικονίζει με καταπληκτικό τρόπο.
1: Που εξαφανίστηκαν οι τακέντα, έτσι είναι.
0: Ναι. Δηλαδή τα μουσκέτα τα από την Πορτογαλία, ας πούμε, και που τα είχαν εισαγάγει οι χριστιανοί ηγεμόνες, αυτά διέλυσαν το θεοδαρχικό υπηκό εις τα εξώσιν επέκτη. Κάτι το οποίο επαναλήθηκε και στην Ευρώπη και λίγο πολύ παντού, γι' αυτό η ιστορία της Ιαπωνίας μας είναι τόσο οικία, γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά στα δικά μας. Περίφημες μάχες, οι οποίες τελειώσανε το σώμα των υποτών, ας πούμε. Κάπως έτσι. Η Κίνα το συμμερίζεται αυτό, όπως όλες οι ασιατικές δυνάμεις. Αντιλαμβάνονται την εξουσία ως ένα ακίνητο, μεγαλειώδες όρος. Το όρος δεν κουνιέται. Ας τους άλλους να χτυπιούνται. Εμείς δεν κουνιόμαστε. Σκηνοθετικά σας θυμίζω, είναι αυτή η εικόνα της μάχης, όπου η ηγεμόνας κάθεται στο βουνό του, στον χρόνο, και δεν πρέπει να κουνηθεί. Πέφτουν οι σφαίρες σαν χαλάζι, πέφτουν τα βέλη, πέφτουν τα κότια, πεθαίνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται άλλοι μπροστά, τελειώνουν οι σωματοφύλακες, έρχονται κάτι παιδιά να φάνε τα βέλη για λογαριασμό του ηγεμόνα, αλλά το κριτήριο της νίκης είναι ότι ο ηγεμόνας δεν πρέπει να κουνηθεί. Αυτό είναι η Ασία, αυτό είναι η Κίνα. Λοιπόν, τώρα ο δυτικός κόσμος να τα πιάσει αυτά.
1: Είναι πολύ λεπτές που χρώσεις.
0: Τώρα έχουμε λίγο την αγγλική βερσιό των πραγμάτων. Στα Φόκλαντ ή στο Αφγανιστάν πρέπει να πολεμήσει η ίδια εξουσία. Διότι είναι το μόνο άλοθη της πάλε ποτέ αριστοκρατίας για να κρατήσει τα δικαιώματά της στη Βουλή των Λόγων. Κατά συνέπεια οι πρίγκιπες με άλλο όνομα, μεταμφιεσμένοι, πάνε και στο Φόκλαντ, πάνε και στο Αφγανιστάν.
1: Σωστά.
0: Σε εκλεκτές μονάδες. Στην Κίνα δεν θα γινόταν ποτέ αυτό.
1: Σωστά.
0: Άσχετα τι πέφτουμε στο σινεμά.
1: Ναι. Κάνουμε πάλι ένα μικρό flashback. Πάμε δηλαδή, πριν αφήσουμε το Ιράν, θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, πόσο νομίζετε, από ό,τι φαίνεται αυτός ο πόλεμος, κύριε καθηγητά, κύριε Μαργαρίτη, θα έχει αυτές. Θα ξεκινάει, θα σταματάει, θα ξεκινάει, θα σταματάει. Δεν μπορεί να τελειώσει. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν την ήττα τους. Οι Ιρανοί δεν μπορούν να χάσουν την πατρίδα τους και να τη δουν διαλυμένη και εκμεταλλεύσιμη και εκμεταλλευόμενη από τους Δυτικούς. Οπότε δεν μπορεί να τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Πόσο νομίζετε όμως ότι θα μπορέσουν να αντέξουν οι Ιρανοί τους βομβαρδισμούς που γίνονται διαρκώς στο νότιο-δυτικό Ιράν και ταυτόχρονα και τις καταστροφές που συνεπάγονται και ταυτόχρονα πόσο μπορούν οι Αμερικανοί να αντέξουν την πίεση της οικονομίας της παγκόσμιας αλλά και της αμερικανικής με βάση την έλλειψη, την μείωση των δυνατοτήτων από τους υδρογονάνθρακες.
0: Εδώ τώρα όμως ζητάτε να κάνω προφητεία. Ποιος αντέχει περισσότερο.
1: Δεν σας αρέσει, το ξέρω.
0: Πρέπει να έχω γνώσεις από τα μέσα. Γνώσεις από τα μέσα, γενικά στον κόσμο των ρεταϊόντων, των φωστήρων, αν θέλετε, φαίνεται πως έχει μόνο ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος γνωρίζει ότι είσαι με το Νί και με το Σίγμα ποιος είναι τρομοκράτης και ποιος δεν είναι. Με αποδείξεις καταπληκτικές. Τη μάρκα των ρούχων.
1: Ακριβώς. Μετά από 15 χρόνια, βέβαια.
0: Εάν θέλετε για το τι θα γίνει εκεί πέρα, νομίζω ότι ο κ. Χρυσοχοίδης είναι ο...
1: Ο κατάλληλος, να ρωτήσουμε.
0: Ο κατάλληλος, για ζητήματα ποιος θα αντέξει περισσότερο, ο καθένας έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Δηλαδή, αναρωτιέται κανείς, ξέρετε, όσο αυτό το πράγμα είναι... Είναι τριβή. Δηλαδή, δεν ξέρω με τι βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι, αλλά πρέπει να βομβαρδίζουν από μεγάλες αποστάσεις με F-15 ή με εκείνα τα BVO, με εκείνα τα σχετικά όρατα και το ένα και το άλλο, και με πυράβλους κυρίως από απόσταση. Το θέμα είναι ότι για να βομβαρδίζεις, πρέπει να έχεις και στόχους.
1: Σωστά. Τους έχεις τελειώσει τους στόχους. Σωστά.
0: Φοβάμαι το εξής, ότι η κλιμάκωση θα έρθει όταν τελειώσουν οι στόχοι και οι Αμερικανοί αρχίζουν να βομβαρδίζουν και κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή αρχίζουν να κάνουν πολιτικές υποδομές κλπ. Μην μου πείτε τώρα το Διεθνές Δίκαιο ότι τα απαγορεύει αυτά.
1: Σωπάτε. Μόνο οι Έλληνες το πιστεύουν το Διεθνές Δίκαιο.
0: Ανύπαρκτο, ας πούμε. Λοιπόν. Θα γίνω να βρει, δηλαδή ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν είναι ότι θα συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί. Είναι ότι οι στόχοι θα έχουν πάψει να είναι ορατοί, έτσι, και θα διευρυνθεί με τους στόχους. Έτσι, δηλαδή θα αρχίσουν πολιτική ή οτιδήποτε άλλο. Το τι θα φέρει αυτό ως αποτέλεσμα είναι το άλλο είναι ότι πόσο θα αντέξει ο δυτικός κόσμος τις τιμές του πετρελαίου οι οποίες...
1: Και την έλλειψη, κύριε Μαργαρίτη, και την έλλειψη, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Την έλλειψη. Βλέπετε, λέγεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη κάποιο πρόβλημα. Το φαντάζεστε, αν οι αεροπορικές συγκοινωνίες υποστούν κάποιο πλήγμα, κάποιο περιορισμό, είναι οικονομική καταστροφή αυτό. Και το άλλο είναι, το άλλο παράμετρο είναι τα κράτη του κόλπου. Αυτά τα...
1: Ακριβώς.
0: Που λέει ο Τραμπ να το πληρώσουν προστασία, πώς θα αντέξουν να βομβαρδίζονται. Και εκεί το ίδιο πρόβλημα, αμερικάνικες βάσεις. Οι αμερικάνικες βάσεις σιγά σιγά θα γίνουν κολυμπιδόξερα. Μετά, τα εργοστάσια φαλάτωσης, οι βιομηχανικές μονάδες, τα λιμάνια και τα πλοία. Θα δούμε.
1: Αδιέξοδο.
0: Αλλά αυτά είναι, σας είπα, υπάρχει αρμόδιο στην Ελλάδα που τα ξέρει όλα.
1: Τα ξέρει όλα, βέβαια. Μιλούσαμε προηγουμένως, οι Ευρωπαίοι ετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία, μεγάλο πόλεμο. Το 2035 είπατε εσείς, εγώ βλέπω και τις δηλώσεις των διαφόρων, οι οποίοι λένε ότι το 30 μπορεί να ξεκινήσει ο μεγάλος πόλεμος.
0: Το ξεχάσαμε το 30, το ξεχάσαμε,
1: έτσι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που θα πω μοιάζει λίγο με ανέκδοτο, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να το πω. Δηλαδή,
0: αφού... Μην ανησυχείτε, όσο πλησιάζουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μην ανησυχείτε, όσο πλησιάζουμε το 35, θα πάμε στο 50.
1: Ακριβώς.
0: Θα πάμε σε εποχές που δεν μας ενδιαφέρουν, διότι εγώ προσωπικά δεν θα φέρω.
1: Έχει περισσότεροι από εμάς. Αφού εδώ πέρα υπάρχει ένας βιασμός της κοινής λογικής, κύριε καθηγητά μου, κύριε Μαργαρίτη. Αφού οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι τώρα και θα είναι έτοιμοι το 30, γιατί αυτό το φόβητρο, αυτός ο τερατώδης μηχανισμός, το Κρεμλίνο και ο Πούτιν, δεν χτυπάνε τώρα. Τώρα που οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι. Αυτό θέλω να μου το εξηγήσετε, γιατί αισθάνομαι ότι βιάζουν τη λογική μας. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί τους πιστεύουν βεβαίως από ό,τι φαίνεται. Παρά τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους, τα πανεπιστήμια τους, ο κόσμος τους πιστεύει σε ένα μεγάλο βαθμό. Μπορείτε εσείς να μας το εξηγήσετε?
0: Πάρα πολύ απλά, διότι δεν αφορά την πραγματική απειλή, έτσι, η οποία δεν διαφαίνεται στο βάθος, εκτός από τα πυρηνικά, τα οποία φυσικά αλλάζουν τώρα την κλίμακα των πραγμάτων, αλλά αφορά την εσωτερική κατάσταση των χωρών αυτών. Δηλαδή, αυτές οι χώρες έχουν ανάγκη, δηλαδή, όταν σου λένε πολεμική βιομηχανία κλπ. Ουσιαστικά αυτό είναι το πρόσχημα για να αφαιρέσουν από τους εργαζόμενους, τους εργάτες, δικαιώματα τα οποία είχαν κατακτήσει στο παρελθόν. Με την έννοια ότι έρχεται ο μπαμπούλας, έρχεται ο εισβολέας, έρχεται ο εχθρός, έρχεται τέτοια. Τα ξέρουμε αυτά στην Ελλάδα, διότι όλοι οι αντιεργατικοί και αντικομμουνιστικοί.
1: Με αυτή την πρόφαση γίνονται, βεβαίως.
0: Από τη σκία είναι ότι η χώρα θα δεχτεί εισβολή. Πότε από τους βόρειους γείτονες, πότε από τους ανατολικούς, πότε από τους δυτικούς, πότε από νότο, πότε από βορρά, πότε από δεν ξέρω και εγώ.
1: Τους κόκκινους, πράσινους.
0: Είναι πάρα πολύ βολικό αυτό. Είναι πάρα πολύ βολικό και τι να πεις. Προσέξτε, από το 5% το οποίο αποφασίστηκε στην Άγκυρα, 5% του ΑΕΠ, έτσι. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 1939 σπαταλάγανε στην άμυνα το 1% του τότε ΑΕΠ. Φυσικά έχει αλλάξει ο τρόπος του υπολογισμού, αλλά χοντρικά μπορούμε να το πάρουμε. Η Αγγλία πριν το 37, πριν το 38 μάλλον, ας πούμε, όταν αρχίσαν τα πολύ ζόρικα, σπαταλούσε, τώρα η Αγγλία είναι αυτοκρατορία, έτσι. Όταν λέω σπαταλούσε, εννοώ και την Ινδία, εννοώ και το 3,5% του ΑΕΠ περίπου, έτσι. Με τη Γερμανία το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό. Η Γερμανία πρώτα απ' όλα προμηθεύεται τα αναγκαία για πολεμική βιομηχανία με clearing. Το ίδιο και η Ιταλία σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή με ανταλλαγή είδος με είδος. Πράγμα το οποίο δημιουργεί καταστάσεις, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του 7% ή του 9% που είναι το δικό του συμβουλή, δική του συμβολή στις προετοιμασίες πολέμου, είναι παραγωγή όπλων, τα οποία αμέσως εξάγονται για να πληρωθούν πρώτες ύλες, καύσιμα ιδιαίτερα, σιδηρομετάλλευμα και ούτω καθεξής. Έχει γεμίσει ο τόπος γερμανικά και ιταλικά όπλα, έτσι, εκείνο τον καιρό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, έτσι, έχει πολεμήσει τους Ιταλούς με πολύ σημαντικό αριθμό γερμανικών και ιταλικών όπλων.
1: Και αγοράζει πριν τον πόλεμο, βεβαίως.
0: Ιταλικών όπλων, δηλαδή ένα μεγάλο μέρο. Τα αντιεροπορικά είναι είτε γερμανικά, των 80 και ενίοτε και των 88, μιλουμέτα βαριά. Τα μικρά των 20 είναι ιταλικά κυρίως, ιταλικής προέλευσης. Λοιπόν, είναι τέτοια πράγματα. Άρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε άμεσα. Εκείνο που ελπίζουν για να γυρίσω σε αυτό που έλεγα, ότι το 5% μέχρι το 35% έχει ο Θεός φυσικά, αλλά προσέξτε το αστείο, το 3,5% θα είναι για εξοπλισμούς ή τέλος πάντων για λειτουργία αυτών των εξοπλισμών, το 1,5% θα είναι για υποδομές, το 1,5% θα είναι υποδομές. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί αυτό υποκρύπτει την εγκατάλειψη του. Τι να σας πω. Την εγκατάλειψη αυτού του ακραίου φιλελευθερισμού. Δηλαδή ότι όπου μυριστεί κέρδη το κεφάλαιο, είναι ελεύθερο να τα διεκδικήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι κέρδη θα βγάζει το κεφάλαιο. Αλλά από εδώ και πέρα τα κέρδη αυτά πρέπει να αιτιολογεί ότι είναι μέρος της αμυντικής προετοιμασίας. Ότι είναι μέρος αμυντικής προετοιμασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν οι εθνικές μας κατασκευαστικές εταιρείες θέλουν να φτιάξουν ένα μεγαλοπρεπή δρόμο ή μεγαλοπρεπή σιδηροδρομικά δίκτυα, ούτε το ένα ούτε το άλλο τελειώνει ποτέ και δεν λειτουργεί κυρίως άμα τελειώσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Μέχρι τώρα το ιερό και το όσιον αυτή τη προσπάθεια, το υπόβαθρο, ήταν κάτι ταμεία ανάκαμψη, κάτι ΕΣΠΑ και κάτι καθεξή. Από εδώ και πέρα θα είναι οι αμυντικές ανάγκες. Αυτά είναι τα μεγάλα ποσά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι αμυντικές ανάγκες. Δηλαδή, το κράτος, οι μηχανισμοί του, δεν λέω γενικά επιτελεία, γιατί τέτοια, εντάξει τώρα, στην Ελλάδα, ναι, θα έχει ένα ειδικό του ή νατοϊκό ή αμερικάνικο πρόσημο. Αυτοί θα υπαγορεύουν το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει. Και έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το 1,5% είναι η μόνη ελπίδα για τις υποδομές κλπ. Κλπ. Δηλαδή αυτά τα δίκτυα ηλεκτρισμού, ανανεώσιμες πηγές, πράγματα, θάματα, από εδώ και πέρα γίνονται αντικείμενα στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Και η ελπίδα τους για χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις είναι αυτό το 1,5% των αμυντικών λεγόμενων δαπανών. Είναι μια αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Καλά θα μου πείτε και το ανάκαμπτο είχε αυτή τη λογική μέσα, τώρα πάμε παρακάτω. Όσο για τις επιδοτήσεις, και εκεί έχω θλιβερά νέα για βασίζονται σε επιδοτήσεις τύπου ο ΠΚΠΕ. Όσο για αυτές τις επιδοτήσεις κατευθείαν σε παραγωγούς για πρωτογενή παραγωγή και τόνα και τα άλλα, αυτές θα πάνε περίπατο. Και για να πάνε περίπατο πιο, αν θέλετε, αποτελεσματικά, γι' αυτό και αν θέλετε και βρέθηκαν ξαφνικά σκανδαλώδεις κρίσεις αυτών των κονδυλίων. Αν θέλετε, οι σκανδαλώδεις αυτές κρίσεις ήταν γνωστές από την αρχή. Γιατί βρέθηκαν τώρα, πάρα πολύ απλά, γιατί θέλουν να περικόψουν τις επιδοτήσεις, ειδικά στον αγροτικό και άλλους τομείς. Αυτό είναι το η μεγάλη, αν θέλετε, τα ντεσού που λένε και οι Γάλλοι, τα ντεσού αυτή της πολεμικής προετοιμασίας. Αφανή είναι εμένα, αλλά να σας θυμίσω ότι το ναζιστικό καθεστώς, ο Χίτλερ, με βάση την στρατιωτική και βιομηχανική ανάκαψη, μάλιστα την βιομηχανική ανάκαψη που θα φέρει, σχεδίασε το ανάγλυφο της Γερμανίας, δηλαδή το πολιτικό ανάγλυφο της Γερμανίας. Δηλαδή το μεγάλο του έργο, το οποίο αμέσως με την άγνωση κόμματος εγκαινίασε και το οποίο επένδυσε, είναι η Autobahn, δηλαδή η αυτοκινητόδρομη. Οι οποίοι όχι μόνο θα βελτιώσουν την πρόσβαση της βιομηχανίας, εργατικό, δυναμικό και το ένα και το άλλο, έτσι, αλλά επιπλέον θα δώσουν όθηση στην βιομηχανία, σπρώχνοντας την εθνική παραγωγή αυτοκινήτων. Αμέσως μετά τη Autobahn, η επόμενη μεγάλη φιλοδοξία και επένδυση του Ναζιστικού Κόμματος
1: το είναι γνωστή.
0: Volkswagen. Ναι. Δηλαδή είναι το. Κάπως έτσι θα λειτουργήσουν και αυτά τα καινούργια. Δηλαδή πάλι δεν βλέπουμε, αν τα βάλουμε στο εργαστήριο της ιστορίας, δεν βλέπουμε κάτι που να μας εκπλήσει. Είναι συνταγές που τις έχουν εφαρμόσει και στο παρελθόν.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ναι, δεν είναι κάτι το εκκλητικό.
1: Μπορεί να βγάλει την ευρωπαϊκή οικονομία, αν υποθέσουμε ότι είναι ενιαία που δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει η πολεμική βιομηχανία μπορεί να τη βγάλει από την κρίση, ή πρέπει να γίνει πόλεμος όπως έγινε τότε που λέτε.
0: Στο παρελθόν την έβγαλε. Δηλαδή ξαφνικά εκείνα τα εκατομμύρια, 44-50% του εργατικού δυναμικού της Γερμανίας ήταν άνεργοι το 32. Και ξαφνικά το 34 έχουν εξαφανιστεί άνεργοι.
1: Ναι, τέλειο.
0: 35. Δύο πράγματα. Πρώτον, τα δημόσια έργα, η Autobahn, οι οποίες καταναλώνουν εργατικό δυναμικό και τέτοια μαζί με μηχανία κλπ. Και δεύτερο, ότι ο στρατός, ο οποίος καλεί τη μία κλάση μετά την άλλη, διότι πάρα πολύ απλά οι κλάσεις από το 1919 ως το 1935 δεν έχουν κλειστεί ποτέ υπό τα όπλα και δεν έχουν στρατιωτική εκπαίδευση. Και καταβούλησε το καθεστώς και τους καλεί. Επίσης τους χρησιμοποιεί αυτούς τους στρατεύσιμους και για εργατικό, δυναμικό, βοηθητικό. Αρχίζει. Ξαφνικά βλέπετε εκεί που η ανεργία χτυπάει τα βάνη. Ξαφνικά δεν υπάρχει ανεργία. Όχι, δεν υπάρχει ανεργία. Υπάρχει δίψαγια. Εκεί ανοίγουν και τα στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας. Τα οποία στέλνονται όλοι όσους αντιπαθεί το καθεστώς. Εργασία όμως. Εργασία καταναγκαστική. Δωρεάν δηλαδή.
1: Δωρεάν, βέβαια. Σκλάβους.
0: Για να συντονομήνουν των κατασκευαστών, των εργολάβων, των εργαστασιαρχών. Αυτό είναι οικονομικό αποτέλεσμα. Εντάξει, θα μου πείτε τραγικό για τους από κάτω, αλλά αυτό για τους από πάνω είναι νέα πηγή κερδών, το οποίο καλλιεργείται μέχρι τις έσχατες συνέπειες του στον καιρό του πολέμου.
1: Εδώ είναι το θέμα, ναι, παρακαλώ.
0: Βλέπετε ότι στην Ελλάδα το 1944 είναι η εποχή των μπλόκων, που λένε διάφοροι εδώ, διάφοροι, ο Θεός να τους κάνει ιστορικούς.
1: Δεν υπήρξαν μπλόκα, κύριε Μαργαρίτη, ποια μπλόκα τώρα.
0: Ότι πρόκειται για εμφύλιο πόλεμο, διότι ξέρω εγώ τα τάγματα ασφαλείας, τα έτσι και τέτοια χτυπούσαν τις συνοικίες, κάναν τα μπλόκα, ήτανε, τόσοι ήταν αυτοί, λιγότεροι Γερμανοί, άντε να εμπλέκανε. Για ποιον τα κάναν. Για ποιον μαζεύανε 2.000 εδώ, 1.000 εκεί, 600 εκεί, 500 εκεί, για ποιον τροφοδοτούσαν το Χαϊδάρι και τον Παύλο Μελά. Για την ανάγκη εργατικών χεριών της Γερμανίας. Για τη Γερμανία. Δεν ήταν υπόθεση που αφορούσε την Ελλάδα. Και αυτά τα αστεία, ας πούμε, ότι να ορίστε, εδώ έχουμε καταστάσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν είναι για λογαριασμό της ελληνικής πολιτείας, των δοσιλόγων, που τα τάγματα ασφαλείας μαζεύουν εργαζόμενους, τους πακετάρουν και τους στέλνουν με τα τρένα στη Γερμανία. Είναι για λογαριασμό της Γερμανίας. Γι' αυτό και οι Γερμανοί είναι πλουσιοπάροχοι στο να μοιράζουν γερμανικές στολές, γερμανικές ταυτότητες και γερμανικά όπλα σε αυτές τις ομάδες. Μην μου πείτε τώρα ότι είναι αγώνας. Έτσι.
1: Ήταν, ναι, βέβαια και τρομοκρατική προσπάθεια εκ μέρους των γερμανικών αρχών και των γερμανοτσολιάδων, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά και τρομοκρατική. Αν μαζέψει το λάδι και το στήριξε του για όλη τη μάνα να πεθάνει, γιατί στην ουσία οι συνθήκες εργασίας είναι αντιφόρες εκεί πέρα, δεν είναι κάτι το ευχάριστο και φυσικά πρέπει να χρησιμοποιήσει άκρατη βία και άκρατη τρομοκρατία για να το πετύχει. Ναι. Απλή λογική.
1: Γυρνώντας λίγο στον Ουκρανικό πόλεμο, αν, και συγγνώμη για αυτά τα άλματα, καταρχάς στο ΝΑΤΟ που αναφερθήκατε προηγουμένως στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο πρόεδρος Τραμπ ουσιαστικά επιτρέπει και προτρέπει τους Ουκρανούς να κατασκευάσουν πυράβλους μακρού βεληνικούς για να χτυπάνε όσο το δυνατόν βαθύτερα στη Ρωσία, σκεπτόμενος και ισχυριζόμενος ότι έτσι θα επισπευστεί η ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ των χωρών. Θεωρείτε ότι είχε δίκιο σε αυτή του την εκτίμηση ο πρόεδρος Τραμπ?
0: Κοιτάξτε, εκεί θα επικαλεστώ πράγματα τα οποία έχουν πει άλλοι, οι οποίοι μελετούν την Ουκρανία περισσότερο από μένα, ότι αυτός ο πόλεμος τρενάρει πολύ. Και οι πόλεμοι που τρενάρουν γενικά κλιμακώνονται πριν τελειώσουν, διότι η μέχρι τώρα πρακτική του πολέμου, με το αντιεξαγωγή του πολέμου, δεν οδήγησε αποτέλεσμα. Κατ' επέκταση, θέλουμε μια άλλη διάσταση του πολέμου, έναν άλλο χαρακτήρα του πολέμου, για να φτάσουμε σε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο πόλεμος μικροομάδων και προφυλακών και ομάδων αναγνώρισης, αυτός ο πόλεμος που γίνεται με τρεις από εδώ, τρεις από εκεί στο μέτωπο, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Και ψάχνουν να βρουν τρόπους που θα εκβιάσουν ένα όποιο αποτέλεσμα. Γιατί αρχίζει και γίνεται αιμορραγία. Δηλαδή η φτωχή Ελλάδα εκεί που μας έχει μπλόξει η κυβέρνηση αιμορραγεί για να πληρώνει τον πόλεμο της Ουκρανίας. Αιμορραγεί ποικιλότροπα. Είτε δίνοντας όπλα τα οποία μετά πρέπει να ξαναγοράσει, πολύ πρόθυμο στο να μοιράζει τα όπλα τα οποία ανάκριβα αγοράζει παρούσα κυβέρνηση, είτε χρηματικά ποσά απευθείας. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτά τα δανεικά και αγύριστα ποσά που ετοιμάζει το ΝΑΤΟ να δώσει στην Ουκρανία. Λοιπόν, αυτό κοστίζει. Αυτό κοστίζει και πρέπει να τελειώσει. Λοιπόν, και κλιμακώνουν σιγά σιγά. Και κλιμακώνουν σιγά σιγά. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο ποδοσφαιρικά με τη Ρωσία και η κατά της Ρωσίας. Λοιπόν, κάτι της Ρωσίας λένε ότι εντάξει, πύραυλοι φοβερά θα γίνει το σώσα να πούμε πάει και λοιπά. Οι δε άλλοι λένε γιατί η Ρωσία δεν κάνει γενική επιστράτευση και το ένα και το άλλο να τους τελειώσει. Και τα δύο είναι εντάξει. Πώς θα εξελιχθεί και πώς θα κλιμακωθεί αυτό το πόλεμο όταν αρχίσουν να έχουν πραγματικό πρόβλημα. Δηλαδή, εάν η Κρυμαία, τις οποίες οι άφθονες επιδοτήσεις, κατασκευές κλπ. Δημιούργησαν μια εφημερία, μπορώ να πω, για τα 2-2,5 εκατομμύρια κατοίκων της, έτσι ξαφνικά μείνει χωρίς ρεύμα, ξαφνικά μείνει χωρίς γέφυρες, ξαφνικά μείνει χωρίς, ας πούμε, συγκοινωνίες έτσι αξιόπιστες το ένα τ' άλλο. Γιατί όχι, και δεδομένου ότι άμα το ρεύμα το παίρνεις δύσκολα, τότε ξαφνικά οι συνδρομικές μεταφορές παραλύουν. Λοιπόν, θα αρχίσει να διαμαρτύρεται η Ουκρανία. Η Ουκρανία, συγγνώμη, η Κρυμαία, η κάτοικη της Κρυμαίας. Το ίδιο και άλλες περιοχές, για να μην πω και τους ίδιους τους δρόμους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, ο Πούτιν επενδύει πάρα πολύ στο να ζουν καλά οι μεγάλες πόλεις. Αλλά ήδη οι καπνοί από τους βομβαρδισμούς έχουν καλύψει αυτούς τον τελευταίο καιρό τόσο το Λένιγκραντ, την Πετρούπολη, όσο και τη Μόσχα. Δηλαδή, είναι κόστος αυτό πολιτικό. Τώρα, τι θα κάνει, σας είπα, υπάρχει αρμόδιος για τα μελλοντικά, ρωτήστε αυτό.
1: Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας, πώς τις βλέπετε σε αυτές τις καταστροφές? Τις αντοχές της ρωσικής κοινωνίας. Θέλω να πω ότι ζουν τον πόλεμο τώρα. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν βλέπαν τον πόλεμο, τώρα τον βλέπουν όμως.
0: Εξαρτάται για ποιο κομμάτι της κοινωνίας μιλάμε. Δηλαδή, υποθέτω ότι από ό,τι βλέπω, δηλαδή από τις εικόνες στους δρόμους, στα δέντια κλπ. Μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα μετά τα μακριά χτυπήματα. Ουκρανών, μέχρι τώρα μια χαρά πέναγε η γενεολαία της Μόσχας και τέτοια κλπ. Η Μόσχα κέρδιζε σε πληθυσμό, σε δραστηριότητες, υπήρχαν ευκαιρίες και ούτω καθεξής. Μεσοαστικά στρώματα και, αν θέλετε, μεσοαστικά στρώματα αναπτύσσονταν, υπήρχαν ευκαιρίες για δουλειές και ούτω καθεξής. Θα σταματήσει αυτό να γίνεται, θα υπάρχει δυσαρέσκεια. Τέτοιου είδους καθεστώτα, αστικά καθεστώτα εν γέννη, βασίζονται πάρα πολύ στη στήριξη των μεσοκομμάτων. Τα αστικά καθεστώτα, ξέρετε, αντιπροσωπεύουν και ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα των ισχυρών του πλούτου. Αλλά επειδή οι ισχυροί του πλούτου είναι πάρα πολύ λίγοι, έχουν ανάγκη από την ανοχή και από τη συμμετοχή, αμαλάχη, των μεσαίων στρωμάτων, των μεσαίων αστικών στρωμάτων. Ανθρώπων δηλαδή που έχουν περιουσίες, αλλά δεν κατέχουν τα μεγάλα μέσα παραγωγής, εργοστάσια και τέτοια. Αυτά είναι τα μεσοστρώματα. Λοιπόν, αυτά τα μεσοστρώματα, η γνώμη τους για η πολιτική τους αντίληψη είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τα αστικά καθεστώτα. Λοιπόν, πώς εκεί θα ενοχληθούν αυτά? Ξέρετε, ο πληθυσμός της επαρχίας, οι αγρότες, οι εργάτες των μικρών πόλεων, αυτοί ελάχιστα επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις.
1: Yeah.
0: Μια εποχή όπου δεν υπάρχει οργάνωση κοινωνική, δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλα συνδικάτα, δεν υπάρχουν μεγάλες ενώσεις εργατικές, δεν υπάρχουν κόμματα εργατικά, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν πολιτικό λόγο. Πρέπει να τον φτιάξουν, πολιτικό εργαλείο. Πρέπει να το φτιάξουν. Τα μισοστρώματα όμως έχουν. Κόμματα, αντιπολιτευόμενοι, δούμα, πράγματα κλπ. Είναι πρόσωποι των μισοστρωμάτων. Λοιπόν, εκεί είναι το ζήτημα και δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω πώς, αν μεταβάλλεται η γνώμη τους. Εμείς έχουμε το εργαλείο των δημοσκοπήσεων και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και σου λένε αυτή ήταν η δημοφιλία του Πούτιν, τώρα η δημοφιλία του Πούτιν έχει κατέβει.
1: 15 πόντους κάτω, ναι.
0: Κάτι σημαίνει αυτό, αλλά στην ουσία δεν μας εξηγεί τίποτα. Δεν μας εξηγεί τίποτα, δηλαδή ποιος. Κοιτάξτε, αν το 70% των Ρώσων είναι φτωχοί εργαζόμενοι που βγάζουν το μεροκάματο και το ένα και το άλλο, είναι από τους οποίους προέρχονται και οι στρατιώτες, οι οποίοι πάνε και υπογράφουν συμβάσεις, έτσι, για εκείνο το μισθό του στρατιώτη. Δεν είναι αυτοί οι πλούσιοι που πάνε για χειρό να σκοτωθούν. Λοιπόν, αυτοί δεν πάνε να φωνάζουν, δεν πάνε να δυσαρεστούν, δεν πάνε να 100% δυσαρέσκεια για το καθεστώς. Θα τους αγοράσει το καθεστώς, για τον άνθρωπο. Και ξέρετε, το καθεστώς εκεί είναι πιο πλουσίο πάροχο από το δικό μας εδώ πέρα.
1: Εδώ είναι και τσιγκούνης αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα.
0: Ναι, λοιπόν, κάτι 300 άρια, κάτι 100 στάρια, κάνε 50 παιδιά, σου δώσω 150 ευρώ.
1: Εντάξει. Ναι, τι να πεις.
0: Λοιπόν, αυτό δεν έχει σημασία. Αντίθετα, η γνώμη των μισοστρωμάτων, που είναι μικρό τμήμα του πληθυσμού στην τελευταία ανάλυση, έχει τεράστια σημασία. Μπορεί κάποια δημοσκόπηση να το βρει αυτό? Δεν μπορεί. Λοιπόν, μας έχουν ζαλίσει με τις δημοσκοπήσεις και εντός χώρας και εκτός χώρας, και στην ουσία δεν λένε τίποτα.
1: Και δεν λένε τίποτα. Ήθελα, λέγαμε προηγουμένως για την πολεμική οικονομία, και εκεί λίγο να σταθούμε μια σκέψη μόνο. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πείτε, αν το έχετε επεξεργαστεί, οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης μέσω της πολεμικής βιομηχανίας αποβλέπουν μονάχα στην αναδιανομή του πλούτου υπέρ των συμφερόντων τους και χρησιμοποιούν το φόβητρο της Ρωσίας. Αυτό είναι το ένα, και συνακόλουθο με αυτό είναι ότι η πολεμική βιομηχανία, κύριε καθηγητά, οδηγεί μοιραία στον πόλεμο, γιατί πρέπει να καταναλωθούν τα όπλα, έτσι δεν είναι?
0: Αρχίζω από το δεύτερο. Η πολεμική οικονομία δεν οδηγεί αυτόματα στον πόλεμο. Πράγματι πρέπει να τα καταναλώσεις αυτά. Έχουμε παράδειγμα, ξέρετε, αυτές οι καμπάνιες εξοπλισμού στις μισές περιπτώσεις, για να μην πω παραπάνω, είναι ετεροχρονισμένες σε λάθος εποχή. Δηλαδή, τα κράτη βρίσκονται υπερεξοπλισμένα όταν δεν υπάρχει πόλεμο. Το αποτέλεσμα είναι ότι βρίσκονται άοπλα όταν όντως υπάρχει πόλεμο.
1: Και όπως έγινε με τους Αμερικανούς τώρα, ναι.
0: Μπορεί να γίνει με διάφορους. Δηλαδή, έχουμε δει πολεμική. Η Ιταλία, για παράδειγμα, μετά την κατάκτηση Λιβύης, αποφάσισε να, και τις κυρώσεις που επέβαλε η κοινωνία των εθνών κλπ, να υπερεξοπλιστεί. Πραγματικά υπήρχε μια σημαντική παραγωγή όπλων, όχι τεχνολογικά εξελιγμένο, γιατί οι εταιρείες κερδίζαν, οι μεγάλες εταιρείες, έτσι, η Fiat, η Ansaldo, έτσι, κερδίζαν όσο θέλανε, χωρίς να επενδύουν στην παραγωγή, ας πούμε, στην τεχνολογία παραγωγής. Δηλαδή, ακόμη και στην αρχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλική μεταλλουργία περιφρονούσε την ηλεκτροκόλληση. Δηλαδή, τα Ιταλικά υποβρύχια σε κάποιο βαθμό ήταν riveted, πώς το λένε, με πετσίνια. Πράγμα το οποίο, εντάξει, έτσι φτιαχνόταν από τον παλιό καιρό, αλλά το οποίο αφήνει διαρροές.
1: Όταν είναι ειδικά η πίεση μεγάλη, ναι.
0: Όλος ήταν η χαρά του. Τα έβλεπε αμέσως, μόλις υπήρχε κοιλίδα, ας πούμε, από κάτω είναι η Ιταλία, ας πούμε, χάνουν πετρέλαιο. Μια χαρά, το βήθηκε. Λοιπόν, ή τι να σας πω τώρα, δηλαδή, άρματα μάχης, τα οποία τα βλέπει κανείς με καρφιά. Δηλαδή, αυτά τα πετσίνια, να πούμε, και τέτοια. Και φυσικά, οι παραγωγικές δυνατότητες απειροελάχιστες. Δηλαδή δεν αξίζουν. Όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, όλα αυτά ήταν για πέταμα. Όλα αυτά ήταν για πέταμα, στην κυριολεξία. Κάνανε μεγάλο χάζι οι Έλληνες φαντάροι στην Αλβανία, όταν κυριεύσαν τα άρματα μάχης της μεραρχίας τριχωρακισμένων κένταυρων. Είχανε ακούσει ότι στη Γαλλία είχε γίνει το ένα να δεις με τα άρματα κλπ. Και βρίσκονται μπροστά σε κάποια νικέδες, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούσαν. Κάτι κινητήρες εκεί, 50 ύπους, 40 ύπους, δεν μπορούσαν ούτε μια πέτρα να κουνήσουν. Λοιπόν, κάπως έτσι. Στη Σοβιετική Ένωση έγινε τραγωδία. Για όταν κρίθηκε, από το στρατό κρίθηκε, όχι από την πολιτική ηγεσία, ότι ο πόλεμος θα ξεκινήσει 35-36, άρα όλα τα πεντάχρονα, όλοι οι στόχοι του πεντάχρονου προγράμματος πρέπει να γίνουν στο στρατό. Και για τους μεν και για τους δε. Εντάξει, ήταν ο Ισπανικός εμφύλιος που ξόδεψε, ειδικά στην Ιταλία, ξόδεψε πάρα πολλά τα όπλα αυτά. Ήτανε που ήτανε, ξοδέψανε και στον πόλεμο και ξέμειναν από βασικά και από το πυροβολικό ακόμα. Λοιπόν, οι Ιταλοί ιδιαίτερα. Οι Ρώσοι είχαν πιο. Δεν τους αφήναν να φτάσουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα ο χρονισμός. Δηλαδή, να σας πω, οι αγορές αυτές και οι επενδύσεις, πόσο τα 8, συν 8, δεν ξέρω και εγώ πόσα δισεκατομμύρια δίνει η Ελλάδα, θα έχουν νόημα εάν ο πόλεμος γίνει στην επόμενη, στο επόμενο χρονικό όριο, μέσα στο οποίο τα όπλα αυτά θα είναι μοντέρνα και αξιόπιστα. Εάν έχουμε τεχνολογική εξέλιξη και αλλαγή των οπλικών συστημάτων, όλα αυτά τα οποία έχουν δοθεί τώρα θα είναι πρακτικά άχρηστα τον επόμενο καιρό.
1: Έτσι.
0: Ήδη αυτή η υπερεπένδυση στις φρεγάτες, η φρεγάτα τι θα είναι, κυνηγός ή κυνηγημένος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όταν υπάρχουν αυτοί οι δρόνοι, οι ναυτικοί δρόνοι, οι υποβρύχοι δρόνοι, οι οποίοι έρχονται από παντού και οι οποίοι κυνηγάνε τα πλοία με φοβερή αποτελεσματικότητα. Είναι αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, είναι... όχι, δεν φέρνει αυτόματα. Ο υπερεξοπλισμός δεν φέρνει αυτόματα τον πόλεμο.
1: Αλλά όταν, ναι, παρακαλώ, όταν έχουμε
0: εξοπλισμό για πόλεμο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανάμεσα στο 38 και στο 39, η Αγγλία, όταν πραγματικά διέγνωσε, ακόμη επί Τσάμπερλεν, έτσι, όταν φαινόταν ότι ο κατευνασμός τελικά θα εμποδίσει τον πόλεμο.
1: Συμφωνία του Μονάχου.
0: Θα φτιάξουμε και κανένα αεροπλάνο. Όταν χρειάστηκε να αντικαταστήσουν τις μπεγκατέλες που είχαν για καταδιωκτικά με τα Harry Kane και τα Spitfire. Μέσα σε 8 μήνες διπλασιάστηκε το εργατικό δυναμικό στα εργοστάσια αεροπλάνων και τριπλασιάστηκε στα εργοστάσια κινητήρων αεροπλάνων. Αυτό κι αν είναι καταλυτικό. Η δεμήτα θα φτιάχνουν. Πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τώρα εγώ δεν βλέπω τη Ραϊμένταλ να διπλασιάζει το προσωπικό της. Αντίθετα, πολύ. Διότι έχασε πολλά λεφτά από την ακύρωση προγραμμάτων εξοπλισμού. Ας το να δούμε τα εργοστάσια όπλων.
1: Πού θα πάνε.
0: Να ζητούν προσλήψεις, ό,τι να είναι, εργάτες να είναι και να έρθει εδώ να δουλέψει. Και τότε θα σας πω ότι ναι, τώρα τον παίρνουν τον πόλεμο σοβαρά.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Εμείς φυσικά θα παράγουμε με ρομποτική.
1: Βέβαια.
0: Τα εργοστάσια μαζικής παραγωγής
1: και από
0: χρόνου.
1: Πράσινη ενέργεια,
0: και θα χρειαζόμαστε εργάτες. Αυτά ο κύριος Δέγκες.
1: Είναι λυμένα. Είναι λυμένα. Θα πάμε λίγο στην Ελλάδα το τελευταίο 15 λεπτό, αλλά δύο σημεία θα ήθελα να μας φωτίσετε. Η Κούβα, μεγάλο άλμα, συγχωρήστε με και εσείς και οι ακροατές μας, αλλά είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί. Πολλοί λένε μην αφήσετε την Κούβα να πεθάνει. Γίνεται έκκληση προς τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, των BRICS και προς την παγκόσμια κοινή γνώμη. Κύριε καθηγητά, κανείς δεν αισθάνεται την υποχρέωση να παρέμβει υπέρ της Κούβας. Μιλώ για τους μεγάλους και τους ικανούς. Δεν μιλώ για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να παρέμβει ούτε στη σύνοδο στο ΝΑΤΟ. Θα τα πούμε και για αυτόν δύο κουβέντες μετά. Και αν αυτή η ανυπαρξία παρέμβασης, αλλά και των BRICS, κύριε καθηγητά, δεδομένου ότι όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου οι BRICS δεν υπάρχουν. Πολλοί ήλπιζαν ότι οι BRICS θα είναι η νέα δύναμη, θα είναι η εναλλακτική, θα είναι ο συντονισμός του τρίτου του παγκόσμιου νότου κτλ. Θα θέλατε να μας πείτε κάποια σχόλια για αυτές ακριβώς τις παρατηρήσεις. Αν τα μπέρδεψα λίγο, να με συγχωρείτε.
0: Ελλειπτικά. Καταρχήν, οι BRICS υπάρχουν μόνο στη φαντασία μερικών, οι οποίοι, πώς να το πω, ως πολιτική οντότητα, έτσι, ως ενιαίο. Οι οποίοι ονειρεύονται, θυμάστε εκεί επί Παπανδρέου, είμαι και μεγάλος και θυμάμαι και τον Παπανδρέου τι έλεγε εκεί για τον τρίτο κόσμο, για το έτσι, για τους ανένταχτους κλπ. Είχε πάρει και ο Μακάριος κάτι τέτοια εκεί κλπ. Εντάξει, ότι αυτή είναι η δύναμη η οποία θα προστατεύσει. Ήταν και δυναμική τότε ο τρίτος κόσμος, διότι ήταν οι πρώην αποικίες, οι οποίες όπως ήταν λογικό μισούσαν τους δυτικούς, τους πρώην αποικιοκράτες. Λοιπόν, σήμερα κανείς δεν μισεί κανένα, έχουν περάσει αυτές οι εποχές και ο κόσμος έχει αλλάξει. Λοιπόν, όσο ο τρίτος κόσμος ο λεγόμενος, η ανένταχτη και όλες αυτές οι ιστορίες ήταν φανταστική και μη υπάρχουσα πολιτική έννοια εκείνο τον καιρό, άλλο τόσο είναι και η σημερινή BRICS. Μαζεύονται που και που σε καμιά Σαγκάη και υπογράφουν μεταξύ τους διακηρύξεις, τι ωραίο πράγμα διακηρύξεις, λέμε όσες θέλουμε. Και τώρα με τον Τραμπ υπάρχει και υπερβολική παραγωγή διακηρύξεων. Λοιπόν, μαζεύονται εκεί και κάνουν στην πράξη και οικονομικές συμφωνίες και το ένα και το άλλο. Και πλησόμαστε και λέμε ότι εφόσον πήγε και ο Ινδός ηγέτης στη Σαγκάη, ξαφνικά έχουμε συμμαχία. Ποια συμμαχία? Πουθενά. Πουθενά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αυτοί να πάνε για την Κούβα. Για ποιον λόγο?
1: Κανένας.
0: Για ποιον λόγο?
1: Κανένας.
0: Για να ανοίξουν κεφάλαιο αντιπαλότητας, σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πεδίο που δεν τους ευνοεί. Ανθρωπιστικά να στείλουν κανένα φορτίο πετρελαίου και λοιπά.
1: Στείλαν οι Ρώσοι.
0: Αλλά ναι, για πόσο.
1: Ένα τάγκερ.
0: Παραγωγή ηλεκτρικού για κάμια εβδομάδα. Λοιπόν, αυτό εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα για να δείξουν ότι εντάξει, ότι υπάρχουν. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα το κάνουν, να μπλέξουν.
1: Κύριε Μαργαρίτη, νομίζω ότι ενώ οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος.
0: Γιατί δεν είναι να σωθεί, θα σωθεί από το λαό της, αλλά και ένας λαός τον οποίο. Ο οποίος τον έχουν ζώσει από κάθε πλευρά και που τέτοια, θα φωνάξουμε για την Κούβα, θα υπερασπίσουμε την Κούβα. Δεν θα εκπλαγούμε αν η Κούβα πέσει και μάλιστα πέσει κάτω από τον εκβιασμό και από τα μέσα. Βλέπετε αυτοί οι νόμοι που υιοθετήθηκαν τώρα από την κουβανική κυβέρνηση, προβλέπουν και ξένες επενδύσεις, προβλέπουν, προβλέπουν μια σειρά πράγματα. Τι να κάνουν και αυτοί, κάνουν μια πολιτική κατευνασμού. Άντε να έχει το αμερικάνικο κεφάλαιο, μήπως μας αφήσουν ησύχους. Διότι δεν μπορείς να κάνεις επενδύσεις αμερικάνικες σε ένα νησί, το οποίο δεν αφήνεις το πετρέλαιο να φτάσει. Διότι οι Αμερικάνοι θέλουν να κινούνται με αυτή τη σκηνά. Κάπως έτσι. Αυτή είναι η λογική. Κοίτατε, οι επαναστάσεις είναι κάτι γίνεται, ξεγίνεται, θα ξαναγίνουν. Το καλό με τον καπιταλισμό είναι όταν κερδίζει τις μάχες του ενάντια στην εργατική τάξη, ενάντια στους φτωχούς, ενάντια στα λαϊκά στρώματα, αμέσως φροντίζει να ξαναφτιάξει τη δυναμική, την ταξική δυναμική.
1: Για εκείνη τα πάρει όλα πίσω.
0: Επανάσταση. Τόσο μυαλό έχουν, τόσο κάνουν. Ναι, και δεν υπάρχει και σοσιαλδημοκρατία τώρα να σπεύσει να σώσει τα προσχήματα. Ότι εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αλλά θα κάνουμε και κάτι. Ναι, πώς το έλεγε ο άλλος, ότι είναι τρίτο μνημόνιο τώρα, θα σας πετσοκόψουμε, θα σας πτωχύνουμε, αλλά να, όλη δωρεάν πρόσβαση στα νοσοκομεία. Για λίγο. Ναι.
1: Μην τύχει σε κανένα να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μου άμα είναι, ξέχασε να πει και στα νοσοκομεία.
1: Πάντως, κύριε Μαργαρίτη, οι αδέσμευτοι είχαν ένα πολιτικό βάρος και πολιτικές παρεμβάσεις. Οι BRICS δεν έχουν καμία. Καμία όμως.
0: Αλλάξανε ότι εκείνο τον καιρό υπήρχε και το μίσος απέναντι στην αποικιοκρατία.
1: Βεβαίως, το είπατε, βεβαίως.
0: Χώρες οι οποίες δεν συμπαθούσαν τους δυτικούς, ας πούμε. Με τίποτα. Μόλις είχαν απελευθερωθεί από αυτούς. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτή η δυναμική.
1: Τότε να πούμε λίγο και για την Κύπρο που ανήκε στο κίνημα των αδεσμεύτων τότε και να μας πείτε αν θέλετε, τρεις ερωτήσεις θα σας κουράσουμε λίγο ακόμα. Υπάρχουν διάφορα σχέδια τα οποία εκπονούνται από διάφορες πλευρές για ένα νέο σχέδιο ανάν και ακόμα χειρότερο. Αλλά ξέρετε υπάρχει μια αντίφαση. Από τη μια λένε πολλοί ότι ουσιαστικά όλα αυτά γίνονται για να μπορεί να ελεγχθεί πλήρως το νησί από το ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα όμως, συγχωρήστε με, δίνει και πολλές δυνατότητες ένα τέτοιο σχέδιο στην Τουρκία. Δεν φοβούνται την αυτονόμηση της Τουρκίας που το έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν οι δυτικοί οι οποίοι προωθούν αυτά τα σχέδια.
0: Ξέρετε, η Τουρκία κάθε που μπαίνει στη ζυγαριά συνήθως κερδίζει. Το έκανε πριν ακόμη δημιουργηθεί η Τουρκία. Πριν ακόμη. Δηλαδή, στα 1921, ο λόγος για τον οποίο οι Έλληνες βρεθήκανε στα περίχωρα της Άγκυρας, Σαγκάριο αρχικά και στα περίχωρα της Άγκυρας, ήταν διπλωματικά στην γενική διπλωματία σχετικά απλό. Ο εμφύλιος πόλεμος στη Ρωσία φαινότανε ότι θα λήξει με νίκη των Μπολσεβίκων, ο πόλεμος με την Πολωνία τα καταφέρανε, ο κόκκινος στρατός δεν νίκησε απόλυτα, αλλά κράτησε τους Πολωνούς μακριά από, από τα κεντρικά σημεία της τότε Ρωσίας, και κατά συνέπεια η λογική άλλαζε. Εκεί που Γάλλοι, Άγγλοι και Ιταλοί θέλανε να ενισχύσουν ή να σπρώξουν τους Έλληνες, να νικήσουν ένα επαναστατικό κίνημα

0: στρατεία στην Άγκυρα, αρχίζουν τα παζάρια με την Άγκυρα, με τον Ατατούρκ, με τον Κεμάλ. Ιταλών καταρχήν, Γάλλων στη συνέχεια. Οκτώβριο έχουν υπογραφεί συμφωνίες. Οι Άγγλοι αργούν λόγω Ιράκ και Μοσούλης και Καυκάσου για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, η λογική είναι ότι τώρα να ζητούμε ανάχωμα που θα εμποδίσει τη Σοβιετική Ένωση να κατέβει στις θερμές θάλασσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τότε είχε κριθεί εκ του αποτελέσματος ότι η Τουρκία είναι πιο αποτελεσματικό ανάχωμα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι περίπου το ίδιο.
1: Μάλιστα, δηλαδή, ωραία.
0: Το προπύργιο του δυτικού κόσμου μέχρι τώρα, του δυτική Ασία, ήταν το Ισραήλ. Το Ισραήλ καταστρέφει, κάνει, δείχνει, γίνεται εξαιρετικά αντιπαθές στην
1: παγκοσμίωση.
0: Χωρίς όμως να έχει πετύχει πολιτικό αποτέλεσμα αξιοσημείωτο.
1: Σωστά.
0: Δεν λέω τις μεγαλομανίες του με το από ποτάμι σε ποτάμι, αλλά λέω κάπου, ρε παιδί μου, να έχει λύξει τα προβλήματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι, δεν μπορεί να νικήσει, να εξαφανίσει τη Χαμάς, δεν μπορεί να εξαφανίσει την Χεζμπολά, δεν μπορεί.
1: Ναι, επιτύχει ένα στόχο του, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
0: Ξαφνικά, η ευφιέστατη τουρκική ηγεσία, και δεν μιλάω για τον Ερντογάν, ας πούμε, εδώ υπάρχει οργανωμένο κράτος που να έννοιες που τραχαγύρευε εμείς που να τις καταλάβουμε.
1: Ούτε στα όνειρα.
0: Από την Οθωμανική παράδοση, ότι ο Πασάς, δηλαδή του Καμιλίνη, την Οθωμανική παράδοση την κρατήσαμε εμείς ως Ελλάδα. Και την είχε αποβάλει η Τουρκία, η οποία έχει δυτικό σύστημα διακυβέρνησης. Εμείς έχουμε ακόμη τα Οθωμανικά. Αυτό είναι κάτι που με πάντα με οδηγεί σε βαθιά σκέψη και σε απορίες για το ιστορικό γίγνεσθε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία πρασάρεται τώρα από το νέο προπύργιο. Εγώ και τους Ρώσους θα κρατήσω μακριά και τη Μέση Ανατολή μπορώ να ηρεμήσω, απόδειξη στη Συρία, μπορώ και το Ιράκ να ταυτώ. Και αν θέλετε, γιατί όχι, μέσω Κατάρου που ήδη βρίσκομαι, είμαι ο κατάλληλος για να βάλω τάξη στον Περσικό κόλπο και μέσω Σομαλιλάνδης, είναι το καινούριο στην Αφρική, μπορώ να σας βάλω τάξη και στα στρατηγικά σημεία της Αφρικής. Αυτά μετράνε.
1: Πώς θα βάλει η Τουρκία τάξη στο Περσικό, κύριε Μαργαρίτη, συγγνώμη. Πώς θα βάλει.
0: Ναι. Ποιο θα βάλει την Ελλάδα να πετύχει αυτά τα... Το δάσκαλο αυτό ανέκδοτο που λέγεται αστική τάξη της Ελλάδας θα λαλάβει αυτές τις προσδοκίες επειδή πήρε Μπενταρά, F-35 και Ραφάλ. Πρέπει να έχει πέσει πολύ γέλιο στα διπλωματικά τραπέζια με την ελληνική παρουσία. Λοιπόν, εικάζω, δεν είμαι σίγουρος. Ξέρετε, είναι μια κυβέρνηση που παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα και καθώς παρακολουθεί όλα τα τηλέφωνα, ποτέ θα ξέρει αυτή. Αν δεν ξέρει, θα πει ότι η τεχνική της είναι σκάρτη.
1: Τι να κάνουμε. Η Ισραηλινή τεχνική της ή οι Έλληνες. Είναι και ένα θέμα και αυτό, έτσι δεν
0: είναι. Να πω ότι οι Ισραηλοί μαθήτες σαν τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι ανήκαν οι μαθήτες σαν...
1: Πώς τα καταφέρω. Και μια και το είπατε.
0: Έτσι, η κυβέρνηση να παροχθεί στους αρχηγούς του στρατού, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πραξικό μου, άραγε γιατί.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά.
1: Όχι, θέλω να μας πείτε λιγάκι για τα εύτερα. Κοιτάξτε, εδώ και χρόνια γίνεται ντόρο. Ξέρω ότι κατέχετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Όσο και αν μερικές φορές αποφεύγετε ενδεχομένως, δεν έχετε πλήρη γνώση του θέματος για να απαντήσετε. Όμως, τα F-35. Τα F-35, ας μην πω την έκφραση ότι. Ας την πω μάλλον, μας έχουν ζαλίσει τα αυτιά με τα F-35 εδώ και πολλά χρόνια. Πολλοί άνθρωποι, πολύ έτσι σοβαροί και γνώστες, θεωρούν ότι τα F-35 δεν είναι αυτό που υποτίθεται ότι είναι. Και κυρίως, κύριε καθηγητά, τα λογισμικά τα κατέχουν οι Αμερικανοί. Είχε πει ο Χόλμπουργκ στον Πάγκαλο ότι ακόμα στα Ήμια και αν κάνατε κάτι, δεν θα βρίσκανε τα βλήματά σας, δεν θα βρίσκανε το στόχο. Ενδεχομένως τότε να μην γινόταν, τώρα όμως είναι φανερό το κάναν στους Κούρδους, ελέγχοντας τα λογισμικά, μπορεί να απογειωθεί το αεροπλάνο το F-35 ή το F-220 για να χτυπήσει το στόχο του. Γιατί γίνεται τόσο ντόρος για αυτά τα F-35, κύριε καθηγητά? Ειλικρινά δηλαδή, ενώ είναι μάλλον εργαλεία υποτέλειας και εξάρτησης, σύμφωνα με τα όσα είπα προηγουμένως. Και όμως γίνεται κουβέντα, γιατί τα δίνουν στους Τούρκους, δεν τα δίνουν σε εμάς και θα χάσουμε την υπεροπλία. Πώς το εξηγείτε αυτό το πράγμα, τι γίνεται με αυτά τα F-35?
0: Κοιτάξτε να δείτε,

0: Τα F-35 είναι οπλικό σύστημα. Τα οπλικά συστήματα ποτέ δεν λειτουργούν όταν να λειτουργήσουν ανεξάρτητα της πολιτικής. Σήμερα είμαστε 15 Ιουλίου, είναι η επέτειος ξεχασμένη του πραξικοπήματος...
1: Στην Τουρκία.
0: Όχι, το πραξικοπήματος ενάντια στο Μακάριο. Στην
1: Μακάριο, βεβαίως, βεβαίως.
0: Και ακολούθησε η τουρκική εισβολή και η κατοχή τμήματος της Κυπρού, Ατήρας 1, Ατήρας 2. Εκείνο τον καιρό, εκείνο το καλοκαίρι, η Ελλάδα είχε προετοιμάσει μάλιστα. Πράγματι είχε μια πολύ καθαρή στρατιωτική υπεροπλία. Δηλαδή, αν θέλετε, είχε οπλικά συστήματα τα οποία ο αντίπαλος δεν διέθετε. Τα πιο γνωστά είναι τα Phantom, τα οποία τουλάχιστον τα μισά λειτουργούσαν. Είχε τις πυραυλακά τους με τα Exocet απέναντι στα οποία η Τουρκία δεν είχε να αντιτάξει τίποτα, που απαγόρευαν την είσοδο στο Αιγαίο. Μια ασφάλεια είναι αυτή. Και είχε προπαντός τα γερμανικά υποβρύχια, τα οποία σε κατάδυση πιάνανε πάνω από 20 κόμβους και των οποίων οι τορπίλες μπορούσαν να διασκορπίσουν οποιοδήποτε στόλο εισβολής και τα οποία επίσης δεν είχαν αντίπαλο. Δηλαδή αυτά τα υποβρύχια δεν μπορούν να τα κυνηγήσεις με όπλα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που είχαν τα τουρκικά τορπιλικά πάνω.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, είχε μια όχι υπεροχή. Μπορούσε να κάνει τέτοιες ζημιές, μπορούσε να κυρώσει την εισβολή, μπορούσε να κάνει οτιδήποτε. Για ανεξήγητους λόγους, και αυτό δεν το συζητάμε πάρα πολύ, η Ελλάδα παρά αυτή την υπεροχή και χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο στη χρήση αυτών των όπλων, έτσι, δεν είχαν ακριβώς αγοραστεί από τη Χούντα για να αντιμετωπίσουν το αμπάρκο των Ηνωμένων Πολιτειών σε βαρέα όπλα. Έτσι. Ξέχασα τα άρματα μάχης, τα MiX-30, τα οποία διέπρεψαν στο Πολυτεχνείο, αλλά εξαφανίστηκαν στη σύγκρουση
1: του Ελλάδα.
0: Όταν χρειάζονται.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, η υπεροχή και μπορούσε να κάνει γιγαντία ζημιά και τελικά να κυρώσει τα τουρκικά σχέδια. Με δική της απόφαση. Κανείς δεν έλεγχε αυτά τα όπλα. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε και μάλιστα 20 μέρες μετά την εγκαθίδρυση της Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμάλης έκρινε κάτι το οποίο ακόμη και τώρα κρίνεται, ότι η Κύπρος κρίνεται μακράν. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι το θέμα του ποιος ελέγχει και λοιπά. Αυτό είναι και λίγο τέτοιο να το συζητάς, διότι, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να μην το χρησιμοποιήσεις για στρατηγικούς βομβαρδισμούς, αλλά μπορεί να το κάνεις αεροπλάνο. Είναι κάτι θα πρέπει να το κάνεις. Λοιπόν, είναι η πολιτική βούληση. Δηλαδή, τι θέλει η Ελλάδα. Τι θέλει η Ελλάδα. Πιστεύετε ότι αυτοί οι υπεροξοπλισμοί των δισεκατομμυρίων επί δισεκατομμυρίων θα μας φέρουν τα 12 μιλιά νοτίως της Κρήτης? Αυτοί οι υπεροξοπλισμοί θα μας επιτρέψουν να περάσουμε καλώδιο από τη γαλάζια πατρίδα που είναι η ολόκληρη Ανατολική Μεσόγειο? Θα πείσουν την Αίγυπτο να συμμαχίσει με την Ελλάδα και όχι να τα βρει με την Τουρκία? Θα πείσουν, τι να σας πω, βάλτε το πιο σημαντική παραγγελία είναι αυτό η θόλη. Η θόλη, ας πείτε, στο
1: αρχηγείο. Του κυρίου Δένδια, βέβαια.
0: Θα πλουτίσουν τις Ισραηλινές βιομηχανίες. Αστειευόμαστε τώρα. Οι θόλοι μπορούν να αντιμετωπίσουν επιθέσεις κορεσμού. Αυτό το κάνουν στο ίδιο το Ισραήλ, το κάνουν εδώ. Είναι η πολιτική βούληση. Η Ελλάδα δεν εξοπλίζεται. Ασκεί εξοπλιστική διπλωματία. Δηλαδή να πάρουμε F-35 για να μας βάζουν στα γεύματα των επισήμων. Να μας καλεί ο Τραμπ, να μας τραπεζώνει, να μας καλεί ο Μακρόν, να μας τραπεζώνει, να μας βάλει και την παρέλαση. Με καλεί ο. να μας καλεί ο άλλος και να μας λέει καλά πήρατε εκείνα, αλλά έχουμε κάτι καλύτερα εκεί. Εντάξει, η Γερμανία, ας πούμε, που μένουν έξω τις νέες παραγγελίες. Οι Ιταλοί να σου λένε μαζί με τα θα σας δώσουμε την παλιά φρεγάτα, πάτε καμιά καινούρια και κάτι τέτοια. Λοιπόν, διπλωματία, εξοπλιστική διπλωματία. Για να τα έχουμε καλά με όλους και να μας τίποτα να μας δίνουν. Μια θέση στο τραπέζι για τον εκάστοτε πρωθυπουργό μας. Και μια καλή κουβέντα, ρε αδερφέ, ότι είναι. Ναι. Και ο υπερεξοπλισμένος πρωθυπουργός μας τώρα, που έχει του κόσμου τα όπλα, έτσι. Πηγαίνει, ας πούμε, και ψελίζει στο ΝΑΤΟ και ψελίζει στο ΝΑΤΟ τα περί κάζους μπέλη και φροντίζει και τα λέει στους δημοσιογράφους μακριά.
1: Όχι στη Σύνοδο, όχι στη Σύνοδο, όχι, όχι.
0: Είναι δηλαδή και παπίνι.
1: Ναι.
0: το ξεχωρίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε. Είναι μια συμμαχική στο ΝΑΤΟ χώρα η οποία απειλεί με πόλεμο.
1: Έτσι.
0: Μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς.
0: Εάν εφαρμόσει αυτό που είναι πλήρως αποδεκτό στο διεθνές δίκαιο. Δηλαδή την καλή εκβιαστικά να μην εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο όσο αφορά τα δικαιώματά της. Και αυτό κινείται γαργά. Το καταπίνουμε. Να το κάνουμε τι τους υπερεξοπλισμούς, να πληρώνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Πληρώνουμε για την προεξόφληση των δανείων.
1: Μας περισσεύουν και Μαργαρίτη, περισσεύουν.
0: Η έξυπνη κίνηση είναι όταν μπαίνουμε σε εποχή πληθωρισμού να μην αποπληρώνεις πρόωρα τα δάνεια ή θα τα πάρει ο πληθωρισμός. Με ποια οικονομική λογική η παρούσα κυβέρνηση παίρνει να. Είναι επίσης οικονομική διπλωματία. Να η Ελλάδα το καλό παιδί που και 3,5% δίνει αμυντικές δαπάνες και τα δάνεια αποπληρώνει, δανείζεται για να τα αποπληρώσει, μην φανταστείτε. Άρα έχει θέση στο τραπέζι των μεγάλων. Τι θα κάνει στο τραπέζι των μεγάλων? Θα φάει τα κόκαλα.
1: Ακριβώς. Και αν. Ναι.
0: Ναι, θα φάει τα κόκαλα και αν. Ναι, και πιθανόν η μόνη σκέψη πίσω από αυτό είναι ο Αρλεκίνος που τώρα κυβερνάει να ξανακυβερνήσει. Ή στη θέση του να μπει ένας Αρλεκίνος, το ίδιο Αρλεκίνος με τον προηγούμενο.
1: Που έχει ξανακυβερνήσει.
0: Τον ρωτώ. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και αστεία. Και ας πληρώνονται αδρά δημοσιογράφοι και άλλοι τινές για να μας λένε, να μας πουλάνε μεγαλείο. Καλή ώρα μου θυμίζει την έλευση κάτι εκεί στο μπάσκετ, κάτι ποδοσφαιριστών, οι οποίοι με τα βαΐων και κλάδων δεκτή και στο αεροδρόμιο φύλαξε και τρέχουν και δείχνουν το αφεντικό και δοξάζουν τους
1: μέγενες. Και δεν μπαίνει καλάθι, ε.
0: Και μετά δεν παίζει ούτε τρία λεπτά. Ο σούπερ παίχτης, ας πούμε, δεν παίζει τρία λεπτά στο κήπεδο. Κάτι τέτοιο. Ακριβώς τα ίδια με τα όπλα.
1: Κύριε Μαργαρίτη, δύο σύντομες απαντήσεις σε δύο μεγάλες ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Λυπάμαι που θα σας ταλαιπωρήσω λίγο ακόμα. Αν η Ελλάδα προέκτηνε τα 12 μίλια όπως προβλέπει, όπως όλες οι χώρες του πλανήτη, όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν ασκήσει αυτό το δικαίωμα που τους δίνει μόνο μερός το διεθνές δίκαιο. Εδώ πέρα έχουν αναπτυχθεί στην πατρίδα μας, στη χώρα μας, κύριε Μαργαρίτη, έχουν αναπτυχθεί, τα ξέρετε καλύτερα από μένα, δύο θέσεις. Η μία θέση είναι μην τολμήσετε να κάνετε τίποτα, θα σας κάνει μια χαψιά η Τουρκία και θα τελειώσει, θα γίνει πόλεμος και αυτά. Η άλλη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πόλεμο η Τουρκία για πολλούς λόγους. Δεν θέλω εγώ από τα επιχειρήματα, θα ήθελα να μας πείτε εσείς τη θέση σας. Θα κινδύνευε με πόλεμο η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση? Δεν είναι υποθετική ερώτηση, μην μαλώσετε.
0: Υπάρχουν περίοδοι που μπορείς να το κάνεις, υπάρχουν περίοδοι που δεν μπορείς να το κάνεις.
1: Τώρα δεν είναι καλή περίοδος.
0: Δεν το κάνεις όταν το διεθνές περιβάλλον είναι αντίον σου. Το κάνεις όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες γι' αυτό. Το κάνεις όταν το casus belli, η μετατροπή του από λόγια σε πράξη, είναι αδιανόητη μέσα στις συγκυρίες.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορούσε να γίνει στη διάρκεια, σε συγκεκριμένες φάσεις, της πολεμικής εμπλοκής στην Ουκρανία.
1: Και του Ιράν.
0: Σε αυτή τη φάση δεν κάνεις πόλεμο. Δεν κάνεις πόλεμο. Σε άλλη φάση, όταν δεν είναι αδιανόητο να εμπλακούν, να ανοίξει νέα αιστεία, το κάνεις. Είναι τόσο απλό, ας πούμε. Αλλά γι' αυτό πρέπει να έχεις... Δεν το μόνο από εθνική διπλωματία που λέει και ένα κόμμα το οποίο ιδρύεται και δεν ιδρύεται και θα ιδρυθεί κλπ. Διότι το εθνικό πρέπει πάντα να λογίζει, να υπολογίζει και το ταξικό. Δηλαδή, σόκολος πιανού θα γίνουν αυτά και γιατί θα γίνουν αυτά. Αυτό το είδος της διακυβέρνησης που έχουμε, ταξικότατο στο χαρακτήρα του, είναι ικανό να το κάνει όταν αποφασίζει ότι μπορεί να ξοδέψει ανθρώπους από τα λαϊκά στρώματα. Με κανένα πόλεμο χωρίς νόημα. Αλλά δεν θα το κάνει σε εποχές που μπορεί να το κάνει χωρίς πόλεμο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Διότι τα συμφέροντα της χώρας είναι ένα πράγμα. Τα συμφέροντα των ισχυρών με εκείνον του πλούτου, των καπιταλιστών δηλαδή, που κυβερνούν αυτή τη χώρα, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Και κατεβαίνει το να σκεφτόμαστε με τα εθνικά συμφέροντα, βγάζοντας από την παράμετρο. Ταξικά, τι θα πει εθνικά συμφέροντα, όχι είναι λάθος, είναι αποτελεσματικό.
1: Έχετε δίκιο. Όμως τώρα δεν είναι ευκαιρία, με συγχωρείτε πολύ που σας διακόψα, αλλά τώρα αυτή η περίοδος που είναι τόσο, τόσο αναστατωμένα τα πάντα και στην Ουκρανία και στο Ιράν και προφανώς δεν θα ήθελε κανείς να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο εδώ, δεν νομίζετε, έχετε δίκιο για το ταξικό θέμα, το εθνικό πάει μαζί με το ταξικό, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα ήταν μια κατάλληλη περίοδος να ασκήσει αυτό το δικαίωμα η Ελλάδα?
0: Το τόνισε ένας νέος αναλυτής, τον οποίο άκουσαμε πολύ προσωπικά, δεν θυμάμαι το όνομά του, στην αυτοπορική, το κανάλι της αυτοπορικής τον άκουσα, ο οποίος είπε το εξής, πάρα πολύ απλό, ότι έχουμε επενδύσει υπερβολικά για να πετύχουμε στόχους στη συμμαχία με το Ισραήλ. Ότι το Ισραήλ θα κάνει, θα δείξει, και εμείς και η Κύπρος θα μας σώσει, θα κάνει, θα δείξει. Και έχουμε μετατρέψει, όχι ότι δεν είναι και γεωγραφικά έτσι, έχουμε μετατρέψει την Κύπρο ολόκληρο, οι Κύπροι αδελφοί.
1: Τρομερό.
0: Δεν φταίμε εμείς γι' αυτό, αλλά και την ελληνική ενδοχώρα, την Κρήτη ιδιαίτερα που κατοικώ, την έχουμε μετατρέψει σε παράρτημα του Ισραήλ. Πολλά ακούγονται. Πολλά ακούγονται για αγορές, για τόνα, για τ' άλλο, για εγκαταστάσεις και στρατιωτικές επίσης και ούτω καθεξής.
1: Και στρατιωτικές, μάλιστα.
0: Και στρατιωτικές, δηλαδή όταν τα αεροδρόμια, ας πούμε, τα, έτσι είναι γεμάτα.
1: Με αεροπλάνα από το Ισραήλ, μάλιστα.
0: Με αεροπλάνα, ας πούμε, τα οποία εξυπηρετούν το Ισραήλ, ανεξάρτητα τι σημαία φέρουν. Εντάξει, είναι...
1: Έχετε δίκιο.
0: Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι καθώς το Ισραήλ σε τελευταία ανάλυση δεν έχει εχθρό μόνο την Τουρκία, απέναντί του μόνο την Τουρκία, αλλά σε τελευταία ανάλυση έχει χάσει την εμπιστοσύνη όλων των αραβικών κρατών, τόσο εκείνων των μοναρχιών του κόλπου, τα οποία πληρώνουν την επιλογή Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με οικονομική καταστροφή, αν μη τι άλλο, και με κοινωνική καταστροφή. Και τέλος η ανάπτυξη, τέλος το παραμύθι περί Ντουμπάη και ούτω καθεξής.
1: Τέλειωσε αυτό.
0: Η Αίγυπτος. Όταν εσύ είσαι παράδειγμα του Ισραήλ και, εν πάση περιπτώσει, ο λαός της Αιγύπτου, το είδαμε και στο Μουντιάλ, ας πούμε, έτσι, προπονητής και ομάδα της Αιγύπτου, συνειθερατές οι Αιγύπτιοι, σημαίνει της Παλαιστίνης. Με πού θα πάει? Θα πάει με μια Ελλάδα που είναι υποχείριο του Ισραήλ, η Αίγυπτος, και θα κάνει συμφωνίες γιατί τη στέλνει στην Τουρκία. Και το επαναλαμβάνω, δεν είναι δική μου σκέψη. Αυτή μου ήρθε μετά, αλλά είναι σκέψη ενός νεαρού αναλυτή που άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μυαλό κουβαλάει η άρχουσα τάξη, είναι υπόθεση ατόμων, είναι υπόθεση μεγάλων συμφερόντων, είναι υπόθεση των μεγάλων κατασκευαστικών, εφοπλιστικών και τέτοιων εταιριών, τα οποία δεν ξέρω τι βλέπουν στην όλη διαδικασία κλπ. Αλλά σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφέροντα αυτά. Σίγουρα δεν είναι εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή η Ελλάδα δουλεύει με ό,τι μέσο έχει για να ενισχύσει το κύρος και τις δυνατότητες της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. Κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Ελπίζει ότι θα σώσει το Ισραήλ. Σωθήκαμε. Το Ισραήλ θα σώσει πρώτα το εαυτό του και μετά συζητάμε τι άλλο θα σώσει.
1: Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση, δυστυχώς δεν έχουμε βέβαια χρόνο, αλλά δεν ξέρω επειδή είναι. Πόσο πραγματική είναι η αντίθεση Ισραήλ-Τουρκίας?
0: Κοιτάξτε, αργά ή γρήγορα δύο προπύλια στην περιοχή δεν μπορεί να υπάρχουν. Και επειδή η Τουρκία έχει φιλοδοξίες, έτσι, έχει φιλοδοξίες, και επειδή έχει να προσφέρει πολύ περισσότερο από το Ισραήλ, το Ισραήλ είναι μια κοινωνία, ας πούμε, να αφαιρέσουμε Παλαιστίνιους, Άραβες, πράγματα, μουσουλμάνους, φανατικούς κλπ. Είναι μια κοινωνία 7 εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τους οποίους άντε 3 εκατομμύρια να έχουν διάθεση να πεθάνουν, ας πούμε, στα πεδία των μαχών. Είναι και αυτό, δεν μπορεί να κερδίσει κανένα πόλεμο, δεν μπορεί να σκοτώσει κανέναν εκεί πέρα, θα έχει πολιτικό πρόβλημα. Λοιπόν, τραμπούκι, τέτοια αυτά εναντίον αμάχων, γυναικόπαιδα.
1: Και έπικοι, βέβαια.
0: Όλοι οι φυλακισμένους εκεί σκοτώνουν αβέρτα.
1: Αβέρτα.
0: Ναι. Ήσουν, κάνουν, γενοκτονούν, σε αυτά είναι φοβεροί. Κανένα πόλεμο να κερδίσουν, δε. Ναι. Καταστροφή, βομβαρδισμός και τέτοια. Τρομοκράτες μου. Τρομοκράτες είναι ο ορισμός του τρομοκράτη.
1: Περνάει δηλαδή η εποχή του, τελειώνουν.
0: Η Τουρκία είναι ήρεμη δύναμη μπροστά σε αυτό. Ήρεμη δύναμη. Έχει να δώσει. Δεν επιβάλλει αυτή την τρέλα, τη φασιστική παράκουση των Ισραηλινών. Πάει στη Σομαλιλάνδη, κάνει επενδύσεις. Πάει στην Αφρικανικά κράτη, φτιάχνει τρένα και σταθμούς και λιμάνια. Το Ισραήλ τι πάει να κάνει? να φτιάξει στρατιωτικές βάσεις και όπλα για τους ηγεμόνες. Λοιπόν, σίγουρα είναι ανταγωνιστικό, αλλά ξέρετε τι βλέπω. Ότι αρχίζουν και φτιάχνονται συμπληγάδες. Από τη μία Τουρκία, από την άλλη Ιράν. Το Ισραήλ απέδειξε ότι μπροστά στο Ιράν είναι πολύ μικρό.
1: Και όντως είναι πολύ μικρό. Όντως.
0: Ναι. Και το Ιράν στα διπλωματικά είναι πριν από λίγο καιρό, έτσι. Αποκαταστάθηκε και βελτιώθηκε και συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε η σουβρονική σύνδεση μέσω Κεντρικής Ασίας απευθείας με την Κίνα. Απευθείας με την Κίνα. Θα βομβαρδιστεί ζωτικός συγκοινωνιακός κόμβος κινέζικου συμφέροντος και ενδιαφέροντος. Ένα ζήτημα. Να το δούμε.
1: Να το δούμε. Κύριε Μαργαρίτη, και κλείνουμε, απλώς αν κατάλαβα καλά, βλέπετε το μέλλον της πατρίδας μας με πολύ σκοτεινά χρώματα. Έκανα λάθος?
0: Εκλογές θα έχουμε.
1: Μα τι να περιμένουμε σε εκλογές, κύριε Μαργαρίτη?
0: Έχουμε ημερομηνίες. Διαβάστε τα προγράμματα των κομμάτων. Όλων των αστικών κομμάτων. Όπως γνωρίζετε, εγώ είμαι σε ένα κόμμα.
1: Βεβαίως.
0: Συνεργάζομαι με ένα κόμμα το οποίο θέλει ριζοσπαστική και ουσιαστική αλλαγή. Όχι μπαλώματα στην κορυφή, γιατί η κορυφή είναι αστική και η αστική διακυβέρνηση ανοίγει τρύπες οι οποίες δεν μπαλώνονται με τίποτα.
1: Έχετε δίκιο. Ας μιλήσουμε για αυτό το πολιτικό σκηνικό.
0: Λοιπόν, διαβάστε όλα τα προγράμματα. Και πείτε μου ποιο από αυτά δίνει ένα καλύτερο μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ένα διαφορετικό μέλλον.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ποιο από αυτά έχει κάτι το πιστικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων? Ποιο από αυτό μεριμνά για την παραγωγή? Εδώ στο Ρέθινο ήρθε ο κύριος υπουργός, ο κύριος Κεφαλογιάννης, και έβαλε ένα δεκάρικο λόγο περί ανάπτυξης και πόσο χρειάζονται η παραγωγή κλπ. Την ίδια στιγμή με υπογραφές των υπουργών, των αρμόδιων, αλλά προπαντός των κατασκευαστικών εταιριών, χαράζονται μόνο και μόνο για τα κέρδη των επιχειρήσεων παράλογες διαδρομές νέων αυτοκινητοδρόμων, οι οποίες ακριβώς αρρώνουν ότι το παραγωγικό έχει κρίτη.
1: Τρομερό.
0: Και από την άλλη σου λέει, και εκεί που μπορεί να φτιαχτεί ο δρόμος με 100 εκατομμύρια, φροντίζουν αυτό να γίνει 1 δισεκατομμύριο, ώστε το περιθώριο κέρδους και το ανεκτέλεστο των κατασκευαστικών εταιριών.
1: Αυτό είναι.
0: Για να μην πω κι άλλα για τις κατασκευαστικές εταιρείες, να μπορεί να παιχτεί στο χρηματιστήριο με καλύτερο τρόπο. Καταλαβαίνετε τι εννοεί η άρθρα τάξη πού? Για να μην πω την αντιπολίτευση που έρχονται και λένε ότι έγινε και λοιπά και τέτοια, και κοιτάξτε αποζημιώσεις τέτοια. Πάρτε, παιδί μου, πώς το πούμε, ελεημοσύνη, με αυτό που μοιράζει αβέρτατα. Τα μπόνους, τα διάφορα. Είναι οι ίδιοι. Είναι οι ίδιοι. Οι τρύπες είναι ικανοί στο να ανοίγουν τρύπες πλήρως, όχι ανάξι, ούτε καν να το φανταστούν δεν μπορούν. Να κλείσουν τρύπες. Λοιπόν, τι θέλετε, μια χώρα η οποία θα συνεχίσει να κυβερνάται από αυτούς εκπροσώπους αστικής τάξης, τι μέλλον θέλετε να έχει? Τι μέλλον θέλετε να έχει?
1: Έχετε δίκιο. Τι να πει κανείς. Ναι. Έχετε δίκιο.
0: Αυτό.
1: Κύριε Μαργαρίτη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να μας συγχωρείτε, σας κουράσαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, ακούρασε τώρα, εντάξει.
1: Είναι κάθε φορά πολύ του.
0: Είμαστε καλά και να συνεχίζετε την καλή δουλειά.
1: Σας υπέρ ευχαριστούμε και ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε πριν τις διακοπές ξανά, γιατί πρέπει να πάμε να ξεκουραστούμε όλοι πια.
0: Όσο όμως πιστέψτε με, θα είναι πολύ φορτωμένος.
1: Πολύ βαρύς. Έχετε δίκιο. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν, τι να πω.
0: Απλώς θα γίνουν όλα τα απαραίτητα για να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτά τα απαραίτητα πλέον, επειδή ο κόσμος αρχίζει και ψηλιάζει, ότι κάτι δεν πάει καλά, θα χρειαστεί να είναι κάτι σκηνοθεσίες, με κάτι σκηνοθεσίες, τι είπα, να έχει ονόλα.
1: Ναι. Σας υπέρ ευχαριστούμε. Για να είστε πολύ πολύ καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της συζήτησής μας, να ευχαριστήσω θερμά τους συντελεστές αυτής της εκπομπής μετά από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μαργαρίτη. Να ευχαριστήσω τους συντελεστές της εκπομπής, δηλαδή τις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, καθώς και τους κυρίους Ντάφο και Γιάννου, την ΕΡΤ Open και βεβαίως τον ήρωή που είναι η βάση μας και την ΕΡΤ Open που αναπαράγει τις εκπομπές μας, και να ευχαριστήσουμε και πάρα πολύ εσάς που είστε μαζί μας, συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα, τις ίδιες ανησυχίες. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Θα συνεχίσουμε τώρα όμως, θα συνεχίσουμε με τον κύριο Ηλιόπουλο για να συζητήσουμε και το παγκόσμιο, την παγκόσμια οικονομία, να δούμε πού πάει. Ξέρετε κάτι, τα χρηματιστήρια πετάνε και οι πόλεμοι συνεχίζονται. Τι να πει κανείς. Μικρό διάλειμμα λοιπόν και ξεκινάμε πάλι.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
3: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
2: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
3: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
3: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
6: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: Κέντρο αντιζώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
10: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Τα περισσότερα φιλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
13: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
14: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά, σε θάλασσες και ακτές.
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή, στην αιχμή του δόρατος. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν. Υπάρχουν πόλεμοι που δεν μπορούν να τελειώσουν. Βλέπετε, πάει να κλείσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ, ο Πούτιν, στο Ιράν, γίνεται το μνημόνιο και ξανά αρχίζει ο πόλεμος. Οι πόλεμοι συνεχίζουν, βαθαίνουν θα έλεγε κανείς. Ταυτόχρονα όμως οι αγορές κάνουν πάρτι, με μία έννοια τουλάχιστον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Goldman Sachs ανακοινώνει ρεκόρ όλων των εποχών στις συναλλαγές μετοχών. Εκτείναξη 72% στα έσοδα. Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η ανωδική πορεία της αμερικανικής χρηματιστηριακής αγοράς θα επεκταθεί πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο λόγω ισχυρής κερδοφορίας. Οι εταιρείες του δείκτη Standard S&P 1500 καταγράφουν αύξηση κερδών αναμετοχή άνω του 10%, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση, με συγχωρείτε, από την περίοδο της μεταπανδημικής ανάκαμψης. Οι εταιρείες του δείκτη S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών κατά περίπου 23% κατά την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δευτέρου τριμήνου. Και λέει κανείς, όλα δυσκολεύουν. Το Ορμούζ έκλεισε ξανά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θεριεύει. Αυτή η μεγάλη αντίφαση, πώς θα την εξηγήσουμε? Για να εξηγήσουμε όμως αυτά τα φαινόμενα, έχουμε σήμερα μαζί μας έναν εξαιρετικό αναλυτή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο, ο οποίος είναι συγγραφέας, αρθρογράφος. Α, το γράφει και στην οθόνη, οπότε δεν χρειάζεται να λέω τα παραπάνω στοιχεία. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, τι γίνεται, μπορείτε να μας εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε, εδώ ασχέτως με το τι λένε οι αναλύσεις για τις συναλλαγές και όλα αυτά τα πράγματα, φαίνεται ότι έχουμε το χορό των παρεστήσεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια χρηματιστηριακή αγορά η οποία βρίσκεται σε μια κατάσταση μάλλον ψευδέστησης. Γιατί? Διότι εάν δούμε άλλα πράγματα που έχουν ομόλογα, τα ομόλογα αυτή τη στιγμή δέχονται πολύ ισχυρές πιέσεις, δηλαδή τα αμερικανικά και κατ' επέκταση όλων των χωρών της Ευρώπης, και το γερμανικό και το γαλλικό και το ιταλικό και το δικό μας που έχει μικρό βάθος η αγορά, και αυτό δέχεται πίεση. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε ότι θερυπίν το 30ετές το αμερικανικό είναι πάνω από το 5,1%, το γερμανικό δεκαετές στο 3,1, το αγγλικό δεκαετές στο 5, το αμερικανικό στο 4,6, αυτές είναι τιμές τις οποίες είχαμε πάρα πολλά χρόνια να τις δούμε. Δηλαδή ξεκινήσαμε στις 28 Φεβρουαρίου με το αμερικανικό στο 3,8 και τώρα είμαστε στο 4,6. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι. Γιατί? Μας λέει αυτό το σύμπτωμα ότι η κρίση στον Περσικό οδηγεί στην ανατιμολόγηση της ισχύως των Αμερικανών με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια και συνεπακόλουθα των εγγυήσεων ασφαλείας που παρέχουν. Άρα λοιπόν, με πρώτες τις χώρες του κόλπου και τη Σαουδική Αραβία και βέβαια ολόκληρη την Ασία, ρευστοποιούνται αυτή τη στιγμή σωριδών αμερικανικά ομόλογα.
0: Από αυτές τις χώρες του κόλπου?
1: Ναι.
0: Για να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, έτσι?
1: Ναι, για να πληρώσουν τις υποχρεώσεις, αλλά και να φύγουν από το αμερικανικό ομόλογο. Φεύγουν.
0: Α, φεύγουν. Μάλιστα.
1: Είναι αυτό. Τώρα, γιατί γίνεται από την άλλη πλευρά στη Wall Street το πάρτι? Είναι το γεγονός ότι το 80% των εισοδημάτων των Αμερικανών είναι τοποθετημένα συμμετοχές. Έτσι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, υπάρχει ένα 10% των Αμερικανών, η ανώτατη εισοδηματικά, που ευθύνεται για το 50% της κατανάλωσης στη χώρα, στην Αμερική. Άρα ουσιαστικά η ανάπτυξη Αμερικής, το ΑΕΠ, βασίζεται σε μια πολύ μικρή μερίδα ανθρώπων.
0: Στο 10%, δηλαδή, μάλιστα.
1: 10% του πληθυσμού. Καμία κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση Τραμπ, δεν μπορεί να αποδεχθεί πλήγμα στη Wall Street. Διότι πλήγμα στη Wall Street σημαίνει καταστροφή για την ίδια την Αμερική μέσα. Στο εσωτερικό της δηλαδή. Και προσπαθεί να συγκρατήσει, διότι εκτός των άλλων 18 τρισεκατομμύρια αξία συνολικής συμμετοχής διακρατούνται από αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές. Οπότε αν γίνει κάτι και βγουν αυτοί και ρευστοποιήσουν, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Πολιτικά δεν τους ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτούς τους εξωαμερικανούς. Όχι.
1: Όχι. Ναι. Ένα παράδειγμα ήταν ότι είχαν απαγόρευση να αγοραστούν από κινέζικες εταιρείες θεσμικών επενδυτών μετοχές της SpaceX, και οι οποίες κατέληξαν τελικά στην πρώτη μέρα που βγήκαν και ρευστοποίησαν ότι 1,5 δισεκατομμύριο μετοχές της SpaceX που πουλήθηκε ήρθε από εταιρείες κινέζικων συμφερόντων.
0: Μάλιστα.
1: Πώς τις είχαν αγοράσει? Δηλαδή αυτοί μπήκανε και αγοράσανε οι κινέζικες εταιρείες από τις ιδιωτικές τοποθετήσεις το 19 και το 20.
0: Ναι.
1: Και όταν έγινε η εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, στην τιμή που έγινε η εισαγωγή, πήγαν και ρευστοποίησαν και αποκομίσαν πολύ μεγάλα κέρδη.
0: Γι' αυτό το έπεσε και η μετοχή, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Το έπεσε η μετοχή.
0: Ναι. Ναι. Αυτό δηλαδή μας δίνει μια εικόνα, εντάξει το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αλλά μας δίνει μια, την εικόνα μιας παγκόσμιας φούσκας, με κέντρο τις Ηνωμένες Πολιτείες βεβαίως, αλλά μας δίνει κάτι τέτοιο.
1: Να πούμε κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη συνολική κεφαλαιοποίηση των χρηματιστηρίων όλου του κόσμου η Νέα Υόρκη κατέχει πάνω από 70%. Μια άλλη εποχή, δεκαετία του 80, το 1984, το Τόκιο είχε φτάσει να κατέχει το 45%. Σιγά σιγά αυτό έγινε ο κύκλος, μειώθηκε, τώρα είναι περίπου γύρω στο 11 και επανήλθε στις τιμές του 84 την άνοιξη του 2026. Σημαίνει ότι οι επενδυτές περίμεναν 3 δεκαετίες για να ξαναδούν τις ίδιες τιμές. Έτσι. Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα το εάν και κατά πόσον αυτό είναι μια φούσκα, κανείς ποτέ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πότε θα δημιουργηθεί πρόβλημα και θα καταρρεύσει μια φούσκα. Δεν έχει γίνει ποτέ ιστορικά μέχρι τώρα και δεν πρόκειται να γίνει και τώρα.
0: Θα γινόταν εκατομμυριούχος, δισεκατομμυριούχος, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται.
1: Υπάρχουν οι ενδείξεις, υπάρχουν τα στοιχεία, υπάρχουν τα σύννεφα στον ορίζοντα, αλλά το πότε θα εκδηλωθεί η καταιγίδα, αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα. Δεν μπορεί να το πει κανένα με βεβαιότητα. Απλά ξέρει ότι κάτι μαζεύεται στον ορίζοντα. Το βλέπει δηλαδή.
0: Δεδομένη στις κρίσεις του 2008, Lehman Brothers και τα λοιπά, που δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα, πολλοί έλεγαν ότι έχουν δημιουργηθεί μηχανισμοί με τους οποίους θα μπορούσε να συγκρατηθεί, να ανασχεθεί μια τέτοια οικονομική κρίση. Ισχύει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Πάντοτε όταν συμβαίνει μια κρίση, η πλειοψηφία των αναλυτών και ειδικά οι πολιτικοί λένε ότι πρόκειται για μια διαφορετική περίπτωση σε σχέση με άλλες. Πρόκειται καθαρά για επικοινωνιακή τακτική. Όλες οι κρίσεις είναι ίδιες. Δηλαδή έχουν κυρίαρχα ίδια χαρακτηριστικά που όταν τα βλέπουμε ξέρουμε ότι κάτι θα συμβεί σε κάποιον. Είτε είναι ο υψηλός πληθωρισμός, είτε είναι το εξωτερικό χρέος, είτε είναι το εσωτερικό χρέος, είτε είναι μετακινήσεις κεφαλαίων και άλλα πράγματα δηλαδή που μας λένε ότι ναι, εδώ κάτι θα γίνει άσχημο.
0: Να σημειώσω, κύριε Ηλιόπουλε, ότι πολύ αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε και το καινούριο σας βιβλίο, από το οποίο κλέψαμε και ένα κομμάτι από τον τίτλο «Τα φαντάσματα των κρίσεων». Αφού εμέσως θέλετε να μας πείτε ποιο είναι το θέμα αυτού του βιβλίου, είναι η κρίση, είναι προφανές. Και είπατε ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι μόνιμα στις κρίσεις.
1: Μόνιμα τα ίδια.
0: Έτσι θέλετε να
1: μας επαναλαμβάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, Φερρυπίν, το εξωτερικό χρέος, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μόνο του την κρίση ή και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες παραμέτρους. Παράδειγμα, ένα. Αυτή τη στιγμή η Αμερική έχει 40 δισεκατομμύρια δολάρια χρέος. Ωραία.
0: Ναι.
1: Η εξυπηρέτηση με τα επιτόκια που όπως τρέχουν τώρα πηγαίνει για τα 2-3 εκατομμύρια το χρόνο. Δαπάνη.
0: Πήγε 2-3 εκατομμύρια μόνο για τους τόκους.
1: Άμα βλέπετε 5% και 4,6% και πιθανώς 5% στο δεκαετές, πού θα πάει? Άρα
0: ναι.
1: Εδώ το θέμα είναι εάν ο Αμερικανός έχει την απαιτούμενη φορολογική βάση για να συγκεντρώσει αυτά τα έσοδα.
0: Την έχει.
1: Για την αποπληρωμή.
0: Την έχει.
1: Πού δεν την έχει.
0: Πού δεν την έχει.
1: Δεν την έχει με τον τρόπο που ασκεί στο εσωτερικό της χώρας του της φορολογίας. Εάν γυρίσουμε βέβαια στην εποχή του Eisenhower που τα υπερκέρδη φορολογούνται με 50% με εξαίρεση κάποια που φεύγουν από ειδικά καταπιστεύματα, τότε ναι, μπορεί να συγκεντρώσει, αλλά δεν υπάρχει το 50%.
0: Υπάρχει πολιτική δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες που θα μπορούσε να κάνει μια τέτοια ρύθμιση εκ νέου αυτή που περιγράφεται με τον Eisenhower?
1: Την άποψή μου όχι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχει και η Αμερική υποφέρει από ένα πρόβλημα που υποφέρει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Έχει τις λειτουργικές ολιγαρχίες, τις οποίες δεν ελέγχουν. Οπότε, για να μπορέσεις να επιβάλλεις κάποια πράγματα, συγκεκριμένα πράγματα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις τις συγκεκριμένες ολιγαρχίες. Και οι χειρότεροι από όλες είναι των τραπεζών και της Wall Street.
0: Ακριβώς. Πέστε μας λιγάκι για τους παράγοντες των κρίσεων, όπως το γράφετε στο βιβλίο σας.
1: Πάμε και το εξωτερικό χρέος. Είναι εξίσου επικίνδυνο το εσωτερικό. Η Ιαπωνία θερυπίνει αυτή τη στιγμή, όλο το χρέος βέβαια είναι εσωτερικό, αλλά είναι σε σχέση με το αγαθάριστο εθνικό προϊόν, είναι τουλάχιστον δύο φορές μεγαλύτερο. Είναι επικίνδυνο και το βλέπουμε δηλαδή στους κλειδονισμούς του ομολόγου, στην υπόθεση τώρα της αύξησης των επιτοκίων που δημιούργησε τρομακτική εντύπωση οι Ιάπωνες, γιατί είδαν βέβαια τα στεγαστικά τους δάνεια να αυξάνονται ξαφνικά και δεν ξέρουμε πώς η Ιαπωνία θα το αντιμετωπίσει, με ποιον τρόπο θα το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μετά να πούμε για το παγκόσμιο χρέος. Είναι 360 δισεκατομμύρια. Το παγκόσμιο αγαθάριστο προϊόν είναι 120, δηλαδή τρεις φορές επάνω. Κάπου, κάποια από τις χώρες δηλαδή τα λοιπά, θα βγει σε καθεστώς πρόχευση, θα πτωχεύσει. Δηλαδή με αυτά τα μεγέθη δεν μπορεί να γίνουν διασώσεις. Ούτε από το νομισματικό ταμείο.
0: Είναι τεράστια τα κονδύλια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν είναι και οι Αμερικανοί που ελέγχουν ήδη από την συμφωνία της Πλάζα, ελέγχουν την ιαπωνική οικονομία εμέσως. Δηλαδή, τότε διέσωσαν το δολάριο. Τώρα επιτρέπουν στην Ιαπωνία να ακολουθήσει άλλη νομισματική πολιτική.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή μεγάλες παρεμβάσεις στην Ιαπωνία οι Αμερικανοί δεν μπορούν να κάνουν. Διότι η Ιαπωνία περίπου το νόμισμα κινείται σε πλαίσια που δεν ενδιαφέρει τους Αμερικανούς να παρέμουν, κυρίως το νόμισμα τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Οπότε το υπόλοιπο, δηλαδή σε τι κατάσταση είναι η οικονομία, εάν υποφέρει το ισχυρό δολάριο ή το ένα ή το άλλο, τους είναι μάλλον αδιάφορο.
0: Σωστά. Σωστά. Αλλά τους Ιάπωνες δεν θα έπρεπε να τους είναι αδιάφορο, άρα είναι ο πολιτικός έλεγχος που τους αναγκάζει να ακολουθούν αυτή την.
1: Βεβαίως, τους Ιάπωνες βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι το τι θα κάνουν οι Ιάπωνες. Δηλαδή, ναι, μεν καταλήξανε το 85 στο Plaza Accord και εκεί ανατιμήσανε απότομα το γεν σχεδόν κατά 100% ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των Ιαπωνικών εξαγωγών οι Αμερικανοί. Αλλά εδώ πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, διότι το πρόβλημα δεν είναι οι Ιαπωνικές εξαγωγές. Το πρόβλημα είναι οι Κινέζικες.
0: Ακριβώς αυτό. Ναι.
1: Λοιπόν, το κινέζικο One πώς θα ελέγχει? Δεν γίνεται.
0: Το ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας και μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την κυβέρνηση.
1: Μα και εκεί είναι αντελώς διαφορετική κατάσταση, διότι οι Κινέζοι έχουν αντιγράψει το σύστημα του Ρούσβελτ. Όταν ο Ρούσβελτ ανέλαβε, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να θέσει την Κεντρική του Τράπεζα υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, να κάνει τον Αμερικανικό Οργανισμό Ανάπτυξης, ο οποίος συνδέθηκε και με το Υπουργείο και με την Κεντρική Τράπεζα και την Ειδική Επιτροπή, υποτίθεται σοφών, ας πούμε, η οποία καθόριζε κατά κάποιο τρόπο τον ομολογιακό δανεισμό της χώρας, ο οποίος ο ομολογιακός δανεισμός πήγαινε με βάση τους προϋπολογισμούς που είχε ο αναπτυξιακός οργανισμός για να πηγαίνει σε συγκεκριμένες υποδομές.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται τώρα στην Κίνα. Και λέμε για οικονομικά, δεν είναι οικονομικό θαύμα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί μιμήτες.
0: Ακριβώς. Ακολουθούν τις πολιτικές του New Deal, δηλαδή. Το New Deal.
1: Μιμούνται. Έχουν μιμηθεί σχεδόν ολόκληρο το New Deal. Και γι' αυτό και δεν έχουν προβλήματα. Το δεύτερο μεταουσιαστικό είναι ότι οι Κινέζοι δεν επέτρεψαν να δημιουργηθεί χρηματοοικονομία στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο δυτικό κόσμο, το σύμπτωμα, δηλαδή αυτό που λέμε FIRE, δηλαδή Finance, Insurance και Real Estate, που έρχεται, είναι αυτή τη στιγμή η μία τάξη πραγμάτων και από την άλλη πλευρά έχουμε μία άλλη τάξη, εργαζόμενους και εργοδότες, οι οποίοι υποφέρουν από αυτό το σχήμα. πήγαμε σε μια άλλη πάλι των τάξεων με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Που από τη μια είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και από την άλλη όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Σωστά.
1: Και, είναι προβλήματα αυτά μεγάλα. Δηλαδή όλος ο δυτικός κόσμος και η Ελλάδα υποφέρει από αυτά. Διότι η ανάπτυξη αυτή τη στιγμή που λέμε έχουμε ανάπτυξη είναι τύπου κάπα. Τι σημαίνει? Ότι το επανασκέλος του γράμματος, του κάπα δηλαδή,
0: ναι.
1: Στην Αμερική έχει ένα 10% του πληθυσμού, στην Ευρώπη είναι γύρω στο 15, προς το 20, στην Ελλάδα είναι γύρω στο 20, το οποίο επιβιώνει καλά, με πολύ καλές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα, όποια παράταξη κυβερνά σε οποιαδήποτε χώρα έχει μια δεξαμενή. Το άνω σκέλος. Το κάτω σκέλος, που είναι η πλειοψηφία των πολιτών, ζει σε υπηρεσιακές συνθήκες. Έχει προβλήματα στέγασης, έχει ψηλό κόστος διαβίωσης, έχει ψηλό κόστος ενέργειας και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία προφανώς αποτελούν πρόσφορο έδαφο για μια αντιπολίτευση που έχουν δημοκρατική στην Αμερική. Αλλά είναι κανένας δημοκρατικού στην Αμερική να ασχολούνται με αυτό?
0: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να πάρουν κεφάλι δημοκρατικοί, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον.
1: Μα πώς θα πάρουν κεφάλι? Όταν δεν μπορούν να δώσουν προσδοκία στο κάτω σκέλος, στην πλειοψηφία.
0: Αυτό όμως είναι πολιτική αυτοκτονία, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή κάνει τόσα και τόσα ο Τραμπ, που θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους δηλαδή, αλλά φαίνεται να ανανύπαρκε.
1: Αλλά ναι, βέβαια. Και κανένας δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια κανένας δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλα αυτά τα πράγματα αλληλοσυνδέονται, συναρτώνται το ένα με το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, μιλάμε τώρα, ας πούμε, για Βρετανία ή για Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν μπορεί το 80% των χορηγήσεων να είναι για ακίνητα.
0: Ακριβώς.
1: Και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη το χρήμα αυτή τη στιγμή να μην μπορούν να το βρούνε.
0: Ναι.
1: Είναι πράγματα απίστευτα.
0: Έχετε
1: δηλαδή η παραγωγική οικονομία δεν δουλεύει.
0: Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό? Δεν θέλω να πω ότι μοιάζει λες και τα κόμματα και τα δύο, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί, αφού μιλάμε για την Αμερική, να έχουν αλωθεί από κάποια ίδια κέντρα. Δεν ξέρω, έτσι μοιάζει.
1: Είναι τα χρηματοοικονομικά τους κέντρα.
0: Τα χρηματοοικονομικά κέντρα, ακριβώς.
1: Είναι φασφανάρι τι γίνεται. Και όσο θα υπάρχει κερδοφορία και έσοδα κτλ., δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν για κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτό που γίνεται θερυπίν στην Κίνα, που γίνεται μια επένδυση η οποία έχει ένα τακτοχρονικό διάστημα να αποδώσει, να μπει η εταιρεία στο χρηματιστήριο, να πει τις προάλλες μπήκαν ορισμένες στο χρηματιστήριο και οι εγγραφές ήταν τρομερά επιτυχημένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε ότι η υπερπροσφορά από την πλευρά των επενδυτών, έτσι, δηλαδή πολλαπλασιαστές επί 10, επί 15 κτλ. Και οι τιμές πήγανε στα ύψη. Αλλά εκεί ήταν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, οι startup ουσιαστικά, οι οποίες παρουσίασαν ένα συγκεκριμένο προϊόν που αποτιμήθηκε από την αγορά σε συγκεκριμένες τιμές.
0: Σωστό. Δεν χειραγωγήθηκε δηλαδή η αγορά, έτσι? Αυτό θέλετε να πείτε?
1: Έχει, τι να χειραγωγηθεί η αγορά?
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πράγματα, ας πούμε, Φερρυπίν, βλέπω ας πούμε τώρα τι θα γίνει με τη μετοχή της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η Apple πήρε την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, τον Gwen της Alibaba, και τον ενσωμάτωσε στα τηλέφωνα. Την έβαλε επάνω. Άρα αναμένουμε άνοδο τιμής.
0: Ναι.
1: Και των δύο, δηλαδή και της Apple και της Alibaba.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει μεταβληθεί σε εταιρεία καινοτόμου τεχνολογίας. Έτσι δεν είναι αυτό που ξέραμε η Alibaba.
0: Ναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες τι γίνεται με τις εταιρείες της υψηλής τεχνολογίας που, αν θυμάμαι καλά, την περασμένη φορά που μιλήσαμε λέγαμε ότι ήταν γύρω, ελέγχουν το 35-40% του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.
1: Το ποσοστό στο δίκτυο είναι γύρω στο 35%. Λοιπόν, επομένως 7 εταιρείες επηρεάζουν την κίνηση του δίκτυου.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παρεμφανές. Αυτό το ζήσαμε εμείς. Βέβαια, οι νεότεροι δεν το θυμούνται, αλλά η κρίση μεγάλη στην ελληνική αγορά του 1990 ήρθε διότι το κέντρο βάρος ήταν στις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν δηλαδή ουσιαστικά είναι 10 μετοχές, οι οποίες ουσιαστικά επηρεάζουν ολόκληρη την κίνηση της αγοράς, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά.
0: Ό,τι στραβώσει εκεί θα στραβώσει σε όλους. Έτσι δεν είναι. Όταν στραβώσει με έτσι ακριβώς.
1: Ναι, θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
0: Στραβώσει και τους υπόλοιπους, ακριβώς. Ναι. Και με τη SpaceX τι έγινε αλήθεια, κύριε Ηλιόπουλε? Δηλαδή έμοιαζε από τα λίγα που κοίταξε ότι έμοιαζε μια αποτυχία μεγάλη. Και του
1: είχε μια κρυοπορία μικρή το 24, το 25, μετά το, τώρα το 26 οι ζημίες θα είναι πολύ μεγάλες,
0: ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Βεβαίως με τα περιουσιακά στοιχεία που έχει και με τη ρευστότητα στον όμιλό του μέσα, αναπόφευκτα θα τη στηρίξει την εταιρεία. Δεν θα υπάρξει κανένα συγκεκριμένο. Όμως για τα μεγαλόπνοα σχέδια του Elon Musk, εγώ έχω πάρα πολλές αμφιβολίες.
0: Τον αποικισμό των αστεριών εννοείται.
1: Όχι μόνο αυτό. Συζητά τώρα αυτή τη στιγμή για τον Optimus, για ένα ρομπότ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το οποίο για να το κατασκευάσει μαζικά εξαρτάται από πρώτες ύλες που θα τις πάρει από την Κίνα. Και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή, χτες η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές του ηλίου. Το ήλιον είναι ένα γενές αέριο το οποίο χρησιμοποιείται σε ιατρικές εφαρμογές, σε υπεξεργασίες κτλ. Λοιπόν, όταν ξαφνικά τερματίζει τις εξαγωγές ηλίου και ο κόλπος είναι σε αυτή την κατάσταση κάτω, ο οποίος είναι επίσης ένας μεγάλος εκδοχός στο ίδιο υλικό, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Μια και αναφερθήκατε στον κόλπο, εμβολήμως μια ερώτηση έτσι όπως... πόσο κινδυνεύουν οι οικονομίες αυτών των χωρών? Προφανώς έχουν μεγάλα κεφάλαια
1: δεδομένα στο εξωτερικό.
0: Τι είπατε?
1: Επενδύσεις στο εξωτερικό, μεγάλες.
0: Μεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό. Κινδυνεύουν οι οικονομίες? Όλοι λένε ότι το οικονομικό θαύμα, το τουριστικό θαύμα του Ντουμπάι και τα λοιπά, μάλλον τελειώσανε για πολύ καιρό. Αυτό τι σημαίνει, πώς το βλέπετε πρακτικά, ποιε είναι οι συνέπειες για την περιοχή και αυτά τα Εμμυράτα, εν πάση περιπτώσει, και για την παγκόσμια οικονομία?
1: Εντάξει, προφανώς θα γίνει ό,τι έγινε με την Ιαπωνία μετά το 85, δηλαδή όταν άρχισε η αγορά να έχει πρόβλημα και τα λοιπά, είχαν τα πρόβλημα του Plaza Accord, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον ησυχήρο Honda ως ανώτατο σύμβουλο να αναλάβει τα πάντα για να γίνει διάσωση και τα λοιπά οικονομίας, και οι ιαπωνικοί όμιλοι που είχαν τεράστιες επενδύσεις τότε στο εξωτερικό αρχίσαν να ρευστοποιούν τις επενδύσεις και να φέρνουν πίσω τα χρήματα στην Ιαπωνία, και βεβαίως η οικονομία στάθηκε. Ενδεχομένως και εδώ να δούμε ένα ανάλογο φαινόμενο.
0: Θα έχει συνέπεια στην παγκόσμια οικονομία, γιατί προφανώς είναι τεράστια κεφάλαια, έτσι δεν είναι? Διάβαζα δηλαδή ότι όταν είχαν γίνει από τη δυναστεία Θάνη το παγκόσμιο κύπελο, δώσαν 220 δισεκατομμύρια, κύριε Ηλιόπουλε, τη στιγμή που η ίδια η Γερμανία όταν έκανε το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είχε εξοδέψει 5,5 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για κολοσσία σπατάλη δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορούν να επιβιώσουν?
1: Και θα βρεθούν να εξαγοράσουν, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μεγάλα φαντ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έβλεπα την έκθεση της BlackRock, την άφησα το 24 με 9 τρισεκατομμύρια υπό διαχείριση και τώρα ανακοινώθηκαν 15.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό, με συγχωρείτε πολύ. Δηλαδή...
1: Την άφησα το 24 με κεφάλαια υπό διαχείριση 9 τρισεκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα ανακοινώθηκαν ότι έχουν υπό διαχείριση 15.
0: Αν είναι δυνατόν, μέσα σε 2 χρόνια.
1: Αν είναι δυνατόν, ναι.
0: Ερώτημα λοιπόν, αυτές οι εταιρείες, η Vanguard, η BlackRock, η Capital,
1: όλες αυτές,
0: πόσο μπορούν να χειραγωγούν τα χρηματιστήρια και πόσο μπορούν να αποσοβούν κρίσεις μέσω της χειραγώγησης?
1: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα είναι το εξής, με τις κρίσεις, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρώτον, ναι μεν μπορούν να χειραγωγούν τιμές, αναμφίβολα μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν μια αγορά αρχίσει να έχει προβλήματα και κλειδονισμούς, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή με τα ομόλογα, δηλαδή είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάποια στιγμή θα μπουν και θα αγοράσουν ομόλογα αμερικανικά, κυρίως αμερικανικά. Το θέμα είναι ότι οι επενδυτικές επιτροπές των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που είναι υπόλογες, γιατί υπάρχουν υπάρχουν και ιδιακές νομοθετικές διατάξεις κτλ. Αν κάνουν σφάλματα κτλ. Μπορεί να γίνουν καταγγελίες και αγωγές από επένδυτες. Τα καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Φροντίζουν πάντοτε να ακολουθούν μια τακτική, η οποία τακτική να δικαιολογείται από την κίνηση της αγοράς. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πωλήσεις ομολογών. Πολύ ωραία. Άρα η Επενδυτική Επιτροπή, η οποιαδήποτε επιτροπή από αυτές, θα έχει ορίσει ένα επίπεδο στο οποίο θα αρχίσει να αγοράζει ομόλογα. Σε να μπορεί να δηλώσει μπρος στους επενδυτές ότι εδώ που αγοράζω εγώ θα υπάρξει κερδοφορία. Άρα, πού είναι το επίπεδο στο 14, στο 4,7, στο 4,8, στο 4,9, πού θα σταματήσουν δηλαδή.
0: Ναι. Τώρα βλέπουμε ότι βλέπουμε εκεί στο ξαναρχίζοντας ο πόλεμος στον, ουσιαστικά στον κόλπο, καταρχάς έχουν τα στρατηγικά αποθέματα, έχουν πειραχθεί, βλέπουμε π.χ. στην Κίνα, δεν βλέπουμε από όσο διαβάζω να έχουν μειωθεί τα στρατηγικά αποθέματα, σε αντίθεση βέβαια με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν κάνω λάθος διορθώστε με, κύριε Λιόπουλε.
1: Ο δυτικός κόσμος έχει εξαντλήσει τα 2/3.
0: Οι δυτικές χώρες, όλες οι δυτικές χώρες ή μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Η Καλιφόρνια δεν έχει καθόλου.
0: Ναι, καθόλου.
1: Είναι γελίο όμως, διότι δίπλα το Τέξας είναι γεμάτο με τελειοπηγές.
0: Ακριβώς. Εξηγήστε μας το. Τι γίνεται, τι
1: τρέλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω και δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Α, μιλάμε για τρέλα.
1: Ναι. Η Κίνα έχει ένα άλλο θέμα, ότι πρώτον έχει το μεγαλύτερο στρατηγικό απόθεμα. Έχει 1,5 δισεκατομμύριο βαρέλια.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή. Δηλαδή τον Ιούνιο Φερρυπίν, που πήρε από το στρατηγικό απόθεμα, από την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, είδαμε τον αριθμό, τράβηξε 40 εκατομμύρια βαρέλια. 40 εκατομμύρια βαρέλια σε 1,5 δισεκατομμύριο, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σοβαρό. Έπειτα, η Κίνα έκανε και κάτι άλλο. Μετά τον πόλεμο του Ιράκ, ξεκίνησε το 2004 τη διαδικασία της παραγωγής συνθετικών καυσίμων. Έγινε ένα τεράστιο που δούλευε με υδροποίηση του άνθρακα, η πιο παλιά μέθοδος, που ουσιαστικά την πήρε από τη ΣΕΛ και εν συνεχεία προχώρησε και στη Φισερτρόπ, στη γερμανική του πολέμου δηλαδή, η οποία είναι ακόμη πιο εξελιγμένη και έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται άνθρακα. Ενώ η υδροποίηση θέλει πισούχο άνθρακα. Θα μου πείτε άνθρακα η Κίνα, άλλο τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, κατάφερε να φτάσει σε αυτά τα χρόνια, στην 20η αιτία, να καταναλώνει το 15% των καυσίμων, στη χώρα δηλαδή, από τα συνθετικά της. Δεύτερον, ο εξηλεκτρισμός. Δηλαδή, με τα καινούργια αυτοκίνητα που μπήκαν στην πληροφορία, το πρώτο δίμηνο η κατανάλωση καυσίμων στην Κίνα έπεσε 10%. Και είδαμε το ξύμορο ότι ξαφνικά, επειδή υπήρχε

0: Έτσι,
1: λάθος εκτίμηση των αναλυτών. Δηλαδή των κάτι αναλυτών. Είπανε
0: ακριβώς.
1: Μέσα από, από τα αμερικανικά επιτελεία, από το επιτελείο του Προέδρου, ότι κύριοι δεν είναι αυτά που νομίζετε, αλλά ο στόχος του Προέδρου ήταν και θα παραμείνει πάντοτε η Κίνα.
0: Σωστό. Αλλά δεν την πειράζει όμως έτσι.
1: Ναι. Α, τελείωσε. Διότι δεν πήγανε, οξόφυλαν να δούνε πώς είναι η ενεργειακή κατάσταση στην Κίνα αυτή τη στιγμή.
0: Πώς είναι αλήθεια, κύριε Ηλιόπουλε, δηλαδή με τον εξηλεκτρισμό των αυτοκινήτων, δεδομένου ότι έχει σπάνιες γεές που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα κτλ. Γι' αυτό και νομίζω έχει. Ναι, για πες.
1: Μα έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί, ούτε να εισάγει τίποτα. Τα έχει όλα.
0: Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Δηλαδή, δεν βλέπετε εσείς κίνδυνο ενεργειακό για την Κίνα, και θα πάμε και παραπέρα, αλλά για την Κίνα βλέπετε να τα ξεπερνάει τα προβλήματα που πιθανόν.
1: Δεν νομίζω ότι θα έχει ενεργειακό πρόβλημα.
0: Δεν θα έχει ενεργειακό. Αυτό όμως σημαίνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στην. Δεν μιλάω για τη Γερμανία και την αυτοκίνητο βιομηχανία της. Και ακόμα και τις Ηνωμένες. Δηλαδή, φαίνεται να φεύγει με τεράστια ταχύτητα μπροστά η Κίνα. Όχι μόνο ανέκα τεχνολογιών κτλ. Κτλ. Αλλά και ανέκα ενεργειακών ζητημάτων.
1: Εδώ δεν έχουμε καταλάβει ένα πολύ βασικό. Ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, και ειδικά η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, είναι πολιτές του προηγούμενου αιώνα. Δηλαδή, τι πουλάνε, αργό πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Οι Κινέζοι είναι οι πολιτές του επόμενου.
0: Σωστά.
1: Τι πουλάνε, εξηλεκτρισμό. Και ναι, μεν να μην σε πολλές χώρες οι Ασίες και τα λοιπά δεν είναι και τόσο αρεστή, για να κάνουν πολιτικά εννοώ οι Κινέζοι, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι, αλλά λόγω του ότι έχουν να προσφέρουν αυτό ακριβώς και με το πρόβλημα που υπάρχει στο μπριστικό, αποκτούν πολύ μεγαλύτερη επιρροή από τον εξηλεκτρισμό.
0: Δηλαδή, το πρόβλημα στο Περσικό, αντί να τους κάμπτει, τους ανεβάζει.
1: Βέβαια τους ανεβάζει.
0: Βέβαια τους ανεβάζει.
1: Ναι, δεν θα πουληθούν περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα γίνουν μεγαλύτερα ηλεκτρικά και αποτελεσματικότερα ηλεκτρικά δίκτυα. Τα σιδηροδρομικά δίκτυα θα εξηλεκτριστούν. Έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν βάλει κανένας ότι η Κίνα έχει εξηλεκτρισμένο ένα δίκτυο 48.000 χιλιόμετρων σιδηροδρόμων υψηλών ταχυτήτων, έτσι. Όταν το αντίστοιχο στην Αμερική είναι 500 χιλιόμετρα, καταλαβαίνει κανένας τη διαφορά.
0: Και τι θα κάνουν οι Δυτικοί με όταν τα στρατηγικά τους αποθέματα, οι Ευρωαμερικανοί, εν πάση περιπτώσει, τι θα κάνουν αφού εξαντλούνται τα στρατηγικά τους αποθέματα, πόσο δηλαδή θα αντέξουν μια τέτοια κατάσταση, με κλειστά τα στενά του Ορμούς δηλαδή.
1: Θα αγοράζουν πετρέλαιο σε τιμές όπου βρούνε.
0: Όπου βρούνε.
1: Και εκεί μπαίνει ένα ερώτημα πολύ σοβαρό, τι θα κάνουν με τη Ρωσία.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Το πρώτο εξάμηνο του 26 έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τη Ρωσική, από την Novotex στην Ευρώπη σχεδόν 20%. Δεν μιλάει κανένας όμως.
0: Εντυπωσιακό.
1: Βέβαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι, εντάξει, οι ηγεσίες, κατά κύριο λόγο ευθύνονται, έχουν πυροβολήσει τα πόδια τους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε.
0: Εμείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε, αλλά οι ίδιες αυτές οι πολιτικές ηγεσίες, κύριε Ηλιόπουλε, δεν βλέπουν, είναι τόσο τυφλοί δηλαδή. Τι συμβαίνει που μπορείτε κάτι να πείτε, κάτι να εξηγήσετε γι' αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι έχουν ακολουθήσει άκρητα κάποιες συγκεκριμένες σχολές σκέψης, δηλαδή που μιλάνε για τον κίνδυνο ότι πρέπει να η Ρωσία να απομειωθεί, να συρρυκνωθεί, να. Και μπήκανε σε αυτό το παιχνίδι πιστεύοντας ότι μπορούν να το καταφέρουν. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία.
0: Πραγματικά είναι, δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε μια υποήπειρο ολόκληρη. Αφήστε τις Ηνωμένες Πολιτείες που παίζουν, είναι σε αποδρομή. Προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του παγκόσμιου ηγεμόνα, το καταλαβαίνω. Οι Ευρωπαίοι όμως. Σιγά σιγά ροκανίζουν όλα τα κλαδιά πάνω στα οποία στηρίζονται.
1: Εγώ τι να πω.
0: Τι να πείτε, σωστά, σωστά. Ήθελα ένα θέμα που είναι επίσης σχετίζεται με το ενεργειακό. Είναι, βλέπουμε ότι οι Big Tech, τα κέντρα δεδομένων, καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας, διάβαζα δηλαδή ότι έχουν

0: ενέργειας αλλά και ρήπων, οι οποίες αυτές ισούνται με χωρών, με ολόκληρων μεγάλων χωρών όπως της Γαλλίας. Τι συνέπειες έχουμε εδώ, θέλετε να μας κάνετε ένα σχόλιο?
1: Εδώ οι απαιτήσεις ενέργεια των κέντρων δεδομένων δεν μπορούν να καλυφθούν. Είναι δεδομένο. Δηλαδή όποιος κάνει τους υπολογισμούς, έχουν κάνει υπολογισμούς, μέχρι το 2030 περίπου θα έχουν διπλασιαστεί οι απαιτήσεις. Και εδώ έχουμε πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά τα κέντρα δεδομένων πρέπει να προσφύγουν σε διάφορες λύσεις. Παράδειγμα, οι συνδέσεις στα δίκτυα και τα λοιπά και τα σημεία που γίνονται στην Αμερική, οι άδειες δηλαδή, των συνδέσεων και τα λοιπά, είναι 4 χρόνια. Δηλαδή πρέπει να περιμένει το κέντρο 4 χρόνια, ναι, για να πάρει άδεια να συνδεθεί. Άρα θα προσφύγει σε άλλες λύσεις. Δηλαδή ή θα μπει στη διαδικασία να κάνει μονάδες φυσικού αερίου, από τις οποίες, αυτόνομες βέβαια, από τις οποίες να παίρνει ρεύμα, ή θα πρέπει να μπει στη διαδικασία που μένουν στη διαδικασία των αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστηριών, αλλά θέλουμε τουλάχιστον μια πενταετία για να δούμε
0: αποτελέσματα.
1: Βεβαίως, άνθρωτα. Μετά έχουμε το πρόβλημα, ειδικά στην Αμερική το μεγάλο, διότι έχουν συνταξιοδοτηθεί οι άνθρωποι πλέον, είναι πολύ μεγάλη ηλικία, ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί.
0: Και ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ήταν από τον πρόεδρο να τους αφήσει ή να φέρουν, να πούμε, ηλεκτρολόγους ή ειδικούς, δηλαδή. Γιατί πώς θα γίνει το κέντρο δεδομένων χωρίς αυτούς τους ανθρώπους?
0: Ακριβώς. Το ειδικευμένο δηλαδή, προσωπικό έχει ξεφανεί.
1: Έχουμε πρόβλημα και στο εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Ακριβώς.
1: Θέλω να πω δηλαδή ότι η εικόνα, ας πούμε, ναι, λέμε, α, εντάξει, θα προχωρήσει. Ναι, σύμφωνα, θα προχωρήσει. Και τι να προχωρήσει η τεχνική νοημοσύνη? Καταρχάς, μιλάμε για ψυχαγωγικές εφαρμογές, οι οποίες ουσιαστικά χειραγωγούν το χρήστη, έτσι.
0: Ακριβώς. Το φυλακίζουν, βεβαίως.
1: Ναι. Στην Κίνα οι ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν στις ψυχαγωγικές, δηλαδή chat και τα λοιπά, να έχουν συμβουλές που οθούν τον χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα καταναλωτικά. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Απαγορεύεται. Μετά, δεν μπορούν να απασχολούν το χρήστη με απαραντολογία για πολύ μεγάλο χρόνο. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ο δε πρόεδρος έχει βγει και έχει πει ότι το TikTok και το chatbot είναι πνευματικό όπιο. Ο Xi Jinping.
0: Ο Xi Jinping, μάλιστα, ναι.
1: Ναι. Και γι' αυτό παίρνουν και αυτά τα μέτρα.
0: Δηλαδή,
1: και καλά κάνουν και τα παίρνουν.
0: Άριστα κάνουν, δεν το συζητάμε, αλλά δηλαδή εκεί δεν έχουμε διαφημίσεις και αλγορίθμους που εξετάζουν το
1: πρόβλημα. Όχι, όχι, όχι.
0: Α, δεν έχουμε τέτοια. Απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται και απαγορεύεται ακόμα και συμβουλευτικά. Δηλαδή επειδή το συγκεκριμένο λογισμικό αντιλαμβάνεται από τις συζητήσεις και τη συζήτηση που έχει με το χρήστη, τις ανάγκες του, τι θέλει να καλύψει κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Που προωθεί και τα ανάλογα προϊόντα.
0: Ακριβώς.
1: Είπαν οι ρυθμιστικές αρχές στην Κίνα, απαγορεύεται. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Τέλος.
0: Δηλαδή αυτή η παράνοια που γίνεται στο δυτικό κόσμο, κύριε Ηλιόπουλε, με τον αλγόριθμο που εξατομικεύει τις ανάγκες και προωθεί τις κατάλληλες διαφημίσεις, όλο αυτό το τεράστιο πλέγμα δηλαδή του καταναλωτισμού δεν υπάρχει στην Κίνα?
1: Όχι. Η κατανάλωση βαδίζει με άλλα πρότυπα.
0: Αχα.
1: Δηλαδή βαδίζει με συμβατικά πρότυπα. Ο Κινέζος δεν μπαίνει στη διαδικασία που έχει υιοθετήσει ο Αμερικανός και ειδικά ο πρόεδρος, ότι δεν πειράζει, κάνουν ό,τι θέλουν για να γράψουν έσοδα.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και δεν το ξέρουμε κιόλας πολύ από εμάς τουλάχιστον.
1: Βέβαια, γιατί ουσιαστικά εδώ πέρα είναι μεγάλο το πρόβλημα, διότι τώρα μας φαίνεται ότι αστείο, αλλά υιοθετούν την ίδια λογική που υιοθετούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή λειτουργούν όπως λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Και με πολύ χειρότερες συνέπειες. Δηλαδή λέμε, ας πούμε, για τα μέσα τεχνικής δικτύωσης, όσο είναι λέει, κάτω των 16 ετών δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν γιατί γίνεται αυτό και εκείνο και το άλλο κτλ. Αλλά έλεος. Δηλαδή θέλω να πω ότι ναι μεν, ότι υπάρχουν τα προϊόντα αυτά που έχουμε τώρα, τα ψυχαγωγικά, τα chatbot και τα OpenAI και τις OpenAI δηλαδή και τα λοιπά. Mm. Και μάλιστα υπάρχει ένας Καναδός δημοσιογράφος που περιγράφει την κατάσταση επιστημονικής φαντασίας με τον όρο εσυσιασμός. και περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα προσελκύουν χρήστες με υποτιθέμενα ελευθέρου κόστους προϊόντα και τους εκλογίζουν. Μετά υποβαθμίζουν την εμπειρία για να αποσπάσουν τη μέγιστη δυνατία και επιτρέπουν μόνο σε ένα ελάχιστο βαθμό την ύπαρξή του ώστε να διατηρούν τους χρήστες αποκλεισμένους μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, είναι μηχανές πλέον που παγιδεύουν οργή και αντίδραση.
0: Οργή και αντίδραση ή παγίδευση.
1: Παγιδεύουνε.
0: Παγιδεύουν. Ακριβώς.
1: Έλα. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή να μπει κάποιος σε μια κατάσταση και να πει γιατί καταρχάς τεχνική νοημοσύνη δεν είναι αυτό. Το ψυχαγωγικό προϊόν.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, δεν μιλάει κανένας για εφαρμογές οι οποίες σχεδιάζονται αποκλειστικά για την βιοτεχνολογία, για τη ρομποτική, για τη χημεία, για διάφορες άλλες εφαρμογές που είναι και οι χρήσιμες εφαρμογές και καθόμαστε όλοι τώρα και συζητάμε τεχνική νοημοσύνη και εννοούμε την OpenAI, το ChatGPT,
0: ναι,
1: κλπ. Δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι αυτά έχουν ξεκινήσει μετά το 22, ενώ έχουμε στην τεχνική νοημοσύνη εταιρείες, και δεν μιλάω για την Palantir, οι οποίοι είναι οι βετεράνοι, έτσι, δηλαδή πάνω από 20 χρόνια. Μιλάμε και για τη Honeywell, μιλάμε για πολλές εταιρείες, οι οποίες δεν είναι, ας το πούμε, συμπρομετωπίδα.
0: Δηλαδή, ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, δουλεύουν με συγκεκριμένες εφαρμογές. Έρχεται ο πελάτης και λέει ότι έχω αυτές και αυτές τις ανάγκες. Αυτές πρέπει να καλύψω. Τέλος, και παίρνει το προϊόν.
0: Μάλιστα. Δεν δραστηριοποιούνται δηλαδή στην ψυχαγωγική.
1: Καμία.
0: Μάλιστα. Και επ' ευκαιρία, αυτά τα κέντρα των Big Tech που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από τους Ιρανούς στα πλαίσια του πολέμου στον κόλπο, βλέπετε να ξαναδημιουργούνται εκεί, ένα αυτό, και το δεύτερο, οι ζημιές τους δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλες?
1: Εντάξει, το θέμα είναι τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις η αναζήτηση χαμηλού κόστους ενέργειας.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Δηλαδή, να πούμε ένα παράδειγμα, έχουμε τη Νορβηγία και τη Φιλανδία. Χώρες ψυχρές, άρα λιγότερη ψήξη, τιμές με όλους τους φόρους, το βιομηχανικό ρεύμα 5 cents την κιλοβατόρα, όταν στην Αμερική αντίστοιχα που στείλουν κέντρα είναι από 7 μέχρι 12 το κόστος, έτσι. Άρα ένα πρόσφορο έδαφος για κέντρα δεδομένων είναι η Νορβηγία και η Φιλανδία, και επιπλέον η ενέργεια εκεί, περισσότερο που παίρνουν δηλαδή, είναι υδροηλεκτρικά έργα και πυρηνικά.
0: Ναι. Και έχουν,
1: δηλαδή,
0: και έχουν
1: υπάρχει
0: και
1: ένα σχετικό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια έχουν και εξειδικευμένο προσωπικό, έτσι.
0: Ναι, σωστά. Βλέπετε να στρέφονται αυτές οι big tech σε τέτοιου είδους χώρες?
1: Ενδεχομένως να δούμε κάποιες από αυτές να πηγαίνουν προς τη Σκανδιναβία. Ενδεχομένως. Ναι. Αλλά εδώ τώρα τα πράγματα περιπλέκονται. Διότι η Nvidia, ας πούμε, έχει ανακοινώσει με την Apple, θα βγάλουν ένα καινούργιο υπολογιστή. Χωριστό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τεχνική νοημοσύνη, εξελιγμένοι επεξεργαστές, τεράστιες χωρητικότητες μνήμης. Και πολύ ωραία. Όταν αυτό θα βγει και θα είναι ένα μίνι κέντρο δεδομένων, τι θα γίνει με τα μεγάλα?
0: Θέλετε να πείτε θα είναι ένα μίνι κέντρο, δηλαδή σε λιγότερο, ναι, χώρο, περισσότερα δεδομένα?
1: Θα τον έχει ένα στο σπίτι του.
0: Α, θα τον έχει ένα στο σπίτι του, μάλιστα. Ναι.
1: Μετά τι να το κάνει το κέντρο δεδομένων?
0: Τώρα αυτό που δεν ξέρω, δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου, αλλά είναι δυνατόν αυτό?
1: Όμως ανακοινώθηκε.
0: Ανακοινώθηκε.
1: Δεν ξέρω. Ο υπολογιστής, από ό,τι πιστεύω, θα έρθει γρήγορα. Δηλαδή, σε 1-2 χρόνια θα δουν πρωτότυπο.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δουν και σε τι τιμή θα βγει.
0: Σωστό, βέβαια. Αλλά και όλα αυτά τα τεράστια κέντρα δεδομένων που έχουν κατασκευαστεί και στην Αμερική και στον κόλπο και εδώ και εκεί.
1: Καταρχάς, αυτά για να επιβιώσουν πρέπει να έχουν συμβάσεις. Ορισμένα ναι, έχουν συμβάσεις, αλλά δεν έχουν συμβάσεις.
0: Λοιπόν,
1: και ο δανεισμός, τι θα γίνει με τον δανεισμό όταν δεν έχουν έσοδα?
0: Ακριβώς.
1: Και δεν επαληθευτεί κιόλας ότι έχουν την παραγωγικότητα που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να έχουν για να αποδώσουν.
0: Μα έχετε δίκιο, γιατί ο δανεισμός, αν δεν εξυπηρετηθεί, θα καταρρεύσει όλο το σύστημα. Δηλαδή, τον Big Tech εννοώ.
1: Ναι, βέβαια. Και ήδη γίνονται απάτες. Απάτες δηλαδή που τις καταγγέλνουν οι επενδυτές στις ρυθμιστικές αρχές, αλλά μέχρι στιγμές οι ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν κινηθεί. Δηλαδή, για να μπορεί να δανείζεται, γιατί ένα από τα ενυπόθηκα στοιχεία του ενεργητικού τους είναι οι μικροεπεξεργαστές. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ορίζοντας αποσβέσεων μικροεπεξεργαστών πενταετία. Στην πραγματικότητα είναι διετία. Οι επενδυτές έχουν προσέξει αυτό. Και λένε, ας πούμε, γιατί τους αφήνετε την πενταετία. Αφού μέσα σε δύο χρόνια πρέπει να τους αλλάξει.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα καινούριος δανεισμός.
0: Και πώς γίνεται αυτές οι τεράστιες χορηγήσεις, δηλαδή είναι οι όροι πάρα πολύ καλοί για τις τράπεζες ή για αυτούς που δανείζουν, εν πάση περιπτώσει, ή δεν ξέρω τι άλλο γίνεται, δηλαδή γιατί δεν το βλέπει κανείς αυτό, ή απλώς η αγορά έχει χάσει κάθε χαλινάρι και πάει έτσι.
1: Δεν έχει χαλινό, διότι αυτή τη στιγμή η σκιώδη τραπεζική έχει πολύ καλές αποδόσεις. Ένας επενδυτής, ας πούμε, μικροεπενδυτής, σου λέει τι να κάνω τα λεφτά μου, να πούμε, γιατί να μην πάρω κάτι καλύτερο και από το money market και να πάω να πούμε να τα βάλω εκεί τα λεφτά μου, να πάρω ένα μερίδιο και να παίρνω, ξέρω εγώ, 5% το χρόνο. Ανάλογα δηλαδή, αλλά εδώ υπάρχει πρόβλημα. Τι θα γίνει αν αυτές οι εταιρείες ξαφνικά, λόγω των δεδομένων που μπορούν να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις των δανειζόμενων. Ήδη να πούμε το όριο το έχουν κατεβάσει όλοι οι σκιώδεις τραπεζικοί στο 5%. Δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε να εξαργυρώσουμε τα μερίδια μας και είμαστε, ξέρω εγώ, το 10-13%, δεν μπορούμε να τα εξαργυρώσουμε.
0: Βάζει όριο, πούμε, το διάβαζα και εγώ αυτό, κύριε Ηλιόπουλε. Ναι, έχετε δίκιο, βεβαίως.
1: Καλό όμως. Δεν είναι καλό αυτό.
0: Ασφαλώς και δεν είναι καλό. Δεν υπάρχει πίστη, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πλέον. Και επευκαιρία, αυτό το περίφημο bitcoin, τώρα συγγνώμη αν σας κουράζω, αλλά αυτό το περίφημο bitcoin έχει καταποντιστεί, έχει φτάσει σε 60.000 ευρώ νομίζω, στις 60.000 και είχε φτάσει 100, έτσι, είχε περίπου τις 100-110, δεν ξέρω πώς.
1: Όλα αυτά
0: ναι.
1: Ήταν μία μορφή πυραμίδας.
0: Πυραμίδας.
1: Κανονικότατης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το μέσο κόστος παραγωγής ενός bitcoin, για να κάνουμε ένα bitcoin, έτσι,
0: ναι,
1: πρέπει να πληρώσουμε από 40 μέχρι 50.000 δολάρια σε ενέργεια.
0: Ένα νόμισμα.
1: Ένα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, όταν το bitcoin πηγαίνει προς το 50, είναι ασύμφωνο να παραχθεί.
0: Σωστά.
1: Το κόστος.
0: Το κόστος όμως, ποιος το πληρώνει, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη.
1: Ναι, αυτοί που κάνουν την εξόρυξη και το πουλάνε μετά σε μένα, σε εσάς, τον άνθρωπο, σε οποιοδήποτε να πούμε και καλύπτουν το κόστος της εξόρυξης.
0: Και άρα το κόστος έχει γίνει δυσθεώρητο.
1: Το κόστος είναι εκεί.
0: Είναι εκεί, σωστά.
1: Και μάλλον θα πάει επάνω, δεν θα πάει προς τα κάτω το κόστος. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε τώρα μάλλον μπορεί να πάει και προς το 70, οπότε εκεί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Αυτό το αεροπλανάκι δηλαδή που λέγεται bitcoin βλέπετε να κατακρυπνίζεται.
1: Άμα έρθουν και αυτές οι καταστάσεις, δηλαδή, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή, παλιά, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με τα κρυπτονομίσματα, τέλος πάντων, μπήκαν κάποιοι άνθρωποι να πούμε να δουν περίπου τι γίνεται, ρε παιδί μου, αυτά τα κρυπτονομίσματα και γιατί έχουν τέτοιες καταναλώσεις σε ενέργεια. Καταλαβαίνουμε όλα τα σχετικά δηλαδή αυτής της ιστορίας. Δηλαδή, να δουν πώς μπορούν να έχουν μία εικόνα του τι κοστίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ωραία, κάνω με αλυσοδεσμούς ένα κρυπτονόμισμα, δηλαδή ουσιαστικά ένα δείγμα είναι το οποίο το κυκλοφορώ και λέω, παιδιά, εντάξει, αυτό είναι και πάρτε το. Πολύ ωραία. Όταν ξεκίνησαν να το δουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να παρατηρούν τι συμβαίνει με τα κρυπτονομίσματα, δηλαδή και αυτούς δηλαδή που ήταν οι miners.
0: Ναι, πώς το λένε, που κάνουν την εξόρυξη.
1: Η πρώτη μαθηματική έρευνα που έγινε περίπου πριν από 10 χρόνια μας δίνει ότι ένα bitcoin θέλει 20 βαρέλια αργού πετρελαίου. Το ισοδύναμο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα, προχωρήσαμε, φτάσαμε να πούμε στο 24-25, ανεβήκαμε στα 500 βαρέλια. Το δίκτυο αναλώνει σε ετήσια βάση 140 τεραβάτ μέχρι και 175, οπότε αν διαιρέσει τώρα κυκλοφορούν 164.000, το ισοδύναμο είναι 500 βαρέλια ανακρυπτονόμισμα, ενώ το όριο θα 600 για να δημιουργηθούν. Έτσι. Αυτό όμως είναι μια προθέρμανση με το ενεργειακό ζήτημα που αφορά την ψηφιακή νοημοσύνη, έτσι. Γιατί πάμε να δούμε που πάμε και στην κατανάλωση της τεχνικής νοημοσύνης.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Αν πάμε με την ίδια μετατροπή που πάμε στο bitcoin, θα έχουμε, για να λειτουργήσουν οι υπολογιστές των διαδρόμων, θέλουμε χοντρικά κάτι λιγότερο από 600.000 βαρέλια την ημέρα. Και η υπηρεσία, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας λέει ότι θα πάμε στο, το 2030 στα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα. Αυτό το μέγεθος αντιστοιχεί σε έναν μεσαίο παραγωγό αργού πετρελαίου, έτσι. Δεν είναι αστείο. Λοιπόν, από πού θα βρεθεί αυτό?
0: Από πού θα βρεθεί, βέβαια.
1: Δεν, εγώ δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω απάντηση. Θα απαντήσω αυτή.
0: Τι έχει γίνει, κύριε Λιόπουλε? Από τη μια η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί είναι και αυτή η φούσκα, παρότι υπάρχουν και διάφορες άλλες προσεγγίσεις, ας πούμε, οι οποίες λένε ότι. Και η .com, το έχουμε συζητήσει αυτό στο παρελθόν. Και η .com, ναι μεν ξεφούσκωσαν εταιρείες, ναι μεν έσκασε η φούσκα, αλλά έμειναν τα περιουσιακά στοιχεία, έμεινε η τεχνολογία.
1: Θα μας αφήνουν, όλα θα μας αφήνουν. Ναι. Και από την τεχνητή νοημοσύνη θα μας αφήνουν τα πάντα. Άλλο, εάν οι μετοχές των εταιριών υποστούν, ας πούμε, πλήγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μη συνδέομαι το ένα με το άλλο.
0: Λέει, αλλά ποιος θα προωθήσει την τεχνητή νοημοσύνη αν δεν, είναι πια, δεν υπάρχουν η ελπίδα της μεγάλης κερδοφορίας?
1: Η Γκρόνιγκεν που ήταν τότε η Σριαλίδα που έκανε τα πυρέξη την οπτική ίνα και με το που εμφανίστηκε η πολύπλευρη κατέρευση τιμή της συμμετοχής, τώρα λόγω των κέντρων δεδομένων ζει και βασιλεύει και η τιμή της είναι πολύ, πολύ ψηλά. Διότι όπου θα πάρουν οπτική ίνα.
0: Ναι.
1: Έμεινε η οπτική ίνα.
0: Σωστά.
1: Και έμεινε και η εταιρεία μαζί της.
0: Σωστά. Σωστά. Αλλά δεν υπάρχουν τοποθετήσεις τόσο μεγάλες πια και προσδοκία κέρδους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αλλά η εταιρεία λειτουργεί κανονικά. Έχει κέρδη, καλές αποδόσεις. Οι μέτοχοι της είναι ικανοποιημένοι. Γιατί να μην είναι?
0: Σωστά.
1: Έχουν κανένα λόγο. Άρα όλα μια χαρά. Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά δεν ξέρουμε εκείνη τη στιγμή όταν θα κάνουν τη στροφή οι επενδυτές. Έτσι. Όταν δουν, ας πούμε, δεν ανταποκρίνουν την προσδοκία, ότι τα έσοδα δεν έρχονται με το ρυθμό που περιμένουν. Ό,τι χίλια δύο άλλα πράγματα μπορούν να συμβούν, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγεθος της κατάρρευσης. Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό. Και μια μιλάμε, μιλάμε για απάτες. Δεν μου λέτε, κύριε Ηλιόπουλε, η τιμή του βαρέλιου είχε φτάσει $120, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο που ήταν στη διάρκεια του πολέμου στο.
1: Ναι.
0: Στον κόλπο. Και τώρα είναι στα 80. Η τιμή όμως στη βενζίνη, στο πρατήριο, παραμένει ίδια. Πώς το εξηγείτε αυτό το τρομακτικό φαινόμενο?
1: Γιατί δεν ελέγχουμε τα περιθώρια δίδυσης.
0: Εκεί είναι η ιστορία.
1: Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε περιθώριο δίδυσης? Ναι. Ένα βαρέλι πετρέλαιο κάνει $100. Ωραία.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε από το ένα βαρέλι προϊόντα όπως είναι η βενζίνη, η κυροζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης, ναύτα, πίσα, χίλια δύο προϊόντα. Όλα μαζί, υπόθεση κάνουμε, έτσι, μαζί με τους φόρους στην αγορά που θα πάρουμε από το ένα βαρέλι, κάνουν $250. Ωραία. Εάν λοιπόν το βαρέλι υποχωρήσει στα 80, τηρουμένου ενός αλγορίθμου που λέει τι έχει αγοράσει μέσα, το ειδηλιστήριο και τα λοιπά, τα οποία βεβαίως πρέπει να τα διοχετεύσει εκεί που τα αγόρασε, πρέπει όταν θα πάμε στο 80 να δούμε μια τιμή που να ανταποκρίνεται στο 80, δηλαδή το 250 το τελικό πρέπει να μειωθεί κατά 20%, πρέπει να πέσουμε στο 200.
0: Βέβαια.
1: Θέλω, δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι τα, επειδή είχαν και αποθέματα τα δικά μας ειδηλιστήρια, έτσι, δεν είχαν σοβαρά αποθέματα. Ότι εντάξει, μπορεί να μπήκαν και να αγοράσαν και σας πω τιμές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο κτλ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στον Ιούλιο και έχουν αποκλιμακωθεί οι τιμές. Αλλά πρέπει κάποια αρχή, γιατί έχουν μεταβληθεί σε ολιγοπόλια και αυτά.
0: Τι λέτε τώρα? Σοπάτε καλά.
1: Έχει μια αρχή ρυθμιστική που τα ελέγχει, να τα ελέγχει, που είναι πανεύκολο. Δηλαδή δεν είναι. Τιμάμε σε κλειδί, με δύο αλγορίθμους ελέγχαμε στα περιθώρια διοίκηση. Δεν χρειάζεται να ψάχνει ούτε στου βενζινοπόλε. Ούτε τα φορτηγά, ούτε τους μεταφορείς, ούτε κανένα. Κατευθείαν στο δηληστήριο.
0: Μα δεν το κάνουν στα δηληστήρια, κύριε Ηλιόπουλε. Τίποτα δεν κάνουν. Βάζουν το εισαγωγό, πώς το λένε, στα βενζινάδικα βάζουν τους μετρητές, αλλά δεν το βάζουν στο δηληστήριο. Τι να το κάνω?
1: Κανένα δεν το κάνουν. Δηλαδή στην Αμερική έγινε, για να σας δώσω να καταλάβετε, όχι τώρα, σε προηγούμενη φάση που είχαμε πάλι προβλήματα, όταν έγινε η υπόθεση της Ουκρανίας, έτσι, με το αργό πετρέλαιο. Έγινε ολόκληρη κίνηση μέσα στην Αμερική, όχι από πολίτες, από διαφόρους συνδέσμους κτλ. Να ελεγχθούν τα περιθώρια διήλυσης. Η τότε κυβέρνηση Biden δεν έκανε απολύτως τίποτα.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ποιοι κάνουν το κουμάντο, κύριε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μα εντάξει. Δηλαδή, παίρνουμε παράδειγμα μόνο από εμάς.
0: Σωστό. Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή θέλουμε να κάνουμε κάτι, πρέπει από κοινού να πείσουμε και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δεν ξέρω εγώ πόσους, 3, 4, 5, ότι παιδιά, όλοι εμείς μαζί, να κάτσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Η Ελλάδα θα πει στους Ευρωπαίους. Ναι, εντάξει, κύριε Ηλιόπουλε, μάλλον το λέω τελευταία.
1: Λέω Ευρωπαίους, μπορούμε να το δούμε με κάποιους Βαλκάνιους να το κάνουμε αυτό το πράγμα, ώστε να μπορέσουμε και τα λοιπά να εξυπηρετήσουμε τη βιομηχανία και την παραγωγή.
0: Προφανώς, προφανώς και έχετε δίκιο, με τους Βαλκάνιους θα μπορούσαμε, γιατί η πολιτική δύναμη.
1: Βαλκάνιους μπορούμε να συνεννοηθούμε σε αυτό.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Επευκαιρία, μια και είπατε αυτό, μπορεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση που τρέχει τώρα, που τη μαστίζει τώρα, αλλά και αυτή που φαίνεται να έρχεται και να είναι πολύ σοβαρή με την προσφυγή στην πολεμική οικονομία.
1: Έτσι, τώρα αυτά είναι γελία πράγματα.
0: Γελία πράγματα, μάλιστα.
1: Βγήκε ένας παλιός στρατιωτικός αναλυτής στο BBC πριν από περίπου ένα μήνα, πάσα ανακοινώνει αυτά. Ο οποίος άνθρωπος μίλησε για την κατάσταση της Βρετανίας, έτσι. Ναι. Και λέει αυτή τη στιγμή τα μεγάλου βεληνικού πυροβόλα στη Βρετανία είναι 75. Όλα και όλα. Λοιπόν, λέτε, λέει, θα κάνετε ένα πρόγραμμα και τα λοιπά. Σε πόσο καιρό θα πρέπει να πάρετε, να πλασιάσετε τον αριθμό, σε πόσο καιρό χρειάζεται για να κάνετε αυτά. Λίγο ουσιαστικά, πρακτικά ανέφικτα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται.
0: Τραγικό. Θα ήθελα
1: να ότι θέλανε να κατασκευάσουν αεροσκάφος πέμπτης γενεάς, έτσι,
0: ναι.
1: Και κοσκινίζαν και δεν έγινε τίποτα.
0: Ακριβώς, η συμπαραγωγή Ιταλίας-Γερμανίας λέτε,
1: ναι,
0: ναι,
1: και Γαλλίας.
0: Και Γαλλίας-Γερμανίας, ναι, αυτό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, άμα δεν μπορούν να συνεννοηθούν, τι και ποιο πρόγραμμα συζητάμε.
0: Στο να κατακλέβουν την Ελλάδα, συγγνώμη τώρα κύριε Ηλιόπουλε, συγγνώμη, συνεννοούνται μια χαρά. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Καταρχάς να μας πείτε το όνομα και τον εκδοτικό, το όνομα του βιβλίου είναι τα φαντάσματα των κρίσεων, του πρόσφατου βιβλίου.
1: Το εκδότης είναι το Αντίδοτο.
0: Α, και είναι εκδότης Αντίδοτο, μάλιστα. Και τώρα, αν θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή, είχα διαβάσει ένα άρθρο σας πρόσφατα, πώς την πάτησε ο Τραμπ στο Ορμούζ, όπως έχει γίνει ξανά κατά αναλογία με τους Αγγλογάλους στο ΣΟΕΣ. Μας λέτε αυτό και αν μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα. Και κλείνουμε.
1: Όταν έγινε η κρίση του ΣΟΕΣ το 1956, έγινε βέβαια η εισβολή στο Σινά, οι επίλεκτες δυνάμεις Γάλλων, Εγγλέζων να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη Διόρυγα, δεν τα καταφέρανε και μετά από μερικές μέρες το πρόβλημα που είχαν βέβαια στο ΣΟΕΣ ήταν γνωστό. Απείλησε ο τότε πρωθυπουργός ο Μπουργάνιν ότι θα χρησιμοποιήσει βαλιστικά όπλα εναντίον του Ισραήλ, της Γαλλίας.
0: Ο Σοβιετικός, λέτε, ο Σοβιετικός, έτσι.
1: Τα οποία αποκαλύφθηκε μετά από 2 χρόνια ότι δεν τα είχε, αλλά τότε δεν το ξέρανε ότι τα είχε. Και κατά δεύτερο λόγο, ο τότε πρόεδρος ο Αϊζενχάουερ τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια της λίρας. Το νόμισμα είχε μια σταθερή ιστορία. Ένα και εγώ, που λέω να μιλήσει, η Τράπεζα της Αγγλίας ξόδεψε τότε περίπου 500 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της για να στηρίξει το νόμισμα, γιατί ουσιαστικά έπρεπε, υπολόγιζαν ότι θα υπήρχε η Αμερική υπόσταση. Από εκεί και πέρα, πλέον μπήκε η σφραγίδα του τέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η Βρετανία βέβαια έμεινε μια πολύ μεγάλη δύναμη και πολλά χρόνια, έτσι. Δεν
0: είναι.
1: Για δεκαετίες. Mm. Αλλά και εδώ γίνεται κάτι ανάλογο αυτή τη στιγμή με το πρόβλημα της αποτίμησης, που το είπαμε και προηγουμένως, της αμερικανικής ισχύως από τρίτες δυνάμεις και βέβαια συνεπακόλουθα των εγγύσεων ασφαλείας που δίνουν και χίλιων άλλων δύο πραγμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όταν έχουμε μια τέτοια κατάσταση και με περισσότερη ακρίβεια την ομολόγηση, έχουμε το πρόβλημα πλέον του συντελεστή αξιοπιστίας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά πρέπει να μετρήσουμε. Το τι λέει ο πρόεδρος Τραμπ, τι πήγε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ, το αν τον παρασύρανε, αν τον παγιδεύσαν, αν τον εγκλωβίσανε κτλ. Αυτό είναι αδιάφορο.
0: Σωστό.
1: Είναι στο διατάφτα το τι γίνεται. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε τώρα.
0: Μπορεί να ξεφύγει από αυτή την παγίδα που μπήκε. Με την, βλακώδη συμπεριφορά του, την ματωμένη συμπεριφορά του.
1: Μα τώρα γίνονται συγκρούσεις για το ποιος θα ελέγχει τα στενά.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν δύο-δύο και άλλη μία. Μπορούν κάλλιστα οι Ιρανοί μελλοντικά να συνεννοηθούν με το Ομάν, να βάλουν ένα τέλος ασφαλούς διέλευσης με υποτίθεται με πιλότους, με πληρώματα που θα είναι ασφαλείας ειδικά για μη συνδικάτους και να το δικαιολογήσουν. Προβλέπεται αυτό νομικά. Έτσι. Μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι εάν μέσα σε αυτή την εξίσωση θα υπάρχουν και οι Αμερικανοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορούμε να... γιατί όλα τα άλλα τα ξεχνάμε, έτσι, την αλλαγή του καθεστώτος, τα πυρηνικά, τα βαλιστικά, δεν ξέρω τι, πάνε όλα αυτά, μας τελειώσανε. Και πάμε τώρα στο εάν θα γίνει με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία των στενών ή θα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο θα είναι έτσι από τη μία πλευρά και την άλλη θα χτυπάνε. Οι Ιρανοί, θα χτυπάνε οι Αμερικανοί, μέχρι ότου τελικά υποτίθεται ότι θα φτάσουμε σε κάποια συμβιβαστική λύση. Ποια θα είναι αυτή η συμβιβαστική λύση, δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν διαφαίνεται δηλαδή.
0: Δεν διαφαίνεται ακριβώς. Γιατί και αυτό που κάνανε το μνημόνιο συνεργασίας, στον ένα μήνα του, 1,5 μήνα πόσο ήταν, τέλειωσε γιατί οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αποδεχθούν τέτοια ήττα, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν επικοινωνιακά να το πακετάρουν.
0: Σωστό. Πείθουν όμως, θα πείσουν και τις χώρες του κόλπου οι οποίοι χάσανε την ευημερία που είχαν. Ένα θέμα.
1: Δεν το ξέρω. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εκείνο που έχουν κάνει, το οποίο είναι σφάλμα κατά την άποψή μου, είναι ότι δεν έχουν βγει να. Πρέπει μέσα τα επιτελεία να το υπολογίζουν ότι. Που προς το παρόν δεν μιλάει ως γνωστόν. Και ότι οι Κινέζοι κάνουν τον Κινέζο, το ξέρουν. Το θέμα είναι όμως το τι μπορούν να κάνουν οι Κινέζοι, πώς μπορεί να εμπλακούν εκεί με ανοικοδόμηση, με τέτοια πράγματα να εμφανιστούν στην περιοχή.
0: Προφανώς κάποιος προστάτης πρέπει να υπάρχει. Αν δεν είναι οι Αμερικανοί, κάποιοι άλλοι θα γεμίσουν το κενό, έτσι δεν είναι.
1: Και θα θέλουν να κάνουν την ανοικοδόμηση.
0: Την ανοικοδόμηση, ακριβώς.
1: Θα δούμε κάποιους ομίλους να μπαίνουν.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε καλό τάξιδο το καινούριο βιβλίο. Από τα πολλά που έχετε βγάλει, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
1: Το ελπίζουμε. Είναι τα σημεία των καιρών.
0: Τα σημεία των καιρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Φίλοι και φίλες, τελειώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ήθελα απλώς να σας θυμίσω, διαβάζοντας ένα άρθρο από το site την Ελληνική Αντίσταση, με τίτλο «Οι εκλογές της μεγάλης ψευδέστησης», θυμήθηκα και ήθελα να σας το πω και εσάς. Μας έχουν τρελάνει με τις δημοσκοπήσεις, το ένα κόμμα κερδίζει 2 πόντους, το άλλο κόμμα κάνει 2 και αυτό και όλη αυτή η ιστορία, έτσι, αυτή η τρέλα, καθημερινά. Δεν υπάρχει χώρα με τόσες δημοσκοπήσεις, ούτε με τόσο πολλές δημοσκοπικές εταιρείες. Όμως τελικά έχουμε αναρωτηθεί στα αλήθεια τι παίζεται, στα αλήθεια. Προσέξτε. Να το θυμηθούμε. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει τις εκλογές, έρχεται αντιμέτωπο με τα προδιαγεγραμμένα όρια, όταν οι χώρες μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψε τις ιδρυτικές συνθήκες του Μάστριχτ και της Λισαβόνας και του Δημοσιονομικό Σύμφωνο Σταθερότητας και αποδέχθηκε ότι οι βασικοί μοχλοί της οικονομίας θα βρίσκονται εκτός εθνικού ελέγχου. 2 σημειώσεις μονάχα. 2 σημειώσεις. Όποιο κόμμα και αν κερδίσει θα έρθει αντιμέτωπο με τα όρια που προαναφέραμε και είναι τα εξής. Πρώτον, δημοσιονομικοί κανόνες. Τα όρια για το έλλειμμα κάτω από 3% του ΑΕΠ και το χρέος είναι θεσμοθετημένα. Αν μια κυβέρνηση προσπαθήσει να τα παραβιάσει, ενεργοποιούνται αυτόματες κυρώσεις ή απειλή των αγορών άνοδος των spreads. Όπως το υπέστη Ελλάδα και το πληρώνουμε ακόμα μετά από 16 χρόνια πανάκριβα. Δεύτερον, νομισματική στενότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ελέγχει τη ρευστότητα των τραπεζών. Αν μια κυβέρνηση αποφασίσει μια διαφορετική πολιτική που τρομάζει το ευρωπαϊκό κατεστημένο, η κάνουλα της ρευστότητας μπορεί να κλείσει όπως συνέβη στο παρελθόν στην ταλέπορη χώρα μας. Επομένως, ο οικονομικός πυρήνας της διακυβέρνησης είναι προαποφασισμένος. Με άλλα λόγια, οι εκλογές δεν μπορούν να αλλάξουν την αρχιτεκτονική του ευρώ. Φίλοι και φίλες, είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει σχεδόν ποτέ για το ευρώ. Είναι η ιερή αγελάδα. Όμως αυτή είναι και η φυλακή. Τότε γιατί κάνουμε εκλογές? Συνεχίζω από το άρθρο αυτό. Τι αλλάζει? Αν η μακροοικονομική πολιτική είναι κοινή, τότε η πολιτική αντιπαράθεση μετατοπίζεται αναγκαστικά σε δύο άλλα πεδία. Και κλείνουμε. Τη διαχείριση των ψίχουλων, τη μικροδιαχείριση. Αλλά μπορούν οι κυβερνήσεις να μπορούν να κάνουν μεγάλες ρυθμίσεις, μεγάλες αλλαγές, διαφορές πολιτικών, αλλά μπορούν να αποφασίσουν ποιο θα δώσουν τα λίγα κομμάτια που περισσεύουν. Θα μπορούν να μειώσουν λίγο το φόρο στις επιχειρήσεις ή να δώσουν ένα μικρό επίδομα στους χαμηλοσυνταξιούχους. Αυτό δημιουργεί την ψευδέστηση μιας ιδεολογικής σύγκρουσης. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια εξαπάτηση ακόμα που διαρκώς κάνει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και δεύτερον, είναι η πολιτισμική και κοινωνική ατζέντα. Καθώς η οικονομία λοιπόν είναι κλειδωμένη και δεν μπορεί να κάνει, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρεται σε θέματα που δεν κοστίζουν χρήμα. Δικαιώματα, μεταναστευτικό, παιδεία, εγκληματικότητα και τέτοια πράγματα. Η φυλακή έχει χτιστεί. Είμαστε μέσα σε αυτήν. Όσο είμαστε μέσα σε αυτήν, θα είμαστε φυλακισμένοι. Φίλοι και φίλες, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πολύ καλά. Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
4: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
5: Τα στενά παπούτσια, το αγαπημένο έργο της Ζορ Σαρή, ζωντανεύει από το Kids Theater και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Μια τρυφερή ιστορία γεμάτη μουσική, χιούμορ και νοσταλγία. Γιατί κάποια καλοκαίρια μένουν για πάντα στην καρδιά μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
7: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.
8: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Ήδη έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν, στην θερμή περίοδο του χρόνου, που τι άλλο μας απασχολεί όλους και είναι πάντα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ο τουρισμός. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος δυναμικός μεν της οικονομίας, στον τομέα πάντα των τριτογενή των υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο ΑΕΠ κάθε χρόνο, αλλά εδώ και χρόνια ο μεγάλος προβληματισμός είναι κατά πόσο μπορεί να επιμηκυνθεί η χρονική περίοδος, η τουριστική χρονική περίοδος. Μία ιδιαίτερη πτυχή του τουρισμού είναι φυσικά ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός ευεξίας και υγείας, και για το λόγο αυτό έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος, κατά την άποψή μου, αν έχει φτάσει μέχρι ένα σημείο όπου έχει φτάσει αυτός ο κλάδος, οφείλεται στον καθηγητή που έχουμε απέναντί μας, στον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Κουσκούκη, ο οποίος, κύριε καθηγητά, αξίζει λιγάκι πρώτα, για να έχει μια εικόνα και το κοινό, να διαβάσω κάποιες από τις ιδιότητές σας. Είσαστε καθηγητής δερματολογίας νομικός. Είσαστε πρόεδρος της Ιπποκρατίου Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής. Διορθώστε μου που κάνω λάθος. Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής. Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Μοριακής Ιατρικής και Έρευνας. Δεν θα πω, έχετε και άλλες ιδιότητες. Γιατί θα κλείσουμε το χρόνο της εκπομπής μόνο με τις ιδιότητές σας. Πάμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, λίγο από την αρχή. Πέστε μας λιγάκι, να καταλάβουμε όλοι μας, ακούμε γενικά, ευεξία, υγεία, ιαματικός τουρισμός. Δώστε μας καταρχάς μία περιγραφή του χώρου αυτού. Ποιος είναι και τι είναι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή?
1: Πολύ σωστά αναφέρατε ότι ο τουρισμός συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 23-24% στο ΑΕΠ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι άλλοι κύκλοι, οι παράπλευροι, οι οποίοι δημιουργούν και αυτή μια οικονομία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο τουρισμός να γίνει ένα must για την Ελλάδα, να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνο για θερινό τουρισμό. Αυτό είναι λάθος. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού που επικρατούσε τόσα χρόνια, ήλιος και θάλασσα, για μένα έχει τελειώσει. Όχι τελειώσει, ισχύει, αλλά έχει ατονίσει και δεν μπορεί παραπάνω να αντέξει. Γι' αυτό και έχουμε και υπερτουρισμό. Επομένως, ποια είναι τα αλλακτικά εργαλεία? Είναι η ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Και χαίρομαι τουλάχιστον, μετά από τόσο καιρό, άκουσα τις προτάσεις μας στο Υπουργείο και μιλάει τώρα για ορεινό τουρισμό. Έχει ένα μήνα, δύο. Ποτέ δεν ακουγόταν αυτό. Η ορεινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με την νησιωτική μου. Είμαι εκεί, νησιά, γι' αυτό έχουμε και τον υπερτουρισμό και τη μη δυνατότητα εξυπηρέτησης των τουριστών, γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι μικρή. Όσο αν πάρεις περισσότερο κόσμο, όπως θα γίνεται με τα κρουαζερόπλια στα νησιά, τα μεγάλα και συγκεκριμένα Μύκονο και Σαντορίνη, υπάρχει το πρόβλημα. Για μένα οι λύσεις λοιπόν είναι η ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ανοιχτοί κανονισμένες, αλλά μην είναι εκεί. Δεν μπορεί η Ελλάδα τώρα να μην έχει συνεδριακό τουρισμό. Όταν εμείς οι γιατροί κάνουμε συνέδρια και θέλουμε μεγάλες μονάδες χιλίων ανθρώπων να μπορούν μέσα να αναπτύξουν και τριγύρω να αναπτυχθούν τα αντίστοιχα ξενοδοχεία.
0: Και είναι και αυτό που λέτε ένα είδος τουρισμού που αναπτύσσεται πάρα πολύ. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες και δυναμικά και προσπαθούμε σε διεθνές επίπεδο.
1: Να κάνουμε ένα συνεδριακό κέντρο εφάμιλο της Ελλάδας και όλων των μορφών τουρισμού. Γιατί εντάξει, ο θαλάσσιος τουρισμός, κρουαζιέρα κτλ. Περπατάνε. Αλλά αυτά είναι 3-4 μήνες. Δεν είναι 4,5. Εφόσον έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε όλους τους υπόλοιπους μήνες, γιατί ή πρέπει να είμαστε μόνο εκεί?
0: Σε αυτό το πρόβλημα, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει ο ιαματικός τουρισμός, ο τουρισμός, όπως μου λέγατε και λίγο πριν ξεκινήσουμε, ευεξίας και υγείας, αν το λέω σωστά?
1: Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα καταρχήν, να ένα μπραντ που λέμε, είναι στις 5 μπλε ζώνες του κόσμου. Τι σημαίνει αυτό? 5 χώρες στον κόσμο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα με την Ικαρία, έχουν υπερεονόβιλους. Αυτό είναι ένα μόνο το ένα brand name.
0: Αυτό δεν είναι μύθος, κύριε καθηγητά?
1: Όχι, δεν είναι καθόλου μύθος.
0: Γιατί όλοι έχουμε ακούσει για την Ικαρία και λοιπά. Εξηγήστε το μας λίγο.
1: Έχουμε κάνει έρευνες, έχουμε κάνει μελέτες και διαπιστώσαμε για πάρα πολλούς λόγους. Εκεί οι άνθρωποι καταρχήν έχουν τον τρόπο ζωής τους, γιατί θα αναφερθώ στο lifestyle medicine, και πλέον έχουν εκεί και ραδιενεργές πηγές, οι οποίες στο ραδόνιο βοηθάει και αυτό. Θα τα επεξηγήσουμε και αργότερα. Όμως αυτό δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν, αφόσον αυτό είναι ένα μπραντ ισχυρό, γιατί, για ποιο λόγο δεν το αξιοποιούμε?
0: Αυτό που μας είπατε, οι πέντε μπλε ζώνες, τι ακριβώς εννοείται? Γιατί
1: είναι πέντε χώρες στον κόσμο αυτό, ναι, οι οποίες έχουν υπεραιωνόβιους. Και μεταξύ αυτών είναι η Ελλάδα με την Ικαρία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε σε αυτό το μπραντ.
0: Άρα ξεχωρίζουμε σε αυτό.
1: Βεβαίως. Το δεύτερο, πολύ σημαντικό, ένα μπραντ. Μιλάμε όλοι γαστρονομικό τουρισμό, ο οποίο έρχονται εδώ, τρώνε, περνάνε ωραία μουσικά κλπ. Καλό. Mm-hmm. Όμως εμένα με ενδιαφέρει σαν γιατρό ο άλλος, ο διατροφικός τουρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή να τρως υγιεινά. Και αυτό το επιτυχάνει, προσέξτε τώρα, μιλάνε για μεσογειακή διατροφή. Και εμείς οι Έλληνες τη μασάμε και την καταπίνουμε έτσι όπως έρχεται. Εγώ λοιπόν είπα τέρμα ο όρος μεσογειακή διατροφή. Mm-hmm. Κάνω πρόταση. Και χαίρομαι που θα ξεκινήσουμε μια προσπάθεια με το Γενικό Πανεπιστήμιο να πάμε στον ΟΕΑ και να πούμε δεν είναι μεσογειακή αυτή η διατροφή. Είναι ελληνική.
0: Μάλιστα. Εντάξει,
1: δύο μπραντ μέχρι τώρα. Το τρίτο είναι ότι η Ελλάδα, λόγω του εύκρατου κλίματος και όλης αυτής της γεωγραφικής διαδικασίας, χαρακτηρίστηκε bliss, δηλαδή ευδαίμων χώρα, and bless.
0: Και ευδαίμων
1: και ευλογημένη.
0: Μάλιστα.
1: Τρία. Mm-hmm. Τα οποία μπορούμε να. Τέταρτον, Ιπποκράτης. Mm-hmm. Όλοι οι γιατροί ορκίζονται στον Ιπποκράτη. Αυτά λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα σαν την Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής και κάναμε τον ιαματικό τουρισμό, τον τουρισμό υγείας, τον τουρισμό ευεξίας, μακροζωίας και ευζωίας. Όλα αυτά εμπεριέχονται σε προγράμματα τα οποία γίνονται σε ειδικούς χώρους, στις ιαματικές πηγές ή στα κέντρα θαλασσοθεραπείας, όπου εμείς έχουμε διαπιστώσει και αναγνωρίσει ορισμένες ιαματικές πηγές, οι οποίες εμπεριέχουν στοιχεία τα οποία έχουν ιδιότητες επί διαφόρων νόσων, όλων σχεδόν των νόσων.
0: Ποιες πηγές είναι αυτές, κύριε καθηγητά?
1: Αυτές οι πηγές μεταξύ μας, όπως λέμε, αναφέρεται ότι είναι 730-128 είναι αυτές οι οποίες έχουν μια χρήση. Όλες οι άλλες είναι αναβλήσεις. Και από τις 128, από τις οποίες οι περισσότερες ανήκουν σε δήμους, αυτό είναι ένα μεγάλο καθεστώς που μας δημιουργεί μια παρενέργεια που δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε. 128 είναι, μόνο 86 έχουν αναγνωριστεί επισήμως από το κράτος. Οι υπόλοιποι.
0: Αυτό γιατί, κύριε καθηγητά?
1: Διότι οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν τα αντανακλαστικά να πάνε να ξεκινήσουν μια
0: είναι
1: πηγή.
0: Είναι κάποιες δεκαετίες. Εσείς αυτή την προσπάθεια την έχετε ξεκινήσει τουλάχιστον πάνω από 3-4 δεκαετίες, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, εγώ την προσπάθεια αυτή την ξεκίνησα από το 2006 με τον νόμο του 3048. Που μπήκαμε στη διαδικασία και όλα αυτά γινόταν παλιά εμπειρικά. Δηλαδή, ξέρω ακόμα, θα πάω στα καμένα βούρνα, μην μπορώ να το χειμώνα. Ήξερα όμως τα ψωρονέργεια εδώ στη Λαμία για να μην έχω νοσήματα δραματικά. Εμείς λοιπόν μεζευτήκαμε μια ομάδα καθηγητών και είπαμε δεν είναι δυνατόν αυτή την εμπειρία που έχει ο λαός να μην την μεταφράσουμε εμείς, να μην την μετουσιώσουμε σε επιστημονική τεκμηρίωση. Αυτό κάναμε. Mm-hmm.
0: Αυτές οι πηγές που αναφέρετε συγκριτικά, φαντάζομαι αντίστοιχες πηγές άλλων χωρών, είμαστε σε ένα επίπεδο καλό, να το πω έτσι συγκριτικά? Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε, και πάλι το βάζω εισαγωγικά, προς τα έξω, ούτως ώστε να ενισχύσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε, να ενισχύσουμε και τον τουρισμό?
1: Σας πληροφορώ ότι οι δικές μας αιματικές πηγές είναι εφάμιλες, να πω και καλύτερες από ορισμένες του εξωτερικού. Υπάρχει εδώ πέρα η αιματική πηγή στην Ελλάδα, η οποία έχει pH 12, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει.
0: Και τι σημαίνει έγινε αυτό, κύριε καθηγητά, εξηγήστε το μας.
1: Δεν είναι όξινη δηλαδή, mm-hmm, είναι αλκαλική.
0: Μάλιστα.
1: Και ανάλογα.
0: Άρα ωφέλιμη.
1: Ακριβώς, για ορισμένα νοσήματα. Γι' αυτό και εμείς κάναμε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα. Και λέμε ότι ανάλογα με το τι εμπεριέχονται στα νερά, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Και για να μην κουραζόμαστε, κάνει για όλες τις παθήσεις. Όλα τα αιματικά βοηθάνε. Αλλά υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις που θα πας σε αιματικές πηγές. Εκεί λοιπόν, όταν θα πας, θα πρέπει να γνωρίζεις. Αυτό κάνει και η Ακαδημία. Ενημερώνει τον κόσμο με συνέδρια που κάναμε το 10ο Πανελλήνιο και 3 διεθνή. Και αναφέρομαι και λέμε και ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χατζησάκο, ο οποίος είστε εδώ πέρα έθριμος υποστηρικτής και με την διεθνή μας βοηθάτε να κάνουμε διάχυση αυτής της πληροφόρησης.
0: Όπως και εσείς, παρέχετε κατά την άποψή μου ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, κύριε καθηγητά. Ναι. Και βέβαια έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε αρθρογραφία σας και κάθε Παρασκευή στην εφημερίδα. Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί και αναδεικνύεται έναν βασικό τομέα του τουρισμού, αλλά παράλληλα που είναι και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την ανθρώπινη υγεία, έτσι δεν είναι? Και είναι
1: σαφώς.
0: Πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Ναι.
1: Και εμείς είμαστε, έχουμε και αυτό το καλό, ότι μιλάμε με θεραπείες με ιαματικούς φυσικούς σπόρους όσο γίνεται. Δεν καταργούμε την κλασική ιατρική. Mm-hmm. Λέμε ο γιατρός, ο ειδικός γιατρός, ο οποίος γνωρίζει την ειδικότητά του, πρέπει να γνωρίζει ότι παράλληλα μπορεί να εφαρμόσει και μεθόδους ιαματικής ιατρικής και να απαυξήσει το αποτέλεσμα και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσει και φάρμακα τα οποία έχουν παρενέργειες. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να βρώσουμε τον κόσμο. Αναφερθήκατε προηγουμένως αν υπάρχουν εισάξεις στο εξωτερικό. Εκεί υπάρχουν, αλλά εκεί υπάρχει και άλλη κουλτούρα. Αν πάτε στο Κάρλο Βιβάρι, σε μία πηγή θα δείτε ολόκληρη πόλη. Αν πάτε στο Μόντε Κατίνι, εδώ είναι το ανάποδο. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω από γεωματική πηγή να αναπτυχθούν. Μην αναφερόμαστε τώρα στα καμένα βούρλα, στην Εδιψώ, στα Μέθανα και στο Λουτράκι που είναι τέσσερις. Παραπέρα δεν έχουμε καμία. Οι υπόλοιπες είναι περιφερειακές και ατονούν. Ή το Πόζαρ τώρα που αναπτύσσεται. Αλλά όλα αυτά δεν γίνονται με τρόπο της σύγχρονης ανάπτυξης.
0: Εγώ αυτό ήθελα να σας πω. Λέτε ξεκινάτε μια προσπάθεια από το 2006. Σωστά. Έχουμε φτάσει πλέον το 2026.
1: Ακριβώς 20 χρόνια.
0: Μέσα από αυτή την εμπειρία σας, τη διαδρομή σας, σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε, γιατί συνεχίζετε αυτή την προσπάθεια έτσι κι αλλιώς, τι έχετε διαπιστώσει? Είναι θέμα βελτηρίας, είναι θέμα σκοπιμοτήτων, είναι θέμα ανοργανωσιάς? Τι ακριβώς είναι και αυτή τη χώρα στα αυτονόητα που τώρα λέτε, γιατί το αυτονόητο ψάχνουμε σε αυτή τη χώρα και δεν το βρίσκουμε εδώ και δεκαετίες. Δεν προχωράει παρά το γεγονός ότι άνθρωποι όπως εσείς, υψηλού κύρους, έχετε μπει σε μια προσπάθεια που σε τελική ανάλυση κιόλας δεν θα είχατε και λόγο αν δεν αγαπούσατε αυτό που κάνατε. Το κράτος, τι επισημαίνει, τι έχετε δει διαχρονικά, ποια είναι τα προβλήματα που μπαίνουν?
1: Εγώ θα το εστιάσω σε δύο παράγοντες. Ο ένας παράγοντας, ο πρώτος είναι η πόλη νομοσχεδία. Υπάρχουν πολλά από εκείνα. Και οι συναρμοδιότητες των υπουργείων. Δηλαδή δεν είναι ενός υπουργείου μόνο να πει εγώ αποφασίζω. Είναι η συναρμοδιότητα. Εκεί μπλοκάρεται.
0: Μάλιστα.
1: Συν το ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε δεν έχουμε επίσημο χωροταξικό για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και του ιαματικού τουρισμού. Αυτά είναι δύο βασικά.
0: Αυτό πόσα χρόνια εκκρεμεί, κύριε καθηγητά, το θέμα?
1: Πάρα πολλά. Εγώ το θυμάμαι τότε που ήμουν και στον ΟΤΕΚ πρόεδρος του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά και σαν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Κάναμε προσπάθειες.
0: Να το πούμε αυτό, ότι έχετε περάσει από κρατικές θέσεις ευθύνης και είσαστε και ένας από τους άνθρωπους που βάλανε και τα νομικά λιθαράκια για να προχωρήσουν έστω πέντε πράγματα.
1: Άρα λοιπόν αυτά τα δύο. Αλλά υπάρχει και το τρίτο. Έρχεται ένας επενδυτής. Ο επενδυτής εδώ, που εγώ ήμουν καθηγητής στη Νέα Υόρκη και πολλοί φίλοι μου από το εξωτερικό μου λένε «Κωνσταντίνε, θέλουμε να επενδύσουμε στην Ελλάδα και έχω πρόβλημα που να του στείλω». Γιατί εκεί δεν υπάρχει χωροταξικό, αλλού εμπλέκονται οι χρήσεις γης με τα προβλήματα των Δήμων και όλα αυτά και αλλού δεν υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο ένας φορέας ο οποίος θα πάρει τον επενδυτή να τον ενημερώσει και αναγκάζουμε όπως και εγώ και εσείς να ενημερώνετε. Όχι αποσπασματικά και αντεπροφούντες, δηλαδή στην πραγματικότητα. Φυσικά. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Για μένα πρόταση θα ήταν
0: οι
1: περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού, οι ΠΙΤ, που γνωρίζουν τα δρόμενα τα τοπικά ανά την Ελλάδα, να γίνει λοιπόν μια υπηρεσία One Stop Shop, που θα μπορεί να πηγαίνει εκεί πέρα κάποιος και να λέει «Χαίρετε, εγώ θα αναπαιδεύσω στο αιματικό τουρισμό». Και να λέει λοιπόν η υπηρεσία «Εμείς έχουμε αυτή την αιματική πηγή». Και αυτή η αιματική πηγή έχει αυτά τα θέματα. Δηλαδή δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές. Τα καταλαβαίνετε τώρα. Και αυτά είναι για μένα οι σπουδαιότερες αγγίλες. Και βέβαια μετά ο τρίτος παράγοντας που είναι βασικός για μένα είναι η τουριστική εκπαίδευση. Δηλαδή δεν έχουμε άτομα εκπαιδευμένα στον τουρισμό για τις ειδικότητες.
0: Ο τουρισμός λέμε ότι είναι η βιομηχανία αυτής της χώρας και παρόλα αυτά δεν υπάρχει διασύνδεση μέσα από τα πανεπιστήμια, σωστά?
1: Ακριβώς. Και εδώ να φανταστείτε ότι υπάρχουν ανώτερες σχολές τουριστικές, οι οποίες τα παιδιά πηγαίνουν και δίνουν εξετάσεις και παίρνουν εισαγωγικό βαθμό μέχρι και 17 και 18 και δεν μπορούν μετά να κάνουμε τα πτυχιακά. Γιατί είναι στο στάδιο το προηγούμενο, δεν είναι στο στάδιο το ανώτατο. Τόσα χρόνια, εγώ προσωπικά, σαν καθηγητής πανεπιστημίου, έλεγαν αυτές θα πρέπει να γίνουν οι σχολές, όχι ανώτερες, ανώτατες, δηλαδή να είναι επίπεδο πανεπιστημίου.
0: Φυσικά.
1: Δυστυχώς δεν
0: σε
1: γίνεται.
0: Μια χώρα που ζει από τον τουρισμό, κατά ψέματα.
1: Έχουμε λοιπόν διάφορες τώρα.
0: Αν μη τι άλλο παράλογο, αυτό το κενό.
1: Εγώ δεν λοιπόν είναι κενό, θεωρώ ότι ορισμένα πράγματα, αν γίνουν, που δεν είναι και δύσκολο κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι να δούμε όπως τώρα με το χωροταξικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, πρέπει να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Δεν γίνεται άλλο.
0: Ένα θέμα και αυτό.
1: Άρα, έρχεται ο άλλος, κάνει κάτι και μετά του λένε «Α, ξέρεις, εδώ δεν γίνεται, γιατί εδώ τα περιβαλλοντικά δεν επιτρέπουν». Ή εκεί το Α, το Β. Και ξέρετε πόσα συναρμόδια υπουργεία εμπλέκονται για μια παραλιακή έκταση, τουλάχιστον 11.
0: 11 υπουργεία.
1: Για να πας. Μα θυμηθείτε τον Κωνσταντακόπουλο που κάτω πόσα χρόνια έκανε. Ήρθε ο άνθρωπος απ' έξω με τα εκατομμύρια, λέει αγόρα στην έκθεση και ξεκινάω. Πρόλαβε τουλάχιστον πριν πεθάνει να δει να στείνεται όλος αυτός ο κολοσσός. Και όλοι τώρα καμαρώνουμε και λέμε ναι, τι είναι, ποιος έβαλε τα λεφτά. Αλλά τι έγινε. Άλλο παράδειγμα τώρα, προσπαθεί να δώσει χρήματα πάλι όλος αυτός ο όμιλος για να γίνει ένας δρόμος από την Καλαμάτα μέχρι εκεί στο ξενοδοχείο. Γιατί είναι όλες στροφές και θέλουν 3/4. Και αν έχει και πούλμα, μία ώρα να πας. Και πήγε ο άνθρωπος και λέει: εγώ επιχειρηματίας, θα κάνω εγώ μία ευθεία σε 1/4. Τώρα, αγκυλώσεις από εδώ, από εκεί. Θέλω να πω ότι γίνεται.
0: Πάντως, αυτά από ένα σημείο και μετά, κανείς μπορεί να τα αποδώσει σε μία κρατική αβελτηρία, αλλά είναι εύλογα, δημιουργούν και υποψίες και άλλες. Δηλαδή, δεν γίνεται τόσες δεκαετίες να συζητάμε για τα ίδια θέματα στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, η δική μου εκτίμηση είναι το κράτος γι' αυτό είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, το επιτελικό κράτος αυτό δεν είναι. Έλα εδώ πώς είστε. Ναι. Καθίστε κάτω, βγάλετε μια απόφαση. Και εγώ τώρα βέβαια τα έχω ξεπεράσει αυτά, γιατί βλέπω ότι δεν μπορώ να μείνω αγγυλωμένος σε αυτό το καθεστώς. Θα γίνει κάποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω υπεύθυνα.
0: Ναι, αλλά θα έχουν χαθεί πολλά τρένα μέχρι τώρα.
1: Αλλά εγώ τώρα δεν περιμένω να γίνουν αυτά. Εγώ τώρα δημιουργώ όλη την υποδομή σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες. Γιατί όλα αυτά είναι υπηρεσίες. Δηλαδή, θα έρθει κάποιο σε θερμανιστικό κέντρο. Να κάνει τι, να έρθει να κοιμηθεί. Όχι. Εμείς λοιπόν του λέμε, θα κάνει ιαματική ιατρική και όχι λουτρά. Η ιαματική λοιπόν ιατρική, η οποία είναι αναβαθμισμένη και στο εξωτερικό και εδώ, είναι εισάξια της κλασικής και μπορεί και δίνει λύσεις, όπως προανέφερα, σύμφωνα με τον θεράποντο γιατρό. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι ιατρικές λύσεις έχουν ανώσημα. Το σπουδαιότερο από όλα ποιο είναι. Η αντιγύραση, η μακροζωία, η ευζωία και η ευεξία. Σήμερα μιλάμε.
0: Ένα συνολικό πακέτο, να το πω έτσι.
1: Με αυτό είναι. Έξω μιλάνε αυτή
0: μια εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που έχει να κάνει και με την ιατρική, αλλά και με το να περάσει κανείς και ευχάριστα και ωραία, έτσι δεν είναι.
1: Μα μια νέα εντός εισαγωγικών, όχι ειδικότητα, αλλά τάσεις, είναι το lifestyle medicine. Τι σημαίνει ιατρική τρόπο ζωής. Το τελευταίο που μιλάμε. Εμείς ασχολούμεθα με αυτό και το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό. 4 πράγματα. Το πρώτο είναι, το ξέρουμε όλοι, η διατροφή. Γι' αυτό και μίλησα για ελληνική διατροφή. Ας έρθει ο άλλος να πάει να φάει τι θέλει. Γκουρμέ. Εγώ μιλάω για τη φυσική διατροφή, για ποιο λόγο οι πρόγονοί μας και όλοι αυτοί στην Ικαρία ζούνε. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Να το μάθουμε. Όταν λοιπόν έρχεται εκεί πέρα ο άλλος και θα κάνει, θα μπει σε ένα πρόγραμμα και θα μάθει να ασκείται, ανάλογα με την ηλικία του. Το τρίτο μετά είναι ο ύπνος. Αυτή τη στιγμή κανείς δεν υπολογίζει τον ύπνο. Ο ύπνος είναι απαραίτητος. Είναι η ανατροφοδότηση. Και ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να έχει πάει από εδώ, ό,τι μάρκα και να είναι, στα 500-600 χιλιόμετρα πρέπει να πάρει μέσα στο πλακ. Να ανατροφοδοτηθεί. Αυτό κάνει ο ύπνος για τον οργανισμό. Δυστυχώς, όλοι τον υποτιμάμε και υφιστάμεθα και τις ταλαιπωρίες. Με τα ψυχικά νοσήματα, όλα. Το τέταρτον είναι η διαχείριση του στρες. Όλοι ζούμε σήμερα από το στρες. Κανείς δεν μπορεί να το διαχειρίζεται. Ακόμα και εγώ που το λέω και το άγχος. Έτσι εμπίπτω πολλές φορές στην καθημερινότητα. Αλλά αυτό επιστημονικά τεκμηριωμένα, που θα έρθει ο άνθρωπος να καθίσει 21 μέρες, έτσι λέει το πακέτο για την ιαματική ιατρική, για να έχει αποτελέσματα, σε ένα χώρο όπου η ιαματική θεραπεία είναι μόνο 20 λεπτά, παραπάνω απαγορεύεται το πρωτόκολλο. Τις υπόλοιπες ώρες του λες τώρα εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό, γιατί έχει πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο χρόνο. Που δεν τον έχετε εσείς που είστε ένας άνθρωπος καταξιωμένος δημοσιογράφος και σας γυρεύουν παντού, δεν μπορείτε. Όπως και εγώ λέω τα δικά μου, αλλά στην ουσία δεν μπορώ. Αλλά επιμένω και το κατορθώνω.
0: Και βέβαια έχει και ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα αυτό, έτσι δεν είναι? Γιατί ένας άνθρωπος που θα έρθει για 21 μέρες να έχει, ναι, αυτές τις υπηρεσίες, δεν θα πάει μόνο για ένα σουβλάκι και μια μπύρα, έτσι δεν είναι?
1: Αφού λοιπόν κλείσαμε αυτό, πάμε τώρα στο οικονομικό. Τι σημαίνει το οικονομικό? Αυτές τις 21 μέρες που θα έρθει ο ξένος, γιατί για την Ελλάδα ο ΕΟΠΗ δίνει 180 ευρώ επίδομα. Από το εξωτερικό δίνω 1.800 ευρώ για το άτομο. Συνήθως έρχονται δύο άτομα. Εμείς σαν Ακαδημία κατορθώσαμε και πείσαμε τα ασφαλιστικά ταμεία να φέρουν εδώ στην Ελλάδα τον κόσμο. Οκ, επιστημονικά. Αλλά όμως πώς θα έρθει ο άνθρωπος να μεταφέρει τα χρήματα ο ασφαλιστικός φορέας εκεί στην Ελλάδα, πού θα τα στείλει?
0: Σωστό. Αυτό γίνεται λοιπόν διακρατικές συμφωνίες.
1: Μπράβο, χρειάζεται λοιπόν.

0: προϊόντα που παράγουμε και το δίνουμε, καλλιντικά και όλα αυτά, θεραπείες, και αυτά είναι τα λεφτά. Δεν είναι η διαμονή. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι κοιτάνε και λένε: έκανα μια διαμονή τέρια και τόσο θεωρώ ότι πρέπει να πάρω. Εντάξει, so what. Αν πάτε στο εξωτερικό, βλέπετε κάτι πεντάστερα εδώ στο Σάμερσέι εκεί πέρα που διάργασε. Ανάκτορα. Και τι έγινε. Πώς θα το πας το rate. Δεν μπορείς παραπάνω. Ενώ από τις υπηρεσίες παίρνεις τα πάντα. Και κυρίως καθιερώνεται η Ελλάδα ως χώρος ευζωίας, μακροζωίας και ευεξίας. Τα new trends. Αυτά είναι. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε. Εγώ λοιπόν κάνω μια προσπάθεια. Στα Καμένα Βούρα την κάναμε και την πετύχαμε. Εκεί με τον κύριο Μίτσι, μια μονάδα που έχει το Γαλήνι. Έχουν και άλλες μονάδες τέτοιες εδώ, όπως είναι απέναντι η Εδιψός, όπως είναι το Λουτράκι εδώ στην Αθήνα. Έχουμε μονάδες δηλαδή οι οποίες μπορούν να βγουν μπροστά.
1: Εσείς γενικά, γιατί αναφέραμε κάποιους επιχειρηματίες για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτόν που θέλει να επενδύσει προσπαθείτε να τον βοηθήσετε γενικά και είστε ανοιχτός να δίνετε συμβουλές έτσι και αλλιώς, ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν, να επιχειρήσουν στον χώρο που έτσι και αλλιώς αγαπάτε και έχετε αφιερωθεί και επιστημονικά.
0: Ακριβώς. Είμαι υποχρεωμένος το κάνω, γιατί αυτοί όταν γκουγκλάρουν, είμαι γνωστός στο εξωτερικό, εντάξει, έρχονται εδώ, γκουγκλάρουν η αιματική ιατρική. Βγαίνω πρώτος. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κύριε καθηγητά, ήρθαμε και θα πάρουμε τώρα εμείς τον Κονιαβίτη, παραδείγματος χάρη, που βγήκε σε προκήρυξη στα Καμένα Βούνα. Τώρα βγαίνει προκήρυξη για τα μέθανα. Αυτά είναι οι αιματικές πηγές οι οποίες ανήκουν στην ΕΤΑΔ, προκηρύσσονται. Πηγαίνει ο επενδυτής, τις παίρνει, αλλά ο επενδυτής όταν την πάρει, έχει μέσα αναγκαστική έτσι,
1: ρήτρα, να το πούμε.
0: Ναι, ρήτρα να κάνει κέντρο αιματικής ιατρικής. Γιατί είναι η αιματική η πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι λοιπόν έρχεται.
1: Αυτά πώς τα βλέπετε τώρα, αυτά τα σχέδια που λέτε ότι θα προχωρήσουν, μάλλον, ή βλέπετε να κολλάνε σε αυτές τις χρόνιες
0: παθογένειες. Ό,τι και να είναι, πιστεύω ότι αυτά θα περπατήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί το ΤΑΕΠΕ τα βγάζει όρημα με περιβαλλοντικές μελέτες όλα, έτοιμα δηλαδή, και του λέει το επενδυτή, αλλά πάρ' το.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, αν πάει ο επενδυτής και πάρει κάπου ένα χώρο, αρχίζει. Μπαίνει. Το πιο απλό πράγμα. Αρχαιολογία. Το πιο απλό πράγμα.
1: Φυσικά.
0: Δασικά. Το δεύτερο. Το τρίτο είναι παράλληλο. Καταλαβαίνετε. Άρα υπάρχουν αγκυλώσεις, αλλά όταν μπαίνουμε στον ιδιωτικό φορέα σιγά-σιγά, μπορούμε να τις ξεπερνάμε. Ιδίως αυτές που ανέφερα τώρα οι προαγγελίες, και τώρα σας δίνω και μια πληροφόρηση. Οι θερμοπύλες, παραδείγματος χάρη, θα βγουν το Σεπτέμβριο. Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όποιος είναι, αυτή να τα πάρει. Έχει λοιπόν μία έκθεση η οποία θα την αγοράσει κάποιος να κάνει εκεί βάσει προδιαγραφών τα εγκύματα. Έχει όμως και μία άλλη έκθεση η οποία έχει τις αιματικές πηγές. Αυτές δεν παραχωρούνται επειδή είναι δημόσιο αγαθό. Δεν πουλούνται, παραχωρούνται. Και λέει λοιπόν για 99 χρόνια πάρτε. Έρχεται ο επενδυτής και είναι υποχρεωμένος να κάνει το μοντέλο της σύμμιξης του τουρισμού, του αιματικού τουρισμού με την ευεξία και όλα τα σχετικά. Θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι σε καλή φάση και επειδή ακόμα ο κόσμος, επειδή η Ελλάδα είναι μια ασφαλής χώρα, το σπουδαιότερο από όλα, το κλίμα μας είναι τέλειο, το εύκρατο και οδύς αφιβάλλει, και παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες παρουσιάζουν ένα αρνητικό πρόσημο, πιστεύω θα πηγαίνει θετικά, και μετά και την προσπάθεια την τελευταία του Υπουργείου Τουρισμού να βγάλει προς τα έξω τον ορεινό όγκο, τον ορεινό τουρισμό που τόσα χρόνια φωνάζουμε.
1: Εντάξει. Ένα ζητούμενο για να διευρυνθεί και η τουριστική περίοδος.
0: Υπάρχει εδώ πέρα, δεν είναι μόνο ο ιαματικός τουρισμός ή η υγείας. Είναι περιπάτειες, είναι ο τουρισμός που θα μπορεί κανείς να πάει να νιώσει την Ελλάδα, ο πολιτιστικός, όλα αυτά μαζί.
1: Θρησκευτικός τουρισμός.
0: Όπου και να πας, προσκυνηματικός, τα πάντα. Και ιδίως οι ορεινοί όγκοι, τώρα τελευταία, όλοι έχουν μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό.
1: Βλέπετε κάτι να κινείται.
0: Στο εξωτερικό βέβαια πηγαίνουν, κάνουν, κάνουν. Δηλαδή άμα τα κάνουμε επιμερισμό, έτσι έχουν την εισάξια, αλλά εμείς έχουμε καθίσει εκεί. Τα δύο S.
1: Πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα και τοπικές κοινωνίες, κύριε καθηγητά.
0: Οι τοπικές κοινωνίες.
1: Μάλλον όχι οι κοινωνίες, κάποιοι από τις τοπικές κοινωνίες.
0: Οι τοπικές κοινωνίες δεν είναι άμερες των ευθυνών. Δεν αναφέρομαι στους πολίτες.
1: Σαφές.
0: Αναφέρομαι στις τοπικές αυτοδιοικητικές διοικήσεις. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έβγαλε το Υπουργείο Τουρισμού, παραδείγματος χάρη, προς τιμήν, ένα πρόγραμμα από το RRF. Και είπε: εγώ σας δίνω.
1: Δεν θυμάμαι,
0: 34 εκατομμύρια. Ελάτε εδώ και πάρτε όσοι έχετε αιματικές πηγές, να αναπτύξετε. Σας πληροφορώ, ούτε 4 βρεθήκαν που πήγαν εκεί.

0: και απορροφηθήκανε μόνο 10 εκατομμύρια κάπου και τα υπόλοιπα καθήκανε. Γιατί? Γιατί λένε οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμαρχοι που έχουν τις σημαντικές πηγές, δεν έχω, λέει, υποδομή, υπαλλήλους. Ωραία, πάρε outsourcing. Δεν γίνεται έτσι, δηλαδή πάρε τα λεφτά και τα βάζουμε στη γωνία. Όχι, τα παρουσιάσεις έργο. Αλλά το έργο πρέπει να γίνει by the book. Να κατημάσεις φάκελο και να ακολουθήσει το πρόγραμμα. Εκεί λοιπόν να σκοντάφτουν και λένε δεν έχουμε υπηρεσίες. Αυτό είναι γνωστό. Αλλά έρχεται η υπηρεσία και σου λέει το πακέτο. Γράψε μέσα ότι εγώ παίρνω έναν μελετητή ο οποίος θα μου κάνει το πρόγραμμα.
1: Και στα τελική ανάλυση αυτό είναι μια επένδυση είτε από έναν ιδιώτη είτε από μια δημοτική αρχή που θα το αποφέρει, έτσι δεν είναι?
0: Πώς θα το αποφέρει? Αυτό για μένα σας εξήγησα προηγουμένως.
1: Πώς είναι αυτή η αγορά? Πριν μπούμε στη συνέντευξη μου είπατε κάποια ποσά για το πόσο είναι το συνολικό, η συνολική αξία αυτού τέλος πάντων του χώρου διεθνώς.
0: Ναι, σας είχα προηγουμένως γύρω από μια πόλη στο εξωτερικό και γίνεται, γίνεται πόλη. Λοιπόν, ο τουρισμός ευεξίας από τα 1,3 που ήταν πρόσφατα προβλέπεται ότι θα ανέβει στα 5,6 τρισεκατομμύρια. Και εμείς είμαστε απ' έξω. Στον τουρισμό υγείας ευεξίας, έτσι. Μάλιστα. Δεν μιλάμε για τον υπόλοιπο τουρισμό.
1: Με όλα αυτά τα δεδομένα που είπατε και που θα μπορούσαμε να έχουμε προς τα έξω.
0: Ναι, διότι ακόμα και στα μεγάλα ξενοδοχεία που ακούτε τα γκλάμουρ, έτσι τα πολύ, και έχουμε δόξα πολύ καλές υποδομές στην Ελλάδα ξενοδοχεία, κάνουν ένα σπα, κάνουν μια ωραία πισίνα μέσα, κάνουν μπανάκι εκεί πέρα και τίποτα άλλο. Αυτό δεν είναι lifestyle medicine. Υπάρχει το κλίμα και υπάρχει και η δυνατότητα από ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πρέπει εμείς όλοι μαζί, ανέφερα την εκπαίδευση, ανέφερα τη SPIT, να μπορεί ο άλλος να έρθει και να πάει εκεί πέρα και να δει τι γίνεται, και βέβαια το Υπουργείο προσπαθεί. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος του αποτελέσματος.
1: Και αποτέλεσμα δυστυχώς στην Ελλάδα σε πολλά πράγματα δεν βλέπω.
0: Σας εξήγησα τον νόμο περί διασυνολογικής μετακίνησης. Για ποιο λόγο εγώ τώρα έχω πείσει τους ξένους να φέρουν με τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα χρήματα και να μην μπορούν να έρθουν? Γιατί ο άλλος το πληρώνει το ασφαλιστικό ταμείο. Πώς θα έρθουν τα λεφτά εδώ?
1: Ακούγεται αν όχι κωμικό, αν όχι τραγικό, δεν ξέρω πώς ακούγεται δηλαδή αυτό το πρόβλημα και τώρα που θέτεται.
0: Και σας πληροφορώ, άκουσα και μία πρόταση κάποτε εκεί που συζητήσαμε για να περνάω μέσω ΟΠΗ. Μόλις το άκουσα αυτό, λέω ευχαριστώ. Εγώ δεν βάζω την υπογραφή μου.
1: Φυσικά.
0: Για να έρθουν οι άλλοι απ' έξω. Γιατί αυτοί απ' έξω, εγώ έχω πάει πολλές φορές στο εξωτερικό και έκανα διαλέξεις, τα απέδειξα επιστημονικά και μου λένε κύριε καθηγητά, πιστήκαμε, ερχόμαστε. Να τους πάω πού? Και πώς θα έρθουν τα λεφτά?
1: Και γιατί σίγουρα, άλλος... σίγουρα δεν θα είναι εμπειρία ευεξίας για τον επενδυτή ή για τον ενδιαφερόμενο επενδυτή κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, εγώ είμαι στους ανθρώπους που λέω ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και ελπίζουμε.
1: Βέβαια πεθαίνει και αυτή, κύριε καθηγητά.
0: Και όταν ξεκίνησα το 2006, εγώ έκανα τον νόμο. Επειδή έχω και ένα πτυχίο νομικής, ο Αβραμόπουλος τότε, ο πρώτος υπουργός τουρισμού, ήρθε και μου λέει: καθηγητά μου, έκανε τον νόμο. Γιατί εδώ πέρα είμαστε ένα μπέλι ξέφραγκο.
1: Εμπειρικά. Τότε, ουσιαστικά ήταν, να το πω έτσι, μια ελληματική νομοθεσία.
0: Αρνητική, τίποτα δεν υπήρχε.
1: Μάλιστα.
0: Πήγαινε ο καθένας, έμπαινε σε μια αιματική
1: πηγή. Μέχρι το 2006 τώρα αυτό. Δεν ήταν ούτε το 1996 ούτε το 1976.
0: Πριν το 2006 πήγαινε ο καθένας σε μια αιματική πηγή, στους θερμοπύλους όπως περνούσε ο κόσμος, καθόταν και μέσα με τις ώρες που απαγορεύεται παραπάνω γιατί έχει παρενέργειες. Συν το ότι μπορεί να είναι και μολυσμένη η αιματική πηγή.
1: Αν δεν έχει ελεγχθεί σωστά.
0: Σαφώς. Από απορρίμματα ή ξέρω εγώ περιττώματα κτλ. Αποτέλεσμα μπήκε. Εγώ γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος τουλάχιστον. Και ενώ ο καθής εφόταρθει. Εγώ από τη θέση που έχω κτλ. Βοήθησα, χτίστηκε το νομικό πλαίσιο. Βγήκε μετά και η Κεφαλογιάννη, τότε μας βοήθησε πάρα πολύ και βγάλαμε τις πρώτες υπουργικές αποφάσεις. Τι σημαίνει αναγνώριση αιματικής πηγής. Και αφού βγει η αναγνώριση, μετά μπήκε και το σήμα. Το ειδικό σήμα λειτουργίας. Δηλαδή, τι υποδομές πρέπει να έχει αυτό? Πρέπει να έχει ένα ιατρείο. Δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται και να μπαίνει μέσα κατευθείαν. Μιλάμε για αιματική ιατρική.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε τίποτα.
0: Τίποτα. Τώρα, σήμερα, ακόμη και δήμοι και δήμαρχοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουμε εμείς τέτοια πράγματα γιατρούς. Εμείς τα θέλουμε λουτρά. Δηλαδή, χαβούζες ή γούρνες. Αυτό δεν είναι ιατρική. Ούτε εγώ μπορώ να βγω στο εξωτερικό και να μιλήσω για αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά δεν είναι και αντικειμενοποιημένα. Πρέπει λοιπόν να έχεις απόδειξη και δεν μπορείς τον κόσμο να τον παραπληροφορείς ή να τον ξεγελάς. Εμείς είμαστε
1: και,
0: λοιπόν.
1: Και δεν ακολουθούν και την τάση της εποχής για να ωφεληθούν, αν μη τι άλλο, και οικονομικά, όπως ήδη αναφέρατε.
0: Και πάλι, εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα με τις αυτές τις παροχές να βγάζουν πολλά χρήματα οι επιχειρηματίες. Και δεν είναι, εξηγώ και πάλι, το ανέφερα και προηγουμένως, δεν είναι τα λεφτά στην εστίαση που θα έρθει να φάει ο άλλος ή το που θα κοιμηθεί. Τα λεφτά είναι στις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα. Και όταν το κράτος απέξω έρχεται και δίνει 1.800 ευρώ, για τις υπηρεσίες τα δίνει. Δεν τα δίνει για να φάει και να κοιμηθεί. Του λέει αυτά, πάρτε να πάει να κάνεις τις θεραπείες σου. Προσέξτε τώρα. Αυτό, η θεραπεία, όταν την κάνει κανείς by the book, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, επαναλαμβάνεται κάθε 6 μήνες. Δηλαδή μετά από 6 μήνες θα ξανάρθει αυτός με το πακέτο του. Και εγώ ερωτώ, τα υπουργεία όλα, πείτε μου μία δραστηριότητα η οποία έχει αναγκαστικό repeater. Αυτό θα ξανάρθει για την υγεία του. Άρα είναι αναγκαστικός. Repeater είναι γιατί κάνει το ίδιο πράγμα. Πείτε μου, λέω, μια δράση. Μία τουριστική που θα έρθει ο άλλος και κάθε 6 μήνες θα τον έχουμε εδώ να κάθεται, παρακαλώ, 21 μέρες. Αυτό είναι. Και μετά μπαίνουμε στην άλλη διαδικασία για τα χωριά συνταξιούχων που η Ελλάδα φημίζεται εδώ πέρα και μπορεί και έρχονται. Έχουμε φτάσει σημείο η Πορτογαλία και η Ισπανία να έχουν τεράστιες εκτάσεις χωριά συνταξιούχων. Και εμείς εδώ ακόμη προσπαθούμε να εντάξουμε κάπου ένα πρόγραμμα για τα χωριά συνταξιούχων.
1: Τι, περιγράφετε μας λίγο αυτό. Στο εξωτερικό, στην Ιταλία, παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, αν θέλετε να μας δώσετε.
0: Αυτό είναι σε δυτική πρωτοβουλία, αλλά βοηθάει το κράτος για να έχει το ευρωπαϊκό καθεστώς, έτσι. Λοιπόν, λέει κάποιος, εγώ είμαι τώρα Σουηδός και έχω 3 ώρες ήλιο την ημέρα το χειμώνα. Δεν θέλω, μια ηλικία. Εγώ θέλω να πάω να ζω. Έρχεται λοιπόν στην Ελλάδα με το υπέροχο κλίμα, μένει εδώ και απολαμβάνει τις εδώ υπηρεσίες. Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει. Αν πάτε αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική, οι Γερμανοί έχουν κατακλείσει τη Χαλκιδική. Και οι Βούλγαροι από πάνω. Γιατί έρχονται. Για το κλίμα. Αυτό λοιπόν.
1: Αλλά δεν γίνεται οργανωμένο αυτό. Και από το κράτος.
0: Ναι, δεν γίνεται, όχι.
1: Δηλαδή δεν προσελκύει οργανωμένα με οργανωμένες κινήσεις το κράτος.
0: Εμείς λοιπόν λέμε, παράδειγμα, χωριά συνταξιούχων. Ελάτε εδώ, στην Ελλάδα, σε αυτό το υπέροχο βιοκλίμα. Και ουδής μας αντιστέκεται, γιατί ουδής έχει Ιπποκράτη. Εμείς μιλάμε με περγαμηνές και ρίζες του Ιπποκράτη, με σύγχρονη τεκμηριωμένη απόδειξη. Αυτό είναι το επίμαχο. Και σήμερα το Lifestyle Medicine θα γίνει και μία παρουσίαση τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Λαύριο.
1: Ποια είναι η ημερομηνία, κύριε καθηγητά?
0: Στις 14 του μήνους εμείς έχουμε ένα πάνελ και μιλάμε για το Lifestyle Medicine στο Λαύριο, που γίνεται ο δεύτερος λιμένας εκεί και λοιπά, τα ξέρετε. Αλλά ήδη αυτή την Κυριακή, επάνω στο Άρσος Κηφισιάς, γίνεται άλλη δράση πάλι για το Lifestyle Medicine. Δηλαδή ξεκίνησε η διαδικασία.
1: Ξεκινάει όμως και με μια πρωτοβουλία κυρίως ιδιωτική, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι,
0: όχι, σε αυτή τη φάση είμαστε μόνο στην ενημέρωση με ομιλίες, συνέδρια κλπ. Ναι, και υπάρχουν ορισμένοι πολίτες οι οποίοι ξεκινάνε. Δηλαδή, έτσι, δεν έχουμε δει κάποιο οργανωμένο να λέει ναι, εγώ έμεινε κέντρο διαματικής ιατρικής με ευεξία και κάνω και lifestyle medicine.
1: Μέσα στα προβλήματα που μου έχετε αναφέρει, κύριε καθηγητά, και σε συζήτηση που προηγήθηκε πριν μπούμε στο στούντιο, μου αναφέρατε μια περίπτωση στη Σαντορίνη που παρουσιάζει κάποια προβλήματα, τα οποία τουλάχιστον φαίνεται ότι και εκεί εμποδίζουν τον επενδυτή. Τι ακριβώς γίνεται?
0: Ναι, κοιτάξτε, η Σαντορίνη είναι ένα νησί πλικισμένο.
1: Γιατί ακριβώς είναι και
0: από
1: ένα
0: τη μια μεριά
1: πολύ
0: και από τη μια μεριά είναι σεισμογενές, πώς το βλέπει κανείς. Είναι ακριβώς στο ηφαίστειο και έχει τα προβλήματα, αλλά βλέπετε ότι ο κόσμος είναι ο λεγόμενος τουρισμός της περιπέτειας και τα λοιπά, θέλει να έρχεται. Αλλά έχουμε τον υπερτουρισμό. Η Φέρεσο Κανάτο του νησιού δεν μπορεί να αντέξει δύο κρουαζόλια, τρία που βγάζουν από 2.500-3.000 το κάθε έξω και μαζεύονται, ξέρω εγώ, τριπλάσιος πληθυσμός από αυτό που είναι.
1: Πόσο,
0: η Φέρεσο Κανάτο δεν μπορεί. Δεν είναι μόνο η ίδρυυση και όλα αυτά. Είναι ολόκληρο σύστημα.
1: Σαφώς.
0: Και έτσι λοιπόν, πολύ σωστά, οι τοπικές κοινωνίες λένε αυτά, δεν θέλουμε άλλο. Αλλά δεν φταίει ο υπερτουρισμός, φταίει η διαχείριση. Φταίει η διαχείριση σε ό,τι αφορά την κρουαζιέρα. Θα δίνεις λοιπόν δυνατότητα, το ένα θα έρχεται πρωί, το άλλο βράδυ. Δεν πήγαν και τα τρία μαζί και γίνεται παράδειγμα. Τώρα μπήκε ένα τέλος. Έτσι λοιπόν τώρα, πολύ σωστά οι Σαντορίνοι λένε, εμείς κύριοι δεν θέλουμε, έχουμε υπερτουρισμό. Η Σαντορίνη όμως, πρέπει να ξέρετε ότι έχει 5 ιαματικές πηγές.
1: Α, 5.
0: Ραδονούχες, εκ των οποίων ούτε μία έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα. Από τις 5. Μόνο ένας ιδιώτης, ο οποίος είναι προς τιμή του, πήγε, έκανε μια γεώτηση για να κάνει εκεί πέρα κάποιες μοναδούλες και ξαφνικά βρήκε το νερό, το οποίο διαπιστώθηκε 48 βαθμούς στο νερό, διαπιστώθηκε ότι είναι και ιαματικό. με ραδόνιο μέσα. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό, πέρασε από την Επιτροπή, νόμιμα, βγήκε η απόφαση και λέει αυτό το νερό το οποίο έχει αυτές οι ιδιότητες, κάνει για αυτές τις παθήσεις. Καταλαβαίνετε τώρα σε αυτό το χώρο πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς για να ανταπεξέλθει στις αρνητικές επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Πρέπει λοιπόν να κάνει πρώτον ετήσιο τουρισμό, δεύτερον να κάνει τουρισμό ποιοτικό. Εκεί είναι. Ο τουρισμός μας δεν είναι ποιοτικός ακόμη. Πρέπει να φτάσει λοιπόν να είναι ανθεκτικός, να είναι βιώσιμος και να είναι και ποιοτικός. Αν τα κάνει αυτά τα τρία για τον τουρισμό, είμαστε μέσα. Και σε αυτή τη φάση που λέτε, ο επιχειρηματίας αυτός, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πω και το όνομά του, γιατί είναι.
1: Πώς νομίζετε, έτσι κι αλλιώς το θέμα είναι να. Οι επενδύσεις, οι υγιείς επενδύσεις μέσα να προχωράνε.
0: Είναι ένας κύριος καταξιωμένος, μάλιστα έχει αποκληθεί και από πρέσβηση εκεί πέρα που είναι στη Ρουμανία. Τον έχουν αποκαλέσει και εξοχότατο, γιατί διατέλεσε σε πάρα πολλές θέσεις. Αλλά ένας επιχειρηματίας ολκής, δηλαδή δεν είναι απλός τυχαίος. Έχει να φανταστείτε, πάρει τα Καρπάθια όλα, το νερό. Το νερό Καρπάθια, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό νερό, κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.
1: Φυσικά.
0: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει τον τόπο του πρώτου, είναι φιλέλληνος 100%, γιατί τον έχω δει, τον γνωρίζω κιόλα, και μου κάνει εντύπωση, έχει ένα άγχος για την περιοχή του εκεί, να χτίσει, να βοηθήσει. Από την άλλη μεριά έχουμε την τοπική κοινωνία και ειδικότερα ξέρω εγώ τις τοπικές αρχές για χρήση γης, το α, το β, δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να λυθούν και θα λυθούν, γιατί ο ιαματικός τουρισμός δεν εμπίπτει σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι θησαυρός που πρέπει να τον εκταμεύουμε. Είναι σαν τις σπάνιες γαίες. Θα πας τώρα να έχεις το επέδαφος σπάνιες γαίες να πεις από πάνω θα κάνουμε. Το ίδιο πράγμα και εδώ. Και πέραν αυτό είναι μια επένδυση η οποία θα φέρει πάρα πολλά χρήματα εκεί, αλλά είναι μηδενικού περιβαλλοντικού αρνητικού αποτυπώματος.
1: Και μια τέτοια επένδυση,
0: δυστυχώς,
1: γιατί αυτό είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, για παράδειγμα να φέρουμε αυτή την επένδυση, συνεχίζει να βρίσκει προβλήματα. Δηλαδή μια επένδυση που θα ήταν ωφέλιμη, όπως φαίνεται, με βάση αυτά που λέμε. Όπως λέγαμε κύριε καθηγητά και στην προκειμένη, με τη Σαντορίνη, ένα νησί που όλοι το ξέρουμε για την εικόνα που παρουσιάζει αυτό το ιδιαίτερο τοπίο, το γεγονός ότι ακριβώς κάθεται, θα το πω πολύ απλοϊκά, επιστημονικά δεν είναι έτσι, πάνω σε ένα ηφαίστειο και προσφέρει βέβαια μια μοναδική θέα, αλήθεια είναι αυτό, δεν το συζητάμε, σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, αλλά ακόμα και εκεί μια επένδυση που με αυτά που λέμε μοιάζει υγιέστατη να είναι, προσπαθεί να προχωρήσει ένας επενδυτής σε μια επιχείρηση η οποία θα ωφελήσει αν μη τι άλλο και τον τουρισμό, σε αυτό που λέμε στο να μην μένει μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο αλλά να διαχυθεί και μέσα στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, που θα, μόνο ωφέλιμο θα ήταν, ακόμα και εκεί προσχώματα, ακόμα και εκεί εμπόδια. Με αυτή την εικόνα βέβαια δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι από ό,τι βλέπουμε την τελευταία πενταετία, εξαιτία τουλάχιστον μετά από αυτό που λέμε την τύπησα στο έξοδο από τα μνημόνια, ότι όποιες επενδύσεις πάνε που πάνε στο real estate, και τι είναι αυτό, κυρίως Airbnb καταστάσεις, το οποίο δεν αφήνει και κανένα συνολικό αποτύπωμα πάνω σε αυτό. Θα ήθελα κύριε καθηγητά κλείνοντας, νομίζω είναι υποχρέωσή σας, οφείλετε, το λέω πολύ θετικά αυτό, να μας δώσετε, είστε ο πλέον αρμόδιος, να μας δώσετε και 5 συμβουλές, όσο νομίζετε τέλος πάντων εσείς, 5 βασικά πράγματα που να ακολουθούμε για να νιώθουμε πιο υγιείς, να προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι και ο οργανισμός μας να λειτουργεί καλύτερα μέσα σε συνθήκες που βέβαια για τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου είναι εξουθενωτικές σε πολύ μεγάλο βαθμό σε καθημερινό επίπεδο, λόγω της καθημερινότητας και των μεγάλων προβλημάτων που ο καθένας έχει να αντιμετωπίσει.
0: Πρώτον είναι η διατροφή και είπαμε ελληνική διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση που είναι απαραίτητη.
1: Όταν λέμε κύριε καθηγητά διατροφή, για να το πείτε λιγάκι, τι εννοούμε ελληνική διατροφή, μεσογειακή διατροφή, γιατί το ακούμε με ένα, αλλά.
0: Ναι, μεσογειακή διατροφή είναι και η λιβανέζικη. Είναι και εγώ και οτιδήποτε. Είναι και από τη Λιβύη, είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν τα δικά του. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού. Ονομάστηκε μεσογειακή, εντάξει. Και υπόψη ότι αυτό στον ΟΗΕ δεν είναι κατοχυρωμένο να λέει τι είναι μεσογειακή, απλώς όνομα.
1: Θα κάνετε όμως κίνηση, είπατε.
0: Εμείς θα τα κάνουμε κίνηση, είμαστε υποχρεωμένοι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Όπως ο κύριος Πατούλης είχε ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία και λέει: είμαστε χώρα του Ιπποκράτη, πρέπει να βγούμε μπροστά. Και είμαι δίπλα του. Γιατί έτσι είναι. Έτσι λοιπόν στη διατροφή. Είπαμε λοιπόν με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, με έναν εξαίρετο πρίτανη τον κύριο Κίτσο, ότι θα πούμε ελληνική διατροφή. Αν το καθιερώσουμε, αυτό είναι μεγάλη πόθηση. Άρα, εφόσον έχουμε τα ονόματα, τα brand που είπα, το Blue Jones, το Bliss and Bless, είναι healing land η Ελλάδα, δηλαδή έρχεσαι για θεραπεία. πρέπει εκτός αυτού να κοιμάται κανείς καλά τις ώρες που είναι απαραίτητες.
1: Να τα συνοψίσουμε, γιατί εγώ σας διέκοψα πριν. Πάμε από την αρχή. Πέστε μας πέντε σημεία.
0: Το πρώτο, είπαμε, είναι η διατροφή. Το δεύτερο είναι η άσκηση. Το τρίτο είναι ο ύπνος. Το τέταρτο είναι η διαχείριση του άγχους. Και το πέμπτο, ξέρετε ποιο είναι? Η συμπερίληψη. Αυτό που λέμε το εμπάθεια.
1: Αυτό έτσι, πρέπει να μας το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό σημαίνει
1: ένα
0: ότι
1: τσίκ που λένε, ναι, παραπάνω.
0: Πρέπει να είμαστε κοινωνικοί στο μέγιστο δυνατόν. Διότι αυτή η επικοινωνία μας χαλαρώνει και να είμαστε άνθρωποι συντροφικοί.
1: Εξωστρέφεια, αυτό που λέμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, ανοιχτή στην επικοινωνία.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και αυτό γιατί είμαστε και εδώ, και όχι μόνο η ελληνική κοινωνία, προερχόμαστε από ένα πρωτοφανές γεγονός, μια εμπειρία που νομίζω δεν φανταζόμασταν μέχρι να τη ζήσουμε, θα τη ζούσαν ποτέ. Lockdown που επηρέασαν, έτσι δεν είναι, τις κοινωνίες όλη την.
0: Σαφώς.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή.
0: Μετά το lockdown, λοιπόν, αυτό.
1: Μου κάνει εντύπωση, ναι, ως σημείο αναφοράς αυτό που λέτε.
0: Το οποίο περιόρισε τις κοινωνικές σχέσεις.
1: Απόλυτα.
0: Εμείς πρέπει τώρα να βγούμε στο αντίθετο. Όσο πιο κοινωνικός είναι κάποιος, όταν μοιράζεται τα προβλήματά του με το αντίστοιχο πρόσωπο, συντροφικότητα που λέμε. Και κυρίως συμπερίληψη για μένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω διαχωρισμούς. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα μιλήσω για τον προσβάσιμο τουρισμό. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα άτομα τα οποία έχουν εκφύσεως ή επίκτητα ένα πρόβλημα, πάνω στο να ακούει. Δεν πρέπει να του δώσουμε τη δυνατότητα με τα μέσα σήμερα να μπορεί να απολαύσει. Κάποιος δεν βλέπει. Αλλά το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιότερο, περπατάει. Προχθές πήγα σε ένα επώνυμο εστιατόριο και δεν θέλω να το πω γιατί δεν είναι σωστό. Ένα λογαριασμό απίθανο. Και λέω τουαλέτες και μου λένε ανέβασε 15 σκαλιά. Ούτε χειρούνται ούτε τίποτα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτός πήρε άδεια λειτουργίες. Είναι δυνατόν? Πού είναι ο προσβάσιμος τουρισμός? Και θα μου πείτε είναι κουλτούρα. Όταν παρκάρουν όπου να είναι οι διάφοροι και όταν ξενοκώνουν δεν συμπολογίζει. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμπερίληψη. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο σύνολο και να αποτελούμε μία μονάδα του συνόλου, άσχετα ο καθένας μετά τι θέση παίρνει, πνευματική, οικονομική κλπ. Αλλά είμαστε ένα σύνολο το οποίο πρέπει να το δεχθούμε σαν κοινωνία, και εδώ είναι το λεγόμενο θέμα της διαδικασίας να συνέστηση, να συναισθάνεσαι το διπλανό σου. Και αρχίζει από το σύντροφό σου και πάει παραπέρα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε με πολύ προσοχή τις συμβουλές που δώσατε. Αν μη τι άλλο, είστε ο πιο ειδικός, νομίζω, στη χώρα που τις δίνετε. Και σε τελική ανάλυση, είστε και ο ίδιος παράδειγμα ακριβώς του ένα σωστός τρόπος ζωής με βάση τις συμβουλές που μας δώσατε. Πώς αποδίδει στον οργανισμό, τον κρατάει υγιή, δραστήριο, δημιουργικό. Όπως καλά να είστε και εσείς, κύριε καθηγητά, ήσασταν, είστε και θα είστε. Mm. Και με αγάπη πάντα σε αυτό το αντικείμενο το οποίο υπηρετείτε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και φυσικά νομίζω ότι δυστυχώς τα προβλήματα θα παραμείνουν και κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσουμε, και φοβάμαι ότι θα αναφερθούμε για μια ακόμη φορά σε αυτά. Ελπίζω μέχρι τότε, αν μη τι άλλο, έστω κάποια από αυτά να έχουν περιοριστεί.
0: Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε, και χαίρομαι που δίνετε εσείς οι δημοσιογράφοι το χώρο και τον τρόπο να επικοινωνούμε, διότι αυτή τη στιγμή και στο ζάπι που κάνουμε ακούμε τα διάφορα και δεν ακούμε εκπομπές ενημερωτικές οι οποίες έχουν σχέση με εμάς, με τα παιδιά μας, με την κοινωνία που αναπτύσσεται. Τι θα παραδώσουμε? Εγώ τώρα βλέπω τι γίνεται. Οι νέοι δεν θέλουν να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά. Προσέξτε. Τι κοινωνία θα χτίσει? Άρα πρέπει εμείς να ασχοληθούμε, να τους δώσουμε όραμα καταρχήν και δεύτερον και τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουν να κάνουν οικογένειες.
1: Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή.
3: Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
4: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που έχει συγκινήσει ήδη χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θίασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και δυνατά συναισθήματα. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
8: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
9: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
8: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
9: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
8: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
10: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
11: Μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
13: Καλημέρα κύριε Φούσκα.
14: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
13: Πρώτα-πρώτα...
14: Πολύ καλή εισαγωγή, πολύ καλή εισαγωγή κάνατε.
13: Πρώτα-πρώτα είναι ούτως ή άλλως μια μαύρη στιγμή για την ιστορία του ελληνισμού και ο ακροτηριασμός της Κύπρου που υφίσταται μέχρι σήμερα, και θέλω στο σήμερα λίγο πριν πάμε στο τότε κύριε Φούσκα, όπου ναι, επανέρχονται νατοικής εμπνεύσεως σχέδια με ευρωπαϊκή ούγια και παρασύροντας το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να πάμε σε κάτι που είναι ομοσπονδία, συνομοσπονδία, δύο χωριστά κράτη, αλλά Τούρκα, και βγαίνει. Βγαίνει. Ένας από τους εμβληματικούς Κύπριους πολιτικούς να πει προσοχή, Γιαννάκη Σωμήρου, προσοχή, διότι εδώ η ιστορία είναι να πάψει να υφίσταται ως οντότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, η μόνη αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το κλειδί.
14: Ακριβώς.
13: Λέει.
14: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, ακριβώς. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και όχι μόνο ο Γιαννάκης Σωμήρου. Πρόσφατα άκουσα και μια συνέντευξη του Μαρίνου του Σιζόπουλου, του πρώην γραμματέα της ΕΔΕΚ της Κύπρου, του κόμματος του Λυσαρίδη, του Βάσου, πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ότι δηλαδή η λύση που θέλει η Τουρκία στην Κύπρο, ήθελε πάντοτε, ήθελε ουσιαστικά από το 1956, ήταν η επανάκτηση της νήσου με ένα τρόπο, όχι ότι θα τουρκικό στρατός θα μπει και θα αλώσει την Κύπρο, όλη την Κύπρο κτλ. Ήθελε βέβαια να έχει πάντα τουρκικό στρατός στην Κύπρο, να υπάρχει τουρκικό στρατός στην Κύπρο. Ήθελε έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Αυτό συζητάγαν, κύριε Σαχίνη, από το 1956 σε μυστικές διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση των Καραμαλή και Αβέρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται. Και θέλω δηλαδή να το τονίσω όσο περισσότερο γίνεται. Δεν ακούγεται. Η Τουρκία ήθελε ουσιαστικά συνομοσπονδία στην Κύπρο, με τουρκικό στρατό στην Κύπρο, με αυτονομία της τουρκοκυπριακής κυβέρνησης, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα. Και βέβαια το υπόλοιπο κομμάτι να είναι ελληνικό ή σε ένωση με την Ελλάδα. Τότε ακόμα συζητιόταν και η διπλή ένωση. Από το 1956 τίθονται όλα αυτά τα ζητήματα. Και η Τουρκία τότε έθετε τον ελάχιστο στόχο στην Κύπρο και τον μέγιστο στόχο στην Κύπρο. Ο μέγιστος στόχος ήταν ο έλεγχος όλου του νησιού, η επανάκτηση δηλαδή όλου του νησιού. Με μια μορφή διακυβέρνησης, με μια μορφή συνομοσπονδίας, να ελέγχει και τον Νότο, να ελέγχει τα πάντα. Αυτό ήταν ο μέγιστος στόχος. Ο ελάχιστος στόχος ήταν η διχοτόμηση. Έχει καταφέρει τον ελάχιστο στόχο η Τουρκία με συνέργεια, με συνευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας. Και το βιβλίο του Μαρίνου Σιζόπουλου που κυκλοφόρησε πρόσφατα, που ήταν και ο πρόεδρος, ο Μαρίνος Σιζόπουλος, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, ήταν ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής
13: για το Φάκελο.
14: Βουλής για το Φάκελο της Κύπρου, έτσι. Και οπότε καταλαβαίνετε, και φτάνει στα ίδια συμπεράσματα που φτάνω και εγώ, ότι με αποκλειστική ευθύνη της ελλαδικής ηγεσίας παραδόθηκε η μισή Κύπρος. Έτσι. Δηλαδή από το 1956 συζητείται αυτό, δεν είναι νατοϊκή θέση που επέβαλαν πάνω σε δύο χώρες του ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, η Αμερική με την Αγγλία, άλλες δύο χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι, αλλά ξέρουμε ποιος είναι το αφεντικό μέσα στο ΝΑΤΟ. Και από τότε ακολουθείται αυτή η γραμμή, με ό,τι παραλλαγή μπορείτε να φανταστείτε, είτε η παραλλαγή αυτή λεγόταν ιδέες Γκάλι, είτε η παραλλαγή αυτή το 1992, είτε λέγεται σχέδιο ΑΝΑΝ, συνομοσπονδία. Ο Κυπριακός λαός απέρριψε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Το επαναφέρουν πάλι. Γιατί η Τουρκία από τότε που μπήκε η Ελλάδα και η Τουρκία μαζί μέσα στο ΝΑΤΟ το 1952 έχει μεγαλύτερη γεωστρατηγική βαρύτητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και να δούμε ως πλευρά, ως ελληνική πλευρά, ως ελληνοκυπριακή πλευρά, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έτσι. Μια αντιμετώπιση είναι αυτή που έκανε ο Καραμαλής με τον Αβέροφ από το 1956. Να δώσουμε για να αγοράσουμε ειρήνη με την Τουρκία, είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Εξάλλου, οι νατοϊκές δυνάμεις δεν πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα που τίθεται από το 1956 και ακόμα δεν έχει λυθεί από το 1956. Θέλω να πω όμως ότι η ελληνική πλευρά δέχτηκε τη διχοτόμηση από το 1956 και μετά. Πρώτα τη δέχτηκε η ΕΡΕ, η ελληνική δεξιά. Μετά τη δέχτηκε και το κόμμα του κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου πλην του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Τα εμπόδια δηλαδή στη διχοτόμηση, στη διπλή ένωση από το 1956 και μετά ήταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, όταν γύρισε στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του 60, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, το μεγαλύτερο εμπόδιο, ο βράχος ακλόνητος, ο Μακάριος έλεγε ανώθευτη ένωση χωρίς ανταλλάγματα ή ανεξαρτησία. Αυτή ήταν η γραμμή του Μακάριου. Ανώθευτη ένωση δηλαδή χωρίς ανταλλάγματα στους Τούρκους δεν γινότανε. Έτσι, οπότε ο άνθρωπος πάλευε για την ανεξαρτησία, για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Το οποίο δεν ήταν καθόλου, δεν είχε τίποτα, κανένα λάθος αυτή η γραμμή. Ίσως ήταν και η καλύτερη γραμμή, η πιο εμπνευσμένη γραμμή που μπορούσε να έχει ο ελληνισμός στην Ανατολική Μεσόγειο τότε. Και σήμερα ακόμα, με μια έννοια. Έτσι. Δέχτηκε δηλαδή τα σχέδια Άτσεσον της διπλής ένωσης ο Γεώργιος Παπανδρέου, πλην του Ανδρέα, πλην του Μακάριου φυσικά και πλην της ΕΔΑ του Ηλία Ηλίου. Αυτές τις δυνάμεις είχε το κατεστημένο, το νατοϊκό κατεστημένο απέναντί τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, κύριε Σαχίνη, ήταν ο Μακάριος. Θέλει να τον εξοβελήσουν. Να τον εξοβελήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο. Ο Ιωαννίδης που το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, ξέρετε, υπηρέτησε στην Κύπρο. Το 64-65 ο Ιωαννίδης ήταν στην Κύπρο.
13: Σωστό.
14: Σε κάποια στιγμή είχε επισκεφτεί στο γραφείο του Μακάριου και ξέρετε τι του είπε. Του δίνει ένα σχέδιο, αφού του φυλάει το χέρι, έτσι, με ευγένεια. Μεγαλειότατε, εδώ έχω το σχέδιο για την εξολόθρευση όλων των οικοκυπρίων στο νησί μέσα σε μια νύχτα. Τους φάξαμε. Του κοιτάει ο Μακάριος το σχέδιο και του λέει, μα είναι δυνατόν να μου ζητάτε από μένα τέτοια πράγματα? Εγώ είμαι ανθρωπιστής, εγώ πιστεύω στην ενότητα του λαού μου, δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Και τον πετάει έξω από τις κλωτιές. Του κρατούσε δηλαδή και κάτι προσωπικό, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ο Ιωαννίδης από τότε. Ο Ιωαννίδης, οπίτα όλα τα ψυχογραφήματα της CIA, τον έδειχναν ως μια ασταθής, ως μια προσωπικότητα εντελώς, δηλαδή στα όρια της τρέλας κάπου, της σχιζοφρενής. Έτσι. Και ο Ιωαννίδης, όπως σωστά κατέγραψαν και στο πρώτο βιβλίο και τώρα στο δεύτερο μετά ο ένοχος, ο Κώστας ο Βενιζέλος μαζί με τον Μιχάλη τον Ιγνατίου, ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε, άκουγε μόνον τον Γκάσα Βρακότο, δηλαδή τον Ελληνοαμερικανό πράκτορα της CIA στην Αθήνα. Δεν συνομιλούσε καθόλου με τον Χένρι Τάσκα, τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα. Ο Χένρι Τάσκα ήταν πολύ πιο διαλλακτικός. Δεν ήθελε καμία ανομαλία στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν ήθελε την ανατροπή του Μακάριου και γι' αυτό δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με τον Κίσιγκερ. Καθόλου καλά. Μάλιστα υπάρχουν και υποψίες γιατί ο Τάσκα σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα, μου φαίνεται, στην Ιταλία κάπου και μετά την απομάκρυνσή του. Από
13: μετά, σωστά.
14: Μετά, ναι. Υπάρχουν υποψίες ότι ήταν δάκτυλος στη ΣΥΑ και τα λοιπά, γιατί ήξερε και αυτός πολλά. Έτσι, ήξερε και αυτός πολλά.
13: Κύριε Φούσκα,
14: αλλά, θέλω
13: να σταθώ, επειδή είστε ποταμός και ποταμός γνώσεων, ναι, με βάση το αρχαιακό υλικό. Θέλω να σταθούμε σήμερα στο εξής.
14: Ναι.
13: Καλά περιγράφεται από τη δεκαετία του 50 πώς πάει να επιληθεί το Κυπριακό ως πρόβλημα της νατοικής οικογένειας αρχικώς. Καλά λέτε, ναι, ότι περιγράφεται για τη δεκαετία του 60, για να μπορεί να συνδέει ο λαός με έναν τρόπο και όλη την πολιτική ανομαλία πέρα από τη φαυλοκρατία που υπήρξε με τις αποστασίες, τα κινήματα, το πραξικόπημα, επειδή ακούω κάποιους να διαχωρίζουν τη Χούντα Παπαδόπουλου από τη Χούντα Ιωαννίδη, υπενθυμίζω το φιάσκο του Εύρου, την απόσυρση της Μεραρχίας επί Παπαδόπουλου, όλα ήταν αμερικανόπνευστα από ένα συγκεκριμένο σκοτεινό κομμάτι της πολιτικής τάξης των ΗΠΑ, δεν ήταν ενιαία τα κέντρα, αλλά όμως συντονίζονταν στο τέλος. Φτάνουμε στη Χούντα του Ιωαννίδη, φτάνουμε στο πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, τα πάω γρήγορα. Έχουμε την εισβολή στις 20 Ιουλίου. Λέτε αναντίλεκτα τις ευθύνες λοιπόν του ελλαδικού καθεστώτος που ήταν online σε απευθεία σύνδεση με την Άγκυρα και τα παιδιά του Κίσιγκερ, εμφανώς και αφανώς. Αλλά εσείς με το βιβλίο σας κάνετε μία τομή, συνεχίζετε λέγοντας ότι εντάξει μέχρι εδώ, στις 24 έχουμε αποκατάσταση της πολιτικής κατάστασης στη χώρα, έχουμε την πτώση της Χούντας. Τι μπορούσε να
14: σταματήσει εδώ, να σταματήσει εδώ. Δεν υπήρξε καμία πτώση της Χούντας. Δηλαδή αυτό πλέον. Παλιά όχι, γιατί και εγώ είχα αυτό το, παρόλο που ήμουν μέσα στα πράγματα, μελετούσα, διάβαζα η πτώση της δικτατορίας στις 24 Ιουλίου του 1974 και μάλιστα όλες οι ελλαδικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης γιορτάζουν από τότε τη γιορτή της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου. Ο κύριος Τσίπρας στην ιστοσελίδα του, ξέρετε τι λέει, κύριε Σαχίνη, στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του. Γεννήθηκα 4 ημέρες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, γεννήθηκα στις 28 Ιουλίου του 1984. Κανένας από τους ιστορικούς που έχει στο advisory board, ας πούμε, στο συμβουλευτικό του σχήμα που έχει εκεί πέρα, δεν του είπε ότι δεν είναι καμιά αποκατάσταση της Δημοκρατίας 24 Ιουλίου του 1974. Στις 24 Ιουλίου του 1974 οι Τούρκοι σφάζανε ακόμα μέσα στην Κερίνια και ότι δεν υπήρξε καμία εκεχηρία σύμφωνα με την απόφαση 353 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών για τις 22 Ιουλίου. Οι Τούρκοι συνεχώς αποβίβαζαν στρατεύματα και βαριά και μάλιστα όπλα, βαρέα όπλα και επιθετικά όπλα, συνεχώς έριχναν από τις 22 Ιουλίου, συνεχώς έριχναν μέσα στο θύλακα του Κιόνελη και της Βόρειας Λευκοσίας, Κιόνελη και Κερίνια, συνεχώς έριχναν λεξιδοπιστές και συνεχώς επέκτηναν το προγεφύρωμα και που τον είχαν ενώσει με το θύλακα της Βόρειας Λευκοσίας, επέκτηναν τη ζώνη του εδάφους. Η Τουρκία στον πρώτο Ατήλα, κύριε Σαχίνη, σας πω και κάτι το οποίο πολλοί δεν ξέρουν. Στον πρώτο Ατήλα η Τουρκία κατάφερε να κατεβάσει 3.000 στρατό. Δεν είχε τίποτα άλλο και δεν είχε βαρύ όπλισμα, δεν είχε πολλά τάγκς. Στις 13 Αυγούστου 1974, μετά δηλαδή από 20 μέρες κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή συγκυβέρνησης Χούντας Καραμαλή, όλοι ήταν εκεί εκτός από τον Ιωαννίδη, μόνο ο Ιωαννίδης έλειπε, όλοι οι Χουντικοί ήταν στα πόστα τους. Μετά είχε 30.000 στρατό και 250 άρματα Mi-48, Mi-47, τα οποία του ήταν τα τελειότερα άρματα της εποχής, τα πιο ανεπτυγμένα κτλ. Οπότε μετά το 14 σπάνε το θύλακα, ανοίγουν και παίρνουν το 37% στην Κύπρο. Στις 20 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε πρέπει να ήταν Σεπτέμβριος του 1976, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο μόνος ο οποίος στις 24 Ιουλίου δήλωσε, όταν είδε τον Καραμαλή να πηγαίνει στην Ελλάδα, να τον αποκλείει από την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας, να λέει ο πρώτος πολιτικός που είπε ότι γίνεται αλλαγή φρουράς του ΝΑΤΟ, είπε.
13: Στην Ελλάδα.
14: Στέλνει μια ανοιχτή επιστολή στον Καραμαλή και ξέρετε τι του λέει. Αν θέλετε να σας πω και ένα μυστικό, αυτή ήταν η καθοδηγητική μου, η οδοδεικτική πινακίδα της έρευνάς μου μαζί με κάποιες συνεντεύξεις που είχα πάρει και κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ελδικάριους. Αυτό που θα προσπαθήσω να αναπαράγω τώρα από τη μνήμη, έτσι, λέει στην επιστολή αυτή, λέει, μετά την ορκωμοσία σας, εννοεί την ορκωμοσία του Καραμαλή στις 24 Ιουλίου, είπατε, λέει, στο λαό ότι από τις 25 Ιουλίου με την επαύριο, η προτεραιότητά σας είναι η αντιμετώπιση του εθνικού θέματος. Αλλά τι συνέβη ώστε να περάσει ένα 20ήμερο που απέβη κρίσιμο, γιατί το αξιοποίησαν οι Τούρκοι τεχνικά ώστε να διπλασιάσουν την έκτασή τους σε κέρια στρατιωτικά σημεία, να οκταπλασιάσουν τις δυνάμεις τους με συνεχιζόμενες και ανεμπόδιστες αποβάσεις βαρέων όπλων επίθεσης και όχι άμυνας, και να εκδιώξουν από την περιοχή που κατέλαβαν τις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ. Τι έγινε, λέει, αυτό το 20ήμερο, το οποίο εσείς γιορτάζετε ως μέρα μετάβασης στη δημοκρατία και ο κύριος Τσίπρας λέει ότι γεννήθηκα 4 μέρες μετά από τη μετάβαση στη δημοκρατία. Αυτό το 20ήμερο είναι εκεί που εστάζει το βιβλίο. Πολύ καλά το κάνετε και το επισημάνετε. Αυτό θέλω να πω και το εξετάζω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, και τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής και η κυβέρνηση Εθνικής Συνότητας και δεν έκαναν. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ευθύνες της Χούντας, είναι ευθύνες της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, η οποία ήταν μια συγκυβέρνηση Χούντας και Καραμαλή. Και προσέξτε να δείτε, ο Καραμαλής παίρνει γνωματοδότηση, συμβουλές από τους ίδιους τους χοντικούς που ανέτρεψαν τον Μακάριο και έφεραν τον Ατήλα στην Κύπρο, για το αν η Ελλάδα είχε την αντικειμενική δυνατότητα να παρέμβει στην Κύπρο. Προσέξτε να δείτε τι κάνει. Μα είναι δυνατόν οι χουντικοί που έφεραν τον Αττήρα στην Κύπρο να του πούνε ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την Κύπρο? Είναι δυνατόν? Ο Κομπόκης, ο χουντικός αξιωματικός, μαζί με τον Λαγάκο, τον πρέσβη της Χούντας στην Κύπρο, έλεγαν στους κριτικούς κομμάντους που κρατούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας να παραδώσουν το αεροδρόμιο στους Τούρκους.
13: Μάλιστα.
14: Και ο Μανούσος, μου φαίνεται, δεν θυμάμαι τον κριτικό, ποιος ήταν εκεί ο διοικητής του, τον Λοκ, τους έλεγε να έρθουν να το πάρουν. Δεν δίνω κανένα αεροδρόμιο. Ο Ιωαννίδης, κατάλαβε από τις 20, από το τέλος, από το βράδυ της 20 Ιουλίου, ότι οι Τούρκοι, ότι τον πρόδωσε ο Αβρακότος, δηλαδή του τράβησε το χαλί κατά από τα πόδια, ότι οι Τούρκοι δεν θα σταματούσαν στην πρώτη εισβολή, στον πρώτο Ατήλα, δεν θα σταματούσαν εκεί πέρα, και εξαφανίστηκε. Λέει εδώ, μας τη φέρανε. Άρα το σχέδιο για να σταματήσει, για να πάρει η Τουρκία αυτό που ήθελε, να καταφέρει τον ελάχιστο στόχο της, πάμε πίσω στο 56 έτσι και μετά δεκαετία του 60, γιατί είναι συνδεδεμένα αυτά, είναι μια γραμμή αυτή, είναι μια γραμμή, είναι η συνέχεια της ιστορίας αυτής του Κυπριακού. Όταν κατάλαβε, δεν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης. Παρόλα αυτά, ήταν με εντολή του Ιωαννίδη που πέταξαν τα νοράτλα στην Κύπρο και κράτησαν το αεροδρόμιο. Έτσι, υπήρχε βέβαια και ένα χάος γενικό. Από εκεί και μετά, όταν εξαφανίζεται ο Ιωαννίδης, πετυχαίνει ουσιαστικά η αποστολή του Σίσκο στην Αθήνα και στην Άγκυρα. Δηλαδή, ποια ήταν η αποστολή του Σίσκο? Η αποστολή του Σίσκο ουσιαστικά ήταν να μην γίνει πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Ήταν εντολή του Κίσιγκερ. Και ήταν η πάγια πολιτική, και είναι ακόμα και σήμερα, η πάγια πολιτική της Αμερικής απέναντι στα ελληνοτουρκικά. Ποτέ πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Γιατί? Είναι απλόστατος ο λόγος. Γιατί παλιά ήταν η Σοβιετική Ένωση, σήμερα είναι η Ρωσία. Γιατί θα διασπαστεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και θα βρει ευκαιρία η Σοβιετική Ένωση ή η Ρωσία σήμερα να διεισδύσει μέσω της Μαύρης Θάλασσας και των στενών γραμμές επικοινωνίας και τα λοιπά, να διεισδύσει στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή η γραμμή ισχύει ακόμα και σήμερα. Σας θυμίζω επίσης ότι από το 1971 η Σοβιετική Ένωση είχε ναυτική βάση στην Ταρσό της Συρίας. Η Ταρσό είναι απέναντι από την Κύπρο. Έτσι. Τώρα, τα ερωτήματα που ανακύπτουν, το οποίο είναι σοβαρά ερωτήματα, και τα οποία τα απαντούν ιδεολογικά, ιστορικοί.
13: Μου επιτρέπετε πριν τα ερωτήματα, έχω εγώ μερικές απλές ερωτήσεις για να καταλάβει και ο πολλής κόσμος.
14: Ναι.
13: Προφανώς η Κερκόπορτα άνοιξε. Από την ώρα που άνοιξε, υπήρχαν οι ραγδαίες εξελίξεις. Ερώτημα πρώτο. Φαντάζομαι ότι δεν υποστηρίζεται ότι με την έλευση Καραμαλή από το Παρίσι το πρωί της 24ης Ιουλίου, την επόμενη μέρα, ήταν εφικτό να αποχουντοποιηθεί όλος ο κρατικός μηχανισμός σε 24 ώρες. Λέτε όμως ότι, βρε αδερφέ, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, του στρατεύματος, δεν μπορούσε να είναι η ίδια αναλύωτη αυτή που είχε ανοίξει την πόρτα στην τουρκική επέμβαση δίνοντας τα πολιτικά επιχείρηματα? Έπρεπε να αλλάξει. Υπήρξε στρατιωτικός δίπλα στον Καραμαλή που του εισηγήθηκε σκούπα σε όλους αυτούς, διότι αυτοί δώσανε στην ουσία το προγεφύρωμα στους Τούρκους, και υπάρχει σχέδιο ανάταξη στην Κύπρο?
14: Βεβαίως και υπήρξε. Βεβαίως και υπήρξε, και ήταν ο λεγόμενος Πανουριάς. Αυτό ήταν όνομα και πρώτο όνομα και επίθετο. Ο Πανουριάς εισηγήθηκε στον Καραμαλή από τις αρχές, και μάλιστα γραπτός μετά αρχές Αυγούστου του 1974 να τους πετάξει όλους έξω, διότι είναι εθνικοί προδότες και ότι θα μας στείλουν όλοι αυτοί στον τάφο όλοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα σωτηρίας με αυτούς τους ανθρώπους γύρω σου. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω, ότι στις 25, πολύ καλά το είπατε, στις 25 τι μπορούσε να κάνει ο Καραμαλής? Στις 25 ο Καραμαλής στέλνει, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, αν θυμάστε.
13: Mm-hmm.
14: Έτσι, αρχίζει η πρώτη Γενέβη, στέλνει το Μαύρο εκεί.
13: Σωστά.
14: Ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε το Κυπριακό καλά. Ο Γιώργος ο Μαύρος έπαιρνε. Έχουμε και καταιγίδες εδώ, κύριε Σαχίνη, συγγνώμη. Αν ακούτε. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Μαύρος, υπουργός εξωτερικών, δεν ήξερε καλά το Κυπριακό. Έπαιρνε εντολές από την Αθήνα. Έτσι. Η πρώτη Γενέβη κράτησε 5 μέρες, ήταν παντελώς αποτυχία. Και μάλιστα εκεί ο Μαύρος κάνει το λάθος να αναγνωρίσει τουρκοκυπριακή αυτονομία με ιδιαίτερη ζώνη πάνω στην Κύπρο. Το είχε δώσει. Είχαμε δώσει, έτσι. Χάσαμε στην πρώτη Γενέβη. Αυτό τώρα που θα μπορούσαμε να κάνει ο Καραμαλής με τον Αβέροφ για να ισχυροποιήσουν τη διαπραγματευτική ικανότητα και δυνατότητα του Μαύρου στη Γενέβη ήτανε να πει στον Κίσιγκερ δια τηλεφώνου, γιατί με το τηλέφωνο επικοινωνούσαν, ότι κοιτάξτε να δείτε, η μοίρα των φάντων που έχω στο Καστέλι και στην Τανάγρα είναι έτοιμη, 18 αεροπλάνα. Αυτά πάνε στην Κύπρο και γυρίζουν, έχουν επιχειρησιακό χρόνο 8 με 10 λεπτά, εξαρτάται από τι βόμβες κουβαλάνε, 8 με 10 λεπτά επιχειρησιακό χρόνο, φεύγουν, καταστρέφουν το προγεφύρωμα, λέμε αντίο και φεύγουμε. Και βλέπουμε μετά τι κάνουμε. Εάν το έλεγε αυτό, τα αεροπλάνα δεν θα πήγαιναν καν. Δεν θα άφηνε ο Κίσιγκερ ελληνοτουρκικό πόλεμο στην Κύπρο. Ή ενδεχόμενα και στον Εύρο, δεν ξέρω που αλλού. Στην Κύπρο πάντως ήταν το θέατρο των επιχειρήσεων. Εκεί θα γινόταν ελληνοτουρκική εμπλοκή, αν γινότανε. Αυτό δεν το έκανε ο Καραμαλής. Καταλαβαίνετε που εγώ κρίνω τον Καραμαλή ότι έχει μεγάλες και τεράστιες ευθύνες. Και τον Αβέροφ. Εκεί τους κρίνω. Στο ότι δεν απείλησαν ότι θα κάνουν πόλεμο, που ήταν το αδύνατο σημείο και παραμένει το αδύνατο σημείο, ο Αχίλλειος πτέρυγας της αμερικανικής πολιτικής στα ελληνοτουρκικά, είναι αυτός. Ο πόλεμος Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν θέλουν πόλεμο με κανένα τρόπο. Και τότε η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Δηλαδή τα φάντομ δεν τα πιάνανε τα τουρκικά ραντά. Δεν είχε η Τουρκία φάντομ τέτοια αεροπλάνα. Σας θυμίζω που λέω και στο βιβλίο ότι όταν ο Παπαδόπουλος είχε πάρει τα φάντομ το 1972. Η Τουρκία έκανε επίσημο διάβημα στην Ουάσιγκτον.
13: Σωστό.
14: Ότι αυτά τα αεροπλάνα, τι τα κάνει, τι τα θέλει η Ελλάδα, λέει, αυτά τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα που έχει η Ελλάδα, τις φτάνουνε να πάει να βομβαρδίσει τη Σόφια, τη Βουλγαρία και να αποκρούσει τον κομμουνισμό κτλ. Αυτά, λέει, τα αεροπλάνα φτάνουν μέχρι την Κύπρο και μέχρι την Άγκυρα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Τι τα θέλει η Ελλάδα αυτά τα αεροπλάνα. Άρα, λέει, τα θέλει για να υπερασπίσει την Κύπρο και τα θέλει και με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται και ισχυροποιείται η διαπραγματευτική, η διπλωματική ικανότητα της Ελλάδας να πετύχει μία λύση στο κυπριακό προς όφελός της. Αυτό επιλέξει, σας μετέφερα τι είπε η Τουρκία στην Αμερική το 1972. Αυτή τη δυνατότητα την είχε ο Καραμαλής και δεν την έκανε. Για ποιο λόγο δεν την έκανε, δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω στοιχεία. Υποθέσεις μόνο μπορώ να κάνω. Δεν την έκανε, υποθέτω, μπορεί να είμαι και λάθος, καταλαβαίνετε. Υποθέτω ότι δεν την έκανε γιατί ήθελε να, τη δουλειά του, ήθελε να κρατήσει την καριέρα του. Στο τηλέφωνο έλεγε στον Κίσιγκερ ότι εγώ για το Κυπριακό έχω καταστρέψει, παραλίγο να καταστρέψω την καριέρα μου. Άρα δηλαδή έπαιρνε ένα ζήτημα καριέρας. Έπαιρνε ένα ζήτημα πρωθυπουργοποίησης ενός πρωθυπουργού, ο οποίος στο κάτω-κάτω, βρε αδερφέ, έχει κάνει εσωτερικές μεταρρυθμίσεις ο άνθρωπος. Νομιμοποίησε το ΚΚΕ, είχε στα σκαριά το έτοιμο σύνταγμα, δημοκρατικό κτλ. Δηλαδή έκανε εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, δημοκρατικές ο Καραμαλής, στο εσωτερικό μέτωπο. Αλλά στην εξωτερική πολιτική έδωσε, κύριε Σαχίνη, για να μπορέσει να τα κάνει αυτά στο εσωτερικό μέτωπο. Έδωσε. Και έδωσε την Κύπρο, τη μισή Κύπρο. Ο δεύτερος Ατήλας, πιστεύω εγώ, ότι αν το χειριζόταν διπλωματικά ο Καραμαλής μαζί με τον Αβέροφ το θέμα όπως το έχω στο μυαλό μου και όπως προκύπτει από τα αρχαία, με τις δυνατότητες δηλαδή που είχαν, δεν θα γινόταν ο δεύτερος Ατήλας. Αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ, γιατί η Αμερική θα σταμάταγε τους Τούρκους. Θα τους σταμάταγε. Δεν θέλουν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η ελληνική πολιτική και σήμερα, κύριε Σαχίνη. Αλλά δεν το εξασκούμε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πιστεύω να σας κάλυψα.
13: Άρα φτάσαμε στο δεύτερο Ατήλα, που είναι και η αποκλειστική ευθύνη της τότε κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, έτσι ονομαζόταν, όπου έχουμε πλέον την πλήρη κατάσχηση επί του εδάφους του τουρκικού στρατού. Από εκεί και πέρα αρχίζει ο περίφημος περίπατος, παρά τις ηρωικές προσπάθειες και Κυπρίων Εθνοφρουράς και της ΕΛΔΙΚ, παρά τις ηρωικές προσπάθειες. Όπως είπατε, κρατήθηκε το αεροδρόμιο, το οποίο παραδόθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά μετά είχε γίνει ανισοβαρές, αφού είχαν φτιάξει το προγεφύρωμα και κατέβαζαν ό,τι κατέβαζαν. Θεωρείτε, κύριε Φούσκα, από την έρευνα στα αρχεία, ότι αυτή η ιστορία τελικά βόλεψε τον παλιότερο νατοϊκό σχεδιασμό από τη δεκαετία του 50?
14: Κοιτάξτε, ναι, ο Καραμαλής άνοιξε τον κύκλο του Κυπριακού με το συμβιβασμό που έκανε με την κυβέρνηση του Μεντερές το 1956. Όλα αυτά ήταν κρυφά κρυφά σε απόλυτη μυστικότητα. Αλλά τα αποκαλύπτει, δεν τα βρήκα μόνο στα αρχαία, δεν τα λέει μόνο ο Σαρής στο βιβλίο του, ο Νεοκλήστος Σαρής, τα αποκάλυψε και ο Άγγελος ο Βλάχος σε συνέντευξή του που έδωσε στο Σπύρο τον Κέτηρο τη δεκαετία του 80. Λέει, είχαμε δώσει στην Τουρκία βάση στρατιωτική στην Κύπρο, έξοδο της τουρκοκυπριακής κοινότητας στη θάλασσα, συγκεκριμένα λέει δίναμε τον Κορμακίτη. Τον Κορμακίτη στην Κύπρο, για να έχει επικοινωνία και να μην εξαρτάται δηλαδή από το ελληνοκυπριακό κράτος ή από την Ελλάδα ουσιαστικά, έτσι, η Τουρκία, για την επικοινωνία της με την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Καραμαλής άνοιξε αυτόν τον κύκλο και ο Καραμαλής τον έκλεισε, κύριε Σαχίνη. Τον έκλεισε σε εισαγωγικά, γιατί το Κυπριακό δεν έχει κλείσει. Έτσι, είναι πρόβλημα και για την Τουρκία. Δεν είναι πρόβλημα μόνο για μας, είναι και πρόβλημα για την Τουρκία, γιατί δεν κατάφερε το μέγιστο στόχο της. Το μέγιστο στόχο της προσπαθεί να τον καταφέρει τώρα με αυτά που είπατε, με τις συνομοσπονδίες, με τα νέα σχέδια, με το σχέδιο ΝΑΝ, με αυτό το πιο πρόσφατο που πάνε να περάσουν στον κόσμο. Ξέρετε, και αλλάζουν και οι γενιές. Οι γενιές των ανθρώπων αλλάζουν. Έτσι, εγώ πέρασα τα 60, ας πούμε. Το 74 ήμουν 11 χρονών. Η νεολαία δεν ξέρει. Το κατεστημένο το ελληνικό έχει φροντίσει να απεμπολίσει εντελώς, να βγάλει εντελώς το κυπριακό από το ελληνικό αφήγημα της ελληνικής ιστορίας. Σας θυμίζω το εξής. Σας θυμίζω ότι η Κύπρος, η λέξη Κύπρος ως λέξη τώρα, στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γράφτηκε πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Δεν δεχόταν η καραμαλική δεξιά ότι ο ελληνικός στρατός πολέμησε άλλο νατοϊκό στρατό στην Κύπρο. Δεν το δεχόταν. Οι Ερδικάροι, κύριε Σαχίνη, πήγαν στον Αβέροφ όταν απολύθηκαν το Φεβρουάριο, οι σειρές δηλαδή που απολύθηκαν το Φεβρουάριο του 1975, πήγανε και τους δίνανε πολιτήρια ότι πολεμάγανε στην εθνική αντίσταση του 1950. Δεν πολεμήσατε, εσείς πολεμήσατε. Άνθρωποι που ήθελαν βοήθεια, που πήγανε μισά χωρίς πόδι, χωρίς χέρι, τους έδειξε ο Αβέροφ από το γραφείο του απ' έξω. Λέει ότι εσείς πολεμήσατε, και δεν υπήρχε πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας στην Κύπρο. Δεν δεχότανε. Η Κύπρος θέλουν να την αποχωρήσουν, τη θεωρούν βαρύδι. Το ελληνικό κατεστημένο θεωρεί την Κύπρο βαρύδι, το καταλαβαίνετε. Που χωρίς την Κύπρο δεν θα υπήρχε τίποτα στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό είπε ο Μακάριος από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Δατανίας την επάνωδό του αρχές Δεκεμβρίου του 1974, το μόλοπι της Κύπρου η άθιη Ελλάς. Λέει, εμείς σας κάναμε, σας διατρέψαμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει οποιαδήποτε νέα πολιτική δύναμη, ναι, που θα αναλάβει τη χώρα, να φτιάξει μια μετάβαση στη λεγόμενη τέταρτη ελληνική δημοκρατία, κύριε Σαγέννη, ξέρετε ποιο πιστεύω πρέπει να είναι? Μια μεγάλη συγγνώμη στον κυπριακό λαό. Μεγάλη συγγνώμη. 200.000 πρόσφυγες χάσανε τα σπίτια τους, χάσανε τα χωράφια τους, χάσανε τα πάντα. Βγάλανε από τη μέση εμείς, ούτε Αμερικάνοι, εμείς το κάναμε όλα αυτά. Βγάλαμε από τη μέση εμείς το Μακάριο. Ένα από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος ηγέτης του ελληνισμού τον 20ο αιώνα. Ήτανε μια ιδιοφυΐα πολιτική ο Μακάριος. Τον καταστρέψαμε εμείς με τα δυο μας τα χέρια. 4 απόπειρες δολοφονίες εναντίον του Μακάριου είχαν γίνει επί χούντας. Τι να σας πω, τι του κάνανε, και τον κατηγορούν για την ομιλία στις 19 Ιουλίου που έκανε, που μίλησε για νομιμοποίηση, λέει, την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Με τώρα λέει ότι η Ελλάδα εισέβαλε στην Κύπρο. Ποιος εισέβαλε? Φυσικά. Όλη η εθνοφρουρά δεν ελεγχόταν από τη Χούντα. Αυτοί τον ρίξανε. Αυτή είπε την αλήθεια ο άνθρωπος, και λίγα είπε. Εγώ θα έλεγα και παραπάνω. Και απειδρήσει ο καημένος.
13: Καλά κάνετε και θυμίζετε όλα αυτά, και καλά επισημαίνετε ότι 52 χρόνια μετά για τις νέες γενιές μπορεί να μιλεί τίποτα. Εδώ 52 χρόνια μετά και στην ίδια την Κύπρο μας, στις νέες γενιές περνάει καλύτερα το βρετανικό αφήγημα ότι εσείς είστε ένας άλλος λαός.
14: Ναι. Το οποίο τι λέει το βρετανικό αφήγημα? Το βρετανικό αφήγημα τι λέει? Θέλουν να κρατήσουν τις βάσεις, ίσως δίνουν και μια βάση.
13: Σωστά.
14: Έτσι, μετά από μια συμφωνία. Θέλουν να κρατήσουν τα ραντάρ στο Τρόοδος. Και το αγγλικό αφήγημα είναι πάρα πολύ συνυφασμένο με το αμερικανικό, γιατί ξέρετε, οι Αμερικάνοι πληρώνουν τις βάσεις του που διαχειρίζονται. Η Αγγλία δεν έχει χρήματα. Η Αγγλία στα αγγλικά αρχεία που κοιτάξαμε, το William Allinson στο Kew Gardens, το αγγλικό, η Αγγλία συζητούσε από τη δεκαετία του 60 να αφήσει τις βάσεις και να αφήσει, μάλιστα υπήρχαν και προτάσεις να αφήσουν την Κύπρο να ενωθεί με την Ελλάδα, διότι είναι η μόνη λύση και ο Μακάριος είναι πανίσχυρος στην Κύπρο. Σας θυμίζω, ο Μακάριος είχε πάρει το Μάρτιο του 1964, είχε πάρει την απόφαση 186 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Δεν αναγνώρισε ποτέ το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τους φύλακες που είχαν κάνει οι Τουρκοκύπροι μετά την Τουρκανταρσία του 1963-64. Αναγνώρισε την νόμιμη κυβέρνηση του Μακαρίου και του είπε, επέβαλε την τάξη. Αυτό. Αν δηλαδή υπάρχει σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία, το οφείλουμε σε αυτή την πάρα πολύ πετυχημένη πολιτική του Μακάριου, που είχε πάρει και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 86 και του 186 του 1964. Ο Ντεγκτά στο βιβλίο του λέει το Κυπριακό Τρίγωνο, κάπως έτσι το λέω, δεν θυμάμαι, το είχα διαβάσει παλιά. Αν δείτε τι αναφέρει, ποιος είναι ο εχθρός του βασικά εκεί πέρα. Ο μεγάλος του εχθρός είναι ο Μακάριος, δεν είναι ο Γρίβας.

0: τη μειοψηφική στάση, τη μειοψηφική τοποθέτηση που έχει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τη θέλει ισότιμη. Γι' αυτό μιλάνε για πολιτική ισότητα. Η πολιτική ισότητα όμως αναπαράγει ανισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν μπορεί να υπάρξει αυτό. Και αυτό είναι η αγγλική πολιτική. Η αγγλική πολιτική είναι η πολιτική της ανισότητας. Από το Μετωπόλεμο η Αγγλία διόριζε Τουρκοκύπριους στη δημόσια διοίκηση. Και έλεγαν οι Ελληνοκύπριοι, μα καλά, εμείς δεν υπάρχουμε. Από τότε άρχισε να κάνει το Διέρη και Βασίλευε η Αγγλία, η αγγλική πολιτική. Τώρα σήμερα το αγγλικό αφήγημα δεν θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το αμερικανοτουρκικό αφήγημα. Η Ελλάδα είναι παραμένει ουραγός στην ιστορία και το έχει αποδεχτεί. Κοιτάξτε, αυτό είναι το παράπονο που έχω, δηλαδή έχει αποδεχτεί τη θέση αυτή του ουραγού να μην έχει θέση για το Κυπριακό. Η Ελλάδα δεν έχει θέση, νομίζω, για το Κυπριακό, όπως αυτή την αφηρημένη θέση, διζωνική, δικοινοτική, με πολιτική ισότητα, είναι αποφάσεις των ΗΠΑ. Τι θα πει διζωνική, δικοινοτική? Και το έχει δεχτεί αυτό ο Καραμαλής, κοιτάξτε, ο Καραμαλής τότε τη λέγανε διπεριφερειακή, από το 1974 και μετά. Ήταν θέση του Κίσιγκερ και του Ετσεβίτ και την είχε δεχτεί ο Καραμαλής. Έτσι, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Τα αρχαία αυτά από τις συνομιλίες Καραμαλής, δίνω, λέει, οτιδήποτε. Ό,τι θέλετε, δίνετε. Λέει, μόνο το έδαφος, κάποιο έδαφος θέλω πίσω. Κάποιο έδαφος θέλω πίσω.
1: Και εκεί αυτό, πάει.
0: Να περιοριστεί γύρω στο 20 με 25%.
1: Εκεί πάει και η βαλίτσα, ως φαίνεται τώρα. Αυτά είναι κάποια μικρά ανταλλάγματα, ενδεχομένως, αν και τα λοιπά. Θέλω, κύριε Φούσκα, πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι βάζετε καθ' ολοκληρίαν τη γέννηση των Κυπριακών, δυστυχώς τετελεσμένων, μαύρων τετελεσμένων από το 1974 και μετά, και δεν στέκεστε, που προφανώς δεν το ξεχνάτε, στην 20η Ιουλίου, που είναι η εμβληματική μεν ημερομηνία, αλλά η ολοκλήρωση είναι ο Αύγουστος, καλά το λέτε, το 1974.
0: Ναι.
1: Σήμερα λοιπόν, που οι εξελίξεις στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Εγγύσα Ανατολή και τον Περσικό δείχνουν μία αναδιευθέτηση. Οι Αμερικανοί φαίνεται ξανά έχουν επιλέξει τον Τούρκο στο μεγάλο παίκτη σε ένα δίπολο με το Ισραήλ, όπου τη μία θα τα βρίσκουν, την άλλη θα τα χαλάνε. Οι Αιγύπτιοι τώρα πάνε με τους Τούρκους σε κοινές ασκήσεις. Στη Συρία η Τουρκία έχει βάλει πόδι, έχει βάλει και το Ισραήλ. Με το Ιράν ξανά έχουμε 9 μέρες τώρα χτυπήματα και γενίκευση του πολέμου. Πιστεύετε, γιατί οι Έλληνες πολιτικοί φαίνεται ότι κοιμούνται αλλού, πιστεύετε ότι όλα αυτά δεν επηρεάζουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό?
0: Σίγουρα τις επηρεάζουν και τις επηρεάζουν υπέρ της Τουρκίας, στο βαθμό που εμείς παραμένουμε αδρανείς, στο βαθμό που εμείς δεν φροντίζουμε να ασκήσουμε μια βιομηχανική πολιτική, μια πολιτική να ξαναστηθεί η παραγωγική βάση της χώρας, να ξαναστηθεί η αμυντική βιομηχανία της χώρας, να ισχυροποιηθούμε δηλαδή ως κοινωνία ουσιαστικά. Και ταυτόχρονα τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επουδενή λόγο, καμία ελληνική κυβέρνηση και βασικά πόσο μάλλον η Κυπριακή κυβέρνηση πρέπει να υποστηρίξει τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έστω και πετσοκομμένο, έχει ένα δεύτερο ελλαδικό ελληνικό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο. Αν χαθεί αυτό, αυτό σημαίνει πλήρη κυριαρχία του τουρκικού, της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημαίνει ουσιαστικά το κέρδισμα του μέγιστου στόχου που είχε βάλει η Τουρκία από το 1956. Δεν έχει καταφέρει το μέγιστο στόχο της η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό παλεύει. Έτσι. Και αν χαθεί η Κύπρος, να ξέρετε ότι είχε χαθεί και το Αιγαίο, όχι το μισό όλο. Εκεί έχουμε φτάσει, καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ελλάδα αμήνεται πάρα πολύ σταθρά, δεν έχει κοινωνία να στηρίξει αυτή την άμυνα και συνεχώς δίνει στις διαπραγματεύσεις, στις κρυφές διαπραγματεύσεις, ό,τι συζητάνε. Μπορώ να υποθέσω, ας πούμε, τι συζητάνε. Ο Μπίτσιος, μου φαίνεται, το είχαμε συζητήσει παλιά αυτό, πριν 2 χρόνια, όταν είχε βγει το βιβλίο. Ο Μπίτσιος σε συμμυστικές συναντήσεις του με τον Κίσιγκερ στη Ρώμη το 1976 είχε δεχτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ελληνικού Αιγαίου στο βαθμό που εκεί θα αναλάβουν την προστασία των νησιών, την ασφάλεια των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, θα την αναλάβει το ΝΑΤΟ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν την αναλάβει το ΝΑΤΟ,

0: τότε δεν θα είναι και η Τουρκία μέσα. Η Τουρκία δεν είναι δύναμη του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν έγινε και στην Κύπρο, χοντρικά, έτσι. Θα μπει και τουρκικό στρατός μέσα στα ελληνικά νησιά. Δηλαδή εκεί πάει, εκεί πάνε και η Τουρκία. Είναι επεκτατική. Όχι επειδή είναι κακοί άνθρωποι, το έχουμε ξαναπεί αυτό με την ευκαιρία της βιβλίου μου για τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Είναι κακοί άνθρωποι. Έχω καλύτεροι μου φίλοι, έχω Τούρκους. Έχω γράψει βιβλία, τρία βιβλία με Τούρκους ακαδημαϊκούς. Λοιπόν, είναι διότι έχει μια φοβερή βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, έχει ένα υπερπληθυσμό στη Δυτική Μικρασία, είναι 50 εκατομμύρια στη Δυτική Μικρασία. Ξέρετε, είναι το μεγάλο επιχείρημα της Τουρκίας. Εγώ θα το έλεγα αυτό αν ήμουν Τούρκος ανοιχτά. Εμείς έχουμε 50 εκατομμύρια απέναντι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Εσείς τι έχετε? Πού θα ψαρεύει ο κόσμος μας? Τι μας λέτε ότι θα κάνετε ΑΟΣ με την Κύπρο και τι μας λέτε για 12 μίλια στο Αιγαίο? Εμείς έχουμε 5.000 στράτες απέναντι από τη Χίο. Εσείς τι έχετε? Αυτό είναι το επιχείρημα που έχει η Τουρκία. Αυτό είναι δομική επεκτατικότητα της τουρκικής οικονομίας μπροστά έξω. Αυτό είναι ο εμπεριαλισμός της Τουρκίας. Πώς συγκρατείται αυτό το πράγμα? Υπάρχει ελληνική ηγεσία που έχει θέσει τέτοια ζητήματα στον ελληνικό λαό? Δεν υπάρχει, κύριε Σαχίνη. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια νέα μεταπολίτευση. Χρειαζόμαστε νέες πολιτικές δυνάμεις, νέα πολιτικά υποκείμενα. Εκεί έχω καταλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο.
1: Ούτε σας καλύπτει να υποθέσω ότι θα καθαρίσουν οι Ισραηλινοί για πάρτι μας.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το Ισραήλ έχει τα δικά του προβλήματα. Υπάρχει σύγκρουση. Προσέξτε, είναι σε μια σύγκρουση, σε μια τροχιά σύγκρουση το Ισραήλ με την Τουρκία, διότι και τα δύο τα κράτη για τους δικούς του δομικούς λόγους. Το Ισραήλ έχει περισσότερο ιδεολογικούς, θρησκευτικούς λόγους, είναι επεκτατικά. Υπάρχει σύγκρουση. Υπάρχει σύγκρουση, αλλά υπάρχει και συνεργασία. Έτσι. Αν δεν σταματήσει το πόλεμος με το Ιράν, το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει λόγω του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει. Το Ισραήλ συντηρείται από τον πόλεμο. Συντηρείται ως κράτος. Συντηρείται ως κοινωνία. Είναι κοινωνία, πώς θα σας το πω, είναι μια σπαρτιατική κοινωνία το Ισραήλ. Έτσι. Αναπαράγεται μέσω του πολέμου. Δεν μπορεί με την ειρήνη το Ισραήλ να επιβιώσει. Δεν μπορεί. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια αυτό. Έτσι. Είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά σας λέω ότι ο πόλεμος με το Ιράν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Και είναι σε μεγάλα διέξοδα η Αμερική. Πάρα πολύ μεγάλα διέξοδα λόγω και της Κίνας, λόγω αυτά τα οποία είναι βέβαια φυσικά μια άλλη συζήτηση. Ανοίξατε ένα άλλο κάδρο συζήτηση.
1: Όχι, τώρα. Το άνοιξα υπό την έννοια ότι ακούω το αφήγημα στην Ελλάδα ότι εμείς έχουμε τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, το οποίο θα συντρέξει σε εμάς σε σχέση με την Τουρκία. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα όμως.
0: Όχι, κύριε Σαχίνη, δεν νομίζω ότι θα συντρέξει. Εάν υπάρξει κάτι, θα είναι με τεράστια ανταλλάγματα. Δεν νομίζω να υπάρξει κάτι. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό που. Ενάντια σε αυτή την προοπτική, αλλά λέμε τώρα, κάνω μια υπόθεση. Η Ελλάδα για να μπορέσει να συστοιχηθεί ως ίσως σύμμαχος με το Ισραήλ σε μια υπόθεση, υποτίθεται, αν θέλετε, επιθετικής προς την Τουρκία, έτσι. Όπως βλέπετε το χάρτη, έτσι, αν θέλουμε να έχουμε μια επιθετική διάταξη δυνάμεων προς την Τουρκία, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι γεμάτα με ρουκέτες, τα οποία μπορούν να φτάσουν στην Άγκυρα κτλ. Να δημιουργηθεί δηλαδή μια επιθετική αποτροπή για να γίνει αυτό το πράγμα. Η Ελλάδα είναι παρεσάγκησε αυτό. Η Ελλάδα τα πράγματα δεν μπορεί να τα σκεφτεί. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να γίνει κοινωνία όπως είναι το Ισραήλ, για να συστοιχηθεί με το Ισραήλ ως ίσως και να μπορέσουν να ασκήσουν πίεση στην Τουρκία, να δώσει κράτος στους Κούρδους, να κάνουν οτιδήποτε. Η συμμαχία θα είναι ανισοβαρής. Δεν νομίζω το Ισραήλ να σε περίπτωση κίνησης της Τουρκίας ενάντια στην Ελλάδα ή του Ισραήλ θα προστρέξει προς τη βοήθεια. Έχει τα δικά του προβλήματα. Δεν νομίζω να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω.
1: Κύριε Φούσκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνομιλία. Τέτοια μέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Τι λες ρε, σε ποιον τα λες? Σε μένα το φτωχό που δουλεύω 38 χρόνια και δεν έχω σπίτι δικό μου? Αλήτη. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους, φωνάξτε. Την εξουσία την έχουν καταλάβει οι τουρκογλύφοι. Αυτοί μας κυβερνάνε. Αυτοί αποφασίζουν για μας. Αυτοί λένε τι θα φας, τι θες και πώς θα πεθάνεις. Εγώ αποφάσισα να μπω στην ΕΟΚ και να γίνω υπηρέτρια των Ευρωπαίων. Αλλά είμαστε περήφανοι. Και όπως είχε πει και ο Θοδωράκης, αυτό το χώμα είναι δικό σου και δικό μας. Τι πρέπει να πω? Τα υπουργεία σας. Ξεσηκωθείτε ρε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Φωνάξτε.
4: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Ο Jason κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών, του Γιάννη Ξανθού. Καλαμάρια υπουργοί.
8: Κεφαλόπουλα εργάτες.
9: Συναγρίνα πιανίστρια.
10: Φώκες στα αθλητικά.
11: Στρίδια κοσμήματα, μαργάρι, τάρια.
12: Και τσούφα συγγραφή.
13: Και έργα κάπω τσουφτερά.
14: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπώδης.
15: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
16: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
17: Όχι άλλο κάρβουνο.
18: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
19: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
20: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
21: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
22: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
23: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
24: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
17: Όχι άλλο καρβουνό.
25: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
26: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση έναυτη ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
27: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
28: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
29: Κατά το φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
30: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Θωμαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
15: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
4: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
31: Το πολίτευμα που έχουμε
0: είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνον ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι, αυτό που είμαστε όλοι, ιδιώτης, ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία, δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό, δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία, στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις, ο καθένας για τον εαυτό του, και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου, θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο, αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν, και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχήρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης. Να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολήν μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Και αυτοί που ηγούνται στην Ελλάδα απεχθάνονται έως και μισούν ότι είναι ελληνικό. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Λειτουργούν με το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λατρεύουν το βιαστή τους, γιατί αυτό το κράτος, δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, είναι βιαστής. Είναι το μακρύ χέρι των δυνάμεων που ηγεμονεύουν στον κόσμο, που είναι πρώιμες ανθρωποκεντρικές κοινωνίες, όπως τις περιέγραψα, και που το χρησιμοποιούν για να νομιμοποιήσουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, δηλαδή την υποτέλεια, και για να γίνει αυτό πρέπει να μισήσουν το γεννήτωρά τους. Προσέξτε λίγο.
3: Έχουμε σωσμό από αυτό.
2: Ένα κράτος, ένα πολιτικό σύστημα που αποφασίζει ο ένας, όταν γνωρίζει ο κόσμος ότι αυτός ο ένας είναι απέναντι στη βούλησή του.
3: Είμαστε.
2: Το ξέρουμε αυτό με τις διαδηλώσεις που γίνονται εκεί που δεν χωρεί πελατειακή σχέση στα εθνικά ζητήματα. Πώς χαρακτήρισε ο πρώην Πρωθυπουργός αυτούς που διαδήλωναν εναντίον των Πρεσπών? Τους χαρακτήριζε ετερόκλητο όχλο. Πώς χαρακτηρίζει ο νυν Πρωθυπουργός τους Έλληνες που αντιτείνουν σε όσες πολιτικές ακολουθεί.
3: Ψεκασμένους.
2: Της πλειοψηφίας.
3: Και ψεκασμένους.
2: Ναι, προσέξτε. Θέλει να τον εκλέξει η πλειοψηφία. Θεός φυλάξει, δεν είναι πλειοψηφία, αλλά εν πάση περιπτώσει η νομιζόμενη πλειοψηφία. Αλλά όταν γίνεται πρωθυπουργός, στρέφεται εναντίον της πλειοψηφίας. Άρα τι να κάνει, να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ομάδων.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Βλέπω, για να δείτε το μέγεθος της αλωτρίωσης, βλέπω πολλούς να μου αντιτείνουν ότι αυτούς τους πολιτικούς τους εκλέγει ο λαός. Τι μας λένε. Ερχόμαστε σε αυτό, αν θέλετε, αργότερα.
7: Δεν τους εκλέγει ο λαός.
6: Όχι. Όχι.
7: Πώς, δεν πηγαίνει να τους ψηφίσει.
6: Όχι. Προσέξτε, ποιος ορίζει τους υποψηφίους. Ποιος ορίζει τους αρχηγούς. Οι μηχανισμοί. Έχει πολλές δυνατότητες η κοινωνία όταν ψηφίζει. Ψηφίζει ή τον έναν ή τον άλλον ή τον άλλον. Αυτούς που τις υποδεικνύουν. Αυτοί που τις υποδεικνύουν όμως έχουν ήδη απαλωτριώσει κάθε δυνατότητα αυτονομίας και θεσμικά δεν έχουν το δικαίωμα να αντιπροσωπεύουν το λαό, έχουν υποχρέωση να αντιπροσωπεύουν και να εκτελούν τις εντολές του αρχηγού του κόμματος ή του πρωθυπουργού. Και λέω εγώ, εάν σας ορίσω πρόσωπό μου για να μου κάνετε μια δουλειά, δεν έχω δικαίωμα να σας ανακαλέσω αν δεν κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Εγώ δεν θα καθορίσω τους όρους της εκπλήρωσης αυτής της εργασίας. Εδώ τι ισχύει. Έκανε λάθος. Ας πούμε ότι έκανε λάθος. Που το δίλημα ποιον θα εκλέξει, ποιον θα ψηφίσει, είναι το δίλημα ανάμεσα στους 3-4 που αποφασίζει ο ηγέτης και που ο ηγέτης μετά θα τους κάνει ό,τι θέλει. Όπως βλέπουμε τώρα. Υπάρχει βουλή, κύριε Σαχίνη. Πέστε μου αν υπάρχει βουλή. Έχετε δει πώς ψηφίζονται οι νόμοι. Προσέξτε. Εάν δεν είναι κάτι που να είναι φαντασμογορικό και να πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, ή δεν είναι μείζον ή δεν φαίνεται, τι γίνεται. Διαβάζει με άδεια την αίθουσα, διαβάζει ο προεδρεύων τα ονόματα και λέει, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αφού έχουμε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας, ψηφίζει υπέρ, αν είναι αντιπολίτευση, ψηφίζει κατά. Ή το αντίστροφο, αν είναι άλλη κυβέρνηση. Ένα. Άρα αυτό δεν είναι μη υποστατό, δηλαδή άκυρος ο νόμος, ανυπόστατος. Δεύτερον, η κομματική πειθαρχία. Όταν το Σύνταγμα καθιερώνει την ανεξαρτησία και λέει κομματική πειθαρχία, σημαίνει ότι εξαναγκάζει, στερεί τη βούληση, την ελεύθερη βούληση, έστω αυτή τη βούληση που δεν συνδέεται με την κοινωνία, αλλά συνδέεται με τον εαυτό του, του βουλευτή. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι είναι ανυπόστατος ο νόμος. Να προχωρήσουμε λίγο. Το μοτίβο που ακούγεται πολύ συχνά και με ξεδιάντροπο τρόπο να παραδώσουν την έδρα τους οι βουλευτές που διαφωνούν. Ξέρετε τι σημαίνει. Κατάφορο η παραβίαση του συντάγματος. Έχετε δει, κύριε Σαχίνη, κανέναν δικαστικό να λέει ότι ο νόμος που ψηφίστηκε με αναγκαστικό τρόπο, δηλαδή κομματική πειθαρχία ή χωρίς την παρουσία του βουλευτή που θα έπρεπε να ψηφίζει, είναι ανυπόστατος. Τι πολιτικό σύστημα είναι αυτό. Απ' την ώρα που εκλέγει, που τον κοροϊδεύουν ότι εκεί ασκεί κύρωση, καμία κύρωση, εκλέγει τον επόμενο μονάρχη, μέχρι την ώρα που τελειώνει η θητεία του, είναι κλαυσίγελος. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ γελίος κάποιος ή έτοιμος να απαλωτριώσει τη στοιχειώδη αξιοπρέπειά του για να πολιτευθεί.
7: Η απάντηση θα είναι ότι το επιτρέπει ο κανονισμός της Βουλής.
6: Δεν επιτρέπει τίποτα από αυτό.
7: Με αυτό το σύστημα να γίνεται η ψηφοφορία.
6: Όχι.
7: Παρακαλώ.
6: Και αν το επιτρέπει είναι αντισταγματικό.
7: Άρα λέτε ότι είναι μια εσωτερική αυτορύθμιση του πολιτικού προσωπικού σύστημα.
6: Καταχρηστική. Δεν φέρτε μου, αμφιβάλλω, δεν το έχω δει, αλλά αμφιβάλλω αν έχει αποτολμήσει ο κανονισμός της Βουλής να λέει ότι η ψηφοφορία γίνεται δια αναγνώσεως των ονομάτων και όχι δια της παρουσίας τους. Τι Βουλή είναι αυτή. Και δεν έχουν στοιχειώδη ευαισθησία και δείχνουν ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική αυτό το χάλι. Ποιος νομοθετεί, κύριε Σαχίνη. Μας λένε ότι η Βουλή είναι αυτή που νομοθετεί. Ποιος
7: είναι
6: νομοθετεί.
7: Διακριτός ο ρόλος της ως μορφή εξουσίας.
6: Όχι, δεν είναι καθόλου
7: διακριτός.
6: Ναι. Πρώτον, ούτε θεωρητικά δεν είναι. Διότι δυνάμη του συντάγματος η νομοθεσία, η νομοθετική πρωτοβουλία προέρχεται από την κυβέρνηση και ο Σάκης προέλθει από την αντιπολίτευση δεν έχει ελπίδα. Διότι είναι διατεταγμένη η υπηρεσία αυτή που γίνεται. Και έχουν το θράσος μετά να καταλογίζουν στην κοινωνία ότι είναι συντηρητικοί και αυτοί εκφράζουν την πρόοδο, εκφράζουν τα συμφέροντα των ομάδων που είναι κοντά του. Το βλέπουμε και στις πολιτικές που ακολουθούνται σήμερα. Αυτά δεν τα βγάζει ο σύγχρονος πολιτικός επιστήμονας, διότι δεν έχει βάθος γνώσης των πραγμάτων. Τα βγάζει η κοσμοσυστημική επιστήμη, κύριε Σαχίνη. Και αυτό ενοχλεί.
8: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είμαστε πραγματικά πολίτες εάν δεν συμμετέχουμε στις θεμελιώδεις διαδικασίες της κοινωνίας μας.

0: σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να υποδεχτούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Γεώργιο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικών επιστημών και πρώην πρίτανη του Πανδύου Πανεπιστημίου. Το συγγραφικό και το ερευνητικό έργο του οποίου είναι ευρύτατο και φαντάζομαι δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Γεια σας κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την τιμή που μου κάνετε.
1: Ας ξεκινήσουμε, είναι πάρα πολλά τα θέματα, αλλά ας ξεκινήσουμε από την ελληνική παιδεία. Και λόγω της ιδιότητας και της θέσης σας, είστε από τους πιο κατάλληλους, φαντάζομαι, στην Ελλάδα να μας μιλήσετε για το θέμα αυτό. Αρχικά, τι είναι ελληνική παιδεία? Διαθέτουμε ελληνική παιδεία? Γιατί είναι σημαντικό, παρότι δεν έχει δοθεί τόση έμφαση εν συγκρίση με τα οικονομικά προβλήματα στην παιδεία μας, πώς μπορούμε να το διεκδικήσουμε? Θα μπορούσαμε θεσμικά, ας πούμε, να βελτιώσουμε αυτό το ζήτημα?
2: Προσέξτε, η γενική αρχή της παιδείας, και δεν εννοούμε την παιδεία του δρόμου, αυτήν που μέσα από τα βιώματά του αντλεί κανείς, αλλά η παιδεία που διδάσκεται, η γενική αρχή αυτής της παιδείας είναι να υπηρετεί το σύστημα. Είναι καθεστωτική παιδεία. Διδάσκει δηλαδή αυτό που το σύστημα είναι και θέλει. Δεν είναι ιδιαίτερο γνώρισμα ελληνικό, έτσι, του ελλαδικού κράτους. Είναι γενικό, καθολικό. Και στην ιστορία το συναντάμε και σήμερα. Το καθεστώς δεν προβλέπει την αλλαγή του. Προβλέπει τη λειτουργία του με τους όρους αυτών που το ελέγχουν και το διακινούν. Άρα η παιδεία την οποία διδάσκει είναι η παιδεία του πολιτικού συστήματος και συγκεκριμένα του καθεστώτος. Με ρωτήσατε τι είναι η ελληνική παιδεία. Δεν είναι η παιδεία που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο. Ή για να το πω λίγο διαφορετικά. Η παιδεία που διδάσκεται στο ελληνικό σχολείο από το δημοτικό μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι η παιδεία που θα δίδασκε ο τύραννος, ο εκλεγμένος μονάρχης ή ο Σόλωνας, ο διαλλακτής μονάρχης στις παρυφές μεταξύ του 7ου και του 6ου αιώνα π.Χ. Είναι η παιδεία της εκλόγιμης μοναρχίας. Το ιδιαίτερο πρόβλημα που έχει αυτό το πολιτικό σύστημα στις μέρες μας, δηλαδή στην εωτερικότητα όπως λέγεται, είναι ότι έχουν κατορθώσει οι άνθρωποι της διανόησης ξεκινώντας από την εποχή του διαφωτισμού, μιλάμε για την Ευρώπη και όχι για την Ελλάδα που απλώς μυρικάζεται με αλφαγιώτα αυτό το καθεστώς με τον τρόπο που ορίστηκε εκεί, είναι ότι επιμένει να νομίζει ότι είναι συγχρόνως και αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Δηλαδή αν διαβάσετε τα ηχηρίδια οποιασδήποτε χώρας του κόσμου θα διαπιστώσετε ότι το πολίτευμα αυτό είναι αντιπροσωπευτική δημοκρατία, είναι δηλαδή ένα πολίτευμα που τα έχει όλα. Η διαφορά είναι ότι εάν αναλογιστούμε με όρους γνώσης των πραγμάτων, κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να το πετύχει, ο συνδυασμός δηλαδή σε ένα των τριών αυτών πολιτιών, της μοναρχίας, της εκλόγιμης μοναρχίας, της αντιπροσώπησης και της δημοκρατίας, δεν θα μπορούσε να το πετύχει ούτε ο πιο εφάνταστος θεός. Αν κατέβαινε στη γη και έλεγε θα φτιάξω ένα τέτοιο πολίτευμα, δεν το κατάφερε. Το κατάφεραν όμως οι άνθρωποι του διαφωτισμού και το καταφέρνουν διαρκώς και οι άνθρωποι σήμερα. Αυτό τι σημαίνει βέβαια? Ότι η αρχή του όποιος ελέγχει το περιεχόμενο των ενιών ελέγχει τις κοινωνίες, εφαρμόζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή αν σήμερα πείτε σε κάποιον, ένα μαθητή του δημοτικού, ένα μαθητή του γυμνασίου, έναν φοιτητή ή έναν καθηγητή πανεπιστημίου, αν του πείτε ότι είστε εναντίον του κρατούντος πολιτικού συστήματος που το λένε αντιπροσωπευτική δημοκρατία, θα σκεφτεί μέσα του και αν είναι διακριτικός αλλιώς θα το πει και ευθέως ότι προφανώς είσαι με τη Χούντα. Λοιπόν, η Χούντα, το αυταρχικό καθεστώς και το καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας που και Χούντες ξέρουμε ότι είναι εκλόγιμες. Ο Χίτλερ δεν ανέβηκε με αυταρχικό τρόπο, ανέβηκε με εκλογές. είναι η εκλόγιμη μοναρχία που υποστηρίζει ένα σχετικό κράτος δικαίου και είναι και η Χούντα που έρχεται να το παραβιάσει. Αυτή είναι η διαφορά τους. Είναι ετεροφαλή αδελφάκια. Απέναντί τους έχουν την αντιπροσώπευση και τη δημοκρατία. Όταν λοιπόν διδάσκονται στην παιδεία, όχι μόνο διδάσκεται το πολίτευμα αυτό, αλλά τους εγκαθιστά και στο σπήλαιο του Πλάτωνα για να τους δείξει ότι δεν έχουν άλλη προοπτική και ότι αφού είναι δημοκρατία γεννήθηκαν ξαφνικά όριμοι στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής τους, ένα παιδί δηλαδή μηδέν, στο μηδέν χρόνο που γεννιέται, μας λένε ότι τελικά είχε όλες όλα τα χαρίσματα του όριμου ανθρώπου όταν θα γίνει όριμος. Δεν χρειάζεται επομένως να ταξιδέψει στον χρόνο άλλων. Μαθαίνουμε δηλαδή ότι διδασκόμαστε ότι ζούμε σε άλλο χρόνο από αυτόν που ζούμε. Αυτό είναι το θέμα. Άρα τι σημαίνει περιορίζουμε τον ορίζοντά μας? Σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε άλλες λύσεις για τα καθημερινά μας προβλήματα. Θα κατέβουμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε, μας λένε. Και όταν μάλιστα στην ελληνική περίπτωση αναφερόμαστε στην παιδεία που διδάσκονται τα παιδιά μας, πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι το σύνταγμα που διδάσκονται είναι διαφορετικό από το σύνταγμα που εφαρμόζεται. Εάν παρακολουθήσετε τα άρθρα του συντάγματος και δείτε τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος και τις εφαρμογές τους, θα διαπιστώσετε ότι η εφαρμογή του συντάγματος είναι τελείως διαφορετική. Παραβιάζεται από αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το εφαρμόσουν. Σε όλα τα πεδία. Και διερωτάται κανείς, μήπως διδάσκεται και αυτή η παράμετρος στο σχολείο? Όχι. Ο ιδεώδης τόπος, η ισότητα στο εκλέγει και εκλέγεστε, αλλά δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα ο πολίτης να εκλέγει και να εκλέγεται, διότι παραβιάζονται και οι δύο αυτές αρχές της ισότητας. Και θα έλεγα μάλιστα ότι εάν κάνει κανείς μια σύγκριση των θεμελιωδών άρθρων του συντάγματος με τα άλλα άρθρα του συντάγματος, τα μη θεμελιώδη, είναι αυτά που ευρέως παραβιάζουν τα θεμελιώδη άρθρα του συντάγματος. Και αυτό παρουσιάζεται με έναν εξειδανικευμένο τρόπο για να πιστούν και έχουν πιστεί οι κοινωνίες ότι ζουν τη δημοκρατία. Λοιπόν, λύσεις στο παρελθόν, από την εποχή που εξήρχεται ο κόσμος από τη φεουδαρχία, έδινε αυτό το σύστημα, γιατί αυτό που έλεγε είναι να έρθουμε στις κοινωνίες με ατομική ελευθερία, αλλά σήμερα αυτό έχει ξεπεραστεί. Δεν παράγει πολιτικές για την κοινωνία ένα τέτοιο σύστημα. Και αν παράγει πολιτικές είναι όχι για να ικανοποιήσει την κοινωνία, τις κοινωνίες γενικά, αλλά για να αποτρέψει λόγω του φόβου μήπως εξεγερθούν. Δηλαδή η συνοχή πια έχει εστίαση στο βαθμό των αντοχών της κοινωνίας να μην εξεγερθεί, όχι στο βαθμό ικανοποίησης. Αυτή λοιπόν είναι η παιδεία που διδάσκεται σήμερα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
1: Θα μπορούσαμε θεσμικά να διεκδικήσουμε καλύτερη ή πιο αντίστοιχη της ιστορίας μας παιδεία στα ελληνικά σχολεία?
2: Κοιτάξτε, σήμερα η έννοια της ελληνικής παιδείας, και δεν αναφέρομαι σε αυτό που διδάσκεται αλλά στην ιστορικότητά της, είναι αυτή που επιλεκτικά και μονομερώς αλλά κατά παραφθοράν διδάσκει κυρίως η Δυτική Ευρώπη. Αυτό αποτελεί το κυρίαρχο σώμα της αντίληψης για το τι είναι ιστορικά η ελληνική παιδεία. Είναι ψήγματα της κλασικής αρχαίας ελληνικής παιδείας. Αλλά αυτοί που

0: Το διδάσκουν έχουν διαπράξει μια μεγάλη ρήξη σε σχέση με αυτή την κλασική παιδεία. Πήραν όλες τις έννοιες στις οποίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν αξίες στις οποίες ζει ο άνθρωπος, από την ελευθερία, τη δημοκρατία κλπ. Αφαίρεσε το περιεχόμενό τους και απέδωσε με αυτές τις έννοιες την προσολόνια εποχή, δηλαδή την πρώιμη εποχή της εισόδου του ανθρώπου στην ελευθερία. Γιατί αυτή είναι η αντίστοιχη εποχή σήμερα. Άρα λοιπόν η κλασική παιδεία, η ελληνική παιδεία που λένε, είναι αυτή της ρήξης που την επικαλούνται για λόγους νομιμοποίησης, αλλά που δεν ανταποκρίνεται σε αυτήν. Επιπλέον η ελληνική παιδεία είναι, δηλαδή η ιστορική ελληνική παιδεία, είναι υποδιωγμόν και υπό μια άλλη έννοια. Ότι σταματάει στην κλασική εποχή, ενδεχομένως και η ελληνιστική εποχή και ενδεχομένως για τα συμφέροντα του δυτικού του κόσμου, που τα υιοθετούν όλοι σήμερα βεβαίως, συμπεριλαμβανομένου και το δικό μας, δεν έχει συνέχεια με την υπόλοιπη ελληνική παιδεία, που είναι η εποχή της Ρώμης. Δεν έχει η Ρώμη να μας προσφέρει πράγματα, έχει να προσφέρει ό,τι πήρε από τον ελληνικό κόσμο και κατά ολιγαρχική εκφοράν, έτσι, και μάλιστα ελληνικού τύπου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η παιδεία και κυρίως η βυζαντινή παιδεία, που είναι η δεύτερη μεγάλη ακμή του ελληνικού κόσμου, με ό,τι έχει δώσει ως κράτος της Κοσμόπολης και ελευθερίες και οικουμένη, θεωρείται ότι είναι ξενοσώμα προς την ελληνική παιδεία. Θα προσέθετα και την παιδεία των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας. Έτσι. Δηλαδή η όλη λογική και επεξεργασία του πράγματος προσπαθεί να μας δείξει ότι γεννήτωράς μας είναι αυτό το κράτος που μας εμφύτευσε η δυτική απολυταρχία, η ευρωπαϊκή κυριολεκτικά απολυταρχία, και επομένως πρέπει να λατρεύσουμε τον βιαστή μας, την Δύση, το διαφωτισμό, γιατί αυτός μας δίδαξε τι είναι κράτος, τι είναι ελευθερία, τι είναι δημοκρατία. Με άλλα λόγια, μας δίδαξε να αποκηρύξουμε τον γεννήτωρά μας και τον πολιτισμό που φέρνει μαζί του μέχρι τέλους, γιατί μόνον έτσι θα μπορούσε να νομιμοποιηθεί το απολυταρχικό κράτος και δει στη συνέχεια το κράτος της εκλόγιμης μοναρχίας. Όλος αυτός ο πολιτισμός διδάσκει την πρόοδο. Ο ελληνικός ιστορικός πολιτισμός από τις απαρχές της αρχαιότητας μέχρι και το 19ο αιώνα. Όταν λέμε την πρόοδο, σημαίνει την καθολική και όχι την ατομική μόνο ελευθερία, τη δημοκρατία και όχι την εκλόγιμη μοναρχία, το κράτος της Κοσμόπολης που έχει πολλά επίπεδα πολιτιακής συνάρμωσης, άρα ελευθεριών, και όχι της πολιτικής κυριαρχίας που ο Πρωθυπουργός ή ο Πρόεδρος έχει άμεση επικοινωνία και επομένως στόχο το άτομο. Αυτά όλα θεωρούνται ότι είναι ανώτερα. Η ατομική ελευθερία ανώτερη της καθολικής ελευθερίας, το πολιτικό σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας και προηγουμένως της απολυταρχίας ανώτερο από τη δημοκρατία. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο καλάθι της αντιδικίας, της αντιπαράθεσης μεταξύ του ολίγου που είναι εγκυβωτισμένος ο άνθρωπος, του στοιχειώδους δηλαδή μεταφεουδαλικού καθεστώτος, και του ιστορικού ελληνισμού που διδάσκει την πρόοδο. Στάδια μοναδικά, από τον κρατοκεντρισμό στην οικουμένη, από τη μοναρχία στη δημοκρατία. Αυτά δεν τα γνωρίζουν και δεν θέλουν να γίνουν γνωστά. Και όταν τους αναλύει κανείς για να τους δείξει τι διδάσκουν, τελικά καταλήγουν στο πολύ απλό συμπέρασμα: δεν τα θέλουμε.
1: Πάμε να αναλύσουμε λίγο σε μεγαλύτερο βάθος αυτό που θίξατε μόλις και πολλές φορές αναφέρει, χρησιμοποιώ δικά σας λόγια, το πρόβλημα ασφαλείας της Ελλάδας ανάγεται στο 1922 και αυτό είναι αποτέλεσμα του 1821, του γεγονότος ότι φυτεύτηκε στην Ελλάδα ένα κράτος που ήταν ξένο σώμα και προοριζόταν να υπηρετήσει ξένα συμφέροντα. Θα μπορούσατε να το αναλύσετε αυτό όσο συνοπτικά χρειάζεται, προκειμένου να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό και πώς σχετίζεται με τις παθογένειες που σήμερα εντοπίζουμε στην κοινωνία μας?
0: Το Οθωμανικό καθεστώς ήταν ένα δεσποτικό και κατακτητικό, εθνικά κατακτητικό καθεστώς πάνω στον ελληνικό κόσμο. Ωστόσο, επειδή ανάγεται σε αυτό που αποκαλούμε ασιατική δεσποτεία, μια σχετικά πρωτόγονη δηλαδή πραγματικότητα, λαιλατικά, λαιλατικός ήταν ο στόχος που ήρθαν εδώ, δεν ήρθαν να κατακτήσουν εθνικά κάτι. Λοιπόν, ουσιαστικά αποδέχθηκε αυτό που ήταν ο ελληνισμός προηγουμένως, ο βυζαντινός ελληνισμός. Αποδέχθηκε δηλαδή το σύστημα των πόλεων, των κοινών και τη δημοκρατία, την εταιρική οικονομία, τη δημοκρατική αρχή στην οικονομία και, και τη δημοκρατία την ίδια μέσα στα κοινά. Γιατί τους προσέφερε πλούτο. Δεν γνώριζαν αυτή τη νομισματική οικονομία, αλλά διαπίστωσαν ότι η νομισματική οικονομία που παρήγε πλούτο με το εμπόριο και λοιπά ο ελληνικός κόσμος ήταν καλό για αυτούς. Το άφησαν λοιπόν στη θέση του. Με αυτό το σύστημα έζησε ο ελληνικός κόσμος μέχρι και το τέλος της τουρκοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ελληνικός κόσμος που έμεινε έξω από το ελλαδικό κράτος στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εφήρμοζε ακόμα συντάγματα των κοινών τους με δημοκρατικό περιεχόμενο. Είχα προσφάτως μελετήσει και έχω γράψει ένα κείμενο για το Σύνταγμα των Καλυμνίων, που είναι μια σύνθεση οικονομικής δημοκρατίας και πολιτικής δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν όταν επεκτάθηκε εκεί το ελλαδικό κράτος το κατήργησε, όπως κατήργησε και παντού αλλού. Αυτό είναι το σύστημα που έζησε ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα, την απότερη αρχαιότητα μέχρι την αρχαιότητα που κατέλησαν οι θεράποντες αυτού του κράτους. Γιατί το έκαναν αυτό? Αυτό που δεν κατήργησε δηλαδή η Οθωμανική απολυταρχία, το κατήργησε η Δυτική απολυταρχία. Γιατί ήταν ασύμβατο με την απολυταρχική λογική της Δυτικής απολυταρχίας. Όχι γιατί ήταν πιο δημοκρατική, αλλά γιατί ήταν ασύμβατο. Γι' αυτό κατήργησαν και τα δικά τους κοινά, τα οποία τους έφεραν στην αναγέννηση, γιατί παρόλο ότι ήταν ολιγαρχικά, γιατί αμφισβητούσαν την απολυταρχία του κεντρικού κράτους.
1: Δηλαδή η Δυτική απολυταρχία ήταν πιο ισχυρή, πιο σκληρή, θέλετε να μας πείτε,
0: ήταν πιο οπισθοδρομική από αυτή την άποψη, γιατί ήταν απολύτως αντιδημοκρατική ακόμα και στο επίπεδο των κοινών από ότι η Οθωμανική. Άλλο ότι έφερνε μέσα της το πνεύμα της υπέρβασης της φεουδαρχίας του Μεσαίωνα για να φέρει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στην εποχή που ζούμε σήμερα της ατομικής ελευθερίας.
1: Και με ποιον τρόπο έρχεται μέσα στην Ελλάδα για να διαμορφώσει την κατάσταση που έχουμε σήμερα αυτό το ζήτημα?
0: Ο ελληνικός κόσμος στην Επανάσταση ιτήθηκε. Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί το αποτέλεσμα της ελληνικής επανάστασης, το κράτος αυτό που δημιουργήθηκε, είναι η ομολογία της ήττας του. Οι Έλληνες τι θέλανε με την επανάσταση? Αυτοί το λένε, δεν το ερμηνεύω εγώ. Να υποκαταστήσουν στο ουσιώδες εδαφικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μικρά Ασία, όλη τη Βαλκανική μέχρι και τη Μορδοβλαχία, τα νησιά της Μεσογείου και βεβαίως να εγκαθιδρύσουν ένα κοσμοπολιτιακό κράτος, δηλαδή ένα δημοκρατικό κράτος σε περισσότερα επίπεδα, πολιτιακά, εσωτερικά, το οποίο όμως ερχόταν σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή απολυταρχία. Γι' αυτό και ενέπνευσε αυτό το κράτος αυτό που λέγεται φιλελευθερισμός. Δεν καταλάβαιναν οι φιλελεύθεροι δηλαδή το δημοκρατικό ζητούμενο του ελληνικού προτάγματος, αλλά έβλεπαν όμως ότι διακινούσε τον αντιαπολυταρχισμό και γι' αυτό τους ενέπνευσε για να στραφούν εναντίον της απολυταρχίας. Το κίνημα του φιλελευθερισμού αυτό δηλώνει. Δεν είναι μόνο και κυρίως η βοήθεια προς τους Έλληνες, αλλά αυτό που τους ενέπνεε και ήταν ένα κίνημα μέσα στην Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν, όταν για λόγους που δεν μπορούμε τώρα, το έχω αναλύσει στο έργο μου, απέτυχε η Επανάσταση, διέκριναν οι Ευρωπαίοι ότι μετευλήθησαν οι συσχετισμοί και είχαν συμφέρον να δημιουργηθεί ένα κρατικό εμφύτευμα δικού του τύπου στην Οθωμανική πραγματικότητα. Και ποιες ήταν οι παραδοχές τους? Να είναι μη βιώσιμο, μικρό και μέσα στη δυστυχισμένη κοινωνία της Επανάστασης που δεν είχε πού να στηριχθεί και να ζήσει, να είναι προτεκτοράτο. Γιατί αποκρύπτουν ότι ήταν προτεκτοράτο και μάλιστα θεσμημένο προτεκτοράτο? Και επειδή δεν είχαν εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία, ήθελαν να επιβληθεί και η απολυταρχία, για να μην είναι το πρόβλημα για αυτούς, η απολυταρχία, την οποία μάλιστα ήρθαν να επιβάλλουν, πώς, με ξένες δυνάμεις, με γερμανικό στρατό. Οι κυβερνήσεις της πρώτης περίοδου της απολυταρχίας ήταν κυβερνήσεις με υπουργούς Γερμανούς, δεν ήταν κυβερνήσεις ελληνικές. Για να μπορέσουν λοιπόν οι ελλαδικές πολιτικές δυνάμεις να παίξουν ένα πολιτικό ρόλο, τι έκαναν, δημιούργησαν ξενοκίνητα κόμματα. Γι' αυτό και βλέπουμε, ήρθαν δηλαδή και είπαν εμείς θα σας υπηρετήσουμε καλύτερα ως ξενοκρατία τα συμφέροντά σας, αντί οι Βαβαροί που ήρθαν εδώ και παίζαν το ρόλο του υπουργού. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν δημιουργήθηκε το σύνδρομο της υποτέλειας. Λάτρεψαν αυτό το κράτος γιατί τους έδινε ζωή και ύπαρξη και συγχρόνως αυτό που τους έφερε το κράτος αυτό. Όμως αυτό το κράτος είναι υπόλογο διότι διακίνησε το δόγμα που θέλανε οι ξένες δυνάμεις, δηλαδή της αποδόμησης της ισχύως του ελληνισμού, που ήταν ένας ελληνισμός που από πολλές απόψεις κυριαρχούσε σε τρεις αυτοκρατορίες, δηλαδή στη μισή Ευρώπη και στη Μεσόγειο, και έτσι δεν αποτέλεσε το εμπόδιο για τη δική τους ηγεμονία στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη. Δεν, επίσης με τον τρόπο αυτό δεν είχαν το μίασμα της δημοκρατίας και του αντιαπολιταρχισμού που έφερνε μαζί του το ελληνικό πρόταγμα. Ησύχασαν, νόμιζαν ότι τέλειωσαν και με αυτό και κατήγαγαν περηφανή νίκη στις εσωτερικές δυνάμεις τους που ήταν οι δυνάμεις του φιλελευθερισμού, της υπέρβασης της απολυταρχίας. Λοιπόν, αυτό το κράτος κατάφερε να αποδομήσει το μείζωνα ελληνισμό, τον παρέδωσε βορρά στους εθνικισμούς που από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα κυριάρχησαν παντού γιατί τους υποστήριξε και ο πανσλαβισμός, η Ρωσία. Συμφώνησαν όλοι δηλαδή για την εναντίωση στο οικουμενικό πρόταγμα του ελληνισμού και συγχρόνως μετά στον υπαρκτό σοσιαλισμό. Εκεί δηλαδή που ηγεμόνευε ο ελληνικός κόσμος, ήρθε ο εθνικισμός και ο υπαρκτός σοσιαλισμός να καταλύσει και τον ελληνισμό και τα θεμέλια του, την νομισματική οικονομία που κυριαρχούσε. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο 1909, που παραλίγο το 1897 εξαιτίας αυτού του κράτους να χάσουμε πάλι και το στοιχειώδες αυτής της ελευθερίας που είχαμε μέσα σε αυτό το κράτος, φτάνουμε στο 9 που ο ίδιος ο λαός με τον στρατό που είχε λαϊκά ερίσματα και αναφορές στην εποχή αυτή καταφέρνει να οδηγήσει στην κατάρρευση του παλαιού καθεστώτος και η δεκαετία με την έλευση ενός εξωγενούς, γιατί δεν ήταν μέρος του κομματικού σωλήνα θα έκανε τα ίδια, Βενιζέλου, κατάφερε να έχει την δεκαετία της ελληνικής εποποιίας. Εάν δεν υπήρχε η δεκαετία που έφερε η ελληνική κοινωνία με την αγωνία της για το τι θα γίνει στο μέλλον της, σήμερα τα σύνορά μας θα ήταν στη Θεσσαλία και Αμφιβάλλω, αν θα είχαν μπορέσει να διατηρηθούν και εκεί. Άρα λοιπόν ανασυντάσσεται ο παλαιοκομματισμός αυτός και καταφέρνει να ακυρώσει και το μικρασιατικό διακύβευμα. Δηλαδή το τέλος, την ολοκλήρωση, την εθνική ολοκλήρωση στα μικρασιατικά μέρη. Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, ξέρετε, όλοι αυτοί οι οποίοι, σχεδόν όλοι, που ασχολούνται με το μικρασιατικό, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να προσπαθούν να δικαιολογήσουν το αναπόφευκτο της ήττας και το απαράδεκτο του να πάμε εκεί. Ήδη από την εποχή εκείνη είχαν χαρακτηρίσει το μικρασιατικό διακύβευμα όχι αλυτρωτικό, αλλά με τους όρους των ηγεμόνων που μας οδήγησαν εκεί, δηλαδή ως αποικιοκρατικό. Και μάλιστα για να το δικαιολογήσουν σήμερα λένε μα τι ήταν ο ελληνικός πληθυσμός στη Μικρά Ασία. Άλλωστε λέει στα παράλια της Μικράς Ασίας επανήλθαν μετά το 19ο αιώνα οι Έλληνες. Δεν υπήρχαν πριν. Δηλαδή προσπαθούν να εξαφανίσουν και τον ελληνισμό που κατάφερε να επιβιώσει μέσα από τα μοίρια όσα δεινά επεσόρευσε η Οθωμανική κατάκτηση στη Μικρά Ασία. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, μας λένε, ότι πόσοι ήταν, 1.350.000. Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αν συνεκτιμήσει κανείς αυτούς που διώχθηκαν πριν από το 22, πριν από το 19, που αριθμούνται στην Ελλάδα μόνο περί το, κοντά στο 1.953.000, είναι μετρημένοι, αν προσθέσουμε αυτούς που επεβίωσαν και ήρθαν, 1.400 περίπου, εάν προσθέσουμε αυτούς που σφαγιάστηκαν, αυτούς που εξισλαμίστηκαν για να μην μετακινηθούν και αυτούς που πήγαν πρόσφυγες σε άλλες περιοχές του κόσμου με προτεραιότητα στον Κάφκασο και στα Βόρεια, ο πληθυσμός είναι 3,5 έως 4 εκατομμύρια. Γιατί μας τους κρύβουν, γιατί τόση αγωνία να δείξουν ότι αυτός ο ελληνισμός ήταν πολύ μικρός και δεν είχαμε εμείς τις δυνάμεις. Θα μας πούν ότι κακώς πήγαμε, λέει, γιατί δεν ήρθε και στρατός των δυνάμεων για να μας πάει εκεί. Δηλαδή απαξιώνουν και την προσπάθεια του Βενιζέλου να δημιουργήσει μια πραγματική κατάσταση ώστε να υποχρεωθούν οι δυνάμεις να την αναγνωρίσουν στο τέλος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι κακώς οι Έλληνες επαναστάτησαν το 21, γιατί δεν είχαν καν κράτος, είχαν μια Οθωμανική Αυτοκρατορία κρατεά ακόμη, ενώ στο Μικρασιατικό το 1922 ήταν μια διαλυμένη αυτοκρατορία.
1: Ποια είναι η εξήγηση που εσείς θα δίνατε σε αυτή την προσπάθεια να μειωθεί, να αποκρυφθεί ο πραγματικός αριθμός και το πραγματικό μέγεθος και η δύναμη του μικρασιατικού ελληνισμού, και ποια σχέση έχει αυτό με το σήμερα, το αρχικό μας ερώτημα?
0: Και θα έλεγα κυρίως και το διακύβευμα του γιατί πήγαμε στη Μικρά Ασία. Κοιτάξτε, ό,τι συνέβαινε προηγουμένως, δηλαδή πριν από τη Μικρασία και πριν από την, μέχρι την Επανάσταση, συμβαίνει και τώρα, απλώς εξαφανίστηκε ο ένας πρωταγωνιστής και άλλαξε αντικείμενο. Δηλαδή το κράτος ήταν σε αντιμαχία εναντίον του ελληνισμού, του μείζωνος ελληνισμού και της ιστορικότητάς του, των θεμελίων του, της δημοκρατίας κλπ., για να νομιμοποιήσει την απολυταρχία και την εκλόγιμη μοναρχία, την πολιτική κυριαρχία πάλι, ενώ τώρα, μετά τη Μικρασία που ελλαδικό κράτος και ελλαδική και ελληνική κοινωνία είναι στον ίδιο χώρο, η αντιμαχία αυτή είναι μεταξύ του κράτους πάλι, των θαμώνων δηλαδή του κράτους, του πολιτικού συστήματος και της ελλαδικής κοινωνίας. Θα έλεγα, θα προσέθετα και εναντίον του ελληνισμού της Διασποράς. Σκεφτείτε ότι ούτε καν ψήφο δεν θέλουν να τους δώσουν. Τόσο πολύ αντιμάχονται με απέχθεια ό,τι ελληνικό, γιατί τους ενοχλεί η σχέση που δημιουργείται. Το είπε ο Χαρίλαος Τρικούπης με πολύ παραστατικό τρόπο. Για να μπορέσει ο πολιτικός να κάνει τη δουλειά του, πρέπει να απελευθερωθεί από τον πολίτη. Ο πολίτης, αλλά ως άτομο και όχι ως συλλογικότητα, γιατί καταργήθηκε, ήτανε ο κλειός γύρω από τον πολιτικό. Αυτό δεν συμβαίνει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, γιατί εκεί, θέλοντας να απελευθερωθεί το άτομο από την φεουδαρχία, διακριτούσε την ατομική ελευθερία. Δεν είχε πολιτικές αντιλήψεις ή φιλοδοξίες. Άρα τα βρίσκανε σε επίπεδο ιδεολογίας. Η μάζα από τη μια μεριά, ο σοσιαλιστής ή ο φιλελεύθερος από την άλλη. Στο ελληνικό κράτος δεν λειτουργήσε ποτέ αυτό το σύνδρομο των ιδεολογιών της μετάβασης από τη φεουδαρχία, διότι δεν ήταν φεουδαλική. Λειτουργήσε το σύνδρομο της κατάλυσης της δημοκρατίας, άρα της πολιτικής ατομικότητας, με πρόθεση να τον κάνουμε τον Έλληνα μάζα και να συμπεριφέρεται ως μάζα. Δεν μπορεί να αλλάξει το DNA του Έλληνα, γιατί είναι κληρονομιά. Δεν είναι δηλαδή το αίμα του, είναι η κληρονομιά του. Και αυτό είναι που δημιουργεί αυτή την αντιμαχία. Προηγουμένως εναντίον του μείζωνος ελληνισμού, δεν ήθελαν να μπει η μεγάλη αστική τάξη μέσα, δεν ήθελαν να μπει η μεγάλη πνευματική κοινότητα μέσα, γιατί ο πολιτικός ηγεμόνας του ελλαδικού κράτους θα γινόταν το πολύ πρόεδρος ορεινής κοινότητας. Δεν είχε άλλες δυνατότητες να λειτουργήσει, και μόνο αποδομώντας τη συλλογικότητα με τον πελατειακό τρόπο που εφήρμοσε αυτό το κράτος. Μετά το Μικρασιατικό, λοιπόν, το λάφυρο του πολιτικού συστήματος είναι η ελλαδική κοινωνία και ο μείζωνες ελληνισμός που τον απεχθανόμαστε, τον αφήνουμε απ' έξω. Λοιπόν, και σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι οι άνθρωποι οι Έλληνες, είναι αυτό που αποτελεί κληρονομιά και αμφισβήτηση. Η μη λειτουργία του δηλαδή με το ίδιο πνεύμα. Με άλλα λόγια, η νομιμοποίηση ενός κράτους πολιτικής κυριαρχίας που είναι απομονωμένο από την κοινωνία, η κοινωνία είναι ιδιώτης και κάνει ό,τι του αρέσει και χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο ουσιαστικά για να λαιλατεί την ελληνική κοινωνία. Είναι το κράτος της κομματοκρατίας. Αυτό λοιπόν το κράτος σήμερα είναι, έχει εχθρό την ελλαδική κοινωνία πολύ περισσότερο από ό,τι έχει την Τουρκία, την οποιαδήποτε άλλη χώρα για να μην λέμε ονόματα, και γι' αυτό το λόγο είναι η πολιτική αυτή. Κύριοι οι οποίοι δηλώνουν, το δήλωναν με αφορμή το Σκοπιανό παραδείγματος χάρη, ότι δεν μας ενοχλεί ο εθνικισμός των άλλων, τα έχουμε καλά μαζί του. Μας ενοχλεί ο Έλληνας. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα στην ελλαδική κοινωνία. Και γι' αυτό βλέπετε ότι καταγίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε και οι κληρονομιές αυτής της πνευματικής πολιτικής ανωτερότητας του Έλληνα απέναντι στο σύστημα που του έχουν επιβάλει, αλλά θέλουν να κατασταλεί, και επίσης με την λογική της οικονομικής μετανάστευσης. Ποιος αλήθεια, γιατί δεν είναι το θέμα να αποκλείσουμε την οικονομική μετανάστευση, είναι να την ελέγξουμε κατά τρόπο που θα γίνει αποφελής για τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας. Οι κύριοι που εκλέγονται δεν εκλέγονται ως αντιπρόσωποι κανενός ξένου, είτε είναι οικονομικός παράγοντας, είτε είναι άνθρωπος οποιοσδήποτε. Εκλέγονται για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας που είναι η ελληνική. Αυτοί μας δηλώνουν λοιπόν ότι έχουν αντίπαλο την ελληνική κοινωνία και όχι φίλο και υποτίθεται αντιπρόσωπός τους. Ποιο είναι το ζήτημα αυτό, ότι το ζητούμενο είναι ότι λειτουργώντας ως ξένο σώμα έρχονται σε αντιμαχία με τον ίδιο τον ελληνισμό. Ξεχνάμε ποιος είναι η αιτία της τελευταίας μικρασιατικής σε εισαγωγικά καταστροφής στη μεταπολίτευση. Η πολιτική τάξη και οι συγκατανευσυφάγοι γύρω που σημάζευαν. Αυτοί λαιλάτισαν την ελληνική χώρα και την οδήγησαν στα μνημόνια. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της καταστροφής είναι η απώλεια για τον ελληνισμό 1,5 για να μην πω 2 εκατομμυρίων. Από το 2008 μέχρι σήμερα, μέχρι το 2021 που έγινε η απογραφή. Και το ερώτημα είναι, θα πληρώσει κανείς γι' αυτό? Είδατε κανέναν να πληρώσει? Γιατί δεν πληρώνει για αυτή τη νέα καταστροφή? Μα είναι πολύ απλός ο λόγος, διότι το ίδιο το Σύνταγμα, το ίδιο το πολιτικό σύστημα προβλέπει ότι όχι μόνο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα και δύναται, δικαιούται να αγνοεί παντελώς οποιαδήποτε βούληση της κοινωνίας, ακόμα και αν είναι αντίθετη στο 100% των πολιτικών της, αλλά συγχρόνως κατοχυρώνεται έτσι ώστε να είναι υπεράνω του νόμου. Στις πολιτικές είναι εντελώς υπεράνω του νόμου, αλλά και εκεί που καταδολιεύει τον νόμο που ψήφισε η ίδια η πολιτική τάξη, εκεί που καταχράται των οικονομικών ζητημάτων για να αλληλατήσει το δημόσιο πλούτο, και εκεί είναι υπεράνω του νόμου. Έχουν εφεύρει 1,000 τερτύπια για να μην πηγαίνει κανείς στη δικαιοσύνη, να μην εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας, δηλαδή ενώπιον του νόμου και της δικαιοσύνης που προβλέπει το Σύνταγμα. Γιατί πάνε στη Βουλή? Έχετε δει, δεν είναι μοναδικό, εάν εγώ παραβώ τον νόμο απέναντι σε εσάς ή οποιονδήποτε άλλον, γιατί θα χειροδικήσω, γιατί θα σας κλέψω το πορτοφόλι, να αποφασίζω εγώ για το τι ποινή θα επιβληθεί στον εαυτό μου? Αυτό μας λένε, ότι έχουν τη δικαστική αρμοδιότητα για τον εαυτό τους. Και βεβαίως σε αυτό το πλαίσιο κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι καμία υπόθεση που πήγε στην εξεταστική της Βουλής δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Για ποιο λόγο? Ξέρετε γιατί? Διότι το κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, χρησιμοποιούν αυτό το τερτύπι των εξεταστικών για να πλήξουν τον αντίπαλο, δηλαδή ζήτημα εναλλαγής στην εξουσία, και όχι για να απονείμουν δικαιοσύνη στο όνομα του ελληνικού λαού.
1: Πάμε να δώσουμε κάποια λύση όμως σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, το έχετε όντως πει πολλές φορές, το πολίτευμά μας παρότι λέγεται δημοκρατία, δεν είναι, είναι μια εκλεγμένη, μια εκλόγιμη μοναρχία και εμείς δεν είμαστε πολίτες, αλλά υπήκοοι αυτού του πολιτεύματος. Πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό που περιγράφεται, δηλαδή για να κάνουμε κάτι, να ανατρέψουμε ή να αλλάξουμε την κατάσταση που περιγράφεται από αυτό που μας επιβάλλεται ως κανονικότητα, πώς μπορούμε να συμμετέχουμε, ένας απλός άνθρωπος,

0: Έναν αγρότη οποιονδήποτε και του πείτε το πρόβλημα θα σας δώσει λύση αμέσως. Ότι όπου δεν συμμετέχεις κάνει κουμάντο άλλος. Αυτό εάν το πείτε στα ανώτερα κλιμάκια του πνεύματος, σε εισαγωγικά, αυτοί που θεωρούνται ειδικοί στο αντικείμενο της πολιτικής, του συντάγματος, του νόμου ή τους πολιτικούς, εκεί θα σας πούν ότι αυτό δεν ισχύει. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί είναι εγκυβωτισμένοι μέσα στη λογική του συστήματος και στο συμφέρον που αντλούν από αυτό. Έχουν φτάσει στο όριο, δεν έχουν λόγους να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Επίσης υπάρχει και η ελληνική κληρονομιά, είναι αυτοί που αντιμάχονται. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ που, από τα οποία πρέπει να απελευθερωθεί ο Έλληνας. Πρώτα-πρώτα από αυτό που είναι ο πυρήνας του προβλήματός του. Ξέρετε, μιλάμε για έθνος, και το μεγαλύτερο μέρος της άρχουσας τάξης γενικά, πνευματικής, πολιτικής κλπ, αντιμάχεται το έθνος όπως, μην πούμε, το χαρακτηρισμό. Γι' αυτό και δεν δέχονται την ιστορικότητα του ελληνισμού, την ελληνική συνέχεια. Είπαμε ότι πρέπει να λατρέψουμε τον βιαστή μας, τον γεννήτορά μας που δεν είναι ο ελληνικός κόσμος. Άρα έχουμε εδώ μία αντιμαχία μεταξύ αυτού που λέγεται έθνος του κράτους και έθνος της κοινωνίας. Το έθνος της κοινωνίας ήταν το έθνος του ελληνισμού μέχρι το 1922. Το έθνος του κράτους είναι, μας λένε, επινόηση. Είναι ψευδές ακόμα και για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το έθνος εκεί δημιουργήθηκε μέσα στην απολυταρχία και προτάχθηκε εναντίον της απολυταρχίας για να δημιουργηθεί το νεότερο κράτος της εκλογημής μοναρχίας. Δεν το επινόησε το κράτος, το χρησιμοποίησαν οι θύλακες οι ελεύθεροι, γιατί είναι ιδίωμα των κοινωνιών με ελευθερία, για να ανατρέψουν την απολυταρχία, δηλαδή το φεουδαλικό καθεστώς. Εδώ λοιπόν έρχονται να μας πούν ότι το έθνος είναι επινόηση του κράτους, ότι διδάσκει και ο φιλελευθερισμός. Γιατί? Γιατί αν μιλήσουμε για το έθνος της κοινωνίας, τότε πρέπει η κοινωνία να γίνει υπεύθυνη για τον εαυτό της, να αποφασίζει αυτή για τα πεπραγμένα της πολιτικής και όχι ο πολιτικός, ή να συμμετέχει. Γι' αυτό λοιπόν με τόση έμφαση αντικρούν την ιδέα της ιστορικότητας του ελληνικού έθνους. Μας έφτιαξε έθνος, λέει, το κράτος αυτό, έλεος, και δεν επαναστατήσαμε για να φτιάξουμε ως έθνος κράτος. Και συγχρόνως μας λένε ότι είναι επινόηση και αν καταλύσουμε το πολιτικό σύστημα της εκλόγιμης μοναρχίας, δηλαδή της ταύτισης πολιτικού συστήματος και κράτους, για να επιέλθει στην κοινωνία, θα πάψει να υπάρχει το έθνος. Κρύβουν ότι θα πάψει να υπάρχει το πολιτικό σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας, δηλαδή της εκλόγιμης μοναρχίας. Δεν βλέπω γιατί στη δημοκρατία δεν θα υπάρχει έθνος, θα είναι όμως το έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς αφυπνίζεται ακριβώς αυτή η κοινωνία προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη να αποφασίσει για τον εαυτό της?
0: Πρώτον, να πραγματοποιήσει αυτό που διαρκώς λέω, μία επανάσταση στο πεδίο των ενιών. Να καταλάβει ότι είναι μία εξαπατημένη και αλωτριωμένη κοινωνία και δεν έχει σε τίποτε να πιστεύει ότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι αντιπροσώπευση και δημοκρατία. Είναι μια απλή εκλόγιμη μοναρχία που ετεροθαλές αδελφάκι είναι το αυταρχικό καθεστώς. Λοιπόν, άρα το δίλημα δεν είναι αυτό το καθεστώς ή το άλλο, αλλά η υπέρβαση και των δύο για να πάμε στην αντιπροσώπευση και στη δημοκρατία. Να καταλάβει ότι αντιπροσώπευση σημαίνει να είναι εντολέας. Να μπορεί να εκλέγει όποιον θέλει και όχι όποιον τις υπαγορεύουν οι μηχανισμοί. Να μπορεί να ανακαλεί, έστω και αν τον εξέλεξε για 4 χρόνια, να τον ανακαλεί νωρίτερα αν την απογοήτευσε και δεν είναι αυτό που προσδοκούσε. Να διορθώνει το λάθος της. Να μπορεί να τον ελέγχει στις πολιτικές που ακολουθεί. Να τον προσάγει στη δικαιοσύνη, εάν γίνει παραβατικός και ανακόλουθος με τις πολιτικές που υπαγορεύει η κοινωνία και να καθορίζει το περιεχόμενο των πολιτικών. Εάν αυτό δεν το κάνει, τότε κάθε φορά θα τρέχει να αλλάζει κυβέρνηση για να υποστεί τα ίδια από ένα άλλο πολιτικό προσωπικό. Αυτό λοιπόν είναι το κλειδί. Γι' αυτό λέω να αισθάνεται την ανάσα της η πολιτική τάξη, την ανάσα της κοινωνίας. Θα με ρωτήσετε βέβαια το επόμενο ερώτημα που έρχεται πάντα, πώς θα γίνει αυτό, πώς θα αφήνει την

0: δουλειά του, ο άλλος να πηγαίνει. Κοιτάξτε, στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις, όπως και στα κοινά της πόλης της Τουρκοκρατίας, πήγαιναν στην πλατεία του χωριού, πήγαιναν στην Πνίκα, φυσικό το τρόπο δηλαδή, και συναντιόντουσαν. Σήμερα στις μεγάλες κοινωνίες των κρατών, των εδαφικών κρατών, το 1,5 δισεκατομμύριο των Κινέζων δεν θα το μαζέψει κανείς σε μια πλατεία. Όμως έχουν δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις ώστε, εάν η κοινωνία αλλάξει μυαλό για να προλάβει γεγονότα εις βάρος της, όπως αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, και ζητήσει αντί εναλλαγής στην εξουσία αντιπροσώπευση, να είναι μέσα στο πολιτικό σύστημα, τότε ο τρόπος είναι άλλος. Όχι το φυσικό έδαφος, η Πνίκα ή η πλατεία, αλλά το έδαφος της τεχνολογίας της επικοινωνίας. Αντί να το κατέχουν οι ιδιώτες και να κάνουν ό,τι θέλουν και να υπαγορεύουν τη θέλησή τους και να μας λογοκρίνουν, να εγκατασταθεί εκεί το πολιτικό σύστημα, άρα η κοινωνία να γίνει δήμος, θεσμός, για να έχει και άποψη για τα πράγματα και να αποφασίζει. Αυτό όμως είναι κάτι που θα έρθει μετά την επανάσταση στο πεδίο των ενιών και μετά την ωριμότητα των καταστάσεων, δηλαδή όταν το δίκαιο της ανάγκης εξαναγκάζει τις κοινωνίες να κάνουν δεύτερες σκέψεις. Έως τότε μου λένε συχνά πώς μπορεί να γίνει. Μα λέω, είναι πολύ απλό. Λατρεύεται όλοι τις δημοσκοπήσεις. Ας φτιάξουμε έναν δημόσιο θεσμό, να εισαγάγουμε δηλαδή την αρχή του δημοσκοπικού δήμου, που μπορεί να είναι και στατικός, να ερωτάτε για τις απόψεις σχετικά με κυβερνητικές αποφάσεις και της αντιπολίτευσης εννοείται, να δίνει και εκεί κατευθύνσεις, αλλά να υπάρχει και δημιουργικός. Ας αφήσουμε το ένα, στατικός δημοσκοπικός δήμος. Όταν είναι να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, μια διεθνή συμφωνία, να γίνεται διάλογος ενώπιον της κοινωνίας και στη συνέχεια να μπαίνει μπροστά ο μηχανισμός του δημοσκοπικού δήμου. Θα ερωτηθεί με ένα επεξεργασμένο δείγμα πολιτών η κοινωνία. Έχει αποδειχθεί ότι η στιγμή της απόφασης είναι η στιγμή του 100% της άποψης της κοινωνίας, είναι ακριβίας, και να είναι υποχρεωμένη η πολιτική να συνεκτιμήσει. Το μείγμα της πολιτικής δεν θα είναι διαφορετικό? Θα είναι προφανώς διαφορετικό, διότι για να γίνει κάτι νόμος, για να γίνει κάτι απόφαση, πρέπει να συνενέσει και η κοινωνία με δημοσκοπικό δήμο. Θα μετακινηθεί κανείς από την εργασία του? Όχι. Βλέπετε δηλαδή ότι λύσεις υπάρχουν. Υπάρχει αίτημα? Όχι. Θα σας προσθέσω και κάτι άλλο. Ότι ακόμα και αν είχαμε εισαγάγει σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας την έννοια, όχι ενός σώματος που θα επιλέγονταν από τους κομματάρχες, αλλά ενός σώματος που θα επελέγει το εκεί με κλήρωση και έβαζε ανατρίμηνο ή εξάμηνο το βουλευτή ενώπιόν της, αντιλαμβάνεστε ότι θα του έδινε εντολές και θα τον έλεγχε για το τι κάνει. Θα άλλαζε άρα εντελώς η φύση του κομματικού συστήματος, που υπάρχει κάποιος πολιτικός, εάν το θέλει ο αρχηγός του, και εκφέρει το λόγο μόνο της ηγεσίας, θα υπήρχε άλλος χαρακτήρας του κομματικού συστήματος και άλλες οι πολιτικές που θα ακολουθούνταν στη Βουλή. Σήμερα υπάρχει Βουλή? Με συγχωρείτε. Η Βουλή ψηφίζει ό,τι θέλει ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός εισάγει τα σχέδια νόμου, ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι παραχωρήσεις ενδεχομένως στο διάλογο θα γίνουν. Είναι επομένως νομοσχέδια του Πρωθυπουργού. Η βούληση του Πρωθυπουργού που γίνεται τυπικά νόμος με την υπογραφή των βουλευτών. Δεν παίζουν άλλο ρόλο οι βουλευτές, την υπογραφή τους βάζουν. Θέλετε να σας προσθέσω και κάτι άλλο που είναι πιο τραγικό? Στο μεγαλύτερο μέρος των νομοσχεδίων, εκεί που δεν παρίστανται οι πολιτικοί αρχηγοί, η ψηφοφορία γίνεται διεκφοράς των ονομάτων των βουλευτών από τον πρόεδρο της Βουλής. Δηλαδή η Βουλή είναι άδεια και διαβάζει τον κατάλογο των βουλευτών, και αν είναι τώρα Νέα Δημοκρατία ψηφίζει ναι, εάν είναι αντιπολίτευση ψηφίζει όχι. Διαστόματος του πολιτικού αρχηγού. Το ίδιο γινόταν όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει Βουλή, δεν υπάρχει διάκριση δηλαδή νομοθετικής και κυβερνητικής εξουσίας. Η δε κυβερνητική εξουσία δεν έχει καν τη συλλογικότητα. Ο Πρωθυπουργός διορίζει και πάβει. Γι' αυτό είναι, λέμε, το λέμε κατά σύμβαση και κατ' οικονομία εκλόγιμη μοναρχία. Ο λαός στις εκλογές απλώς διαιτητεύει για να βγει ένας εκ των μονομάχων που όρισαν οι μηχανισμοί. Δεν ισχύει η αρχή του συντάγματος ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του εκλέγεστε, όπως και το δικαίωμα του εκλέγει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον εαυτό μας, άρα με τις αντιλήψεις που έχουμε για το πώς πρέπει να λυθούν τα ζητήματα, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πολιτικά και συγχρόνως αντιμέτωποι με αυτό που μας ενστάλλαξαν, δηλαδή την αντίληψη της αλωτρίωσης ότι όλα είναι δημοκρατικά και επομένως δεν έχουμε να σκεφτούμε κάτι για το μέλλον που θα παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα για τις κοινωνίες. Μην απορούμε λοιπόν, εκεί είμαστε συνένοχοι.
1: Όπως αναφέρατε νωρίτερα, τις τρεις εξουσίες, υπάρχει και η τέταρτη εξουσία, ο τύπος, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία υποτίθεται ότι υπηρετούν τον πολίτη και έχοντας διατελέσει, όπως δεν ξέρουν πολλοί άνθρωποι, για λίγο καιρό και εσείς πρόεδρος της ΕΡΤ γνωρίζετε πολύ καλά, η ελευθερία μπορεί να εφαρμοστεί στον τύπο, μπορεί να εφαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούσε να είναι αυτή η οδός διεκδίκησης της εξουσίας από τις κοινωνίες.
0: Προσέξτε. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση που μάλλον άγνοια ενός γεγονότος. Είτε είναι κρατική είτε είναι ιδιωτική επιχείρηση των μέσων, έχει το εξής ιδίωμα, ότι ο ιδιοκτήτης υπαγορεύει τις πολιτικές που θα ακολουθήσει το μέσον. Εάν ο όποιος Κοντογιώργης δεν είναι αρεστός για αυτά που λέει, κι ας είναι ο όποιος Κοντογιώργης είναι σχήμα λόγου, έτσι, ο Γιαννόπουλος, ο Κολοκυθόπουλος, δεν έχει σημασία, κι ας είναι η μεγαλύτερη ιδιοφυΐα του κόσμου, δεν θα δει την εικόνα του στην τηλεόραση, το όνομά του στην εφημερίδα. Εάν είναι εκλεκτός του συστήματος γιατί εκφέρει τον λόγο του συστήματος και το στηρίζει, έστω και με την κριτική αντίληψη που σημαίνει με την άλλη αντίληψη του κόμματος, αυτός θα είναι καθημερινά. Επομένως τα μέσα αποφασίζουν ποιος έχει λόγο, δημόσιο λόγο, τα μέσα αποφασίζουν ποιος είναι επιστήμονας, ιστορικός, πολιτικός επιστήμονας, συνταγματολόγος, τα μέσα αποφασίζουν για όλα. Και αν πάτε ως ιδιώτης να ζητήσετε ραντεβού ή να μιλήσετε, θα σας πούν τι εκπροσωπείτε. Δεν υπάρχει έννοια του πολίτη. Ο πολίτης είναι υπήκοος του κράτους. Δεν εκπροσωπεί δηλαδή αυτό που θα ήταν το κυρίαρχο σώμα. Τα μέσα λοιπόν έχουν υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική. Γιατί έπαψαν να είναι μέσα ενημέρωσης. Είναι παιδιών, έχουν υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πολιτική. Γιατί έπαψαν να είναι μέσα ενημέρωσης. Είναι πεδίο άσκησης της πολιτικής λειτουργίας. Η πολιτική παράγεται οπουδήποτε αλλού, όταν δεν την παράγουν τα ίδια, καλώντας εκεί τους πολιτικούς ή και άλλους, ας υποθέσουμε ότι παράγεται στη Βουλή, παράγεται στην κυβέρνηση, πολιτική ή στα κόμματα. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης του μέσου θα πάρει την πολιτική αυτή, θα την επεξεργαστεί και θα την πουλήσει κατά τη δική του βούληση. Θα βάλει λοιπόν μέσα αυτούς, θα καλέσει αυτούς οι οποίοι είναι αρεστοί του και θα έχουν δικαίωμα πολιτικού λόγου από τους πολιτικούς μέχρι τους πολίτες και συγχρόνως θα καθορίσει την ατζέντα της πολιτικής. Θα τη διαχειριστεί δηλαδή κατά βούληση. Άρα μετατρέπει, μεταβαλλόμενος ο ίδιος σε πεδίο της πολιτικής, αλλά όντας επιχειρηματίας ή και χωρίς, κομματικός ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν και κομματικά μέσα. Λοιπόν, τι κάνει εκείνη τη στιγμή? Μεταβάλλει την πολιτική σε προϊόν, την διακινεί και μεταβάλλει τον πολίτη σε καταναλωτή της πολιτικής αντίληψής του. Τι έχω υποστηρίξει λοιπόν εγώ? Ότι είναι άλλο πράγμα η επιχείρηση, μην το αγγίζουμε, το είχα επιχειρηματολογήσει βέβαιος ότι θα ήταν μάταιο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μιλούσαν για το βασικό μέτοχο. Είχα πει ότι δεν έχει καμία σημασία αν είναι πέντε ή αν είναι ένας ο ιδιοκτήτης του μέσου. Μάλιστα είναι καλύτερα να είναι ένας γιατί υπόκειται σε μεγαλύτερες πιέσεις παρά να είναι πέντε που γίνονται ισχυροί. Μιλώντας τότε για το γνωστό κανάλι των πέντε ιδιοκτητών. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ο εκδημοκρατισμός της πολιτικής ζωής μέσα στο κανάλι. Με άλλα λόγια, η ελευθερία που έχει ο δημοσιογράφος και ο κάτοχος του καναλιού ή της εφημερίδας δεν είναι πρωτογενής, δεν είναι για τον εαυτό του. Είναι παρένθετη. Είναι για να τη διαχειριστεί προς το συμφέρον της κοινωνίας και προς την ελευθερία της κοινωνίας. Αυτό δεν το

0: το λαμβάνουν υπόψη τους. Τι υποστήριξα λοιπόν? Να ξεχωρίσει αυτό που αποτελεί ιδιοκτησία και επιχειρήν από αυτό που αποτελεί πεδίο της πολιτικής που έρχεται να το διαχειριστεί το κανάλι, η εφημερίδα ή οτιδήποτε. Που σημαίνει τι? Ότι εκεί θα υπάρχει ένας συνταγματικός κανόνας που θα εφαρμόζεται. Το είχα επιχειρήσει το 89 και το εξαφάνισα, είχα φτιάξει σύνταγμα για το πώς θα διαχειρίζονται την πολιτική, και θα υπάρχει και ένας θεσμός ο οποίος θα επιβλέπει και θα επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις, δηλαδή θα αναγκάζει τον δημοσιογράφο και τον ιδιοκτήτη να είναι μακριά από την ιδιοποίηση της πολιτικής και τη μεταβολή του σε προϊόν. Γι' αυτό και πρότεινα και επέβαλα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την πρώτη αρχή, την οποία όμως την έκαναν κομματικό ενεργούμενο.
1: Θα μπορούσαν το ρόλο που φαίνεται ότι δεν παίζουν τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης να τον παίζει το διαδίκτυο? Και ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της διανόησης ή της πνευματικής ελίτ, όπως νομίζω ότι είναι ο σωστότερος όρος σε αυτή την ιστορία?
0: Προσέξτε, αρκεί να μην αναπαραχθεί στο διαδίκτυο αυτό που συνέβαινε με τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης γίνονται αντιληπτά ως μία επιχείρηση. Πώς παίρνουμε τον μπαμπάκι, μία βιομηχανία που παράγει φάσματα, παίρνει την πρώτη ύλη, αλλά την πληρώνει. Την πολιτική δεν την πληρώνει ο κάτοχος του μέσου, την παίρνει δωρεάν. Λοιπόν, παίρνει το μπαμπάκι, το επεξεργάζεται και το πουλάει ως εμπόρευμα, ως ύφασμα. Λοιπόν, αυτό δεν είναι παραδεκτό όταν ένα μέσο έρχεται να διαχειριστεί το δημόσιο χώρο, δηλαδή την πολιτική. Εκεί πρέπει να λειτουργεί με τους όρους του δημοσίου χώρου, άρα ενός πολιτικού συστήματος που διαχειρίζεται την πολιτική κατά τον κανόνα του. Αν είναι δημοκρατικό, δημοκρατικά, αν είναι μοναρχικό, μοναρχικά. Στο διαδίκτυο λοιπόν συμβαίνουν δύο πράγματα σήμερα. Το πρώτο είναι σε μεγάλο βαθμό να αναπαράγεται το καθεστώς το οποίο είναι το γνωστό παραδοσιακό καθεστώς. Στο δεύτερο επίπεδο υπάρχει η δυνατότητα να διαμορφωθούν και κάποια ειδικότερα μέσα, κανάλια, πώς θα τα πούμε, τα οποία εν προκειμένου αναλαμβάνουν ένα ρόλο κριτικής σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα οποία όμως, επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που κυριαρχεί η ιδεολογία της εκλόγιμης μοναρχίας, ασκούν κριτική, αλλά με έναν περιορισμένο τρόπο, δηλαδή μέσα στο σύστημα. Και υπάρχει επίσης και ο πολίτης, ο οποίος μπορεί να εκφέρει οποιονδήποτε πολιτικό λόγο θέλει και να γίνεται ορατός στην Ιφίλιο. Λοιπόν, το ζητούμενο ποιο είναι? Πρώτα-πρώτα, όπως είπα και προηγουμένως, να αντιμετωπίσουμε το διαδίκτυο ως έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η πολιτική πραγματικότητα. Αντί δηλαδή το πολιτικό σύστημα να είναι στη Βουλή και στο Μαξίμου, να λέμε για την Ελλάδα, αλλά το αντίστοιχο στο Λευκό Οίκο κλπ, να είναι στο διαδίκτυο, όπου ο πολίτης θα γίνει από υπήκοος πολίτης του συστήματος. Το δεύτερο είναι ως προς τα μέσα να διαμορφωθούν οι όροι μιας κριτικής αποτίμησης που δεν θα έχει να κάνει με τις πολιτικές ή με την εναλλαγή στην εξουσία, αλλά με την πολιτική ατζέντα της μεταβολής πολιτείας. Πάλι εδώ ερχόμαστε στην ανάγκη επανάστασης των ενιών. Να συγκροτηθούν δηλαδή εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα θεσμοί ενσωμάτωσης του πολίτη στα πολιτικά δρόμενα, στον πολιτικό λόγο κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει, αρκεί να το βάλουμε στο μυαλό μας μέσα από διαφορετικές αντιλήψεις περί πολιτείας. Με ρωτήσατε για τη διανόηση. Η διανόηση είναι απολογητική του συστήματος. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι το πιο διάσημο. Ο Καστοριάδης. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης, σημειώνω ότι τον έκανα στην εποχή μου επίτιμο διδάκτορα. Τον τίμησα δηλαδή για την παρουσία του. Αλλά κανείς δεν είναι μακριά από την κριτική. Ο Κορνήλιος Καστοριάδης λοιπόν διακρίθηκε διότι ανέδειξε την αθηναϊκή δημοκρατία. Βεβαίως δεν μας έδειξε τον τρόπο που έφτασαν στην αθηναϊκή δημοκρατία, άρα τους παράγοντες που την δημιουργήσαν, Προφανώς δεν κάθισαν οι Αθηναίοι κάποια στιγμή στην αγορά και είπαν ας φτιάξουμε και μια δημοκρατία. Κάποιοι λόγοι τη δημιούργησαν. Απ' την άλλη μεριά όμως εξαφάνισε όλο τον δημοκρατικό πολιτισμό του ελληνικού κόσμου, αποδεχόμενος το δόγμα του διαφωτισμού, από τον 4ο αιώνα που μας λέει ότι τέλειωσε η δημοκρατία μέχρι το 19ο αιώνα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος, για να δείτε το ρόλο της διανόησης, όταν μετέβη στην Ασία, ζήτησε από όλες τις πόλεις να εγκαθιδρύσουν δημοκρατία. Όχι γιατί ήταν λάτρης της δημοκρατίας, παρόλο που ήταν φορέας του πολιτισμού της Αθήνας στην Ασία όταν πήγε, αλλά γιατί οι ολιγάρχες είχαν συμμαχήσει με τους Πέρσες που αυτός πολεμούσε εναντίον των Αθηναίων. Άρα όπου υπήρχε ολιγαρχία ήταν φιλοπερσική και όχι φιλοαθηναϊκή ή φιλοελληνική. Άρα λοιπόν το να αγνοήσουμε αυτή την ιστορικότητα και να λέμε ότι η κριτική σκέψη, προσέξτε, η κριτική σκέψη υπάρχει στην κλασική πόλη, στην αρχαιότητα, αυτή την αρχαιότητα, και εκλείπει μετά και αναβιώνει στην εποχή μας, παρόλο που δεν είναι δημοκρατική, περιέχει μια σημαντική αφαίρεση. Ποιο? Ότι η κριτική σκέψη στην εποχή μας έχει να κάνει μόνο με το εσωτερικό ενός και μοναδικού πολιτικού συστήματος που είναι εκλόγιμη μοναρχία. Δεν διαφοροποιεί το Καστοριάδη σε αυτό. Δεν μας λέει ότι η κριτική σκέψη έχει να κάνει με τη μεταβολή πολιτείας. Η κριτική σκέψη που διακινεί σήμερα η νεωτερικότητα είναι αυτή της εποχής του Σόλωνα και των τυράννων. Εναλλαγή στην εξουσία του ιδίου πολιτικού συστήματος. Η κριτική σκέψη της κλασικής εποχής είναι μεταβολή πολιτείας από τη μοναρχία ή από την ολιγαρχία στη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Η διαφορά είναι κολοσσιαία. Το να ασκώ κριτική στον Πρωθυπουργό γιατί μου αρέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή το αντίστροφο, δεν σημαίνει ότι ασκώ κριτική. Έτσι. Αλλάζω το σακάκι μου και βάζω ένα άλλο. Η κριτική έχει να κάνει με τη μεταβολή πολιτείας, με τη μεταβολή του κόσμου δηλαδή στον οποίο ζούμε. Αυτό είναι η κριτική σκέψη. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα και μάλιστα όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά είναι και υποαπαγόρευση. Γι' αυτό είπα πριν, εάν πάτε κάπου και πείτε σε έναν από την κλασική διανόηση, όχι την ελληνική, την παγκόσμια, ότι το σύστημα δεν είναι δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, αλλά είναι μοναρχικό, θα οργιστεί. Θα χτυπήσει και το χέρι του κάτω για να πει πόσο απαράδεκτος και προσβλητικός είστε με το να δέχεστε ότι, να υποστηρίζετε ότι δεν είναι δημοκρατικό. Γιατί το θεωρούν αυτονόητο. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να αναπτύξουν μια κριτική σκέψη με βάση τις έννοιες, δηλαδή τις πραγματικότητες που ανέδειξε η ιστορία. Πώς θα ορίσουμε τις έννοιες? Θα τις ορίσουμε με βάση αυτό που μας αρέσει και δεν μας αρέσει, ότι κάνει η νεωτερικότητα? Όχι. Ο γενετικός χρόνος μας λέει τι είναι. Όταν οι Έλληνες μίλησαν για δημοκρατία, είχε δημιουργηθεί η δημοκρατία και έπρεπε να τις δώσουν ένα περιεχόμενο, ένα όνομα. Και γι' αυτό η ελληνική γλώσσα έχει στις έννοιες της περιεχόμενο, δεν συμβολίζει. Έτσι. Και αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο. Για να είναι δημοκρατία πρέπει να έχει την πολιτεία στην κοινωνία και όχι στο κράτος. Θα το αναζητήσουμε στην ιστορία εκεί που το συναντάμε, με μορφολογικές διαφοροποιήσεις. Αλλά όταν ερχόμαστε στο σήμερα όμως και η κοινωνία είναι ιδιώτης και δεν κατέχει το πολιτικό σύστημα γιατί το κατέχει εξ ολοκλήρου, δηλαδή πολιτικό σύστημα, υποστενή έννοια, διοίκηση που είναι πολιτική στο μεγαλύτερο μέρος και δικαιοσύνη, το κράτος, πώς θα πούμε ότι αυτό είναι δημοκρατία ή έστω αντιπροσώπευση? Αφού δεν υπάρχει ούτε σχέση εντολέα, ούτε η κοινωνία πολιτεία. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Η διανόηση σήμερα είναι απολογητική. Μην περιμένουμε από εκεί να βγει το καινούριο. Το καινούριο θα βγει από τις ίδιες τις κοινωνίες που θα κινητοποιήσουν τα μυαλά κάποιων να επεξεργαστούν άλλες έννοιες και να δώσουν το πραγματικό τους περιεχόμενο.
1: Κύριε Κοντογιώρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πολύ μεγάλο κομμάτι των ερωτήσεων δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε σήμερα, οπότε θα θέλαμε να μας υποσχεθείτε την παρουσίαση εδώ για μία ακόμα συνέντευξη σε λίγο καιρό από τώρα.
0: Στη διάθεσή σας, ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε να αναπτύξω τις απόψεις.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
2: Μια παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους.

0: Swan, εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
1: Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες άγρια πουλιά παγιδεύονται και πολλούνται παράνομα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα πεθαίνουν αβοήθητα στις παγίδες κατά τη μεταφορά μέσα σε βρώμικα κλουβιά. Η παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών είναι έγκλημα. Μπες στο www.ornithologiki.gr. Ενημερώσου για το πρόβλημα. Άφησε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν, στη φύση. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας.
2: Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
12: Θέλω να βοηθήσω κι εγώ.
13: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
14: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
15: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
16: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
17: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
18: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
19: Το. Κοίταξε τα μάτια τους.
20: Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
21: This is Rafael Bitekou from Engra. On September 12th, we'll meet again at the Rock Hard Fest in Athens for a great concert for you. So you're all invited.
22: This is Gutler from Enslaved, and I'm also in Blood, Fire, Death, a tribute to Quorthon and Bathory. And on Friday, September 11th, we are performing at Rock Hard Festivals in Athens, Greece. So this is something you absolutely don't want to miss. So see you all there.
23: Hello, we are Dirk Schneider.
24: And we can't wait to see you all at the mighty Rock Hard Festival in Athens on September 12th.
25: Hello, Greece. This is Timo from Star Warriors, and I have very good news for you guys. We're gonna play at Rock Hard Festival in Athens on September 11th, and we're gonna have a special 90s set. So come and check us out.
26: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Μίλα, προστάτευσε, κατήγγειλε. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
27: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες, γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
2: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
1: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
2: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
1: και φαντασία!
3: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
6: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
7: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο κι αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
8: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μία πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι με τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο βόλιο.

Έλα στη θέση μου και πες μου τι θα έκανες εσύ, αν κάποια ώρα εγώ γινόμουν σαν εσένα. Έχεις χιλιάδες απαιτήσεις

τώρα τι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες, κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής, αν ψάξεις

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι άδεια κρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
12: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
13: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
2: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
1: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
2: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
1: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρη σας.
2: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της moor.com.
3: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
4: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
3: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
5: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
6: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμη.
5: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς», το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, προσέξτε, θυμάστε πέρσι που λέγαμε όλη τη σεζόν Ούγκανο, Χουλιγκανό κτλ. Πάει αυτό. Τέρμα το Ούγκανο, Χουλιγκανό στο Ζαραλίξ TV. Εκτός αν το Ζαραλίξ TV το βλέπουν μόνο εφοπλιστές, μεγαλοδικηγόροι και παράγοντες της πολιτικής ζωής του τόπου. Εμείς εδώ, μανάρια. Φλόρι, τελειωμένοι, δευτεράτζες, ε. Τι Ούγκανοι, ρε. Είδατε πως είναι οι Ούγκανοι, είδατε πως είναι και οι Χουλιγκάνοι. Ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη. Το τι εβδομάδα ήταν αυτή δεν χρειάζεται καν να το πω. Μπορώ απλώς να σας πω να προσέχετε, να προσέχουμε και να πάμε όλοι στο καλό, να ανοίξουμε μια τρύπα, να κρυφτούμε. Γιατί βγήκαν έξω τα βουβάλια. Ποια βουβάλια? Πάμε να φτάσουμε εδώ, σε αυτή την άκρη της Μεσογείου, ξεκινώντας από την άλλη άκρη της Μεσογείου. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία, λοιπόν, όπως διαβάζουμε εδώ, κυκλοφορούν για σχετικά βίντεο. Έχουν σοβαρό πρόβλημα, λέει, με την αύξηση των Θηριανών. Τι είναι οι Θηριανοί? Είναι άνθρωποι οι οποίοι γεννήθηκαν ως άνθρωποι, δύο χέρια, δύο πόδια κτλ. Ξέρω πώς αυτό, μαμά, μπαμπάς και τα αρέστα, και πιστεύουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι για τον εαυτό τους ότι είναι ζώα. Έτσι λοιπόν συμπεριφέρονται σαν ζώα, φοράνε μάσκες, κάνουν τέτοια, πάνε κάνουν παρέα με άλλα ζώα, με σκυλάκια, με γουρουνάκια, με κουνελάκια κτλ. Και το τελευταίο διάστημα έχουν, λέει, σοβαρό πρόβλημα στην Πορτογαλία, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι Θηριανοί, έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο και όχι από κανονικό γιατρό που πάνε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Τι σχέση έχει αυτό με την πατρίδα μας? Την αντίθετη. Στην πατρίδα μας τώρα λοιπόν δεν έχουμε καθόλου αύξηση Θηριανών. Αντιθέτως, έχουμε αύξηση ζωοειδών ανθρώπων, οι οποίοι, ενώ είναι ζώα, κτίνη, βουβάλια, κανίβαλοι, εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν που είναι ζώα, απολύτως ζώα, και εξωτερικά φαίνονται σαν άνθρωποι, ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κτηνίατρο, αλλά έχουν την απέτηση να εξετάζονται από κανονικό γιατρό στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ όμως είχε ένα τεράστιο πρόβλημα, και κάθε χρόνο γύρω στους 1000 γιατρούς από το ΕΣΥ φεύγουν στο εξωτερικό, γιατί εδώ πεινάνε και ψωμολυσάνε. Έτσι λοιπόν είναι πλέον θέμα μηνών, ετών, εκεί παίζει, είτε είμαστε Θηριανοί, είτε δεν είμαστε Θηριανοί, όλοι και όλες εδώ στο μέλλον να εξεταζόμαστε από κτηνίατρο, γιατί δεν θα έχουμε άλλους. Και ξεκινάμε. Μεγάλο ερώτημα σήμερα. Τι μυρίζει? Το ερώτημα λοιπόν, τι μυρίζει, ρε παιδιά, ήταν πάνω από τον νομό Αττικής όλη την προηγούμενη εβδομάδα, παραμένει ακόμα ως ερώτημα, αλλά δεν έχει λάβει καμία απάντηση από το επιτελικό κράτος αυτό το ερώτημα. Τι συνέβη λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε περίεργα. Πολλά πράγματα μυρίζουν περίεργα. Ξέρετε, μπορεί να είναι μασχάλη, μπορεί να είναι. Πολλά. Μπορεί να είναι η αναπνοή κάποιου ανθρώπου, η τσιγαρίλα. Αλλά αυτό θύμιζε σε όλους τους ανθρώπους, κυρίως, λέει, στα νότια προάστια, κάτι σαν γκάζι, κάτι σαν αυτό, κάτι τέλος πάντων άσχημο. Πέρασε μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά, ακόμα το επιτολικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα τι μυρίζει. Εμείς θα απαντήσουμε, γιατί δεν έχουμε τέτοια κολλήματα, δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε Predator, και ζούμε, κινούμαστε και πληροφορούμαστε παραδοσιακά από το σωστό φίλο μας Ρουφιάνο, ο οποίος δουλεύει στο γραφείο του κάθε εφοπλιστή. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μύριζε την εβδομάδα που μας πέρασε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα λοιπόν τις πρώτες μέρες, ανησυχία, λέει, για την πρόσχερη οσμή αερίου στην Αττική. Αποκλείουν τη διαρροή οι αρχές. Ό,τι σας διαβάσω τώρα και ό,τι είδατε στα ΜΜΕ ήταν όλα αποκλείεται αυτό. Κανείς δεν έλεγε. Είναι σαν τους ανθρώπους που λες, τι σου αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει, τι σ' αρέσει, ρε μαλάκα. Όχι, τα ΜΜΕ προσέχουν. Ποτέ δεν λένε αυτό που δεν πρέπει να πούν. Άρα τι λένε, τι δεν ήτανε. Δεν ήτανε λοιπόν διαρροή αερίου. Πάμε μια-δυο μέρες μετά, τα δύο σενάρια για την οσμή αερίου στα νότια προάστια της Αττικής. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη. Η εξήγηση του καθηγητή Σαριγιάννη ήταν, πιστεύω, πως δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μυρίζει. Γιατί και ο καθηγητής Σαριγιάννης, όπως κάθε καθηγητής, είτε το λένε Σαριγιάννη είτε Ζαραλίκο, αγαπάει τη ζωή του, οπότε καθαρίζει γι' αυτός λέγοντας, πιστεύω ότι δεν ήταν αυτό. Άρα, μάλιστα, ο καθηγητής Αριάννης παρακάτω λέει, κάτι μπορεί να είναι το οποίο προέρχεται, λέει, από το τρίγωνο Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Το πέταξε στο τρίγωνο του Βερμούδων. Δηλαδή, είναι σαν τους τσαμπουκάδες στα γήπεδα. Που είχε ένα γήπεδο μέσα 40.000 κόσμο, και κάνει ο τσαμπουκάς, εσένα, όχι εσένα, το δίπλα. Το δίπλα. Μωρή κότα, κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Ακριβώς έτσι λοιπόν και οι καθηγητές σου λέει, κάτι μυρίζει το οποίο προέρχεται μεταξύ του τριγώνου Πέραμα, Έγινα, Ελευσίνα. Πιάστα αυγό και κούρευτο δηλαδή. Παρακάτω λοιπόν, περνάνε οι μέρες, να δούμε τι μυρίζει, και βρίσκουμε κάτι πιο συγκεκριμένο από το αστεροσκοπείο. Το αστεροσκοπείο έχει βαρύ παρελθόν. Πάρα πολλές φορές θέλουν να το κλείσουν. Γιατί είναι μαλάκες και τα λένε. Τι είπε λοιπόν το αστεροσκοπείο? Έντονη οσμή στην Αττική. Παράνομη εκπομπή υγρα αερίου. Το νέο ισχυρό σενάριο. Όπα. Εδώ δεν έχει πλάκα. Λέτε να ήταν υγρά αέριο. Σύμφωνα λοιπόν εδώ με το Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Νίκου Μιχαλόπουλου, ο Θεός να σας φυλάει, ο λαός να σας φυλάει, μπράβους που θα βρείτε, στο αστεροσκοπείο δουλεύετε, αποκλείει τη διαρροή φυσικού αερίου και βλέπει πιθανή παράνομη εκπομπή. Ναι, δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα να έχουμε νόμιμη εκπομπή υγρά αερίου, αλλά κοντοζυγώνει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, θα γίνει και νόμιμο γι' αυτό. Παράνομη, λέει, εκπομπή υγρά αερίου ή θιούχων ενώσεων στην ατμόσφαιρα, λέει εδώ το αστεροσκοπείο. Τώρα, είναι επικίνδυνο αυτό? Καθόλου. Ηρεμήστε. Απλώς σας θυμίζω ότι επί μήνες στο εργοστάσιο Βιολάντα έλεγαν οι άνθρωποι κάτι μυρίζει ρε παιδιά και η ιδιοκτησία έλεγε είναι ο βόθρος. Αυτό ακριβώς. Ο βόθρος είναι. Όμως το ερώτημα εδώ δεν είναι ακριβώς τι μυρίζει που η απάντηση είναι πανεύκολη και σε λίγο και με στοιχεία και με έρευνα υπέρ γαμάτι για το αν μυρίζουν σκατά ή όχι, όπως το γαμάτο μπλουζάκι που μας έχει φτιάξει σήμερα ο Λάζαρος. Το θέμα είναι εδώ γιατί τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με την οσμή η οποία είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τις εγκαταστάσεις ενός ανθρώπου που αυτούς δεν τους πιάνουμε στο στόμα μας, ρε μαλάκα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που δεν τα λέμε αυτά, ρε μάστορα. Όπως παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Αυτό που ανησύχησε πάρα πολλούς γιατί μύριζε και κλείσαν και σχολεία και δημαρχία κτλ. Είναι στην περιοχή της Δραπετσόνας και στο Πέραμα μια καθημερινότητα. Στην Δραπετσόνα και στο Πέραμα οι άνθρωποι που ζουν εκεί κάθε τρεις και λίγο καθημερινά μυρίζουν μέχρι λιποθυμίας και κάθε τρεις και λίγο έχουν σοβαρούς λόγους να ανησυχούν για τη ζωή τους, μην γίνει κανένα μπαμ, και σοβαρούς λόγους να κλείνουν τα σχολεία ή οτιδήποτε άλλο. Για αυτά όμως που γίνονται εκεί κατά καιρούς, δεν μαθαίνουμε ποτέ τίποτα. Ποτέ. Από τα ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, μόνο στον χρόνο που τρέχει, στις αρχές Γενάρη, είχαμε μια σοβαρή πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις Μελισσανίδη, εκεί που έχει τα περίφημα Καζάνια, και δεν έπαιξε πουθενά. Επίσης, στις ίδιες εγκαταστάσεις, 2-3 μήνες μετά το Μάρτιο, είχαμε μια σοβαρή διαρροή καπνού που είπαν μετά ότι είναι κάτι λάδια, λέει, που αποθηκεύονται στους 350 βαθμούς. Καθόλου επικίνδυνα πράγματα, χαλαρά, ε! Τι μπορεί να συμβεί άσχημο με ένα αέριο στους 350 βαθμούς? Τίποτα. Θα τελειώσουν όλα σαν φωτογραφία selfie. Γρήγορα. Δεν θα μάθει κανείς ποτέ τι έγινε. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και διαδήλωση κτλ. Είδατε ποτέ τίποτα σε κανένα ΜΜΕ? Όχι. Άρα, γιατί τώρα αφού κάτι μυρίζει και όλοι ψιλοκαταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που μυρίζει, τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν? Πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή τη φορά η μυρωδιά δεν περιορίστηκε στην πλέμπα, ας πούμε, Δραπετσόνα, Πέραμα, καταλαβαίνετε, Ελευσίνα τώρα, Θριάσιο κτλ. Αλλά έφτασε στη Γλυφάδα. Όπα. Εκεί δεν παίζουμε. Γιατί είναι γνωστό ότι η Γλυφάδα επισήμως πλέον είναι Ισραηλινή περιοχή. Στη Γλυφάδα λοιπόν μένουν πάρα πολλοί και θα γίνουν και περισσότεροι. Σύντομα, γιατί έτσι αγοράζουν αυτοί, ο ένας γύρω από τον άλλον, οι Ισραηλινοί. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν μπορούν να ανεχθούν τέτοιες περίεργες μυρωδιές, άρα έγινε θέμα. Όπως με τους Ισραηλινούς, γίνεται θέμα μόνο όταν πειράξουν κάποιον Ευρωπαίο, μόνο τότε. Έτσι και με τους Έλληνες γίνεται θέμα στην Ελλάδα μόνο όταν πειραχτεί κάποιος Ισραηλινός. Ναι, μεν ασχολήθηκαν τα ΜΜΕ, ναι, μεν έκανε η κυβέρνηση ότι τάχα μου δήθεν ασχολείται από πού προήρθε αυτή η μυρωδιά, αλλά στην πραγματικότητα επί της ουσίας κανείς και καμία δεν ασχολήθηκε από το πού προέρχεται αυτή η μυρωδιά. Έτσι καλύψαμε και τους Ισραηλινούς που ανησύχησαν και το κάναμε θέμα, καλύψαμε και τα. Ποιους, τι να σας πω, κάποιους που κινούνται επιχειρηματικά μεταξύ, πως το πω καθηγητής, μεταξύ Περάματος, Έγινας και Ελευσίνας. Βρείτε τους μόνοι σας λοιπόν, ολομερά θα κυνηγάνε στα θέατρα, να τρέξει κανένας άλλος. Αυτή η σχέση όμως που έχουμε με το Ισραήλ είναι γενικότερη στον πλανήτη. Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, αν πειραχτεί ένας Ισραηλινός που ζει στην Ελλάδα, θα γίνει μανούρα. Αν πειραχτεί ένας Ευρωπαίος που θέλει να πάει προς το Ισραήλ ή προς την Παλαιστίνη, θα γίνει μανούρα. Έτσι λοιπόν, την εβδομάδα που μας πέρασε, και θα δούμε και τι είδους μανούρα, η μανούρα είναι επίπεδου όσο αποκάλυψαν από πού ήρθε η μυρωδιά, τόσο έγινε και μανούρα για τα καθάρματα του Ισραήλ. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, ο γνωστός Στολίσκος, ο οποίος κατά καιρούς προσπαθεί να σπάσει το εμπάργκο για την Παλαιστίνη και να πάει τρόφιμα και φάρμακα στους δυστυχισμένους Παλαιστίνιους, οι οποίοι εξοντώνονται ακόμα και σήμερα, απλώς δεν είναι θέμα στα ΜΜΕ. Και τους συνέλαβαν όλους. Με ποιο τρόπο? Απαγωγή και πειρατεία. Όπως έγινε και νότια της Κρήτης, τώρα έγινε και έξω από την Κύπρο. Ελλάδα και Κύπρος είναι ακριβώς οι χώρες οι οποίες έχουν πάρει η μία το ένα αρχίδι του Νετανιάχου και η άλλη το άλλο και δεν το βγάζουν από το στόμα τους για κανένα λόγο. Ούτε να κατουρίσει δεν μπορεί. Ούτε να κατουρίσει. Εδώ, έτσι το έχουμε. Συνέλαβαν λοιπόν τους ανθρώπους σε διεθνή ύδατα, τα οποία είναι ευθύνη της Κύπρου, δηλαδή απαγωγή. Τους μετέφεραν σε φυλακές και τους έκαναν λίγο από ό,τι κάνουν στους Παλαιστίνιους. Λίγο. Στον προθάλαμο δηλαδή. Τους έδιραν, τους βασάνισαν, τους τρομοκράτησαν και τους βίασαν. όπως είναι η συνήθις τακτική όταν κάποιος, ειδικά αν είναι Παλαιστίνιος, σίγουρα μπει σε φυλακές του Ισραήλ. Ο βιασμός είναι με το καλημέρα. Όχι γιατί τα λέμε εμείς, γιατί έχουν αποδειχθεί. Στους New York Times γράφτηκε και με τις σχετικές αποδείξεις το ότι στις Ισραηλινές φυλακές οι Παλαιστίνοι βιάζονται συστηματικά. Κάποιοι ακόμα, όταν τα λες αυτά, σου πετάνε ένα αντισημίτης. Άντε γαμηθείτε, έτσι για αρχή του βίντεο και συνεχίζουμε. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί, αλλά κινδυνεύει και ο δημοσιογράφος που έκανε την αποκάλυψη από το ίδιο το Ισραήλ. Γιατί όπως και εμείς έχουν το ίδιο κουσούρι. Δεν τα λέμε αυτά, ρε μαλάκα. Τα κάνουμε όμως. Ε? Τα κάνουμε, αλλά δεν τα λέμε. Τώρα, γιατί ξεσηκώθηκε η διεθνή κοινότητα, όπως τάχα μου δήθεν ξεσηκώθηκαν εδώ τα ΜΜΕ για τη μυρωδιά που απειλεί εδώ την πλέμπα που ζει στην Αττική. Γιατί άλλο. Γιατί ο Μπεν Γκίβρ, ο Υπουργός Ασφάλειας, αυτό εδώ το σιωνιστικό γουρούνι, έκανε μία αποκάλυψη μέσα από δικό του βίντεο. Ανέβασε μόνος του ένα βίντεο όπου ο ίδιος τραμπουκίζει, δείτε, μία γυναίκα και φανταζόμαστε και μετά και πριν το βίντεο τι ακολούθησε και ότι αυτό ήταν το πιο light που είδαμε. Έτσι λοιπόν, βλέποντας αυτό, ξεσηκώθηκε, λέει, η διεθνής κοινότητα. Αχ, η διεθνής κοινότητα είναι βγαλμένη από την ταινία «Η Βίλα των Οργείων», όπου η κυρία είναι τσατσά στη βίλα της, δηλαδή έχει μια βιλάρα και την οποία χρησιμοποιεί ως μπουρδέλο για να γίνονται εκεί βίζιτες, αλλά όταν την παγκλαρώνουν η μπάτση λέει «Αχ, σας παρακαλώ, μιλάτε μου στον πληθυντικό, είμαι γυναίκα ναυάρχου». Έτσι λοιπόν και η διεθνής γυναίκα, κόρη ναυάρχου, λοιπόν, έτσι λοιπόν και η διεθνής κοινότητα απέναντι στο Ισραήλ έπεσε από τα σύννεφα. Δεν περίμενε, βέβαια, αυτό που δεν περίμενε δεν είναι αυτά που κάνουν οι Ισραηλινοί. Αυτό που δεν περίμενε, όπως λέει η διεθνής κοινότητα, ήταν να αναρτήσει το βίντεο ο ίδιος ο Μπεν Γκίβρ. Εμείς από τη διεθνή κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει έτσι αλλιώς, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Γιατί να ενημερώσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι ο Μπεν Γκίβρ έχει ανεβάσει στους δικούς του λογαριασμούς χειρότερα βίντεο από αυτό. Αυτό. Είναι 100 φορές χειρότερο από αυτό. Αυτό. Ποια είναι η διαφορά του πρώτου που ξεσήκωσε τη διεθνή κοινότητα με αυτό? Σε αυτό είναι Παλαιστίνη. Και όπως όλοι έχουμε καταλάβει, η διεθνή κοινότητα στα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ έχει παραχωρήσει τις ζωές των Παλαιστινίων για να βγάζουν πάνω τα βίτσια τους και να κάνουν αυτά τα έσχη που κάνουν εδώ και 80 χρόνια. Αν αγγίξουν κανέναν άλλον, η διεθνή κοινότητα ξεσηκώνεται και λέει: «Όπα ρε μαλάκες, σας δώσαμε τους Παλαιστίνιους. Να τους σκοτώνετε, να τους βιάζετε, να τους ξεκυλιάζετε. Άντε πάρετε και λίγο Λίβανο. Όχι Ευρωπαίους, όπα κάπου». Άντε γαμίσω διεθνής κοινότητα, γιατί είμαι λίγο κουρασμένος από το ταξίδι και θα έχω και πολύ ευχή σήμερα το βίντεο. Στην πραγματικότητα, μανάρια μου, εάν υπήρχε διεθνής κοινότητα, δεν θα υπήρχε Ισραήλ. Αυτά. Και αφού είμαστε σε περιβάλλον διεθνούς κοινότητας, ας παραμείνουμε λίγο ακόμα στη διεθνή κοινότητα. Θυμάστε τον drone Μαγκούρα, ε? Που δεν ασχολείται πλέον κανείς με αυτό. Θυμάστε πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το ουκρανικό drone που ήταν μόνο του και το αλίευσαν, όπως είπε ο αντιγαμίσου Νίκο Δένδιας, το αλίευσαν κάτι ψαράδες και δεν πήγε ούτε το λιμονικό ούτε κανείς. Θυμάστε που λέγανε ότι από αυτό θα μαθαίναμε φοβερά και τρομερά μυστικά και μετά δεν θα τολμούσε να περάσει drone από το Ιόνιο ή το Αιγαίο. Ούτε για πλάκα. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Πήρε θέση λοιπόν η διεθνής κοινότητα για τον drone Μαγκούρα. Και τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα από ό,τι ήμασταν σίγουροι ότι είναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Απίστευτες δηλώσεις, λέει, στρατηγών του ΝΑΤΟ. Απίστευτες γιατί, φιλενάδες? Απίστευτες για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Τυπική διαδικασία σε ένα τέτοιο πόλεμο. Ο διοικητής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη είπε όταν ρωτήθηκε για αυτό το θέμα του ουκρανικού drone ότι πρέπει να το συνηθίσουμε. Γίνονται, λέει, αυτά στον πόλεμο όταν μία δύναμη είναι μικρότερη από μία άλλη δύναμη. Όπα! Μόνο σε αυτό τον πόλεμο. Δηλαδή, όταν μία δύναμη όπως το Ιράν είναι μικρότερη από άλλη δύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν επιτρέπεται να κλείνουν τα στενατορμούς. Αλλά όταν μία δύναμη όπως η Ουκρανία είναι μικρότερη από την δύναμη που της επιτέθηκε, δηλαδή τη Ρωσία, επιτρέπεται να βαράει με ντρόουν στο Αιγαίο και το Ιόνιο? Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το Αιγαίο και το Ιόνιο σε ποιο ακριβώς σημείο τους συνορεύουν με τη Ρωσία ή την Ουκρανία? Εντάξει, ο Μητσοτάξης έχει μπει στον πόλεμο. Το είπε. Παρ' όλα αυτά, ο διοικητής του ΝΑΤΟ, και αφού το είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, αλήθεια λέει, συνηθίστε το. Αν δεν το καταλάβαμε λοιπόν, σύμφωνα με το διοικητή εδώ του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στα καράβια φέτος, Ιόνιο και Αιγαίο, μπαίνουμε με δικιά μας ευθύνη. Εντάξει, γιατί έτσι γίνονται, λέει, οι πόλεμοι. Πρέπει να το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να το δεχθούμε και αυτό. Για τη δημοκρατία της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλα αυτά, επιμένουν κάποια δημοσιεύματα να γράφουν ότι ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης περιμένουν ακόμα απαντήσεις από την Ουκρανική κυβέρνηση. Γιατί, ρε κουφάλες, το κάνατε αυτό τον ντρόν, ενώ εμείς έχουμε ξυλωθεί μέχρι Φόδρα να ενισχύουμε την Ουκρανία σε αυτό τον πόλεμο. Απάντηση δεν έχουν πάρει και από ό,τι μαθαίνω το μόνο που πήραν είναι μερικά εισιτήρια για την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, όπου θα μαζευτούν όλοι αγκαλιασμένοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αντιγαμής Νικοδένδιας, ο Υφυπουργός, οι γραμματείς, οι στρατηγοί του στρατού του ναυτικού, και όλοι μαζί αγκαλιασμένοι θα τραγουδάνε, μα δεν χτυπάει το τηλέφωνο, με παράπονο και αυτό, και θα τραβάνε και βότκα. Πάμε όμως να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα, όπως λέγει το μπλουζάκι, τι μυρίζει. Μία εκδοχή θα ήταν να μυρίζει το κλάσμα που είχε ρίξει ο Ζελένσκι στο Δένδια, το Γεραπετρίτη και όλους τους άλλους. Όμως, μακάρι να ήταν κάτι τόσο λίγο επικίνδυνο. Τα πράγματα είναι όπως ξέρετε πάντα ή όπως δεν ξέρετε πάντα, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα αθώοι σε αυτή τη χώρα. Για αθώες είναι πάντα λίγο χειρότερα. Διαβάζουμε λοιπόν, για να δικαιώσουμε και τον καθηγητή που έψαχνε την αιτία μεταξύ Έγινας, Περάματος και Ελευσίνας. Κίνδυνος έκρηξης, όχι σε εισαγωγικά, χωρίς εισαγωγικά. Κίνδυνος έκρηξης στον Σαρονικό. Το επικίνδυνο μείγμα, αυτό είναι σε εισαγωγικά, στο Βυθό και οι ακατάλληλες παραλίες για βουτιές. Παραλίες για βουτιές δεν τις βάζω στην κουβέντα, γιατί είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε ματήριδες και οι περισσότεροι Έλληνες δεν πάνε διακοπές. Άρα αφορά τους τουρίστες, η γνώμη μας για τους τουρίστες είναι γνωστή, ας κολυμπήσουν τα σκατά, τι μας νοιάζει εμάς. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος λέει τι, για να δούμε ακριβώς αν κινδυνεύουμε περισσότερο από τον drone ή από τα σκατά που έχουν πλήξει, που έχουν πνίξει κυριολεκτικά και μεταφορικά όλη τη χώρα. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, όπα, μισό λεπτό να δω τι είναι το ΠΑΚΟΕ, γιατί πολύ πασοκιά μου φαίνεται αυτό. Α, το ΠΑΚΟΕ είναι το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών. Εντάξει, πασόκ δεν είναι. Άρα συνεχίζουμε λοιπόν. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΚΟΕ, ο κύριος Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, αποκαλύπτει ότι έχει σχηματιστεί, κάθεστε, 1,5 μέτρο λιματολάσπης στο Σαρονικό. Μπορείτε λίγο να νιώσετε το μέγεθος. 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο στο βυθό της θάλασσας, που έχει ρεύματα, που πέφτουν βροχές, που έχει ανέμους, που πάνε και έρχονται τα καράβια. Και έχουμε 1,5 μέτρο λιματολάσπη, σκατά, τα οποία δεν κουνιούνται από εκεί με κανένα τρόπο. Νιώθουμε, νιώθουμε. Πάμε να διαβάσουμε και λίγο από μέσα, να το νιώσουμε λίγο παραπάνω. Τι μυρίζει και αν κινδυνεύουμε περισσότερο από ντρόουν ή από αυτό. Διαβάζουμε λοιπόν, εδώ και χρόνια κάνουμε μετρήσεις και μελέτες και έχει διαπιστωθεί ότι από την ακτή μέχρι και ως 100-150 μέτρα προς τα εκεί, σε βάθος του Σαρονικού, έχει δημιουργηθεί ένας πάτος 1 με 1,5 μέτρου λιματολάσπης. 1 με 1,5 μέτρο. Προσοχή όσοι κάνετε μπάνιο εκεί ή γενικά όσοι κάνετε μπάνιο σε αυτή την άθλια κοινωνία, θεωρώντας ότι τα πράγματα έτσι είναι, έτσι γίναν, πόσο χειρότερα να πάνε, πιάσαμε πάτο. Δεν έχουμε πιάσει πάτο, για την ακρίβεια, όταν κολυμπάς μέχρι και 150 μέτρα από την ακτή, πιάνεις τον πάτο που είναι το πάτωμα της λιματολάσπης. Έχει κι άλλο μέχρι τον πάτο. Εδώ. Εδώ θα μας πάει. Καλά, εγώ που είμαι και κοντός, πρώτος θα φύγω. Εσείς θα βασανιστείτε λίγο περισσότερο, γιατί δεν μιλάω για αυτούς που είναι 2-10 για αυτά. Αυτοί θα τους βγει η ψυχή μέχρι να χαιρετήσουν. Γιατί φτάνει πια, σκότωσε μας, μην μυρίζουμε άλλο. Αν να ήταν μόνο η μυρωδιά. Πάμε να δούμε τι λέει εδώ. Ο ειδικός λοιπόν εξήγησε ότι το μεγάλο στρώμα λιματολάσπης στον πυθμένα του Σαρονικού εγκυμονεί τον κίνδυνο έκρηξης που μπορεί να παρασύρει καράβι ή βάρκα που θα περνάει από το σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Ό,τι που είναι ειδικοί. Δημιουργούνται, λέει, ζυμώσεις και προκαλούνται διάφοροι ρήποι όπως βουτάνιο, μεθάνιο, προπάνιο, τοξικές αέριες ενώσεις. Είδες τα σκατά, κοίτα τα πράγματα που έχουν. Αυτές λοιπόν, λέει, κάποια στιγμή θέλουν να φύγουν. Να εκτονωθούν από το Βυθό. Από το Βυθό δεν αντέχουν άλλο. Έχει πολύ κοσμία στο Βυθό του Σαρονικού. Βάλτε δηλαδή το μεθάνιο, το βουτάνιο, βάλτε τους, από τον Ουρουάν τους μάρτυρες, κάτι άλλους από άλλες υποθέσεις μάρτυρες. Έχει κόσμο πολύ πια, δεν αντέχεται. Ομόνια, ο Βυθός του Σαρονικού. Βγαίνουν, λέει, προς τη θάλασσα. Έτσι δημιουργούν το φαινόμενο της οσμής, που είναι το λιγότερο. Το λιγότερο είναι να μυρίσει. Γιατί το χειρότερο, λέει εδώ ο καθηγητής, ο ειδικός είναι. Το βασικότερο που δεν το λέει κανείς είναι ότι αυτά τα τοξικά απόβλητα τα αέρια είναι εκρηκτικά. Δηλαδή, περνάει εκεί που κάτι μυρίζει. Εγώ θα καπνίσω ένα τσιγάρο. Και τελειώνουν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θυμάστε που λέγαμε κάποτε ότι οι γέροι πάνε από πέσιμο ή από χέσιμο. Μπράβο. Τώρα αυτό δεν έχει ηλικία. Ή από λιματολάσπη ή από ντρόν. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που λένε, εντάξει, παιδί μου, ας περιοριστεί το θέμα στο Βυθό. Στο κάτω-κάτω πήγαινε να κολυμπήσει κάπου αλλού. Μα να ήταν μόνο στο Βυθό. Το πρόβλημα είναι το 1,5 μέτρο, μήπω 2,5 μέτρα, κυκλοφορεί και εκτός Βυθού. Παραδείγματος χάρη, κυκλοφόρησε την εβδομάδα που μας πέρασε και έγινε μεγάλη κουβέντα στα social media. Αυτή εδώ η φωτογραφία, η οποία δείχνει μια προοπτική από την Πάρνηθα, Αττική, Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το περίφημο ουρανοξύστη, που είναι ένας από τους 5 ή 6, δεν θυμάμαι, που θα φτιάξουν σαν και αυτόν εδώ. Δηλαδή βλέπεις αυτή τη φωτογραφία και σε ρωτάει κάποιος, τι μυρίζει ρε φίλε? Τι να μυρίζει ρε? Κοιτάς, δέντρο δεν μυρίζει. Έχει και ζέστη. Ναι, και δεν έχει και ένα δέντρο ρε γαμότο να δροσιστούμε λίγο με αυτή τη γαμοζέστη? Δεν πάμε να βουτήξουμε? Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει γλιτωμό, είτε μέσα είτε έξω, στη λιματολάς που θα κολυμπήσουμε όλοι και όλες. Τώρα, αυτή η φωτογραφία από μακριά είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ αντιπροσωπευτική, ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για τη νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους. Βλέπετε ένα διανόητο μπουρδέλο τσιμεντένιο, όπου μέσα του ζουν βασανισμένοι άνθρωποι που κυνηγάνε το μεροκάματο, παλεύουν με το άγχος, με την κίνηση, με τα συναισθήματα, με το βρώμικο περιβάλλον. Ταυτόχρονα δίπλα τους λεφτάδες, τους ουρανοξύστες, οι Ισραηλινοί σιωνιστές στη Γλυφάδα, στο Ψηρή και αλλού, και βάθος κήπος, το πιο ψηλότερο, το κολοδάχτυλο ενός δοσύλλογου. Δοσύλλογο πώς μου ήρθε δεν ξέρω. Τουλάχιστον δεν είναι αυτό. Όχι. Κανενός δοσύλλογο. Τουλάχιστον. Και αφού λοιπόν έχουμε κολυμπήσει ανάλογα το ύψος, άλλη μέχρι εδώ και άλλη μέχρι εδώ, στη Λιματολάσπη και μέσα από το Σαρονικό και έξω από το Σαρονικό, ας μείνουμε σε αυτό το υπέροχο περιβάλλον. Είχαμε μανούρες την εβδομάδα που μας πέρασε, γιατί τα πήρε η Ρουμάνα. Ποια είναι, μην πω ονόματα, ξέρετε ποια είναι η Ρουμάνα, Σοφία, ποια είναι η Ρουμάνα, να, πηγή Λιματολάσπης. Σοφία Βούλτεψη, Ρουμάνα, μπαπ, 20 πόντι πάνω Σαρονικός. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε με τη Ρουμάνα. Θύμωσε η Ρουμάνα, λέει η Κοβέση. Γιατί θύμωσε? Γιατί πήρε, λέει, ο Φλωρίδης. Ο Φλωρίδης, σας θυμίζω, είναι υπουργός δικαιοσύνης. Όχι μόνο έχουμε δικαιοσύνη εδώ, έχουμε και υπουργό. Τι είμαστε? Θύμωσε γιατί πήρε, λέει, πώς το λένε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Πήρε ο Φλωρίδης, οι οποίες αφορούν μόνο πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή ποιους? Αυτούς που είναι μπλεγμένους τώρα στο σκάνδαλο ΠΚΠ και αυτούς που θα είναι σύντομα μπλεγμένοι στο σκάνδαλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Οπότε δεν το λέμε για να καλύψουν τον κόλο τους, το λέμε, ας πούμε, νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θεώρησε λοιπόν η Κοβέση και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι αντίθετες προς τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και απείλησε, μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό μηνυματάκι με mail προς τους από πάνω της, ότι η πατρίδα μας, αν δεν συμμορφωθεί, λέει, με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τότε θα εισηγηθεί και θα γίνει αυτό και θα μας κόψουν από τις μελλοντικές επιδοτήσεις. Μισό λεπτό να μιλήσω μέσα στα μάτια στη Ρουμάνα Λάουρα Κοβέση, γιατί δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την πατρίδα μας. Λάουρα, το να απειλείς με κόψιμο ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μελλοντικών τους ανθρώπους οι οποίοι εδώ και άπειρα χρόνια έχουν φάει όλες τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από το παρελθόν, είναι σαν να απειλείς έναν τύπο ο οποίος έχει κάτσει σε μια ταβέρνα, έχει φάει μια γουρουνοπούλα, δύο προβατίνες, 32 κιλά παϊδάκια, 1500 πανσέτες χοιρινές, να το χοντρίνω, και μετά βγαίνει ο ταβαριάνος και του λέει: αδερφέ, σαλάτα πράσινη δεν σου βγάζω. Ρε, δεν σου βγάζω να χτυπάς τον κόλο σου χάμω. Ακριβώς. Τι θα πάθουνε αν τους κόψεις τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις? Μα δεν αγγίζουν εμάς. Σε αυτούς πάνε, αυτοί τις τρώνε. Ζάχαρη. Τώρα, τι ακριβώς είναι αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήρε ο Φλωρίδης? Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τσάμπα θα σας φάω και το χρόνο. Θα το κάνω λίγο περιγραφικά ως παράδειγμα. Αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Φλωρίδη είναι σαν να πει στο δικαστήριο που δεν θα εμφανιστεί ποτέ στη ζωή του ο Τριαντόπουλος με τον αγοραστό για το μπάζωμα που έκαναν στα Τέμπη μετά από εντολή που τους έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: κυρία Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, δεν μπαζώσαμε στα Τέμπη. Απλώς πήραμε μερικές χωματουργικές πρωτοβουλίες, γιατί είχε αρχίσει και έβγαινε η λιματολάσπη προς τα πάνω και μύριζε άσχημα. Αυτό. Αθώη. Λοιπόν, μυρίζει, ξεμυρίζει, έχετε και δουλειές. Εντάξει, κάντε τη μύτη έτσι και ξεχυθείτε. Λοιπόν, like στα βίντεο, subscribe, εγγραφείτε, πατήστε το καμπανάκι για ειδοποιήσεις, μοιράστε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι θέλετε να πούμε μια κουβέντα μεταξύ μας ή εσείς να πείτε σε εμάς, το mail του καναλιού είναι αυτό. Όλα τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να απαντήσουμε σε όλα. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και κοντεύουν προς το τέλος τους οι παραστάσεις. Αφού στείλουμε πολλά φιλιά στη Γερμανία, που περάσαμε τέλεια, και στο Έσεν και στη Φραγκφούρτη, αφού ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το παρεάκι από τη Φραγκφούρτη, που ως συγχαρητήρια μου είπαν: να είσαι καλά που έρχεσαι και θυμόμαστε για ποιο λόγο φύγαμε εμείς. Παιδιά, να είστε καλά που μου τα λέτε αυτά. Να νιώθω κι εγώ χρήσιμος. Αυτό σημαίνει χρήσιμος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν έχει μείνει μία ακόμα παράσταση στη Ζυρίχη, Κυριακή 7 Ιουνίου είναι η παράσταση που χρωστάμε από τον Μάρτιο. Μία ακόμα στα φιλαράκια μας στη Λούτσα, 13 Ιουνίου Σάββατο, σε εκείνη την, στο μουσικό σύλλογο που έχουν τα παιδιά στη Λούτσα. Και βέβαια έχω και ένα guest με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, όπου εκεί θα τα πούμε υπηρώτικα. Τα γνωστά. Αυτό το τρελό κέφι με τα μυρολόγια. Αυτό. Και πάμε λοιπόν να κλείσουμε με το θέμα το οποίο κάνει τους Πορτογάλους Θηριανούς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ που αυτοί προσπαθούν από άνθρωποι να γίνουν ζώα, ενώ εδώ πάμε να δούμε τι έγινε εδώ. Φαντάζομαι θα το μάθατε από τα ΜΜΕ τα οποία από την ώρα που έγινε και για 24 ώρες το 24ωρο έπαιζαν το θέμα, όπου ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής, ζάμπλουτος, με ομάδα, με κανάλια, με δημοσιογράφους, με site, με τα πάντα δικά του, έπαιξε φάπες, κανονικά τις έπαιξε, με τον κύριο Δημητριάδη, γνωστό δικηγόρο, πάρα πολύ πετυχημένο, ό,τι και αν σημαίνει αυτό για έναν δικηγόρο, επίσης γνωστό ως ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη, άρα και της Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι κουμπάρα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι ωραία! Μα δεν είναι υπέροχη η Ελλαδάρα μας. Τι μυρίζει, το σόι. Μην ανησυχείς. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Και επίσης γνωστό από την υπόθεση Predator υποκλοπών. Γιατί έκανε κάτι? Όχι, τίποτα δεν έκανε, τίποτα δεν έχει αποδειχτεί. Όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα αφού φιλήσει τα βρότα τη μητέρα του. Γιατί έγινε γνωστός. Γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, παραιτήθηκε και τα πήρε όλα πάνω του. Δεν ξέρουμε τι πήρε πάνω του. Αλλά είπε τα πήρε όλα πάνω του. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και για τον καβγά και για όλα. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε από εμάς. Επιτέλους θα το πω. Έχει δίκιο το Εσουρού που ζήτησε από τους YouTuber και από μια εκπομπή σαν τη δικιά μας, που εμείς λέμε ότι είναι σατυρική, αλλά το Εσουρού και εσείς λένε ότι είναι ενημερωτική. Το δίκιο του Εσουρού είναι βουνό. Ναι, είμαστε ενημερωτική εκπομπή. Γιατί εγώ δύο μέρες που ήμουν στη Γερμανία, από την ώρα που έγινε αυτό το γεγονός, δεν βρήκα site, δεν άκουσα σε ραδιόφωνο, που μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο, την είδηση για αυτή τη φάση που έγινε μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Deja vu. Θυμήθηκα απλώς τη φάση με τους μπράβους στο θέατρο που το συζητάγαν όλοι εκτός από τα ΜΜΕ. Κοίτα να δεις που πάντα οι ελεύθεροι δημοσιογράφοι μη βρουν θέμα, μπαπ, αμέσως να το σπρώξουν. Άρα λοιπόν, αν δεν το είχαν αποφασίσει οι ίδιοι να το βγάλουν το θέμα, θα περιμένατε Τρίτη να το μάθετε από εμάς ή αλλιώς από τα social media, που έτσι αλλιώς κυκλοφορούν όλα ελεύθερα μέχρι τώρα. Μην ανοίγεστε. Ανεβαίνει το 1,5 μέτρο λιματολάσπης. Πάμε να δούμε τι έγινε εκεί. Μερικοί λένε ότι τσακωθήκανε για το ποδόσφαιρο. Θυμάστε, αυτό το είχαν πει για τον Παύλο Φίσα. Εντάξει, εκεί ήταν για τον μπάσκετ. Άλλοι λένε ότι τσακώθηκαν γιατί έχουν κόντρα, λέει, μεταξύ τους, επειδή θεωρεί ο Μαρινάκης ότι τον παρακολουθούσε ο Δημητριάδης. Δεν έχουμε ιδέα. Να σας πούμε τη γνώμη μας, βλέποντας και τη γλώσσα του σώματος, αλλά και κυρίως τις λέξεις που φαίνονται από τα χείλια που ανοιγοκλίνουν, γιατί ήχο έχουμε σε κάποια βίντεο, αλλά όχι πολύ καθαρό. Θα παίξουμε το βιντεάκι, μισό. Πριν παίξουμε το βιντεάκι, το οποίο θα το δείτε όλοι και όλες, πρέπει να σας πούμε ότι από τη στιγμή που θα δείτε αυτό το βίντεο, που είναι μέσα Μαρινάκης Δημητριάδης, είστε ήδη μάρτυρες. Γιατί? Γιατί το είδατε. Μπορείτε απλώς να κλείσετε το λάπτοπ. Είστε σίγουροι ότι θέλετε να είστε μάρτυρες? Δεν ξέρω. Εγώ και για τη λιματολάσπη είπα και ενημέρωσα. Φαίνεται λοιπόν. Βάλε το βιντεάκι εδώ να παίζει. Φαίνεται λοιπόν από τα χείλη, εδώ μερικοί λένε ότι βρίζονται. Δεν βρίζονται. Δηλαδή δεν βρίζονται την αρχή. Στην αρχή ο διάλογος που έγινε, γιατί εδώ μιλάμε για ανθρώπους υψηλού επίπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάνε, ας πούμε, όπως τη λαϊκή, οι άνθρωποι που ο ένας έχει τη μισή χώρα, ξέρω, τα κανάλια, τα αυτά, ομάδες, ξέρω εγώ, τα πάντα, όλα τα έχει. Ο άλλος δικηγόρος δεν μπορεί να μιλάνε, όπως λένε, δεξιά και αριστερά, μέχρι στο Παναγία, Σκαντήλια κτλ. Κάτι προηγήθηκε. Προηγήθηκε ένας πολιτισμένος διάλογος. Ξεκάθαρα λοιπόν, όπως διαβάζω εγώ τα χείλη των ανθρώπων, ο διάλογος είναι σκύβει ο Μαρινάκης στα αυτή του Δημητριάδη και του λέει: Καλά, δεν ντρέπεστε, ρε. Είστε τόσο ξεφτυλισμένη κυβέρνηση. Βάλατε άγαλμα του Φλόρου του Καβάφη στη Διονυσίου Αεροπαγήτου και δεν έχετε βάλει ένα άγαλμα κάπου του Νίκου του Εγκονόπουλου. Έλεος, ρε μαλάκες. Έλεος. Αμορφωτήστε. Και του λέει άλλος: Τράβαρε που θα μου πεις εσύ για τον Εγκονόπουλο, τον έχουμε χιασμένο. Και μετά έφυγαν από την λογοτεχνία, από το λογοτεχνικό λόγο που ξεκίνησε ο καυγάς, και πέσανε στον ελληνοπρεπή καυγά που είναι πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, η μανούλα σου η πουτάνα, Παναγία, το σπιτάκι σου, φύγε από εδώ, Τουρκαλβανέ, Βούλγαρη και τα λοιπά. Και, ξέρετε, αυτό δεν είναι βρισιά. Είναι ένας καυγάς στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, αν ζούμε στον πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, πώς θα τσακωθούμε χωρίς πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Δηλαδή, αν σου πω κάτι για την Παναγία, α πούμε για τη μανούλα σου, για τον αδερφό σου, α πούμε. Αλλιώς Τι είμαστε, τίποτα. Έλλην, πώς το λέγε εκείνη η κυρία, Έλλην. Λοιπόν, το βίντεο όμως το οποίο ερέθησε περισσότερο τον κόσμο εδώ είναι, γιατί κυκλοφόρησαν πολλά, είναι το βίντεο όπου έχει πάει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αλλάξει μπλούζα. Ω, παρένθεση για την μπλούζα. Ντροπή. Αυτό με την μπλούζα ήταν απαράδεκτο. Δεν ξέρω αν την έστεισε ο Δημητριάδης ή ο Μπράβος ήταν πίσω του. Αυτό πραγματικά ήταν απαράδεκτο. Παιδιά, έλεος κάπου. Έλεος με το... Γι' αυτό και εμείς έχουμε. Να, εδώ την έχω. Στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, επειδή νομίζω ότι έχουμε πράγματα που μας χωρίζουν. Λοιπόν, Βαγγέλη, σου έχω εδώ μπλουζάρα. Το μέγεθος νομίζω είναι καλό. Το Λάζαρο ρώτησα. Καταρχάς, να σου δείξω την ανθεκτικότητα. Βλέπεις. Ε, ποτέ ξανά. Ποτέ ξανά. Ημίγυμνο σε γήπεδο και βέβαια επειδή αυτό το κάθαρμα ο δεξιός Δημητριάδης όσχισε την μπλούζα, μπλουζάκι λευκό πλέον, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Ένα μπλουζάκι που κάθε πλέον ελληνόψυχος εφοπλιστής πρέπει να φοράει όταν εμφανίζεται δημόσια. Από πίσω δεν πρόλαβα, θα έχω στάμπα Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβα, θα το έχω. Όταν το στείλω θα το έχω έτοιμο. Λοιπόν, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, είναι η μπλούζα μας για το Βαγγέλη. Πάμε όμως τώρα στο άλλο. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο που εκεί. Αφού άλλαξε μπλούζα ο Βαγγέλης, δεν μπορούσε να κυκλοφορεί ημίγυμνος, να πούμε, σαν Ρωμαίος της Γερουσίας εκεί πέρα και να βγάλει λόγο. Άλλαξε ένα μπλουζάκι, έβαλε ένα σκούρο, το οποίο και πιο καλή επιλογή στιλιστικά, γιατί πάντα το σκούρο αδυνατίζει, και ξανακατέβηκε τις σκάλες. Εκεί λοιπόν είχαμε κόντρα νέο διάλογο, όπου εκεί είχαμε και χειρονομίες. Κάποια στιγμή όλοι παρατήρησαν ότι ο Δημητριάδης κάνει μια χειρονομία έτσι. Και ο καθένας αφήνει το μυαλό του, ας πούμε, και φαντάζεται ότι θέλει. Εγώ αυτό που έχω να παρατηρήσω ότι μετά από αυτή τη χειρονομία ο καυγάς έληξε. Πάμε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχάς, καυγάδες είναι κακό πράγμα. Πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, αν μπορείτε να μην τζακωθείτε, μην τζακωθείτε. Πάντα μπορεί κάποιος να χτυπήσει. Τώρα, αν είστε αποφασισμένοι να μπλέξετε σε καυγά, καλό είναι να κυκλοφορείτε όπως κυκλοφορεί ο Μαρινάκης ή οποιοδήποτε άλλος εφοπλιστής και ο Δημητριάδης και όχι οποιοδήποτε άλλος δικηγόρος. Δηλαδή, με 40 μπράβους. Αν έχει 40 μπράβους να σε φυλάνε, να τσακωθείς. Δεν θα χτυπήσεις ποτέ. Θα χτυπήσουν οι μπράβοι. Τώρα εδώ δεν ξέρω πώς έγινε, γιατί πέσαν και δύο γρήγορες. Μάλλον θα απολυθούν κάποιοι μπράβοι. Τι να σας πω. Αν και λένε, μπήκε για ένα σοβαρό ερώτημα, ότι αυτοί που φυλάνε το Δημητριάδη, διάβασα, δεν είναι, λέει, ακριβώς μπράβοι. Είναι πρώην ή και νυν των ΕΚΑΜ, της ομάδας ΕΚΑΜ της αντιτρομοκρατικής. Και υπάρχει μια περίπτωση, λέει, να τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Εγώ πάρα πολύ μ' αρέσει αυτή η τοποθέτηση, γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που έχουν τη βεβαιότητα ότι τους μπράβους των εφοπλιστών δεν τους πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας. Τέλεια. Πρέζα όμορφη, παιδιά. Και συνεχίζουμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το διάλογο, που εκτονώθηκε ευτυχώς και δεν πήγαμε σε δεύτερο γύρο με σφαλιάρες και μπουνιές, ξεκάθαρα υπόθηκε ένα αστείο. Ένας τρόπος μαγικός να εκτονώσει έναν καυγά είναι ένας να πει μια μαλακία, να γελάσουν όλοι και να φύγουν τα νεύρα, να χαλαρώσουμε και να πάμε δεξιά και αριστερά, να μην χτυπήσει και κανείς. Υποψιάζομαι λοιπόν, έως είμαι βέβαιος, ότι το αστείο που υπόθηκε σε αυτό το βίντεο είναι το εξής. Βλέπετε, κατεβαίνει ο Μαρινάκης. Αρχίζουν τα βλέμματα, ξέρεις πως αρχίζει ο καυγάς, σε βλέπω, τα λοιπά. Ξεκινάει ένας διάλογος στα πλαίσια του πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, η μάνα σου η πουτάνα, σου γαμίσω, τα γνωστά αυτά. Κάποια στιγμή λοιπόν, ξεκάθαρα ο Δημητριάδης κάνει, κάτσε κάτω ρε, που κάνουμε όλοι στους καυγάς, κάτσε κάτω ρε, που θα μου πεις εμένα, και ξεκάθαρα ο Μαρινάκης κάνει κάτι σαν όλοι σας, δηλαδή, όλους θα σας κεράσω σουβλάκι, όλους, δεν ξέρω, κάτι θα κάνει σε όλους μαζί. Έκανε ένα γενικό όλους. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρο ο Δημητριάδης να κάνει μια κίνηση τέτοια, σαν να του λέει, όπως συνηθίζουν να λένε οι άντρες για να προσβάλλει ο ένας τον άλλον, ας πούμε, σε αυτούς τους καυγάδες της πλάκας, ότι τι να γαμίσεις ρε με το πουλάκι σου, φαίνεται να κάνει ένα τέτοιο. Εκεί λοιπόν, για κάποιο λόγο, τελειώνει ο καυγάς. Φεύγουν όλοι προς τα κάτω. Είμαι λοιπόν βέβαιος, σαν να ήμουν μπροστά, ότι την ώρα που λέει ο Δημητριάδης, τι να κάνεις ρε με το πουλάκι σου, πετάχτηκε ένας από πίσω που δεν φαίνεται στο βίντεο και λέει, και πού το ξέρεις ρε Δημητριάδη, εσύ πόσο είναι το πουλάκι του, έχεις βίντεο. Γελάσαν όλοι. Και καλά έκανε και γελάσαν όλοι, γιατί ως επαγγελματίας σας λέω ότι το να ρωτάει κάποιος τον Δημητριάδη, έχεις βίντεο, είναι και γαμώτα αστεία. Τώρα, και επειδή είπαν ένα αστείο και γελάσαν και φύγανε ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά, σημαίνει ότι η ιστορία έληξε? Όχι. Ποιος θα την πληρώσει? Κλασικά, ποιος θα την πληρώσει? Ο μαλάκας που πεταστείο. Ίσως σας καναδώ. Πάντως μεταξύ μας, το μεγαλύτερο αστείο ακούστηκε μετά τον καυγά, γιατί διαβάσαμε δύο μέρες μετά ότι θα παραγγέλθηκε, λέει ήδη, εισαγγελική έρευνα. Εισαγγελική έρευνα, λέει, γιατί αυτά που έγιναν εκεί μεταξύ Δημητριάδη Μαρινάκη είναι αυτεπάγγελτα. Τέλειο είναι αυτό. Μία παιδιά, εγώ εισαγγελέας δεν είμαι ούτε νομικός, απλώς μου το είπαν και το ξέρω. Αν κάποιος κάνει ντου και τραμπουκίσει την ώρα της παράστασης τους ανθρώπους που παίζουν την παράσταση πάνω στη σκηνή, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. και διώκει τα αυτεπάγγελτα. Δεν χρειάζεται δηλαδή εγώ να κάνω μήνυση σε κάποιον. Έτσι το λέω για να έχουμε να λέμε. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε τις μαλακίες μας εδώ. Υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί που τοποθετούνται για αυτά σοβαρά ζητήματα. Και σήμερα το πρωί τοποθετήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης για την ιστορία μεταξύ Δημητριάδη και Μαρινάκη. Και είπε αυτά. Δεν είναι AI. Ο Φλωρίδης τα είπε.
1: Άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρανέβησαν μετά οι άνθρωποι ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι.
2: Δείτε λίγο. Τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές. Πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθήλυνα αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
2: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
3: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
2: Μεσόλεπτο. Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
3: Ναι, ναι.
2: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία.
2: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμό θα γίνει.
3: Εντάξει.
2: Εάν είναι πλημέλημα. Αν είναι πλημέλημα.
3: Ναι.
2: Είναι ποινές φυλάκισης.
3: Ναι.
2: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
3: ούτε
2: δεν αναστέλλονται, ναι, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
2: Άρα πας μέσα. Μέσα. Τώρα, το άλλο...
3: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το την κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε.
2: Να μπορείτε.
3: Παρακολουθούν και ευρώτητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν τον τελικό.
2: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες. Αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
1: Όριο,
2: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας.
0: Εντάξει, το κείμενο του Φλωρίδη εδώ τα σπάει. Μιλάμε για τρελό γέλιο. Ότι θα βάλει στη φυλακή το Μαρινάκι ή το Δημητριάδη επειδή αρπάχτηκαν σε ένα γήπεδο, ξέρω εγώ, και βρίσκαν και πέσαν δύο καντήλια. Μπράβο, συνάδελφε. Όμως η γλώσσα του σώματος είναι γαμάτη, γιατί η συμπεριφορά του είναι σαν αυτό που σας έλεγα στην αρχή, όπου ναι, μεν ανακαλύψαμε τη μυρωδιά γιατί ενοχλήθηκαν οι Ισραηλινοί στη Γλυφάδα. Είπαμε ότι μπορεί να προέρχεται από το τρίγωνο Πέραμα, Ελευσίνα, Έγινα, αλλά δεν ανοιγόμαστε, δεν λέμε και ονόματα. Έτσι λοιπόν και ο Φλωρίδης έλεγε βέβαια αυτά τα. Και λέει αυτά είναι τελικά, λέει, δεν έχει έφεση εκεί. Το ρωτάγανε οι άλλοι. Τρομερό θεατρικό. Δηλαδή πάνε φυλακή, ναι, ναι, πας φυλακή. Βέβαια, ότι πει το δικαστήριο. Εννοείται ότι πει το δικαστήριο, αλλά βέβαια Φλωρίδης, ο οποίος είναι πασοκάρα σαν τον Ανδρουλάκη και χειδαιότητα δεν μπορεί να χωριστούν ποτέ, πρέπει να είναι πάντα μαζί, ακόμα και στο καλημέρα. Και εννοείται ότι η χειδαιότητα του Φλωρίδη βγήκε στο τέλος αυτού του βίντεο που ρωτάνε τα αρδάκια, τα χαμουδίθεν ρωτάνε, πώς το είδατε σε αυτό με αυτούς τους ανθρώπους, και εκεί λέει, ξέρετε η θέση μου, εγώ δεν μπορώ να πω. Και το άλλο το αρδάκι, για να βοηθήσει λίγο, λέει, ναι, είναι και λεπτή η θέση σας. Βέβαια. Είναι λεπτή η θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης να πάρει θέση όταν 2 με 15 μπράβους ο καθένας δέρνονται και μπορεί να χτυπήσει και οποιοδήποτε άσχετος είναι σε αυτό το γήπεδο, σε ένα γήπεδο και τους βλέπει όλος ο κόσμος. Βέβαια, είναι πάρα πολύ λεπτό. Μα πώς να πάρει θέση σε αυτό, Είναι δύσκολο. Αντιθέτως, δεν ήταν καθόλου λεπτή η θέση του Φλωρίδη, ήταν πάρα πολύ χοντρή η θέση του, όταν χωρίς κανένα πρόβλημα έχει πάρει 100 φορές θέση για το θέμα των τεμπών, λέγοντας ακόμα και μέσα στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Κύριε Φλωρίδη, για μπάζωμα μιλάνε όλοι όμως οι συγγενείς των θυμάτων των τεμπών. Εκεί δεν ήταν λεπτή η θέση του. Όταν είναι ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης, είναι λεπτή η θέση μου. Μην παρέμβω στο έργο της δικαιοσύνης. Αυτά. Τι άλλα καλά, τι μυρίζει, κάτι μυρίζει. Για να το κλείσουμε όμως λοιπόν και το βίντεο και το θέμα, και ίσως θα πούμε την επόμενη Τρίτη ή Τετάρτη, πάμε να το κλείσουμε όπως εγώ το φαντάστηκα, γιατί είχε κάτι στενάχωρο η όλη η φάση αυτή. Το πρώτο στενάχωρο είναι, δηλαδή, πώς να ένιωσε η Ντόρα όταν είδε αυτή τη φάση, ας πούμε, που, ποια θέση να πάρει τώρα. Δηλαδή, από τη μια είναι ο κουμπάρος και από την άλλη είναι ψιός. Τι να πει. Σαν να τη βλέπω στο σαλόνι, καλέ, χωρίστε τους. δώστε τους 10 σοκολατάκια, σταματήστε τα παιδιά, τους έχει πέσει το ζάχαρο και έχουν νεύρα. Αυτό όμως που με τρελαίνει είναι το γεγονός ότι έγινε τέτοιο τσαμπουκάς στο γήπεδο που χρησιμοποιεί ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, που έχει πρόεδρο τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γνωστό και σε όλους τους οπαδούς ως Τράκη, ο οποίος έχετε διαπιστώσει άπειρες φορές ότι είναι και αυτός ένας άνθρωπος της λογοτεχνίας, της ποίησης, του διαλόγου, της ηρεμίας, του ζεν, και παιδιά να τα βρούμε όλα με διάλογο. Τώρα, να γίνεται τέτοιος τσαμπουκάς στο σπίτι σου και εσύ να σ' απ' έξω, ούτε στον εχθρό μου. Παιδιά, ούτε στον εχθρό μου, δηλαδή αλήθεια σας λέω, το πόσο μπήκα στη θέση του, πρέπει να φάγε νύχια, σαλόνι, τραπέζι, πρέπει να τα φάγει όλο το σπίτι, να τρώγει τους σοφάδες έτσι, δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυτή η φάση και να λείπω εγώ από εκεί πέρα, να παίρνω έτσι μέσα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, επειδή εμείς δεν θέλουμε κανένας να στεναχωρημένος, πιστεύουμε ότι το επόμενο δρόμενο μετά του Ηλιόπουλου την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα, αυτό το βρωμόξυλο που φάγαμε κι εμείς, σαν βλαμμένοι που επιμένουμε να πηγαίνουμε ακόμα στο γήπεδο, και μάλλον θα το κόψουμε όπου να είναι, το επόμενο δρόμενο που θα γίνει είτε σε μπασκετικό είτε σε ποδοσφαιρικό γήπεδο, θα παρακαλούσαμε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών να συμμετέχουν όλοι και όλες. Να μην έχουμε ανθρώπους που είναι σπίτι και τρώνε τα νύχια τους, ανθρώπους που λείπουν. Δηλαδή, εγώ το έχω φανταστεί ως εξής. Ας πούμε, στον επόμενο τελικό EuroLeague, σε ένα ευρωπαϊκό, πάλι ένα conference, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πάει μια ελληνική ομάδα, να ξεκινήσει ο τσαμπουκάς όπως ξεκίνησε εκεί. Δηλαδή, να ξεκινήσει, ας πούμε, κανονικά Μαρινάκης, Δημητριάδης. Να αρχίσει η πρώτη μανούρα. Με το που ξεκινάει η πρώτη μανούρα, να σκάει, να πούμε, από πάνω, να μπαίνει μέσα έτσι, ντυμένος τζόκερ, ο Γιαννακόπουλος. Τζόκερ. Τα νεύρα του. Εκεί να πηγαίνει και να σκάνε βόμβες δεξιά-αριστερά κτλ. Εκεί γύρω-γύρω από τις εκρήξεις να είναι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, βγαλμένοι ήρωες από τον Κοινόδοντα, και οι οποίοι να είναι μέσα στην όλη φάση που γίνεται το μακελιό και να έχουν μια δημοσιογράφο μπροστά που λένε: μα δεν γίνεται να συμμετέχουμε στο μακελιό με το μαλλί εδώ. Τι γίνεται όμως, δεν πάει έτσι. Τη στιγμή λοιπόν που φεύγει δημοσιογράφος γιατί ενοχλεί με το μαλλί, μπαίνει μέσα στο γήπεδο, παντιλίκια έτσι μαλλιοκούβαρα, ο Ηλιόπουλος με την αμαξάρα του την αγωνιστική και κάνει τέτοια. Ξαφνικά σκάει από το πουθενά ο Δημήτρης Μελισανίδης, γνωστός ως Τίγρης, μπορεί να μην έχει ομάδα τώρα, αλλά είναι ιστορία, ας πούμε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το περίφημο αερόστατο που ποτέ δεν πέταξε στα γένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, αλλά τώρα θα πετάξει γιατί υπάρχει λόγος σοβαρός. Πετάει και κατεβαίνει, ας πούμε, και έχει δίπλα του Αλέξη Τσίπρα και φωνάζει: Ειρήνη, μην τζακώνεστε, ρε μαλάκες, θα τα φτιάξει όλα το παιδί. Βρήκα ένα παιδί καινούριο, θα τα φτιάξει. Και πάνω από όλους αυτούς, κάποια στιγμή, όταν θα ηρεμήσουν όλοι, θα πούν: μαλάκες, φτάνει.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
5: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
4: Γιατί με αφήσει εδώ που λες.
6: Γιατί μας αφορά.
4: Εμά.
5: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
4: Όχι.
5: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
7: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
9: Θέλω να βοηθήσω.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
12: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
13: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
15: Μάριος Αθανασίου.
16: Βαλέρια Κουρούπη.
17: Και ο Σπύρος Πούλης.
18: Ο επιθεωρητής Drake
19: και η μαύρη χείρα.
20: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
21: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
22: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
23: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
24: Κάθε τραγούδι έχει και μία ιστορία. Η ιστορία έχει πρωταγωνιστές. Οι πρωταγωνιστές είστε εσείς όλα αυτά τα χρόνια που με εμπνέετε και τραγουδάω πράγματα που ίσως έχω βιώσει, έχετε βιώσει κι εσείς ή θα βιώσω στο μέλλον. Εδώ στο Κατράκιο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη συναυλία μαζί με την Κατερίνα και θα σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το βράδυ και θα θυμηθούμε μαζί πολύ όμορφα τραγούδια. Για τους παλαιότερους θα σας θυμίσω κιόλας τραγούδια που ίσως να τα έχετε ξεχάσει και οι νεότεροι να γνωρίσουν αυτά τα τραγούδια. Ήμουν από τους πολύ τυχερούς καλλιτέχνες.

γιατί οι δημιουργοί μου εμπιστευτήκανε πολύ όμορφα τραγούδια. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα καλύτερο για να τα μεταφέρω σε εσάς. Περιμένω αυτό το βράδυ, ελπίζω να το περιμένετε κι εσείς. Σας περιμένω όλους λοιπόν.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε ένα έκτακτο τέτατετ στον Α, με ένα πρόσωπο για το οποίο τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί, ακουστεί και υποθεί πολλά. Ο ίδιος όμως δεν έχει μιλήσει και τώρα εσάφηκε ότι είναι η στιγμή να το κάνει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας από τους πιο επιτυχημένους και δημοφιλείς Έλληνες καλλιτέχνες των τελευταίων 30 χρόνων, μας φιλοξενεί απόψε στο σπίτι του για μια εξομολογητική συνέντευξη και ειλικρινή συζήτηση. Αυτή είναι η συνέντευξη που όλοι περίμεναν και η ιστορία με τα δικά του λόγια. Κύριε Μαζωνάκη, ευχαριστούμε πολύ που μας δεχτήκατε στο σπίτι σας.
3: Χαρά μου, Τάσο.
2: Και για την φιλοξενία και για το ότι νιώσατε έτοιμος τώρα να μιλήσετε για όλα αυτά που ακούστηκαν, γράφτηκαν και έχουν υποθεί. Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος
3: ακριβώς
2: από τη μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής σας. Πώς είστε σήμερα?
3: Καταρχήν τα χρόνια είναι 33, σαν του Χριστού, καριέρας.
2: Ναι.
3: Όντως, αυτός ο χρόνος ήταν περιπετειώδης, μπορώ να πω. Φρόντισα μέσα σε αυτόν τον χρόνο να πάρω τα καλά στοιχεία που δίνουν η κάθε κατάσταση, η κάθε δύσκολη κατάσταση, θέλω να πω. Οπότε έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν σε κάλεσα να κάνουμε μια ωραία συζήτηση, σαν αφηγητής θα μιλήσω εγώ.
2: Μέχρι σήμερα όλοι μιλούσαν για σας. Εσείς όμως δεν μιλήσατε σχεδόν ποτέ.
3: Ναι.
2: Είναι μια τακτική που είχατε πάντα.
3: Να παίξα και μετά, με τα χρόνια περισσότερο.
2: Τι είναι αυτό που σας έκανε να θέλετε να μιλήσετε σήμερα? Αυτά τα ερωτήματα που δεν αντέχετε να βλέπετε να μένουν αναπάντητα.
3: Ακριβώς. Και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που εγώ θέλω να τελειώνει μια κατάσταση. Δηλαδή θέλω να πω ότι να εξηγούμε με γεγονότα βασικά το τι γίνεται στην κάθε περίσταση. Οπότε να έχω το μυαλό μου έτσι από μακριά. Όχι πάνω σε θυμό ή σε νεύρα ή σε οτιδήποτε άλλο.
2: Να παίρνετε την απόστασή
3: σας.
2: Βλέπατε καθημερινά τίτλους, εκπομπές,
3: ναι,
2: ανθρώπους να αναλύουν τη ζωή σας. Τα παρακολουθούσατε ή κλείνατε την τηλεόραση?
3: Δεν παρακολούθησα τίποτα. Αυτό το λέω γιατί πολλά χρόνια η έκθεση, εμένα τέτοιου είδους έκθεση, ήταν κάτι το οποίο μου έφερε τρόμο, να καταλάβεις. Mm. Αλλά από εκεί μετά, πιάνοντας τα πράγματα στο κεφάλι μου, θέλω να πω, και με την εμπειρία που αποκτά ένας άνθρωπος, και επίσης εγώ δεν ήμουν και συνηθισμένος σε τέτοιες ιστορίες, όπως καταλαβαίνεις, κατάλαβα ότι είναι πιο καλά η ησυχία.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν ένα-ένα τα κεφάλαια και να ακουστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
3: Παρεμπιπτόντως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν κάποιος με παίρνει τηλέφωνο και μου έλεγε αν είσαι τηλεόραση, γυρίζα πλευρών και κοιμόμουν. Ναι.
2: Από την αρχή της καριέρας σας, mm-hmm, ξέραμε, το λέγατε, ήταν εμφανές ότι προέρχεστε από μια καλή οικογένεια, μια πολύ δεμένη οικογένεια. Ειδικά με την αδερφή σας τη Βάσο που,
3: ναι,
2: μοιάζεται σαν δίδυμη.
3: Σαν την ψωγόνη ζωροχή, σου λέω.
2: Ακριβώς. Ήσασταν, ναι, αυτοκόλλητοι, διαχειριζόταν τα οικονομικά σας, ήταν μάνατζερ σας για πολλά χρόνια.
3: Δεν ήταν μάνατζερ η Βάσο, ήταν συνεργάτης, θα έλεγα. Ναι. Δεν έπαιρνε αποφάσεις δηλαδή η ίδια. Τις αποφάσεις τις έπαιρνα πάντα εγώ.
2: Πώς και πότε άρχισε να αλλάζει αυτό?
3: Αυτό άρχισε να αλλάζει αρκετά χρόνια πριν. Επίσης, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος για να πάρω μια απόφαση και να πω ότι αυτό είναι αυτό, πρέπει να το δω από πολλές πλευρές. Να το εξαντλήσω δηλαδή ότι δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται ή το αντίθετο. Οπότε υπήρχε μια σειρά καταστάσεων ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σταματήσουμε τη συνεργασία μας. Δεν ήταν μια μέρα στην άλλη δηλαδή.
2: Κατάλαβα από μια δήλωση που κάνατε, ναι, στο The Voice, 27 Σεπτεμβρίου του 2025, είπατε 4 χρόνια περνάω στεναχώρια, φτάνει.
3: Ναι.
2: Άρα ήταν μια ιστορία που ξεκίνησε πολύ πριν αρχίσουμε εμείς να τη μαθαίνουμε.
3: Ναι. Έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Γιατί ξαναλέω ότι περάσαμε από κουβέντες και κατάλαβα ότι δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλο. Πολύ φυσιολογικά. Ή επίσης να πάρουμε μια απόσταση των πραγμάτων. Το τελευταίο χρόνο αυτό έγινε έντονο από την πλευρά της οικογένειας, όχι από την πλευρά τη δική μου, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ λειτουργώ στη φάση του τεχνικού μυαλιδιού.
2: Το 2020,
3: mm-hmm,
2: φτιάξατε μια εταιρεία διαχείρισης, mm, ακινήτων μαζί με την αδερφή σας.
3: Ναι, ναι.
2: Εκεί άρχισαν τα πράγματα.
3: Εκεί άρχισαν τα πράγματα, ναι, και γινόντουσαν, ναι, περίεργα.
2: και έγινε μια μεταβίβαση των 10% των μετοχών σας, 5% στην ίδια και 5% στο σύζυγό.
3: Χωρίς να συμμετέχω εγώ.
2: Ναι. Βεβαίως. Είχε όμως ένα πληρεξούσιο.
3: Βεβαίως.
2: Που την κάλυψε νομικά, διότι κινηθήκατε ασφαλιστικά.
3: Ναι, ήταν το πληρεξούσιο ήταν στα 10 χρόνια νομίζω. Ναι. Οπότε ίσχυε και δεν ίσχυε, από ό,τι μάθαμε από τους συμβουλιογράφους.
2: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι ότι η συμβουλιογράφος συγκεκριμένη είπε: μα πόσο χαρούμενη είμαι να βλέπω αδέρφια που είναι τόσο δεμένα. Γιατί αυτό το χαρτί έλεγε τα πάντα, ας πούμε. Έτσι έγινε και με τα σπίτια, δηλαδή.
2: Άρα ήταν καλυμμένοι νομικά. Όμως,
3: ναι.
2: Εσείς.
3: Καλυμμένοι νομικά δεν ήταν, γιατί η υπογραφή δική μου δεν υπήρχε από μένα.
2: Ναι.
3: Έτσι.
2: Η υπογραφή στο πληρεξούσιο σας που δώσατε.
3: Την έκανε η αδερφή μου.
2: Τι στάση κράτησε η υπόλοιπη οικογένεια όταν αρχίσατε να λέτε ότι.
3: Ναι.
2: Κάτι δεν πάει καλά, δεν μ' αρέσει, δεν είναι όπως ήταν πριν. Σας στήριζαν την άλλη.
3: Εκεί άρχισε η λογική του παραλόγου μετά. Θέλω να πω με αυτό το γεγονός ότι ούτε με τη μία πλευρά, ούτε με την άλλη. Ούτε καν στο κέντρο. Δηλαδή έλεγα πράγματα τα οποία ερχόντουσαν σε αμφισβήτηση από την πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή του τύπου, α ναι, και μήπως δεν είναι έτσι, και μήπως είναι αλλιώς, κτλ. Οπότε άρχισε να γίνεται ένα χάος αυτό το πράγμα. Και έπρεπε σιγά σιγά να αρχίσουμε να ξεπερδεύουμε τον κόμπο.
2: Όλα αυτά τα χρόνια, από τον καιρό που ξεκινήσατε την καριέρα σας και καθιερωθήκατε, θα λέγατε ότι ήσασταν ο βασικός οικονομικός αιμοδότης της οικογένειας.
3: Για να μην το φέρω τόσο πολύ έτσι μεγάλο, ήμουν βασικά το όνομα της οικογένειας, έτσι.
2: Δηλαδή, που βοηθούσατε γενικότερα οικονομικά.
3: Κάθε παιδί θα βοηθήσει την οικογένειά του και το βρίσκω και πάρα πολύ σωστό. Να βοηθάς την οικογένειά σου σε κάποιες στιγμές. Όπως και αυτοί σε βοήθησαν στο παρελθόν. Έτσι, εγώ θεωρώ βοήθεια και μόνο το γεγονός ότι η οικογένειά μου ακολουθούσε παντού όπου και αν ήμουν. Έτσι. Με στήριζε δηλαδή σε αυτό το πράγμα.
2: Νιώσατε ποτέ ή από κάποια στιγμή και μετά ότι σας έβλεπαν ως Μαζονάκη και όχι ως Γιώργο?
3: Όχι, ποτέ εγώ. Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις. Είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στο DNA. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές στον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια. Τώρα αυτό από κάπου το πήρα, έτσι, προφανώς.
2: Θεωρείτε ότι έχετε κάποιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση με την οικογένειά σας?
3: 100%.
2: Γιατί?
3: Διότι τα πράγματα τα θεωρούσα έτσι εντελώς παιδικά. Τι θέλω να πω αυτό, ότι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς στρατηγική, χωρίς να έχω στο μυαλό μου κάτι άλλο από αυτό που δείχνω. Και επίσης πολλά πράγματα που ανακάλυψα μέσα από αυτό ότι δεν ήμουν. Δηλαδή είχα την εντύπωση ότι είμαι αρκετά φοβικός, ότι είμαι αρκετά αντιπαθής, ότι είμαι αλαζόνας, χίλια δύο πράγματα τα οποία τα υιοθέτησα χωρίς να είναι δικά μου. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι ακούγεται κάτι, αλλά αυτό το πράγμα είναι δικό σου ή είναι από εξωγενείς παράγοντες. Οι περισσότεροι πρέπει να δούμε τον εαυτό μας απ' έξω για να δούμε πραγματικά θέλουμε να είμαστε αυτό.
2: Βιώσατε χειριστικές καταστάσεις?
3: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γενικώς επειδή δεν αντιδρούσα, να ξέρετε. Είναι αυτό που λέγανε, ας πούμε, από το μικρό θυμάμαι να λένε ο Γιώργος της Κλειός, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Είμαι αυτός ο οποίος δεν θα ταλαιπωρούσα κάποιον. Είναι δηλαδή είχα μια ευγένεια η οποία μπορούσε να με καταστρέψει. Με την έννοια του να μην στεναχωρήσω τους άλλους, τους ξεβολέψω ή πάω κόντρα σε αυτά που πιστεύαν οι άλλοι. Οπότε θα καθόμουν εκεί και θα. Μέχρι να αλλάξει από μόνο του το πράγμα, χωρίς να το διεκδικήσω εγώ.
2: Αν κάποιος πριν μερικά χρόνια σας έλεγε ότι θα έρθει μια μέρα που δεν θα μιλάτε με την οικογένειά σας, τι θα λέγατε?
3: Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ούτε καν περίσω από το μυαλό μου. Ακόμα και τώρα δηλαδή. Πολλές φορές νομίζω, όχι νομίζω, πιστεύω ότι θα κάνουν έτσι και θα με ξυπνήσουν.
2: Ότι είναι ένα.
3: Ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε καν.
2: Ισχύει ότι πριν ξεκινήσει όλο αυτό η αδερφή σας προσπάθησε να έρθει στο σπίτι να τα βρείτε και τα λοιπά και εσείς δεν το δεχτήκατε?
3: Όχι, αυτό είναι ένα μεγά ψέμα. Λοιπόν, ήρθαν στο σπίτι ακάλεστη βασικά. Ήρθαν και οι τέσσερις. Εγώ δηλαδή ήμουν μόνος μου και απέναντι είχα τέσσερα πρόσωπα, την οικογένειά μου, το οποίο επίσης δεν μπορούσα να το χωνέψω. Και ο λόγος που ερχόντουσαν ήταν όχι με την έννοια του να τα βρούμε στα θέματα οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν γενικώς ότι αυτά που λες δεν ισχύουν. Καταλάβατε τι λέω? Το οποίο το βρίσκω έτσι αρκετά τραγικό.
2: Τώρα όταν ακούτε τη λέξη οικογένεια, πώς νιώθετε?
3: Ωραία ερώτηση. Κάποιες στιγμές άρχισε αυτό να γκρεμίζεται στο μυαλό μέσα, αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος όντως της οικογένειας, και όχι της οικογένειας με την έννοια του τύπου ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ντε και καλά, και πάνω σε λάθος, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που, αν και υπάρχει μια διαμάχη μεταξύ εσού και ενός μέρους της οικογένειάς μου και έχει άδικο η οικογένεια, θα πάρω το μέρος το δικό σου, της αληθείας δηλαδή, του δικαίου. Γιατί δεν υπάρχει δικό μου δίκαιο και δικό σου. Ένα είναι το δίκαιο.
2: Το αίμα, νερό δεν γίνεται, λένε.
3: Ναι.
2: Πώς την ακούτε αυτή τη φράση σήμερα?
3: Πιστεύω ότι είναι λάθος αυτό. Γιατί συνήθως έχουμε δει και αδέρφια τις περισσότερες φορές που είναι διαφορετικός ένας από τον άλλον.
2: Νομικά το θέμα πού είναι τώρα, κύριε Μαζονάκη?
3: Νομικά το θέμα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.
2: Έχετε κινηθεί νομικά εναντίον της
3: οικογένειας? Καθίσω να κινούμε νομικά. Ναι.
2: Δηλαδή ισχύει αυτό τη εισαγωγή ενός εκατομμυρίου και ναι, τη μήνυση για τον εγκλισμό.
3: Αυτά ισχύουν όλα. Ναι, κανονικά.
2: Και θα προχωρήσετε?
3: Θα προχωρήσω, ναι, βεβαίως.
2: Οι δικαστικές διαμάχες παρατείνουν τον πόνο και αυτό το ψυχοφθορό αίσθημα?
3: Εμένα όχι τόσο, γιατί όταν έχω πάρει μια απόφαση, είμαι πια αποφασισμένος γι' αυτό. Οπότε δεν μου κάνει περίεργο ή να μου δημιουργήσει συναισθήματα. Καλά, σαν άνθρωπος φυσικά θα σκέφτομαι το παρελθόν με το παρόν, γιατί το παρελθόν είναι αυτό που μας φαίνει εδώ, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο παρελθόν και μόνο. Έτσι. Παλεύουμε για να ζούμε το τώρα. Δεν θα μείνει σήμερα από Χριστός δηλαδή. Οπότε όλο το πράγμα πρέπει να κάνει με τη διαχείριση του πράγματος. Το πώς θα διαχειριστώ εγώ, εμένα, τον εαυτό μου και τους άλλους.
2: Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξαν φίλοι ή συνεργάτες που σας είπαν, Γιώργο, δουλειές με συγγενείς δεν κάνουμε?
3: Ναι, αυτά τα άκουγα λίγο, αλλά τα άκουγα λίγο, ξέρεις, ως κλισέ. Εγώ με την πεπατημένη και τα κλισέ δεν ήμουν πάντα σύμφωνος.
2: Το γιατί, ξέρω, ναι.
3: Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, έτσι.
2: Το θέμα με την οικογένειά σας πριν τον εγκλισμό ήταν ο τρόπος και η συμπεριφορά που δεν σας άρεσε ή χάσατε χρήματα?
3: Βασικά έχασα χρήματα. Μέσα και μπαίνουν και άλλοι συνεργάτες. Έτσι μπαίνουν και συνεργάτες που είχαν αναλάβει τα οικονομικά. Δεν ήταν μόνο η οικογένεια. Ήταν και κάποιος άνθρωπος ο οποίος κινούσε τα πράγματα. Από εκεί μετά χάθηκαν όλα αυτά. Και οι άνθρωποι και τα χρήματα και τα πάντα.
2: Μέχρι τώρα,
3: ναι,
2: τα πράγματα ήταν κάπως διαχειρίσιμα.
3: Mm-hmm.
2: Δηλαδή δεν είστε ο πρώτος γνωστός καλλιτέχνης που έχει κάποια διαμάχη με την οικογένειά του.
3: Ναι. Εγώ να ξέρετε, συγγνώμη, εγώ ούτε και αυτό το είχα στο μυαλό μου.
2: Ναι.
3: Εγώ πίστευα τα πράγματα ότι ήταν αρκετά αθώα, αρκετά παιδικά. Και επίσης θέλω να πω ότι μέσα από όλο αυτό εγώ δεν έχασα την εμπιστοσύνη μου για τους ανθρώπους.
2: Άρα είστε εδώ στο σπίτι σας, mm-hmm, υπάρχει αυτή η αναστάτωση με την οικογένειά σας και μετά.
3: Μεγάλη αναστάτωση, γιατί μένα μου γύρισε τη ζωή μου όλη τούμπα, έτσι, όπως καταλαβαίνετε.
2: Και 14 Αυγούστου mm-hmm του 2025 πηγαίνετε μία βόλτα με τη σκελίτσα σας στη θάλασσα και επιστρέφετε και σας περιμένει ένα περιπολικό εδώ.
3: Ακριβώς τα πράγματα είναι. Γυρνώ από τη βόλτα που έκανα με την Αρίθα, mm-hmm, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα. Φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να, γίνεται, να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια πολύ ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
2: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
3: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνη τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη ησυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου, τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα δηλαδή από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
2: Η Μαρία ή η Βάση?
3: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το βρήκα τόσο πολύ κακό που μου στα πλαίσια του αστείου.
2: Τη είπατε τίποτα, μιλήσατε?
3: Δεν είπατε τίποτα σε καθόλου. Και λέει, μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά, και ήταν να πάρει το σκυλί. Εκείνη τη μέση είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την Αρίθα από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όποιο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την Αρίθα. Οπότε λοιπόν βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνο όταν γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχει ένα χρόνο που μπορεί να ετοιμαστεί κτλ. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα. Έφτιαχνα μια ώρα σπαγκέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το δρομοκαίτιο.
2: Πώς σας φέρθηκαν στο περιπολικό, στο δρομοκαίτιο?
3: Κοιτάξτε, εγώ επειδή παλιότερα είχα ένα φόβο με την εξουσία, δεν ξέρω γιατί τώρα. Τα τελευταία χρόνια όχι τόσο πολύ. Οπότε αρχίσαμε και συζητούσαμε μέσα στο περιπολικό και οι άνθρωποι ήταν αρκετά ευγενείς ώστε να μην νιώθω άβολα. Βέβαια όμως το γεγονός είναι ότι είσαι σε ένα περιπολικό και πας κάπου. Που δεν ξέρεις αν θα κρατηθείς ή αν θα γυρίσεις πίσω, έτσι. Οπότε υπήρχε μια αμφισβήτηση μέσα μου. Τι θα γίνει, βασικά. Αρχίσεις και συνειδητοποιείς γρήγορα γρήγορα τι θα γίνει με το σπίτι, τι θα γίνει με το σκυλί, αν κρατηθώ μέσα. Ή όλο αυτό τι αντίκτυπο θα έχει, πώς θα παρουσιαστεί, γιατί γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση παραμονές της Παναγίας που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέραν της λογικής. Αρχίζει δηλαδή τα όρια της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Άρχισε να το μυαλό μου να σκέφτεται τα πρακτικά πράγματα στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο στην εντεύξη που ξαφνικά έγινε αυτό. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη. Οπότε κάτι υποθάλπτει από κάτω. Το οποίο ακόμα δεν το ξέρω.
2: Όταν έκλεισε η πόρτα πίσω σας στο δρομοκαίδιο, ήσασταν ψύχρεμο.
3: Βασικά, κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ιδιωτικές κλινικές τέλος πάντων και οι δημόσιες. Εγώ, για να λέμε τα πράγματα πώς είναι, στο δημόσιο δεν ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Και επίσης, όπως καταλαβαίνετε, εγώ μέσα του είμαι αρκετά ντροπαλός. Και πολλές φορές στην έκθεσή μου, οι άνθρωποι μπορεί να πιστεύουν ότι εγώ είμαι αλαζόνη, υπερόπτηση κτλ. Αυτό ήταν μια άμυνα. Δική μου, η οποία με έκανε να αισθάνομαι λίγο άβολα. Δεν ήταν απαλό παιδί. Οπότε το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω τον κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Καταλάβατε. Απέφυγα να πάω σε μια ιδιωτική κλινική, πήγα στο δημόσιο γιατί τέλος πάντων λέμε να υποστηρίξουμε τα πράγματα που είναι δικά μας. Δεν ήταν και το πιο εύκολο, αλλά εγώ το αντιμετώπισα αυτό ως ένας παρατηρητής του πράγματος. Οπότε το είδα λίγο σαν να πήγαινα επίσκεψη. Σε μια τέτοια κλινική. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω.
2: Πιο πολύ φόβος ή προδοσία ήταν το συναίσθημα.
3: Θα πω τρόμος και προδοσία. Γιατί ο φόβος είναι καλός, αγαπητή Τάσο. Ο φόβος είναι φιλέτε έρμαλη. Να κοιτάς δεξιά-αριστερά για να περάσει έναν δρόμο. Ο τρόμος δεν τον περνάς καθόλου.
2: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς αντιδρούσαν.
3: Καταλαβαίνεις τώρα. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιοι σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκι εδώ είμαστε τέλεια.
2: Για την καριέρα σας φοβηθήκατε?
3: Η καριέρα ήταν αυτό που με φόβησε. Ή τελικά έλεγα αυτό που με φοβίζει περισσότερο είναι η γνώμη των άλλων της οικογένειάς μου για μένα ή με τρομάζει το ίδιο μου το κεφάλι, ας πούμε. Καταλάβατε. Ή το κοινό δηλαδή. Πώς θα δει εμένα ο κόσμος. Αυτό είναι ένα πράγμα που το δουλεύω πάρα πολλά χρόνια, να ξέρετε. Και πολλές φορές είχε και επιπτώσεις στο σώμα μου. Δηλαδή. Τα τελευταία 10 χρόνια μπορώ να πω ότι το έχω δουλέψει αυτό. Γιατί τα πράγματα, ξέρετε, θα σου μένουν. Απλώς τα βάζεις, η δουλειά που κάνεις τον εαυτό σου είναι να τα βάζεις να κοιμούνται δηλαδή. Αυτά έχουν γράψει.
2: Πριν την καταγγελία, πόσο καιρό είχατε να βρεθείτε με την οικογένειά σας?
3: Γενικώς είχαμε κόψει. Ούτε τηλέφωνα, ούτε τίποτα. Από μέρος μου, έτσι, όχι από την πληρώτη της οικογένειας.
2: Σας έπαιρναν και δεν απαντούσατε?
3: Ναι, βέβαια. Ναι. Κάποια στιγμή σταμάτησε να γίνεται. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο ήταν ότι έχουν μια, θα το έλεγα σαν καραμέλα που λέγαμε, ένα ρητό δηλαδή, το οποίο το χρησιμοποιούσαν συνέχεια, ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλανε αυτοί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Σαν μια μορφή τύπου δεν ξέρεις τι λες. Το οποίο εγώ, επειδή μέσα του είμαι αρκετά τη αληθεία, ρε παιδί μου, και του δικαίου, αυτό το πράγμα μπορεί να με τρελάνει.
2: Ένιωθαν ότι ξεφύγατε δηλαδή, ότι ξεφεύγετε?
3: Δεν ένιωθα, νομίζω ότι ήταν πρόφαση.
2: Η οικογένεια σας είδα ότι στις ανακοινώσεις της ισχυρίζεται ότι η επιθυμία της ήταν ακούσια εξέτασή σας, όχι η νοσηλεία που είναι αρμόδιότητα του εισαγγελέα.
3: Ναι, εγώ πιστεύω. Αφήστε με να πιστεύω ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Και πιστεύω ότι πολλές φορές όταν φτάνουν σε ένα τέτοιο επίπεδο οι άνθρωποι, σίγουρα έχουν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. Έτσι έχουμε δει και στην ιστορία δηλαδή. Εγώ είδα μέσα ανθρώπους οι οποίοι ήταν. Τι να σου πω, δηλαδή κλείνουν ανθρώπους μέσα χωρίς λόγο, πάνε 3 μέρη της οικογένειας και στείλουν έναν άνθρωπο ο οποίος μένει μέσα και του παίρνουν τη σύνταξη, ας πούμε, ή του παίρνουν τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι δηλαδή ένα. Και δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα, είναι πολύπλοκο.
2: Ναι, αλλά το εγχείρημα να κλείσει μέσα ένα από τους διασημότερους τραγουδιστές δεν είναι εύκολο. Άρα ή δεν το έχεις υπολογίσει σωστά.
3: Ναι, ακριβώς. Κίνηση πανικού που λέω εγώ.
2: Ναι, προσπαθώ λίγο να το εξηγήσω.
3: Προσπαθώ και εγώ μέχρι τώρα.
2: Μήπως δεν περίμεναν αυτή την έκταση?
3: Κοίταξα, εδώ, όταν πας να κάνεις μια τέτοια κίνηση πρέπει να αναλάβεις και τις επιπτώσεις αυτού. Γιατί οι άνθρωποι ξεχνάνε πολλές φορές τον παράγοντα Θεό. Καταλάβεις, είμαστε σίγουροι πάντα για τον εαυτό μας και το είμαστε οι θεοί εμείς. Δεν είναι αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό. Αλλά η κίνηση ήταν το καθαρά ξεκάθαρη. Όπως και μετά η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου καναλιού από ένα δημοσιογράφο με τη Μισθεριανό, αν θυμάμαι καλά, που λέγανε τέρατα προς εκεί.
2: Από την άλλη, κύριε Μαντζονάκη, αν δεν μας προστατέψει η οικογένειά μας,
3: ναι,
2: ποιος θα μας προστατέψει?
3: Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Κοιτάξτε, πολλά πράγματα πριν από αυτή την ιστορία όλα, εγώ δεν τα είχα χωνέψει μέσα. Πίστευα ότι έχω ένα άλλο προφίλ. Τελικά, συνεχώς και με δουλειά με τον εαυτό μου και βλέποντας τους ανθρώπους που λειτουργούν δίπλα μου, είδα ότι αυτό το πράγμα τελικά δεν ίσχυε. Υπάρχει τεράστια αγάπη. Γιατί όπως λέω, η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να λέω τη βάση, θέλω να με σέβονται και να με εκτιμάνε περισσότερο. Οπότε, όλο αυτό το πράγμα αισθάνθηκα ότι ήταν η αντίστροφη μέτρηση, Τάσο. Δηλαδή ότι από αυτό το πράγμα και μετά άρχισε να εκτίθεται πάρα πολύ η οικογένεια.
2: Η φράση.
3: Το οποίο το προστάτευα μέχρι πριν, ξέρεις, έτσι, πάρα πολύ.
2: Η φράση «φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους τρίτους», σας ξάφνιασε?
3: Όχι, γιατί είχα πάρει χαμπάρι τη γραμμή και κρατούσαν. Δεν είχαν και άλλο πράγμα να κρατηθούν. Κοιτάξτε να δείτε. Οι άνθρωποι είναι τόσο πολλές φορές σε βαθμό κακίας που θα σε χτυπήσουν εκεί που υποτίθεται ότι είσαι αδύναμος. Το αν κάποιος άνθρωπος κάνει χρήση, αν κάποιος άνθρωπος είναι έξω, αν κάποιος άνθρωπος είναι δεν ξέρω εγώ τι κάνει, το ξέρει μόνο αυτός ο ίδιος. Και επίσης, ποιοι είναι οι λόγοι που φτάνει εκεί. Καταλαβαίνετε τι λέω. Οπότε δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ήδη, αλλά είναι η αδυναμία του ανθρώπου και να πας να το χρησιμοποιήσεις ως όπλο γι' αυτό. Και τόσα χρόνια γιατί δεν υπήρχε αυτό και υπάρχει τώρα?
2: Νιώσατε ποτέ επικίνδυνος για τον εαυτό σας?
3: Ποτέ στη ζωή μου. Είμαι σαν προσωπικό βαθιά πιστός. Έχω, με τη σειρά των πραγμάτων, επίσης δεν μου αρέσει να στείλω ανθρώπους, να είμαι εις βάρος των ανθρώπων, να προσβάλλω ανθρώπους. Είναι πράγματα τα οποία τα έχω και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. Επειδή δεν ξέρω τον εαυτό μου, ποτέ. Μπορεί να αισθάνεται τον εαυτό μου όσον αφορά τη σκέψη μου, το μέσα μου. Αλλά πράγματα τα οποία δεν τα είχα εγώ, μου τα μεταφέρανε.
2: Γιατί πολλές φορές ακούμε γνωστούς ανθρώπους, ναι, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας που λένε ο χειρότερος μας εχθρός είναι ο εαυτός μας.
3: Κοιτάξτε, εγώ λέω ότι η ζωή τελικά είναι ο διαρκής αγώνας, ο Γιώργος με τον Γιώργο, ο Τάσος με τον Τάσο. Να συμφιλειωθούν αυτοί οι δύο. Άλλοι άνθρωποι το έχουν σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που πάει να αυτοκτονήσει είναι τεμπέλη για ζωή, εγώ προσωπικά.
2: Το αν πάρει ένα μαχαίρι και μας σκοτώσει, πώς σας ακούστηκε?
3: Θα σας πω κάτι εγώ. Ακούστηκε αυτή η φράση?
2: Ναι, στην ανακοίνωση.
3: Αγκαστή αυτό το πράγμα. Ακούστε τώρα λοιπόν τι έλεγα χθες το βράδυ. Κάποια στιγμή λοιπόν, κάποια περίοδο της ζωής μου που κάνω one-to-one, ας πούμε, με μια ψυχολόγο, τη λέω κάποιες φορές, λέω κάθομαι στην κουζίνα και βλέπω κάτι τα μαχαίρια και λέω γιατί δεν παίρνω το μαχαίρι να το παίρνω στον τάφο, ας πούμε, στα σκέψη. Σε πανικό εγώ αυτό λέω και μου απαντάει. Δεν τον μαχαίρωσες? Όχι, λέω. Άρα και μου λέει αυτό είναι η ελεύθερη βούληση. Πολλοί άνθρωποι παίρνουν από το σκέψεις. Άρα λοιπόν, τι είναι το αποτέλεσμα, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Άρα λοιπόν ξαναμπήκα στέσιμο. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι προσπαθούν να σε επηρεάσουν. Εμένα με επηρεάσαν σε πράγματα τα οποία ήταν κατά του εαυτού μου. Καταλάβατε τι λέω. Όχι δηλαδή στο να με ανεβάσουν ή στο να κάνω κινήσεις που είναι, πώς το λένε, επικίνδυνες. Δεν ζούσα επικίνδυνα εγώ, Τάσο μου, ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πολλές φορές ο κόσμος. Θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Στο πρόσωπο αυτού που ανεβαίνει πάνω, φαντάζεται αυτά που θέλει να κάνει ο ίδιος και δεν μπορεί να τα κάνει. Άρα ο καθένας έχει στο μυαλό του ότι θέλει να κάνει αυτό. Σου λέει, ο Μαζονάκης είναι αυτό. Ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Το Μαζονάκης συμμετέχει, δεν μ' άρεσε στο δημοτικό, στο σχολείο, γιατί αλλάζαν τα επίθετα. Θυμάμαι τότε καλλιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, δηλαδή αγάπησα το όνομά μου και ο κόσμος με φωνάζει Μαζονάκη. Το Μαζό είναι κάτι που το έβγαλε ο κόσμος, όχι εγώ.
2: Ναι.
3: Που περιλαμβάνει και το Α και το Ω τη αλφαβήτου, έτσι, το πρώτο και το τελευταίο γράμμα. Και Μαζό. Είναι δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία ήταν σαν προφητικά.
2: Από την άλλη, όλη αυτή η σκέψη του κόσμου, μάλλον η εντύπωση που έχει ο κόσμος ότι ο Μαζονάκης ζει επικίνδυνα, ο Μαζονάκης κάνει ένα συγκεκριμένο lifestyle.
3: Έλα καλέ, ναι.
2: Είναι και σε ένα πλαίσιο
3: μύθου
2: και σταριλικιού.
3: Ναι, τους αρέσει τον άνθρωπο να κάνουν τέτοιες ιστορίες. Εγώ θα έλεγα το σταριλίκι του άνθρωπος που είναι φωτεινός. Από το Θεό είναι αυτά, δεν είναι δικά μας. Δεν μπορεί να κοκορεύεται κάποιος ότι γίνεται, ας πούμε, στάρ, γιατί έτσι είναι αυτός. Ο Θεός του δίνει αυτό και ο Θεός του το παίρνει αυτό.
2: Είστε λοιπόν στο δρόμο Γκαΐτιο και η οικογένεια σας δίνει μια ανακοίνωση στον τύπο ότι θέλει και την ενδιαφέρει μόνο το καλό σας. Θεωρείτε ότι δεν.
3: Κατόπιν είναι... ερωτήσει το πάνω αυτό.
2: Δεν... θεωρείτε ότι δεν ήταν ειλικρινής.
3: Καθόλου βέβαια. Ήταν μέγιστο ψέμα αυτό. Και αυτό το είπανε μετά τις κινήσεις που κάνανε. Μόλις είδαν ότι ο κόσμος άρχισε να τους πολεμάει. Γιατί το γεγονός που γινόταν εκείνη την εποχή στα κανάλια, εγώ ίδιος δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι δεν υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος να ήταν κατά μου. Εκείνη την εποχή του 1921 τηλέφωνα να ευχαριστήσω έναν δημοσιογράφο, έτσι ήταν άνθρωπος. Γιατί θέλω τα πρώτα ότι θέλω να είναι ατόφια. Έτσι. Δεν πήρα κανένα δημοσιογράφο τηλέφωνο, δεν ζήτησα από κανέναν τίποτα. Παρελθόντως μου λέγανε όλοι διάφορα που γινόταν, δεν άνοιξε ποτέ τηλεόραση, όχι γιατί είχα τρόμο ή τίποτε. Το θεωρούσα πια το τίποτα.
2: Πώς το καταφέρατε αυτό, δηλαδή γιατί δεν υπήρχε πανικός.
3: Θέμα του Θεού αυτό είναι καθαρά, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ο Θεός μου δίνει δύναμη, γι' αυτό λέει πολλές φορές ο λαός λέει ο Θεός σου δίνει αυταπαντέχεις. Και επίσης εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι δοκιμασίες στη ζωή μου. Και ας ακούγεται και λίγο έτσι, πώς το λένε, παιδικό εκτός εποχής, εμένα η πίστη και η πίστη αμέσως σε τάσω. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτό. Εγώ πρέπει να του πείσουμε αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησα από 15 χρόνων μόνος μου να κάνω ό,τι έκανα. Δεν με βοήθησε κανείς ποτέ στη ζωή μου. Η πίστη μου μόνο και ο Θεός. Καλούμε να απολογηθώ, που δεν απολογούμε ποτέ γιατί απολογείται ο ένοχος, να αφηγηθώ όλη την ιστορία. Και αυτό που με πληγώνει περισσότερο και κακώς με πληγώνει είναι το. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσει έναν άνθρωπο έξω, θα σου πει μήπως έκανε αυτό. Θα πει κάποιος ότι έτσι συμπεριφέρεται στην οικογένειά του, αυτό ήταν αλήθεια. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν, δυστυχώς, ακόμα με ενδιαφέρει η έννοια του τι θα πει ο κόσμος. Και τελικά όλο αυτό το έλεγα γιατί ίσως για το μην στεναχωρήσω τους δικούς μου. Αυτή ήταν πάντα το άγχος μου, ίσως.
2: Μα ήσασταν πάντα το καμάρι των γονιών σας.
3: Ναι, ήμουν τελικά. Ήταν αυτό όλο μια βιτρίνα.
2: Είναι μια ερώτηση που. Δεν ξέρω να απαντιέται.
3: Εγώ στη συμπεριφορά του από εκεί και μετά δεν βλέπω να υπάρχει αυτό.
2: Πάντως τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκατε για μια εγχείρηση.
3: Ναι.
2: Και στο νοσοκομείο ήταν και η μητέρα σας για μια εγχείρηση.
3: Ναι.
2: Και θα έβγαινε και ζήτησε να σας δει.
3: Ναι, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι ψέματα όλα αυτά. Δηλαδή προβασιζόταν. Εγώ βασικά πάω να κάνω μια εγχείρηση που γίνεται εκτάκτως. Τι έκανα, αφαίρεσα τη χολή. Που μετά θυμόμουν ότι ο λαός έλεγε μου φάγε τη χολή, μου έβγαλε τη χολή. Κατάλαβε. Είναι ένα πράγμα το οποίο κάπου αυτό. Θα έχει και ένα αντίκτυπο. Δηλαδή, λέω τόσο πολύ που τρώω ξύλο, που ξαφνικά δεν συμβαίνει τίποτα, κάπου θα βγει αυτό. Όπως και επίσης πιστεύω ότι όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, που δεν θα τελειώσει ποτέ, εννοώντας δηλαδή με την έννοια του έγραψε αυτό, κάτι θα μου είχε αφήσει. Ευελπιστώ ο Θεός να μου δώσει το πιο λίγο, το πιο μικρό.
2: Δεν ενημερωθήκατε για την εγχείρηση της μητέρας σας.
3: Ενημερώθηκα, αλλά είχα τις αμφιβολίες μου. Ναι. Διότι άρχισα πια ένα φυσικό του, τι λένε. Όταν ξαφνικά είσαι τέτοιο, σου λέει κάποιο δεν είσαι καλά. Θα σου μαγγίζει τα ώρα τη τρέλα. Δηλαδή, αν εγώ δεν είχα το μυαλό που έχω, ή θα ήμουν με αντικαταληπτικά, ή θα είχα αυτοκτονήσει, ή θα τα είχα παρατήσει.
2: Ναι, αλλά η οικογένειά σας ισχυρίζεται ότι κι εσείς κάνατε κάποιους ισχυρισμούς περίεργους.
3: Όπως.
2: Όπως ότι μήπως δεν είναι η οικογένειά σας.
3: Ναι.
2: Και ότι.
3: Εσείς τι θα φανταζόσασταν ότι ξαφνικά σας λέγανε ότι δεν είστε ο Γιώργος Μοζωνάκης, ότι όλα αυτά είναι ψέματα, ότι όλο αυτό ήταν ένα ψέμα. Τι θα λέγατε.
2: Άρα ουσιαστικά τους απαντούσατε με το ίδιο.
3: Εγώ άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε για πράγματα οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Δηλαδή αυτά δεν τα κάναμε ούτε και για αστείο δεν θα τα κάναμε ποτέ. Γιατί ξεχάσετε, πρέπει να σας πω ότι στην οικογένεια είχαμε και πάρα πολύ χιούμορ μεταξύ μας. Δεν ήμασταν η οικογένεια που ήταν κάθε Κυριακή στο τραπέζι κτλ. Υπήρχε μια άνεση στα πράγματα και υπήρχε και. Χωρίς να σπάει τα όρια. Δηλαδή δεν ήμασταν τύπου φίλοι που λένε οι οικογένειες. Γιατί εγώ πιστεύω οι γονείς με τα παιδιά δεν πρέπει να είναι φίλοι, πρέπει να είναι γονείς. Έχει διαφορά. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση με χιούμορ και με καλοσύνη και με. Ωραία πράγματα, πώς να σου πω. Οπότε μετά άρχισε να. Αυτό το πράγμα χάνεται. Τάσο αυτό το πράγμα εγώ ακόμα δεν το έχω συνειδητοποιήσει, να ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που βρεθόμαστε στο σπίτι και λέω μάλλον θα με ξυπνήσει κάποιος.
2: Ο πατέρας τι. Ρόλο κράτησε, γιατί δεν τον αναφέρεται ποτέ.
3: Ναι. Μπορώ να πω έναν όχι ουδέτερο, προς τα κοίτα και εκείνος. Ο πατέρας συνήθως ήταν πάντα και από μικρή που ήμασταν, αν γίνονταν κάτι, ας πούμε, σαν παιδιά, έλεγε με τη μαμά.
2: Η μαμά ήταν.
3: Την υποστήριξε πάντα μπαμπά στη μαμά.
2: Ναι.
3: Το οποίο ήταν κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά έτσι.
2: Σήμερα που μιλάμε, κύριε Μαζωνάκη, θα λέγατε ότι αγαπάτε τους γονείς σας και τις αδερφές σας.
3: Ναι, ερώτηση. Η αγάπη ξέρετε τι σημαίνει. Είναι από το αρχαίο άγαν και πάω. που σημαίνει πάω μαζί στην υπερβολή, παύλα υπερπροστατεύω. Δεν θα πάψω ποτέ να αγαπάω. Να με εκτιμάνε θέλω βέβαια εγώ πια. Σίγουρα είμαι πικραμένος, σίγουρα είμαι ψυχραμένος, σίγουρα είμαι σε αμφισβήτηση, σίγουρα έχω όλα αυτά. Πάντα θα κρατάω στη ζωή μου μια ελπίδα που δεν θα σβήσει ποτέ αυτό, για το τι είμαι άνθρωπος που πορεύομαι για το καλό. Οπότε θα κρατάω πάντα μια ελπίδα.
2: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο,
3: ναι,
2: και δείτε ότι είναι η μητέρα σας,
3: ναι,
2: δεν θα απαντήσετε?
3: Μπορεί και όχι. Αυτό το διάστημα έχω τέτοια τηλεφωνήματα από τον πατέρα μου, την αδερφή μου κτλ. Δυσκολεύομαι να θα πάρω το τηλέφωνο. Τις φορές που το έχω πάρει, δεν μπορώ να το πω ότι μετανιώσα, γιατί δεν μετανιώνω. Για ό,τι έχω κάνει, δεν μετανιώνω. Αλλά είδα την ίδια ακριβώς συμπεριφορά. Δεν άλλαξε τίποτα. Ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Ένα παιδί μου είσαι καλά κτλ. Λέω να δούμε ποιος είναι καλά τελικά. Μόνο εσείς δεν είστε καλά.
2: Η λέξη συγχώρεση υπάρχει σε αυτό το πλαίσιο τη ιστορία με την οικογένεια?
3: Συγχωρεί, όχι εγώ. Ενώ δηλαδή είμαι πολύ λίγο για να συγχωρέσω. Μέσα μου βέβαια το ένα πράγμα το οποίο το δουλεύω αυτό το πράγμα, έτσι. Η μετάνοια δηλαδή και η συγχώρεση είναι δύο πράγματα πάρα πολύ βασικά. Και δεν θα πάψω να παλεύω για αυτά.
2: Τις μέρες που ήσασταν στο δρομοκαίτιο, αλλά και για αρκετό καιρό μετά, πολλοί συνάδελφοι σας ερωτήθηκαν από δημοσιογράφους για την περίπτωση και την κατάστασή σας. Υπήρξαν δηλώσεις από συναδελφούς σας που σας ενόχλησαν?
3: Ναι, βέβαια, με ενόχλησαν διάφορες συμπεριφορές. Όπως και βασικά, εγώ πρέπει να ξέρετε ότι με τους συναδέλφους έχω. Συναδέλφους, το λέω, και είμαστε τέλος πάντων. Έχω μία στάση και μία σχέση πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, δεν το λέγαμε εξ αποστάσεως, θα λέγαμε ότι δεν είχαμε κοινά ποτέ. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι ότι πολλοί κρατούσαν μία στάση ουδέτερη. Επίσης, ότι ναι, δεν πει καλά αυτό κτλ. Δεν ξέρουμε και αν το έκανε. Γενικώ, ακούστηκε για εκείνη την εποχή. Και κάποιοι άλλοι που είπαν, εμεί δεν ξέρουμε, δηλαδή προφασιζόταν την οικογένεια, ότι ξαφνικά θα το έλεγα ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια και δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στην οικογένεια. Αλλά αφού δεν ξέρετε, είχατε άποψη όμω να λέτε. Όπω επίση με ενοχλήσαν πρόσωπα τα οποία, και πρόσωπα τα οποία του είχα εντό εγωγικών βοηθήσει εγώ. Γιατί πιστεύω ότι κανεί δεν βοηθάει κανέναν. Το όχι ο άλλο. Εσεί απλώ το αίτιο. Λέγανε, άμα ζωνάξει έχει μια περιπέτεια, ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά πώ την παλώνει, πώ τη φτιάχνει και την ξεπερνάει. Μα είναι δυνατόν ότι ακούγεται αυτό το πράγμα. Ενόχλησε πάρα πολύ. Η αλήθεια ήταν αυτή που πήρε όλο ο κόσμο στο μέρο μου. Όχι το μέρο το δικό μου, του δικαίου δεν ήταν το μέρο. Δεν μπορεί να λέει κάποιο λοιπόν ότι πώ την. Κατάλαβα πώ την πάλωσε, πώ την έκανε. Σαν να υπήρχε στρατηγική και δόλο. Χειρίζεται ο κόσμο όλο αυτό το πράγμα όπω το χειρίστηκε.
2: Ισχύει ότι ενοχληθήκατε από αυτό που είπε ο Αντώνης Ρέμος, ότι είστε με το ένα πόδι στο σκοτάδι και είναι καλό να βγεις από τα σκοτάδια?
3: Ναι, από πού και σπού τώρα. Ο καθένας πρέπει να κοιτάει τον εαυτό του πρώτα, παιδιά. Δεν μπορεί να λέω εγώ κάτι, να καπνίζω 10 πακέτα τσιγάρα την ημέρα για να σου λέω να κόψω το τσιγάρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης, ποιος είναι αυτός που δεν κουβαλάει πράγματα? Αυτό που έκανα εγώ στη ζωή μου και με ελευθέρωσε τα τελευταία χρόνια, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, ξέρετε, κατάφερα να ελευθερωθώ. Να αφήσω λέει, τα βαρύδια που τραβούσαν κάτω.
2: Που ήταν.
3: Οπότε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, τύπου να απαντήσω με τον τρόπο μου ή με τη γλώσσα ότι δεν είναι έτσι που το λες, κυρία μου. Σαφώ με ενοχλεί όταν κάποιο λέει αυτό το πράγμα. Και σαφώ ακόμα με ενοχλεί όταν ακούσω ότι ο διπλανό θα πει ότι στο πρόσωπο το δικό μου ότι α, ο Μαζονάκης είναι αυτό, ο Μαζονάκης είναι εκείνο. Ό,τι θέλει είναι.
2: Τα σκοτάδια όμω.
3: Τι είναι τα σκοτάδια?
2: Δεν είναι...
3: Να καλιαστούμε να φιληθούμε στο σκοτάδι.
2: Δεν είναι αιτία δημιουργίας για έναν καλλιτέχνη. Γίνεται καλλιτέχνης χωρίς σκοτάδια?
3: Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι αυτά λίγο μύθοι. Οι αλήθειες, θα σου λέγα. Και επίσης είμαι πάντα στα οξύμωρα εγώ τα πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, απίστευτο πιστευτό. Έλεγα πριν άλλο ύψος, άλλο ανάστημα. Οπότε, θεωρώ ότι τα σκοτάδια πολλές φορές είναι μέρα, όχι σκοτάδια. Για μένα δηλαδή πιστεύω ότι τα πράγματα τα οποία θεωρεί ο κόσμος σκοτάδια για μένα είναι μέρα. Δηλαδή μέσα από αυτή την ιστορία εγώ βγήκα και βγαίνω δηλαδή πολύ, πολύ καλύτερος από ό,τι ήμουν πριν.
2: Μέσα σε αυτή την ιστορία υπήρξε έστω και μία υποψία στο μυαλό σας ότι μπορεί κάποιοι συνάδελφοί σας να χάρηκαν γιατί θα τους αδειάζατε τη γωνιά?
3: Δεν νομίζω. Απλώς φαινόμενο της εποχής είναι και πάντα οι άνθρωποι θα είχαν μια ζήλια με τα πράγματα και οτιδήποτε. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες έννοιες, τάσο μου. Δεν με ενδιαφέρουν αυτές οι έννοιες που είναι έτσι ευτελείς, θα σου πω.
2: Μια και αναφερθήκαμε στον Αντώνη Ρέμο, γιατί δεν συνεργαστήκατε ποτέ όλα αυτά τα 30 κάτι χρόνια?
3: Θα πω κάτι. Εγώ δεν έχω συνεργαστεί μέχρι τώρα με κανέναν τραγουδιστή. Έχω συστεγαστεί. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι ήμασταν τρία μαγαζιά σε ένα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν μου άρεσε. Συνεργάζομαι σημαίνει ότι το πρώτο λεπτό που βγαίνουν στη σκηνή είμαστε μαζί με τον συνάδελφο. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Οπότε δηλαδή όλα αυτά ήταν στη στέγαση. Δηλαδή είχαμε ένα μαγαζί εγώ, ένα μαγαζί εσύ και ένα μαγαζί ο άλλος. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και επίσης μην ξεχάσετε το γεγονός ότι οι Έλληνες, που πολλές φορές λειτουργούν αρκετά υποκριτικά, λένε ότι για να γίνει αυτό το σενάριο πρέπει να ποιος θα βγει πρώτος, ποιος θα βγει δεύτερος κτλ. Τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα λίγο αστεία. Έτσι. Ανοίγει ένα πρόβλημα και κλείνει με τους άλλους. Δεν ήταν η στιγμή, δεν ήταν το time. Απλά. Μην τα κάνουμε και φέρεσαι στο μυαλό μας τόσα.
2: Είχε πει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή του ότι σε μια συζήτηση που είχατε στον καμαρίνι σας, νομίζω στην Ταράτσα, όταν ήταν η βραδιά
3: του Φίβου. Ναι, είχε έρθει στο καμαρίνι και την μέρα, γιατί ήθελε να απολογηθεί ο ίδιος ότι ήθελε να κάνει συζήτηση και τα λοιπά. Και του λέω, έλα εδώ, κάτσε.
2: Του είπατε ότι αυτή η περιπέτεια με τον ακούσιο εγκλισμό σας αναγέννησε.
3: Βεβαίως.
2: Με ποιο τρόπο?
3: Γιατί κατάλαβα ότι από εκεί ξεκινάει η κατιούσα του πράγματος. Δηλαδή ότι μέχρι εκεί φτάσαμε. Το επόμενο στάδιο τι ήταν? Ρε. Να σε βγάλω από τη μέση. Το οποίο το θεωρώ λίγο απίθανο. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
3: Ναι, τότε. Δεν ήταν δικηγόρος δικός μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που λέγανε ότι θα με βγάλω από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίση ο κ. Μερκουλίδης δεν παραιτήθηκε. Εγώ τον σταμάτησα να λέω τα πράγματα όπως είναι.
2: Επειδή δήλωσε ότι έβγαλε ανακοίνωση ότι παραιτήθηκε.
3: Δεν
2: παραιτήθηκε.
3: Εγώ τον είχα σταματήσει και επίση του είχα πει ότι δεν είσαι δικηγόρο δικό μου. Είσαι δικηγόρο τη άλλη πλευρά. Εννοώντα δηλαδή το συνεργάτη.
2: Ναι, όταν η άλλη πλευρά ήρθε απέναντί σας.
3: Ναι.
2: Γιατί προς το παρόν χρονικά είμαστε στο ότι βγαίνετε από το Δρομοκαΐτιο και Δεκέμβριο του 25 είναι η πρεμιέρα σας στην Αχτή Πειραιός.
3: Βεβαίως.
2: Είναι η πρώτη έτσι εμφάνιση μετά τον ακούσιο εγκλισμό, ναι, σε μαγαζί.
3: Προσέξτε, η λέξη επιστροφή δεν υπάρχει. Αυτό είναι μια βλακεία που λένε. Έτσι.
2: Ναι, γι' αυτό δεν τη χρησιμοποίησα.
3: Μπράβο, τα σου.
2: Είχατε άγχος όμως, εκεί θα κρινόταν. Θα ήταν το βαρόμετρο του κόσμου, του κοινού.
3: Καμία σχέση με καμία σχέση. Καμία σχέση.
2: Δηλαδή όταν σας είπαν οι μέτροι, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού ότι είμαστε γεμάτοι, ήταν μια επιβεβαίωση, μια δικαίωση?
3: Εγώ πάντα όταν κάνω μια δουλειά λέω ευελπιστώ. Λέω. Δηλαδή κρατάω, που λένε, στο μυαλό μου ότι μπορεί να μην συμβεί αυτό. Υπάρχει ένα παράγοντα που είναι του Θεού. Δηλαδή μια βροχή σε ένα λάδι που είναι καλοκαιρινό, πάει στην αυλία. Άρα γιατί που κρατάω πάντα μια στάση του θα δούμε. Πάντα με γνώμονα την επιτυχία, έτσι. Αλλά από εκεί μετά δεν ξέρουμε. Εγώ ήμουν και θα είμαι πάντα αισιόδοξο στη ζωή μου. Πάντα. Δεν είμαι άνθρωπο που σου χαλάει τα πράγματα. Είμαι άνθρωπο που θέλει να τα φτιάξει τα πράγματα. Γι' αυτό και μου αρέσει ένα παλιό εκπλέον να το παίρνει και να το ξανακάνει καινούριο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σίγουρο σχεδόν μέσα μου ότι από τη στιγμή που βλέπω ότι ο κόσμο όλη λειτουργεί απέναντί μου και αντί να κρατήσω μια στάση να πηγαίνω έξω. Έτσι, να σηκώσω το κεφάλι μου ψηλά, αλλά τη μύτη μου κάτω, ήμουν σίγουρος ότι, σχεδόν σίγουρος δηλαδή, ότι ναι, θα έρθει να με δει ο κόσμος. Όχι όμως ως, πώς το λένε, σαν τον ασθενή που βγήκε από το νοσοκομείο. Καταλαβαίνεις. Σαν τον αγαπημένο τους.
2: Σαν τον αγαπημένο, σαν τον καλλιτέχνη.
3: Τον αγαπήσαμε ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι όλη γινότανε. Γι' αυτό και στα live μου έχω ηλικίες από 10 μέχρι 110.
2: Μέσα σε αυτή τη δίνη, λοιπόν, έρχεται μια πολύ σοβαρή καταγγελία εναντίον σας από ένα.
3: Σοβαρή, από.
2: Δεν είναι.
3: Σοβαρή. Για πες μου, τι.
2: Από ένα νεαρό τραγουδιστή που υπήρξε συνεργάτη σας.
3: Για συνεργάτη μου δεν ήταν. Θα τα πω.
2: Παρενόχληση.
3: Να τα λέμε. Μα θα κάνω τον αφηγητή, θα κάνω.
2: Εντάξει, ωραία, ναι.
3: Πείτε μου, τελειώστε την ερώτηση.
2: Το συγκεκριμένο νεαρό τραγουδιστή, εσείς τον επιλέξατε να είναι στο σχήμα?
3: Το συγκεκριμένο τραγουδιστή τον επέλεξε ο μαέστρος, ο πρώην μαέστρος που είχα, ο Παναγιώτης ο Βουνάτσος, ο οποίος αυτός τον έφερε. Εκεί δεν είχε καμία σχέση μαζί του. Ο ίδιος τον ήξερε προφανώς. Από ό,τι είδα το παιδί κάνει. Δεν ήταν τραγουδιστής, αλλά ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές. Δεν ξέρω τι, ψάχνετε να τις βρείτε τις πολλές δουλειές. Αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια κίνηση από επιχειρηματία προς εμένα, που δεν υπέγραψα ακόμα με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Οπότε ο τρόπος που θα μπορούσε να κάνει κάτι ήταν αυτός. Αυτό που εμένα με θύμωσε είναι το γεγονός ότι εγώ είχα έναν τρόμο πάντα με αυτό το πράγμα. Ότι μην ακουστεί κάτι για μένα. Καταλάβατε. Οπότε και... πάρω εκεί κάποιοι άνθρωποι το χρησιμοποίησαν αυτό. Από τους πολύ δικούς μου ανθρώπους, σας λέω τώρα, γιατί και στο παρελθόν μου κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Εγώ βέβαια καθόμουν και έλεγα, μα τι είναι αυτό που σε ανησυχεί, Γιώργο. Κάτι που σου πιτάμε ανιά, δηλαδή, όλο αυτόν τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι εμένα, όταν ήθελα να πω κάτι, οι περισσότεροι με πιάνε και μου λέγανε, μην το κάνεις αυτό, γιατί εσύ είσαι γνωστός, θα γυρίσει πάνω σου. Δηλαδή, εννοείς ένας εκφοβισμός. Καταλάβατε.
2: Ένας εκφοβισμός για διαπόμπευση.
3: Θα γυρίσει πάνω σου. Ναι. Μα έλα που δεν μπορώ που είναι και το τραγούδι δικό μου, που γύρισε όλο πάνω στο γεγονός που έπρεπε να γυρίσει πάνω τους. Οπότε εγώ πάντα ζούσα με αυτό το τεντάσιο φόβο.
2: Προστατεύατε τον εαυτό σας?
3: Πώς, με ποιο τρόπο, τι είναι?
2: Από με ποιους θα συναναστραφείτε?
3: Καθόλου.
2: Ποιοι θα πούν σπίτι, τι θα πείτε?
3: Όχι, εγώ περάσα από σπίτι αυθόρμητο. Στο σπίτι μου πάντα είναι ένα σπίτι το οποίο είναι ο οίκος, λέω εγώ που λέω εδώ, οικογένεια. Στο σπίτι μου δεν θα έπρεπε ποτέ σχέσεις, ανθρώπους και καταστάσεις οι οποίες ήταν, θα το έλεγα, βρώμικες.
2: Ναι.
3: Έτσι. Είμαι υπέρ της καθαρότητας. Υπέρ του καθάριου ανθρώπου.
2: Τα ερωτικά σας τα μπλέκατε με τα επαγγελματικά?
3: Δεν νομίζω ποτέ. Μέχρι τώρα. Κακός βέβαια, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έβλεκα.
2: Ποια ήταν η πρώτη σας σκέψη όταν μάθατε ότι σας καταγγέλει ο συγκεκριμένος νεαρός για σεξουαλική παρενόχληση?
3: Γύρισα το πλευρό μου και κοιμόμουν στο καναπέ το μεσημέρι και γύρισα το άλλο πλευρό. Ναι. Ενώ παλαιότερα μπορεί να πάτε να αυτοάνωσα. Διότι εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος στη ζωή μου. Βίωνα δηλαδή μια κακή μου σκέψη, τη βίωνα κιόλας. Ότι θα πεθάνω, το ένιωθα. Ότι έχω σχέση με ένα τέτοιο περιστατικό. Το βίωνα εγώ. Χωρίς να είμαι εγώ το πρόσωπο. Ήταν άλλο πρόσωπο. Και εγώ το βίωνα σαν να βίωνα το πρόσωπο, δηλαδή σαν να βίωνα την ιστορία, το απέναντι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο τελικά σου έχουν φυτέψει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιον άνθρωπο να τον γαλουχήσει, γέμισε το με ενοχικά.
2: Η ειρωνία πάντως είναι, κύριε Μαζονάκη, ότι σε μεγάλη σας συνέντευξη στον Αντώνη Σρόιτερ στον Αλφα τον Μάρτιο του 2021, σας είχε ρωτήσει για το Me Too στον χώρο του τραγουδιού. Και εσείς είπατε ότι δεν βιώσατε ποτέ κάτι. Είπα αυτό, δεν είδατε ποτέ κάτι.
3: Κοιτάξτε, επειδή γενικώς μας αρέσει να λέμε, οι άνθρωποι πολλές φορές γίνονται υποκριτές. Εγώ θα πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλω. Οποιοςδήποτε δίνει κάτι, αυτό να παίρνει σαν αντίτιμο. Πιστεύω ότι όποιος έχει κάνει κακό, κακό θα πάρει στο μέλλον. Όποιος έχει δώσει καλό, καλό θα πάρει. Χωρίς να περιμένεις όμως κάτι να πάρεις. Εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα πράγμα που είναι αστείο. Για τον εαυτό μου μιλώ. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πάρει ένα συνεργάτη ή από το σπίτι μου μέχρι τη δουλειά. Με στόχο άλλο δηλαδή. Να πιστεύω ότι είναι έχω στο μυαλό μου δεύτερη σκέψη ότι θα κάνω αυτό για να κάνω αυτό. Εγώ τη σκέφτομαι, αυτό είναι.
2: Άρα η θέση σας είναι ότι είναι μια ψευδής καταγγελία.
3: Καλά, αυτό είναι γεγονός.
2: Γιατί όμως.
3: Εγώ όμως αφήσω τους ανθρώπους να το κρίνουν μόνοι τους. Όχι να ακούσουν εμένα από το στόμα μου.
2: Mm-hmm.
3: Αυτή είναι και η τακτική μου. Το τι πιστεύει ο καθένας. Γιατί κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, του λέω με ενοχλεί που ο Τάσος είπε αυτό για μένα, ο Τάσος είπε αυτό για μένα. Και λέω τελικά κλείνει να σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Και μου απάντησε, όχι αγαπητέ μου, το ματάκι μου το θέλω εγώ. Καταλάβατε.
2: Γιατί όμως ένα νεαρό παιδί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη ψυχοφθόρα διαδικασία, αφού δεν ζητάει χρήματα.
3: Τάσου.
2: Ή δεν έκανε κάποιο δίσκο.
3: Ένα χρόνο πριν, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μου λέει, αυτό που φέρατε τον τραγουδιστή, δεν τον έφερα εγώ, τον έφερα πάνω κάτω. Όπου ήταν ο μαέστρος, κάτι έλεγε μήπως για Me Too και τα λοιπά. Τι Me Too, λέω. Τι Me Too, Me Too. Αυτό εννοώ, Me Too. Me Too, τέλει Me Too, λέω εγώ Me Too. Ναι, μου λέει, ποιο λόγο, το παιδί δεν το ξέρω εγώ αυτό. Το παιδί ήταν μια φορά στο καμαρίνι που ήρθαν με του φίλου να του γνωρίσουν. Συγκεκριμένα, επειδή κατέβηκε από τη Θεσσαλονίκη, λέει, παιδιά, δώστε πίσω στο παιδί 300 ευρώ να πάρει ένα κοστούμι για την πρεμιέρα. Εγώ δεν είμαι αυτό που το έκανα. Mm. Μετά συνέβη αυτό που έλεγε εσύ.
2: Ήθελα να καταλάβω.
3: Αυτό ήταν και ο τύπο μου κιόλα.
2: Αυτό. Επειδή είστε ένα άνθρωπο μια άλλη γενιά,
3: μια
2: άλλη εποχή. Υπάρχει περίπτωση κάτι που είπατε, κάτι που κάνατε, που εσείς δεν το θεωρείτε επιλείψιμο, ένα παιδί καινούριο να το εξέλαβε ως παρενόχληση?
3: Σας παρακαλώ, μην λέμε ψέματα πια. Τα καινούργια παιδιά είναι πολύ πιο πονηρά από ό,τι είμαστε εμείς. Σας παρακαλώ.
2: Άρα αυτή η υπόθεση πού βρίσκεται νομικά, κύριε Μαζονάκη?
3: Η υπόθεση θα κινηθεί κανονικά. Θα την κινήσω εγώ. Ήδη είναι στα χέρια του Λυκούδη αυτή.
2: Δηλαδή, του έχετε κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσκολία?
3: Αυτό θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Περιμένω εγώ τις εντολές του κύριου Μπάμπη Λικούδη.
2: Του δικηγόρου σας.
3: Βεβαίως.
2: Κύριε Μαζονάκη, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί Τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη. Επιστρέψαμε στο απόψινό μας έκτακτο Τέταρτε στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος μας φιλοξενεί στο σπίτι του στην Αθήνα. Κύριε Μαζονάκη, πάμε στο άλλο κεφάλαιο τώρα. Κάνατε καταγγελία στο τμήμα εκβιαστών κατά τριών επιχειρηματιών.
3: Επιχειρηματιών?
2: Ναι. Του συγκεκριμένου και των συνεργατών του που αναφέρατε πριν.
3: Μάλιστα.
2: Γιατί θεωρείτε ότι υπήρχε εκβιασμός? Ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος, σας είπε ότι οργανωμένο σχέδιο εκβίασης.
3: Ναι, βέβαια. Αυτό ήταν. Προφανά ήταν αυτό.
2: Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας υπήρξε συνεργάτης σας.
3: Βέβαια.
2: Εργοδότης σας, ας πούμε, τέλος πάντων.
3: Καλά, εργοδότης μου δεν είναι. Ναι, γιατί εγώ είμαι στα μπέλα του μαγαζιού που λέμε.
2: Δουλεύατε στο μαγαζί.
3: Ναι.
2: Είναι χρόνια στο χώρο.
3: Ναι.
2: Νομίζω δουλέψατε περισσότερες από μία φορά.
3: Τρεις σεζόν.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Και λέει ότι σας στάθηκε πάρα πολύ στην περιπέτεια του δρομοκαίτιου.
3: Αυτά τα ξέρω μόνο εγώ.
2: Επειδή βγήκε σε ανακοίνωση.
3: Ναι, σε ανακοίνωση μπορεί να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Τίποτε δεν συνέβαλε.
2: Ότι σας είχε σωματοφύλακες, οικιακή βοηθό εδώ.
3: Είχε σωματοφύλακες, περιμένετε. Όλες οι λειτουργίες και οι εξυπηρετήσεις εντός εισαγωγικών που είχε ήταν δικές του. Δεν ήταν δικοί μου άνθρωποι.
2: Ναι. Τι ζητήσατε όμως.
3: Που σημαίνει τι, ότι εντολές πέραν από τον ίδιο, δεν πέραν από μένα. Στην κρίσιμη στιγμή μιλάω. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα έπρεπε να ορθοποδήσω. Ξαφνικά εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς αυτά. Και ούτε με ενδιαφέρει αυτό. Ούτε
2: ναι, εσείς ζητήσατε την αρρωγή του, τη βοήθειά του.
3: Βέβαια, σαφώς. Και εγώ τη ζήτησα και ο ίδιος.
2: Ναι.
3: Τι, όταν κάποιος άνθρωπος βλέπει ότι εσύ είσαι σε πρόβλημα, ένας άνθρωπος που έχει το γνώση αυτό και τα μυαλά στο κεφάλι του, πει θες μια βοήθεια να εξυπηρετήσω και σε αυτό. Σπανίως ζητούσα εγώ βοήθεια από
2: αυτόν τον εαυτό. Ανθρώπινα λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι πιο κοντά σε εσάς,
3: ναι.
2: Στην καρδιά σας, στην ψυχή σας.
3: Καμία σχέση.
2: Οπότε μετά φαίνεται λίγο περίεργο να τον κρεμάτε ή τέλος πάντων να μην συνεργάσετε.
3: Δεν τον κρεμάς. Εγώ δεν κρέμασα ποτέ ανθρώπους. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο έκανα στη ζωή μου.
2: Γιατί ισχυρίζεται σε ανακοίνωση του, ξαναλέω, ότι είχατε συμφωνήσει για να δουλέψετε μαζί τη σεζόν 25-26. Έκανε ανακοίνωση.
3: Δεν υπήρχε καμία συμφωνία, δεν υπήρχε κανένα συμβόλαιο, δεν υπήρχε τίποτα. Ίσα-ίσα που εγώ έλεγα, Θανάση, θα δούμε.
2: Γιατί το λέγατε όμως?
3: Γιατί είχε στο παρελθόν, και οι συμπεριφορές του ήταν πάρα πολύ γνωστές στην ναι, αγορά. Ναι, ότι δεν ήταν εντάξει.
2: Σε δύσκολη στιγμή σας ήταν κοντά σας.
3: Γιατί δύσκολη στιγμή, ποια είναι δύσκολη στιγμή?
2: Στο δρομοκαίτιο εννοώ.
3: Στο δρομοκαίτιο, ωραία.
2: Ο δικηγόρος που.
3: Και πώς μετά, αφού ήταν μαζί μου, μετά δημιουργήσαν το μυτό, αφού ήταν μαζί μου, ξαφνικά.
2: Επειδή φαντάζομαι θεώρησε.
3: Από τα λεγόμενά σας, δηλαδή πώς άλλο αυτό δίπλα μου.
2: Εγώ κατάλαβα ότι θεώρησε ότι ήσασταν αχάριστος.
3: Στην υγεία της αχάριστης. Θα απαντήσω.
2: Εσείς πού το αποδίδατε? Είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που κάποιος τραγουδιστής, ας πούμε.
3: Όχι, νομίζω δεν θα γίνονται σε περιπτώσεις. Αυτό γίνεται και όχι μόνο στους τραγουδιστές. Mm-hmm. Σε όλα τα επαγγέλματα γίνεται αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακριά από μένα. Δεν σε καμία περίπτωση δεν είχα προσωπική διαμάχη με εσένα και θα τη συνεργαζόμουν και θα σε πετούσα στα τάρδωνα μετά. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ξέρω ότι σας εξοργίζει κάτι που λέγεται τον τελευταίο καιρό ότι. Σε σχέση με τη συνέπειά σας, θέλετε να μας πείτε?
3: Ναι, βεβαίως. Με ρωτούσαν κάποτε ο Μαζονάκης, σοκάρει και τρυπά. Και είπα, ο Μαζονάκης δεν σοκάρει γιατί είναι συνεπής. Κρατήστε αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να με περιμένανε, περίμενα πάντα. Το οποίο πια λέω να τα αλλάξω λίγο.
2: Και για τις φορές που λέει στην ανακοίνωσή του ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ότι δεν πήγατε στο μαγαζί.
3: Ναι, ήταν ειδοποιημένος ο επιχειρηματίας μία εβδομάδα πριν. Αυτό επίσης θέλω να τονιστεί. Οι φορές που έκανα εγώ αυτή να μην εμφανιστώ ήταν φορές που είχα ενημερώσει τους επιχειρηματίες και για το λόγο του ότι είναι το μόνο όπλο που έχω για να κερδίσω αυτό που θέλω. Να μην είμαι παρόν. Αυτοί όμως δεν το πίστεψαν, διότι στα χρόνια υπάρχει ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι καλό παιδί, άραγε, δεν θα κάνει κάτι. Οπότε όταν εγώ άρχισα να βγαίνω από αυτό το τούνελ τόσων χρόνων. Και να λέω όχι, αυτό που θέλω εγώ θα γίνει. Γιατί αυτό είναι για καλό όλων μας, με την έννοια ότι τίποτε δεν είναι βάρος ούτε μιας δουλειάς ούτε ενός ανθρώπου.
2: Αυτή η υπόθεση πού είναι νομικά, κύριε Μαζονάκη?
3: Εκεί. Δεν έχει γίνει τίποτα άλλο από εγώ. Mm-hmm. Εγώ κάνει και μια καταγγελία που ήταν για πάλι εξαγνώστου για τις κινήσεις γύρω από το σπίτι μου κτλ.
2: Ναι, και αυτό ναι, το έχω διαβάσει.
3: Γιατί, βεβαίως, γιατί αυτό άρχισε να γίνεται κάποια στιγμή. Να υπάρχει και παρακολούθηση οτιδήποτε.
2: Βλέπατε δηλαδή άτομα γύρω από το σπίτι σας.
3: Ναι, ή κάποια άτομα που θα συνεργαζόντουσαν με αυτούς που μπαίναν στο σπίτι μου. Όσον αφορά τη συνεργεία κτλ. Καταλάβατε.
2: Και ισχύει ότι φωνάξατε ένα συγκεκριμένο αστυνομικό και βρήκε κοριό εδώ που.
3: Δεν τον φώναξα. Ψέμα μεγάλο. Ο συγκεκριμένος δικηγόρος ήταν φίλος με αυτόν και τον έφερε εδώ μαζί για παρέα.
2: Α, επειδή είδα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το μέσο ενός κοινού φίλου.
3: Ακριβώς. Δεν ήξερα τον άνθρωπο, εγώ δεν ζούτησα κανέναν άνθρωπο.
2: Και βρέθηκε.
3: Θέμα αυτό.
2: Βρέθηκε συσκευή παρακολούθησης εδώ.
3: Βρέθηκε ένα. Σαν μαγνητόφωνο, δεν ξέρω κάτι. Το οποίο δεν έχει ζητήσει ακόμα τι ακριβώς είναι. Έχω τις αμφιβολίες μου.
2: Το οποίο ήταν κρυμμένο εδώ, ας
3: πούμε. Ναι, σε ένα μέρος. Δεν ξέρω γιατί κάποια στιγμή ψάχναμε το χώρο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη την ώρα βρισκόμαστε σε κάποιο άλλο χώρο του σπιτιού. Οπότε ξαφνικά μου λένε να βρέθηκε αυτό. Τώρα που βρέθηκε, μου πέρασε εκεί.
2: Άρα μπορεί και να μην υπήρχε, λέτε.
3: Όχι, υπήρχε, αυτό το πήρα στο χέρι μου. Αλλά τώρα μπορεί να το βάλανε αυτούς οι ίδιοι μέχρι το να υπήρχε.
2: Όλο αυτόν τον καιρό έχετε φοβηθεί για τη ζωή σας.
3: Με απόλυτη έτσι ειλικρίνη θα σας πω ότι όχι. Δεν φοβήθηκα.
2: Απειλές.
3: Γενικώς δεν φοβόμουν. Δηλαδή, από το τελευταίο διάστημα άρχισα να μην φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Πάντα στην έννοια του μέτρου. Πέρασε από το μυαλό μου κάποιες φορές ότι εντάξει, κάτι που θα μπορούσε να συμβεί, αλλά ήταν δύσκολο να γίνει αυτό. Γιατί με τη δημοσιότητα που υπάρχει, θα καταλάβαινε κάποιος ότι κάποιος του έκανε αυτό, γιατί αυτό και αυτό.
2: Απειλές δεχτήκατε.
3: Σαφώς δέχτηκα. Ναι.
2: Διαζώσεις σε κινητό, σε μήνυμα.
3: Διαζώσεις περισσότερο και λίγο απ' έξω και λίγο κοινή γνωστή και λίγο. Mm-hmm. Όλα μαζί.
2: Τα μύτια σας συμπεριφέρθηκαν σωστά.
3: Σωστά είναι λίγο. Μου συμπεριφέρθηκαν άψογα. Μου συμπεριφέρθηκαν ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Είπα ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, διότι εγώ με τα μίντια γενικώς δεν είχα και την καλύτερη σχέση. Όχι, την καλύτερη σχέση. Επειδή είμαι ένα παιδί που θα βγω να μιλήσω όταν υπάρχει λόγος. Γιατί πολλές φορές, αγαπητέ Τάσο, όταν κάνουμε μια κουβέντα σε μια παρέα, πολλές φορές που μιλώ, λέω μέσα από καιρό μην μιλάς και πολύ. Μαζέψου λίγο, δηλαδή κατάλαβε. Πάμε με τον άριστο.
2: Τι διαφορά είδατε σε αυτό που σας εκπέμπει ο κόσμος στο μαγαζί, στα μαγαζιά?
3: Ο κόσμος με αγάπησε πολύ περισσότερο ακόμα. Δηλαδή είναι μια σχέση η οποία εκτίθεται πολλά χρόνια. Να καταλάβετε την εποχή του κορονοϊού πριν κλείσουν τα μαγαζιά και μετά που ανοίξατε ξανά, υπήρχε μια συζήτηση. Οι επιχειρηματίες με παρακαλούσαν διότι εγώ τα τελευταία χρόνια τραγουδώ μέσα στον κόσμο. Το οποίο το υιοθετήσατε και πολλοί συνάδελφοι. Μπράβο τους και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Οπότε ζούσα τους ανθρώπους πάρα πολύ κοντά. Σαν να είμαι σε αυτό το χώρο εδώ. Τραγουδούσα. Ένιωθα μια παρέα σε αυτό το πράγμα. Και εμένα τι με βοήθησε. Να μου πάρει τις δεύτερες τρίτες σκέψεις ότι δεν με συμπαθούν οι άνθρωποι. Είμαι πολύ για τους άνθρωπους, καταλάβατε. Ναι. Οπότε έφυγε αυτό.
2: Τώρα με τα κινητά που όλα τα τραβάνε και τα λοιπά.
3: Χάλια.
2: Ναι. Ειδικά για τους καλλιτέχνες.
3: Ξέρετε πόσες φορές έχω βάλει, να το πω έτσι λαϊκά, έχω βάλει χέρι σε ανθρώπους που εγώ κατεβαίνω, μπαίνω μέσα στο χώρο, στην αρένα μαζί τους, να τους αγκαλιάσω, να τους πιάσω. Και εκείνοι με κοιτάνε έτσι.
2: Σας βλέπουν μέσα από το κινητό, είμαστε μπροστά.
3: Μα είναι το πιέζω, λέω, καλιά, τους κρατάει και τους κοιτάει έτσι. Μα δύο τόσο ωραία μάτια να βλέπουμε. Είναι ποτέ δυνατόν να φέρεις ένα ηλιοβασίλεμα, να το φέρεις στο σπίτι σου. Δεν το φέρνεις, αγάπη.
2: Είστε από τους καλλιτέχνες που βγαίνουν πολλά βιντεάκια από τις εμφανίσεις τους.
3: Ναι.
2: Στο TikTok, στο Instagram. Ναι. Και κάποια που φαίνονται προκλητικά. Ας πούμε το συγκεκριμένο βίντεο που υποκρίνεστε ότι ουρείτε πάνω στην πίστα.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτά είναι στο πλαίσιο της πρόκλησης του τρολαρίσματος.
3: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου τη δεύτερη σκέψη. Τι θέλω να πω αυτό. Εγώ βασικά δεν μιλάω απολογητικά. Γι' αυτό και έρχεσαι εδώ. Δεν φόρεσα ποτέ κάτι. Δεν είπα ποτέ κάτι. Δεν έκανα ποτέ κάτι και να σκεφτώ τι αντίκτυπο θα έχει. Ίσως και αυτό υπάρχει η αυθεντικότητα που λέω να είσαι αυθεντικός. Πόσο κόσμος λέει να είσαι αυθεντικός. Γι' αυτό το λόγο. Νιώθει ο κόσμος κάποια πράγματα. Πολλές φορές μπορεί να ξέρει τι είναι, αλλά να νιώθει. Κάποτε μου είπε κάποιος, λέει, είσαι πολύ.

0: Δεν το κάνω 20 χρόνια αυτό. Τα θεωρώ λίγο αστεία όλα αυτά τα πράγματα. Ασχολούμαστε δηλαδή κακοπροαίρετα.
1: Είπατε πριν.
0: Και επιτέλους, πάμε λίγο παρακάτω, έλεος.
1: Είπατε πριν 2 χρόνια στην Κατερίνα Καινούριου, βρήκα ξανά την αγάπη για το λαιμό μου.
0: Ναι.
1: Τι εννοούσατε?
0: Ότι επί 15 χρόνια, εγώ ήμουν σαν που ζούσα πάρα πολύ φοβικό. Ενοχικό. Είχα όλα τα δυσάρεστα συναισθήματα, όλα, δηλαδή, όλα τα κακό μπράγματα. Δεν μπορούσα να καφορτωθεί εγώ. Αυτό έχει να κάνει και από την οικογένεια και από. Σε συνέχεια με του ανθρώπου. Ζούσα, δηλαδή, περπατούσα μήνα έτσι. Πήγα στρατό, 18 μήνες με 11 μήνες στην Ξάνθη. Που άρχισε να αποκτώ αγοραφοβία την οποία δεν είχα. Μέσα λοιπόν από αυτήν την ιστορία, σαν αυτά τα πράγματα μου φεύγουν όλα. Αυτό που θα εισπράξω δηλαδή από την εποχή και από αυτό που πέρασα, γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια δοκιμασία από τον Θεό για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω. Δηλαδή αν θα βρω μεθόδους και πράγματα για να μπορέσω να κάνω κακό στους άλλους χωρίς να υπάρχει λόγος. Καταλάβατε, γιατί αν ήταν άλλο στην περίπτωση τη δική μου, που δεν μας απασχολεί τι κάνουν οι άλλοι, αλλά το κανονικό θα ήταν να κάνει επιθέσεις, να κάνει και δικαστήρια, να μιλάει στα κανάλια, να βγαίνει και να λέει να. Εγώ δεν πρέπει να το κάνω αυτό.
1: Στα δικαστήρια όμως θα πάτε για τις υποθέσεις.
0: Πιστεύω πως θα πάω, ναι. Πιστεύω.
1: Το να χάσετε τη φωνή σας είναι ένας φόβος.
0: Συγγνώμη, εκεί πρέπει να παρέλθω. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα έχει ένα αντίκτυπο στο λαιμό μου.
1: Ψυχολογικό.
0: Ψυχολογικό. Εγώ πίστευα ότι αυτό ήταν οργανικό. Δεν ήταν καμία σχέση με οργανικό και η δασκάλα με πρώτη, η Άννα Διαμαντοπούλου, μου έλεγε: δεν έχω τίποτα. Ο μετέπειτα δάσκαλο μου, ο Λιτζή, μου λέει: δεν έχει απολύτω τίποτα. Μου δείξε ένα τεχνικό, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Αλλά αυτό θεωρούσα ότι ήταν μαζί με την εποχή. Δηλαδή, πίστευα ότι κάποιο άνθρωπο έχει κατάσταση γιατί του λείπει τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Έτσι.
1: Το να χάσετε τη φωνή σα είναι ένα φόβο σα?
0: Όχι. Θεωρώ ότι όταν ο Θεός θέλει να μου πάρει κάτι, θα μου το πάρει τέλος.
1: Η Χάρης Αλεξίου ανακοίνωσε την απόσυρσή της πριν μερικά χρόνια.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι δεν μπορώ να την αλλάξω πλέον.
0: Ναι.
1: Θα το κάνατε?
0: Αυτό είναι έτσι που λέει, αλήθεια. Λέει ένα τραγούδι, νομίζω τραγούδι του Νταλάρας και ήταν στον Μπρέκοβιτς σύνθεση. Ας μου αναγνωριστεί το λάθος, αν είναι λάθος ο συνθέτης, που έλεγε. Δεν με νοιάζει κανένας απόψε και τίποτα, δεν με βοηθάει. Η κιθάρα μου έχει δημόσια απόψε και δεν μου μιλάει. Αυτό αντίστοιχο με τις Αλεξίου, δηλαδή η φωνή της δεν θέλει να τη δώσει αυτό που θέλει. Εγώ περάσα από αυτό το πράγμα να μην θέλει. Αλλά στη δική μου περίπτωση, γιατί κάνεις Αλεξίου, δεν πρέπει να μιλάνε τόσο απλά οι άνθρωποι. Διότι λέω πολλές φορές ότι ο κόσμος, ενώ είναι αυτός που μας αγαπάει, πολλές φορές σε μια σκηνή, σε ένα στιγμιότυπο, μπορεί να σε κατηγορήσει για τα πάντα. Γιατί ακούω συνέχεια για Αλεξίου, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει, δεν μπορεί να τραγουδήσει. Καταλάβατε. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό για τη Χάρης. Η οποία είναι μια τραγουδίστρια, υπέρτατη τραγουδίστρια της Ελλάδος. Αυτό που εγώ διαφωνώ στα πράγματα και με τη Χάρης Αλεξίου είναι το να φτάνουμε στην επόμενη κίνηση προτού φτάσουμε στο τέλος.
1: Το The Voice. Ήταν μια διέξοδος για σας όλη αυτή τη σκοτεινή εποχή.
0: Πάρα πολύ. Ήταν η χαρά μου, δηλαδή. Ακούστε τώρα, η τηλεόραση που επέφευγα πολλά χρόνια είναι αυτή που με ελευθέρωσε. Γι' αυτό λέω πολλές φορές οι άνθρωποι, άλλα έχουμε στο μυαλό μας και πολύ σοβαρά γράψει κάποιος, άλλα θέλω και άλλα κάνω, ή το δεύτερη ζωή δεν έχει.
1: Αυτό το γράψατε στην ανάρτηση για τα γενέθλιά σας.
0: Ναι.
1: Την κάνατε τη ζωή σας όπως θέλατε μέχρι τώρα.
0: Μπορεί τη ζωή να την κάνω ταινία σε λίγο.
1: Ήταν όπως τη θέλατε ή τη ξοδέψατε, ξοδευτήκατε μάλλον.
0: Ναι, λέει, τη ζωή μου την ξόδεψα, λέει, και τώρα λέει ο χρόνος σοδεύει εμένα. Όχι, δεν θεωρώ ότι την ξόδεψα. Θεωρώ ότι τα πράγματα κύλησαν, κυλούν και θα κυλούν όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Σε ένα φλόπουλο, μια αγγλική λέξη που αρέσει πάρα πολύ.
1: Μια ροή.
0: Μια ροή, ακριβώς.
1: Γιατί υπάρχει και η καβαφική εκδοχή με το να μην σκορπιέσαι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και λέω ότι δεν είμαι στους διασκεδαστές, στους ψυχαγωγούς.
1: Πώς ήταν το πρώτο γύρισμα του The Voice μετά το δρομοκαΐτιο στις 18 Σεπτεμβρίου του 2025?
0: Ήταν ένας χαμός. Ήμουν όλη μέρα στα κανάλια. Όλη μέρα στα κανάλια, παντού. Δηλαδή, πιο επίκαιρος από ποτέ. Οι άνθρωποι που δουλεύαν μαζί μου είχαν τεράστια χαρά γιατί ήταν όλες απλά και ευτυχές, γιατί υπήρχε τζάμπα διαφημίσεις παντού. Οπότε υπήρχε. Τάσο, εγώ να σου πω. Σχεδόν δεν το πήρα χαμπάρι, πώς να σου πω.
1: Δεν είναι ότι θέλατε να κλείδωθείτε στο σπίτι για να μην βγείτε. Πήγατε με χαρά.
0: Ξέχασε το αυτό.

0: Ναι.
1: Ούτε για αστείο. Πριν από χρόνια, όχι, δεν ήμουν κλεισμένο στο σπίτι. Μπορεί και να είχα πεθάνει. Ενώ μεταφορικά, δηλαδή ήμουν νεκρός.
0: Τι σας έδωσε το Voice?
1: Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είμαι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι, υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήραν τη θέση τους.
0: Σαν κριτής, πώς θα σας κρίνω?
1: Μεγαλώντας λίγο, συγκινούμε λίγο περισσότερο από την παλαιό.
0: Ναι, πιο ευσυγκίνητος. Ναι.
1: Δηλαδή, μπορώ να ακούσω μια λέξη και να συγκινηθώ, να ακούσω μια μελωδία και να μην πάρω τα κλάματα ή να δω κάτι στα εικαστικά ή σε μια σχέση ανθρώπων δίπλα μου και να βουρκώσω. Όπως και επίσης όταν μου θυμίζει κάποιος το ποιος είμαι. Γιατί πάντα περίμενα κάποιον να μου θυμίσει ποιος είμαι, και όχι εγώ ίδιος.
0: Και τι σας λένε συνήθως, που σας συγκινεί?
1: Και αυτό που είμαι, τίποτα απλά. Τα πράγματα είναι πολύ απλά, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Οι μεγαλύτερες αλήθειες του κόσμου είναι γραμμένες μέσα σε 5 γραμμές.
0: Με ποιον κριτή ήρθατε πιο κοντά, από τους υπόλοιπους δηλαδή?
1: Και με τους ίδιους κριτές ήμουν το ίδιο. Ήμουν το ίδιο. Ξέρετε, έχω πάθει τελειωμένα γραμματικά, είμαι αρκετά μοναχικός. Και περνώντας τα χρόνια, ότι θα ζω μόνος μου. Ξέρετε, έτσι, ότι με πειράζει κάποιες φορές.
0: Αλήθεια, σε αυτό το σπίτι μπαίνουν πολλοί άνθρωποι?
1: Όχι, πολλοί άνθρωποι δεν μπαίνουν. Ναι. Όχι, γιατί τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να μπαίνει ο κόσμος πολύ. Μ' αρέσει να βλέπω πολλούς ανθρώπους. Μ' αρέσει να μπαίνω μέσα στο σύνολο. Όχι μόνο στο live δηλαδή. Στη ζωή μου.
0: Η μουσική εκπομπή που θα κάνατε στο Sky δεν θα γίνει τελικά?
1: Ακούστε να δείτε. Εγώ μιλάω για κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, μελλοντικά. Εγώ δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή που θα είναι μουσική. Θέλω να γίνει ένα κράμα πολλών πραγμάτων. Όπως είπα και εγώ. Το οποίο έχει να κάνει μουσική με σχέση των ανθρώπων, με θρησκεία, με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, με φιλανθρωπία, με χίλια δύο πράγματα. Είναι ένα μούλτι πράγμα το οποίο, όπως είπα και εγώ, αργούν λίγο οι άνθρωποι να το καταλάβουν. Εμένα. Γι' αυτό λέμε και οι περισσότεροι ζωγράφοι με τα θάνατο αναγνωριστήκανε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο και για μένα, αλλά τέλος πάντων.
0: Άρα η εκπομπή δεν θα γίνει?
1: Όχι, μιλάω για την εκπομπή αυτή.
0: Α, μιλάτε.
1: Το σε ποιο κανάλι θα γίνει. Και πώς θα γίνει, και αν θα ανοίξει την παραγωγή ή όχι. Mm-hmm. Και αν θα γίνει αυτή η εκπομπή που λέω ντοκιμαντέρ, ή αν θα γίνει κανονική εκπομπή, θα δούμε.
0: Το χιούμορ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, είπε ο Τσάρλι Τσάπλιν. Συμφωνείτε?
1: Και να είναι και πιο έξυπνο το χιούμορ, είναι ένα αριστούργημα.
0: Φοβηθήκατε με όλα αυτά, μήπως χάνατε το χιούμορ σας?
1: Όχι. Γιατί πάλι παλιά είχα φίλους που μου λέγανε μη χάνεις το χιούμορ σου, ρε.
0: Όταν σας βλέπετε να σας σατιρίζουν, πώς νιώθετε?
1: Εξαρτάται πώς με σατιρίζουν.
0: Ας πούμε, ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι παλιός σας φίλος και συνεργάτης, ναι, σας έχει πάντα στο πρόγραμμα.
1: Ο Τάκης Ζαχαράτος, το ανήκω μείον δήμοθο, του λέγα. Και επίσης, ο τρόπος που χρησιμοποιεί να παρουσιάζει ένα πρόσωπο το οποίο είναι κάκιστο. Εμένα με ενοχλεί τι? Το θέμα της συνέπειας. Και κακώς με ενοχλεί. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό, σε λίγο χρόνο θα πάψω και με αυτό να ασχολούμαι. Όταν τι δεν είναι αλήθεια. Όταν δηλαδή σε παρουσιάζω εγώ κάπως που δεν είσαι εσύ.
0: Δεν έχει πάντα υπερβολή η σάτιρα όμως?
1: Υπερβολή μπορεί να έχει, αλλά τι σημαίνει υπερβολή? Στο γεγονός ή σε κάτι που έχει δημιουργήσει εσύ ο ίδιος? Και επίσης παίρνεις τα πράγματα που λένε οι υπόλοιποι ή παίρνεις αυτό που λες εσύ? Ξέρεις πώς είναι. Δηλαδή, εγώ σε να σε ξερωτάσω και θα σε κρίνω ή θα σε παρουσιάσω όπως θέλω, όπως είσαι εσύ. Ή όπως παρουσιάζει ο κόσμος. Καταλάβετε τι να πω. Προς ευχαρίστηση του κόσμου.
0: Άρα δεν
1: δηλαδή
0: σας αρέσει.
1: Στο λαό, τροφή, καταλάβετε τι να πω.
0: Άρα δεν σας αρέσει πως σας σατιρίζει?
1: Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δεν είναι σατιρισμό. Δεν είναι σάτιρα αυτό. Και επίσης θα του ξαναπώ, τα ενίκω μη ενδύμω. Μην τον σατιρίσω εγώ. Θα γελάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ έτσι γνωστό και μέρος της ιστορίας σας.
1: Ναι.
0: Θρασίτητα με την οποία μπήκατε στο καμαρίνι της Μαρινέλλας,
1: ναι,
0: και συστηθήκατε
1: ως συνάδελφος. Με επιτρέπετε να αλλάξω τη λέξη, γιατί έχετε εκτονίσεις και είναι θάρρος, όχι θράσος. Το θράσος είναι άλλο πράγμα, το οποίο εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Όπως και ο έξυπνος από τον πονηρό έχει τεράστια διαφορά.
0: Ναι.
1: Με τεράστιο θάρρος μπήκα μέσα. Όχι θάρρο απλώ. Είπα και την αρχή που η Βαρύνα ήταν στο ρέξι με τον Βασίλη Τζιβιλίκα, ότι είμαι ανυψιό του Βασίλη Τζιβιλίκα για να περάσω την πόρτα.
0: 12 χρονών εσύ, 13.
1: Είμαι τότε. Όχι, είμαι παραπάνω. Είμαι 16 χρονών. Ναι. 15 χρονών.
0: Και τη είπατε συνάδελφο.
1: Βεβαίω, χτύπησα την πόρτα και τη είπατε με συνάδελφο. Στο καμαρίνι αυτό ήμουν μετά από 20 χρόνια εγώ ίδιο. Ω τάρι, δηλαδή ω όνομα.
0: Εμένα αυτό με συγκινεί.
1: Και εμένα με συγκινεί πάρα πολύ αυτό.
0: Το θυμόταν η Μαρινέλα μετά αυτό.
1: Σαφώ το θυμόταν.
0: Όταν τη το λέγατε, α πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Η Μαρινέλα ήταν ένα άνθρωπο που για μένα ήταν, α πούμε, υπέρτη τραγουδιστή. Ήταν ένα σχίσμα για το τραγούδι, α πούμε. Και επίση μια τεχνικά απίστευτη ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια.
0: Κραουνάκη.
1: Ναι.
0: Ξημερώνει πάλι το τραγούδι που σα έγραψε από την ταινία. Βαρέθηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου. Γιατί δεν είχε συνέχεια?
1: Πάει ο Τσαμπουκάς, όλα είναι cash. Πολύ προφητικό στην εποχή μας. Όλα για το χρήμα.
0: Γιατί δεν είχε συνέχεια αυτή η συνεργασία?
1: Γιατί πιστεύω ότι ο καθένας. Εγώ δεν πιστεύω ότι σταμάτησε κάτι. Δεν σταμάτησε. Δηλαδή ότι κάναμε μια δουλειά, δεν σημαίνει ότι τη σταματήσαμε. Και δεν ξέρει πότε θα βρεθούμε ξανά. Με το σταμάτησε, έχω μια πάρα πολύ σχέση αγάπη.
0: Σα χαρακτηρίζει.
1: Και πιστεύω ότι μου τόνωσε την. Πώς να σου πω, τη δύναμή μου για το τραγούδι. Το είπα κάποτε, άκουσα που θα μεγαλώνω και θα βγουν άλλοι τραγουδιστές και μου λέει όσο είσαι στάρ και πηγαίνεις το σουβλάκι στη γειτονιά σου, δεν θα πάθεις τίποτα ποτέ. Ο Σταμάτης αυτό που οπότε του ζήτησα να κάνει, να μιλήσει για μένα οτιδήποτε, θα μείνει και θα το έκανε ή θα το καλούσε κάπου. Έτσι.
0: Και σας χαρακτηρίζει εξωτικό.
1: Ναι.
0: Σας αρέσει αυτό?
1: Μ' αρέσει ότι είναι ένας πάρα πολύ ευφύης άνθρωπος. Και όταν ακούω πράγματα τα οποία. Αυτό που λέω το στηρίζει, γιατί εμένα αυτό μοιάζει. Αυτό που λέμε, το πράττουμε. Και όχι μόνο στα λόγια.
0: Θυμάμαι τον τίτλο ενός άρθρου «Πόσο δύσκολο είναι να είσαι ο Μαζωνάκης».
1: Και θέλω δύσκολο, να... εύκολο θα απαντήσω.
0: Όσο δύσκολο είναι και εύκολο. Και πόσο μόνος μπορεί να είναι τελικά ένας διάσημος άνθρωπος.
1: Είσαι μόνος ή είσαι μοναχισμό. Εγώ μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ήθελα να γίνω ιερομόναχος. Βασικά, οπότε κοντά είμαι σε αυτό το πράγμα. Άλλωστε, και πολλές φορές η σκέψη μου είναι ότι προς τα βαθιά μου γεράματα, μήπως ταχτώ.
0: Κάποτε ακούστηκε αυτό. Ισχύει ότι το σκεφτόσασταν?
1: Πάντα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, ναι.
0: Και πήγατε και Άγιο Όρος πρόσφατα.
1: Πηγαίνω στο Άγιο Όρος, γιατί. Αλλά δεν πηγαίνω στο Άγιο Όρος ως τουρίστας. Πάω για τη βαθιά μου πίστη, δηλαδή γιατί στο Άγιο Όρος μπορώ να προσευχηθώ πολύ πιο εύκολα, πιο καλά. Δεν έχει πολύ κόσμο, δεν έχει φώτα μέσα στους ναούς. Υπάρχει μια μυσταγωγία, υπάρχει μια απλότητα, υπάρχει μια της φύσης που είναι σε έξαρση. Οπότε μ' αρέσει να πηγαίνω στο Άγιο Όρος, ναι.
0: Ξαναρωτώ έναν άνθρωπο που είδαμε πρόσφατα πόσο τον αγαπάει ο κόσμος και πόσο τον στήριξε.
1: Αυτό δεν χωράει προς ευχαριστώ και γι' αυτό δεν είπα ποτέ έτσι, γιατί. Νιώθουν οι άνθρωποι σε μένα ότι τους ευχαριστώ. Είμαι από τους καλλιτέχνες που οι άνθρωποι περιμένουν να τους πω εγώ που θα τους πάω βόλτα.
0: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στο σπίτι θα νιώσετε μόνος?
1: Όχι, στο σπίτι μου μόνος δεν έχω νιώσει. Σε πρακτικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό το διάστημα που καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε από δίπλα μου. Για λόγους που ξέρουν ήδη γιατί φύγανε. Για λόγους που δεν εξηγούνται αυτή τη στιγμή. Ούτε σε μια συνέντευξη, ούτε είναι για. Έλα, λέγεται έτσι. Ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό που φύγανε γιατί φύγανε.
0: Και από την άλλη, ήρθαν και κάποιοι που δεν περιμένονται?
1: Όχι. Όχι. Ίσα-ίσα.
0: Είστε άνθρωπος που του αρέσει να βρίσκεται σε μία σχέση?
1: Όχι, ξέρω μου. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ μάθω μόνο. Δεν ξέρω. Να σου πω.
0: Η μεγαλύτερη σχέση που κάνατε.
1: Νομίζω ότι είχα ποτέ μεγάλη σχέση εγώ.
0: Μου είπατε ότι ήταν ένα χρόνο παλιά.
1: Ναι, πέρασε κιόλα ένα χρόνο. Έφυγες και είμαι μόνος.
0: Είναι κάτι που σας προβληματίζει αυτό?
1: Κάποιες φορές με προβληματίζει, αλλά λέω ότι κάτι είναι δικό μου, αυτό πάλι είναι εξωγενής. Δηλαδή, επειδή έχουμε μάθει ότι οι άνθρωποι. Κατάλαβες.
0: Έχετε πει σ' αγαπώ σε κάποιον άνθρωπο που πιστεύατε ότι θα ήταν για πάντα?
1: Εγώ με το αγάπη σου λέω παλιά, δηλαδή. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σ' αγαπώ. Τόσο εύκολα τη λένε την λέξη αυτή. Γιατί δεν μπορώ να την πω, είμαι τόσο ανάπηρο συναισθηματικά, ρε παιδί μου, λέω. Είναι μια λέξη η οποία. Εγώ τη λέω η αγάπη και ορίζω στη σχέση ζωή. Έτσι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έχω πολύ αγάπη. Γιατί αγάπη είναι ο Θεός.
0: Όσοι και να είναι η δύναμή μου, θέλω έναν άνθρωπο μαζί μου, λέει, ναι. Λέει Χαρούλα.
1: Αυτό πρέπει να σου πω. Μα είσαι τρομερός. Αυτό σκέφτηκα. Όχι τρομερό, θαυμάσιο, τρομερό σε καρκιλέ. Το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι και εγώ. Υπάρχουν φορέ που μπαίνω στη διαδικασία, να ξέρει. Ναι.
0: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Θα το απαντήσω όλα για τον άνθρωπο.
0: Υπήρξε στιγμή αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, κύριε Μαζονάκη, που είπατε δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, ακόμα το λέω. Υπάρχουν στιγμές που λέω δεν αντέχω άλλο. Να έχω σπάσει τα νεύρα μου, δηλαδή.
0: Και?
1: Με αυτή την υπόθεση που ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
0: Και ποια θα ήταν η διέξοδος, να αποσυρθείτε, ας πούμε.
1: Καμία σχέση. Δεν το έχω σκεφτεί καν αυτό. Να πω περισσότερο στα θέλω μου, δηλαδή να του ασχοληθώ περισσότερο με τα φυσικά πράγματα. Όταν λέω με τα φυσικά πράγματα, με τη θάλασσα, με την σωματική άσκηση, με την ξεκούραση, με την έννοια του μακριά από τη σύψη. Δηλαδή. Γιατί το τοξικό μου είναι λίγο. Για τη σύψη μιλάω και εγώ.
0: Ζητήσατε βοήθεια από ειδικό ή ειδικούς αυτόν τον καιρό?
1: Δεν θα σταματήσω ποτέ να το κάνω αυτό. Είμαι από του ανθρώπου που το έκανα από τι αρχέ, δηλαδή, αλλά ποτέ θα σταματήσω ποτέ. Άρα και ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ειδικό όσον αφορά τα πτυχία του, δηλαδή. Ειδικό μπορεί να είναι ένα άνθρωπο που είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Όχι τυχαίο, τι πιστεύω στην τύχη, συγγνώμη. Ένα πρόσωπο.
0: Αναφερθήκατε πιο πριν στο σκυλάκι σα στην Αρίθα. Που τη χάσατε πρόσφατα.
1: Δεν ήταν πρόσωπο σκυλάκι, ήταν ένα πλάσμα που ουτέστη ο Θεό για να μπορέσω να πάρει εκείνη όλα τα σαν σάκο του μπόξ, δηλαδή. Να πάρει αυτή όλα τα προβλήματα που πέρασαν εκείνη την εποχή. Γι' αυτό και ο λόγος που όταν έφυγε η Αρίθα, εμένα με διέλυσε αυτό το πράγμα.
0: Είχε πει ο χτινίατρος σας ότι του είπατε ότι δεν θα μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Ο χτινίατρος που είχε η Αρίθα θα πρέπει να το ασχοληθώ και με εκείνον, γιατί δεν είχα ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο γιατρό, ο οποίος ήταν τραγικό λάθος του που η Αρίθα πέρασε όλο αυτό το πράγμα και το θεωρώ υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Τι σας δίδαξε η συμβίωση μαζί με ένα ζώο?
1: Να αγαπάω. Να μπορώ να πιάνω τους ανθρώπους του κόντακτ. Να πιάνω, δεν μπορούσα να πιάσω ανθρώπους. Μου ήταν δύσκολο αυτό το πράγμα.
0: Είχατε και πριν ζωάκι?
1: Προσπάθησα να παίρνω σκυλιά. Μετά από τις σκυλιές που μου είχαν βάλει όλοι, έλεγα δεν είμαι καλός πατέρας. Και καθόμουν καλός γονιός. Το σκυλί δεν μπορεί, ταλαιπωριέται ή οτιδήποτε. Η Αρίθα ήταν αυτό το πλάνο που ήρθε και έμεινε εδώ στο σπίτι. Να ξέρετε τι, πέρασε ούτε ένας χρόνος και υπάρχουν φορές που είναι μέσα στο σπίτι.
0: Θα πάρετε ένα νέο ζωάκι?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί λένε ότι το καλύτερο μνημόσυνο για το ζωάκι.
1: Ναι, αυτά που λένε εμένα, το ότι λένε κάτι, εγώ παραμένω στη φράση λένε για μένα, κατάλαβες.
0: Στην παλιά σας γειτονιά πάτε βόλτα, είναι κάτι που σας χαλαρώνει?
1: Πάω, ναι, ακόμα, ναι. Είναι μια από τις βόλτες που μου αρέσει πάρα πολύ. Ξέρετε πόσο κοντά είναι όλα αυτά. Την εποχή που δεν είχα να φάω σπιτσιρικάς, μια δύσκολη εποχή, με την εποχή του τώρα. Την εποχή που είχα ένα παντελόνι και τώρα έχω 500 παντελόνια και μπορεί να προβληματίζομαι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα εθελοντής δαβάνος. Και θεωρώ ότι δηλαδή, τα πράγματα δεν λέω όσο αλλάζω οτιδήποτε. Δεν θα πάψω ποτέ να βλέπω τον εαυτό μου προς τα μέσα και να βλέπω τους άλλους πραγματικά όπως είναι. Και θα πω ποτέ να λειτουργώ για το καλό. Ποτέ, αλλά ποτέ.
0: Τόσο ζω μαζό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει για εσάς όταν το
1: έχετε? Όλο ο κόσμος τα έχει κάνει αυτά και τον αγαπάω πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό.
0: Σας κολακεύει?
1: Υπάρχουν φορές που θέλω να πάρω μια τεράστια καλιά. Δηλαδή, εγώ όταν τραγουδάω στα live μέσα του κόσμου, αισθάνομαι ότι του έχω καλέσει στο σπίτι μου. Γιατί με κάλεσαν στο σπίτι του. Δηλαδή, όταν πήγα επισκέφτηκα τις γενικές φυλακές και με ρωτήσαν οι άνθρωποι υπεύθυνοι τα κελιά να τα ανοίξουμε, είναι ανεκριστά. Τους λέω να τα ανοίξετε, αν επιτρέπετε. Και μπήκα μέσα του κάθε και λέγεται να έχουν παίξει με τα χέρια τους τα κολλήσια πράγματα. Έχουν ζωγραφίσει πράγματα, αλλά μου κρυμακέρι φράγματα. Και θέλω να είναι εμπνευσμένο από τον Θεό. Και τους ευχαριστώ. Και κάποιοι τους κάνουν, θα προσπαθήσουν να μου κάνουν κακό, ο κόσμος θα τους δώσει πίσω. Και επίσης, ας τους συγχωρέσει ο Θεός και ας μου κάνουν κακό.
0: Το μαζό ακόμα είναι το καινούριο σλόγγαν?
1: Όχι, το μαζό ακόμα είναι από ένα τραγούδι που βγήκε. Μέχρι ένα συνδέτης ο Βασίλης. Και ο Δήμας και ο στίχος του με εξέπλησε. Γιατί η φράση μαζό είναι Δήμα. Είναι μαζό, μαζικά το βάλει ο κόσμος. Ο ίδιος έβαλε το μαζό. Ο ίδιος έβαλε το. Ακούστε τώρα κάτι. Πριν από χρόνια ο κόσμος έλεγε μόνος σου και όλοι τους. Αυτό όμως ο κόσμος το έλεγε σαν κατηγορία τραγουδιστή. Καταλαβαίνετε, ερμηνευτή. Έλα όμως που συνέβη και τώρα. Μόνος μου και όλοι τους. Έλα μου τι συνέβη τώρα που λέει το τραγούδι Να δεις πώς αναστέλλεται αυτός που το ξεσκίσανε. Έχω περάσει και χειρότερα. Έναν δεις που λέει να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Και πολλά ακόμα.
0: Το τραγούδι της ζωής και της καριέρας σας ποιο θα λέγατε ότι είναι?
1: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα και μετά. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα το πήρε ένα κομμάτι που έχει κάνει 5 φορές επιτυχία. Δηλαδή, βρίσκεται τα τραγούδια που. Μπορεί να βγήκαν και 5 φορές στο νούμερο 1 θέση. Το λέω γενικά.
0: Και εγώ νομίζω ότι το ανήκω σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
1: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους.
0: Τι θα θέλατε να κρατήσει ο κόσμος από τη σημερινή μας κουβέντα?
1: Αυτό που είμαι. Τα πιο απλά πράγματα θέλω να κρατήσει ο κόσμος. Ούτε πολλές έννοιες, ούτε πολύ βαρύγδουπα που λέω πράγματα, ούτε τίποτα. Την απλότητα. Τα απλά είναι τα πιο δύσκολα, τα σου.
0: Κύριε Μαντζονάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επιλογή να κάνετε σε μένα αυτή την εξομολόγηση απόψε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τη φιλοξενία στο υπέροχο σπίτι σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανα μια κουβέντα χωρίς να είμαι απολογητικός. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε υγιείς και που έτυχα να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Και θα χαρώ πάρα πολύ να την καταλάβει ο κόσμος, όχι να την νιώσει που με ενδιαφέρει. Όποια την καταλάβει, να την νιώσει.
0: Και πάλι σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστίες και σε εσάς που ήσασταν και απόψε μαζί μας σε αυτό το έκτακτο τετ-α-τετ στο Xenos Travel για την πολύτιμη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της απόψινής εκπομπής και να ευχηθούμε σε όλους καλό καλοκαίρι, ραντεβού τον Οκτώβριο. Καλό σας βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος, είναι παράνομο, είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
4: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
5: Οδυσσεβάθ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάθ της Ξένιας Καλογεροπούλου σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων σε επιλεγμένα σημεία και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
6: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσικλέτα, μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσικλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη, είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων, βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν.